0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Όχι πως τη λαχτάραγε με όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του. Όπως την είδε που έβγαινε φουριόζα απ' το

Στομάχι αγορίστικο, βλέμμα χαμηλωμένο. Κινήσεις λίγο σίγουρες και λίγο νευρικές. Ένα βιβλίο σύνθημα στην αγκαλιά σφιγμένο. Πάνω από το γιακαδάκι της ένας μικρός λεκές. Τον έπιασε μια έξαψη που δεν την είχε νιώσει. Εδώ και μήνες κάμποσους ψάχνοντας το σωστό. Οράματα, προγράμματα, ελπίδες με τη δόση. Διαρημεροκάματα και πλήξεις τα ρεπό. Γλαστρούλα στον ακάλυπτο να δώσει λίγο χρόνο.

Πάντα μετά τον έρωτα του άρεσε να την ψάχνει. Τη ρώταγε τι έβρισκε κοντά του και γιατί. Παιχνίδι δίχως έξοδο που άρχισε να τον φτιάχνει. Το ρόλο καβατζάροντας του δύσκολου εραστή. Ήταν ακόμα ευαίσθητη και ακόμα τόσο νέα. Πριν από το γάμο τίποτα δεν πρόλαβε να δει. Μαζί του μια εξαίρεση πρώτη και τελευταία. Ακόμα ένα κούρδισμα πριν σπάσει η χορδή. Στο τελευταίο ραντεβού ώρες μέσα στα μάξι.

Πήγε μέχρι τον ΟΤΕ, δεν είπανε αντίο. Σαν μια κρυφή υπόσχεση είπαν για χωρισμό. Εκείνος πήγε κι άραξε 2 ώρες στο μουσείο. Δεν ήξερε πως ένιωθε και έκλαψε γι' αυτό.

την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ, βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριός απ' τον

δόλια των αδόκες τις κόρνες διαπασώσεις ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

αφορμές και στις καλπικές στιγμές σε ζητάω. Μασκαράς και κύριλες έχω γίνει, γιατί θες να σε περπατάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

γιτάρες κλασικές σε ζητάω. Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στη Δυθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού και κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία. Η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων. Στο Πεκίνο για τριήμερη επίσημη επίσκεψη αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την Παρασκευή για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ενώ είπε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του ΣΥ για να τελειώσει το πόλεμο με το Ιράν, γιατί αυτό θα συμβεί έτσι κι αλλιώς ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Η Ταϊβάν φαίνεται επίσης να είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της. Το Πεκίνο, μεταξύ άλλων, θέλει να μειώσει τους τεχνολογικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε τσιπ υπολογιστών και να βρει τρόπους μείωσης των δασμών. Να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και να βοηθήσει σωστά στην αντιμετώπιση της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς, προέτρεψε χθες στο Πακιστάν ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε το State Department. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιό του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο Λίβανο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Στους 380 οι νεκροί στη διάρκεια της εκεχηρίας από τις 17 Απριλίου. Επιστολή διαμαρτυρίας κατά του Αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, κυκλοφορεί στο Κογκρέσο αναφορικά με πρόσφατες δηλώσεις του για το ενδεχόμενο επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί τα ρωσικά συστήματα S-400, όσο και για την εκεχηρία στο Λίβανο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητούνται εξηγήσεις από το State Department για το αν οι δηλώσεις Μπάρακ εκφράζουν επίσημη πολιτική της κυβέρνησης. Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν χθες με ρόπαλα λωστούς και πυρσούς σε φοιτητές αριστερής οργάνωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Εντώνει ανησυχία για την όξυνση της έντασης. Εντός των ΑΕΗ εκφράζει η Σύνοδος των Πριτάνεων. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου 10 άτομα εισέβαλαν με βαριοπούλες. Τραυματίστηκαν 2 άτομα και προσήχθησαν 8 ύποπτοι. Τα επεισόδια στα 2 πανεπιστήμια σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου οι 2 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό, έκαναν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου οι 2 17χρονες έπεσαν χθες στο

0: Μαρτί που παρουσιάζει τη Βενεζουέλα ως 51η πολιτεία, μία ημέρα αφού η υπηρεσιακή ομολογός του στο Καράκας Ντέλση Ροδρίγες τόνισε ότι η χώρα της ουδέποτε θα εξέταζε το να μετατραπεί σε μέρος της Αμερικανικής επικράτειας. Στη Βολιβία κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις και πολλαπλασιάζονται οι αποκλεισμοί δρόμων με φόντο τη σοβαρή οικονομική κρίση στη χώρα. Στην Αργεντινή, χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν χθες υπέρ του Δημόσιου Πανεπιστημίου και κατά των πολιτικών λιτότητας του Προέδρου Μιλέι. Ο Ακύλας με το εκρηκτικό φέρτο προκρίθηκαν χθες βράδυ στο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Ανέμει νοτιοδυτική στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τιτλιδίσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τι κάνεις?
1: Πολύ καλά εσύ?
0: Καλά, πολύ καλά, πολύ καλά. Λίγο ξενυχτισμένη αλλά πολύ, πολύ χαρούμενη.
1: Τι
0: πολύ καλά.
1: Ε?
0: Έβλεπα Eurovision.
1: Την είδες όλοι?
0: Όλοι, μέχρι τέλος.
1: Όλοι.
0: Είδα και λίγο από την εκπομπή μετά.
1: Μέχρι και τη...
0: που έμαθες... Eurovision Night.
1: Και δεν μου στείλεις ένα μήνυμα.
0: Τι να σου στείλω, αφού ήξερα ότι θα κοιμάσαι.
1: Να ξέρω ότι περάσαμε, ρε παιδί μου.
0: Αφού ήξερα ότι κοιμάσαι, ρε παιδί μου.
1: Α, ναι, κοιμόμουν.
0: Το ξέρεις ότι περάσαμε, εντάξει.
1: Είδα μέχρι τη Φιλανδία.
0: Εντάξει, πάρε βάλει ήταν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ήμασταν πολύ καλοί. Πάρα πολύ καλοί. Θα τα πούμε μετά αυτά.
1: Λοιπόν. Ενδιαφέρον είχε.
0: Ναι, θα τα πούμε μετά.
1: Εντάξει, ενδιαφέρον. Εντάξει. Άμα σ' αρέσει αυτό το.
0: Όχι, ωραίο είναι.
1: Άμα σ' αρέσει αυτό το.
0: Αυτή η διοργάνωση.
1: Το πανηγύρι, όχι, είναι ένα πανηγύρι.
0: Δεν είναι πανηγύρι, είναι διοργάνωση.
1: Πανηγύρι με την καλή έννοια, ρε παιδί μου. Το πανηγύρι δεν είναι μόνο κακή έννοια. Όπως λένε οι πανηγυρτζίδες, είναι και με την καλή έννοια.
0: Τώρα θα το συζητήσουμε. Πούμε τα διαδικαστικά πρώτα και να πούμε.
1: Τα διαδικαστικά.
0: Να αυτό,
1: πάμε τα διαδικαστικά.
0: Χρόνια πολλά στην Γλυκερία.
1: Ποια?
0: Αχ, να ζήσει η Γλυκερία μου. Γιορτάζει η Γλυκερία σήμερα. Είναι τη Αγία Γλυκερία.
1: Να ζήσει.
0: Ναι, και την τραγουδίστρια την Γλυκερία, τη φίλη μας.
1: Χρόνια πολλά και στο χούμους.
0: Καλά, εντάξει. Θα φάμε χούμους και μετά μιλόπιτα.
1: Είναι διεθνής ημέρα χούμους σήμερα. Τραχαγύρευε γιατί.
0: Και εθνική ημέρα μιλόπιτα.
1: Μόνο στη ΣΥΠΑ. Όχι παντού.
0: Δεν καλά, δεν θα φάμε εμείς επειδή το γιορτάζουμε μόνο στη ΣΥΠΑ.
1: Λέω να κόψω τα γλυκά. Δεν ξέρω, για κάποιο διάστημα έτσι τώρα επειδή δεν μπαίνει καλοκαιράκι. Ναι. Επειδή μπαίνει το καλοκαιράκι, ρε παιδί μου. Έχεις δει πώς ξεχωρίζεις. Πώς ξεχωρίζεις αυτούς που. Πώς ξεχωρίζεις αυτούς που πήγανε γυμναστήριο το χειμώνα και αυτούς που δεν πήγαν γυμναστήριο το χειμώνα.
0: Αυτούς που ξεκίνησαν χτες, δηλαδή. Γυμναστήριο.
1: Ναι, πώς τους ξεχωρίζεις, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα σου πω. Αυτοί που πήγανε στο γυμναστήριο το χειμώνα φοράνε ένα νούμερο μικρότερο μπλουζάκι από αυτό που κανονικά θα έπρεπε να φοράνε. Ενώ οι άλλοι που δεν έχουν πάει γυμναστήριο φοράνε ένα νούμερο μεγαλύτερο μπλουζάκι από αυτό που.
0: Φοράνε ρηχτά, όπως εγώ.
1: Κατάλαβες. Αυτό. Ενώ οι άλλοι φοράνε ένα νούμερο μικρότερο, δηλαδή να φαίνονται τα μούσκουλια κτλ.
0: Έχω να συζητήσουμε πολλά για αυτό το θέμα των ρούχων.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό έχουμε να συζητήσουμε. Ναι. Πολλά, πολλά, πάρα πολλά θέματα.
1: Είπαμε ότι ο Γιάννης ο Πρίντες είναι εδώ.
0: Όχι.
1: Η Μαρία Εικόντου εδώ.
0: Όχι.
1: Όχι. Κατερίνα Σαρέτου, ο Γιάννης Χατζημιχάλης, τα πάμε. Εντάξει, αυτό
0: Ήρα Παρανίδου, χαμός γίνεται, είναι υπερπαραγωγή αυτή η εκπομπή εδώ.
1: Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Σας είπαμε το πώς. Όχι. Viber Earth News Radio. Γιατί εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, Earth News γράφετε μία λέξη και ενώ Radio δεύτερη λέξη, μας βρίσκεται στο Viber, μας στέλνετε μήνυμα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook ή στο Messenger μόνο του και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Όπως έχει κάνει η Κυριακή, η φίλη μας από την Καλαμάτα, κλασικά σχεδόν πάντα πρώτη, 17 βαθμούς, 19 έχουμε εμείς. Και καλημέρα και στην Γιάννα και το Σάβα. 13 βαθμούς στην Κοζάνη. Άμα η Κοζάνη έχει 13, χθες είχε 12 η Κοζάνη. Κατάλαβες, το σήμερα έχει 13.
0: Εδώ έχει 20.
1: Υποτίθεται ότι σήμερα θα πέσει κατά τη, λέει.
0: Πόσο τι.
1: Ναι, αυτό λέει. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 25. Και στις υπόλοιπες περιοχές τους 28. Και στην Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 30.
0: Παγετός.
1: Ναι. Όχι, χθες είχε μέχρι 33.
0: Εντάξει, και το 30.
1: Άλλο 30, άλλο 33, το παιδί μου.
0: Παγετός.
1: Λοιπόν. Να ξέρετε πως αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και Βαθμία και στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Από το μεσημέρι μπορεί να σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά της Ήπειρου και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Το ότι θα έχει λίγο συννεφιά και τέτοια πράγματα φαίνεται και από το φεγγάρι που έχει γύρω-γύρω του αλόνια.
0: Το φεγγαράκι.
1: Ναι, είναι ένα νυχάκι είναι.
0: Εννοώ.
1: Αλλά έχει γύρω-γύρω αλόνια, κατάλαβες.
0: Και είχε ένα φεγγάρι σαν κομμένο νύχι. Άλλο να στο λέω και άλλο να σου τύχει.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Το έχει πει η τέτοια. Η Άντζη Σαμίου το τραγουδί.
1: Ποιος το έχει πει?
0: Η Άντζη Σαμίου.
1: Α, δεν ακολουθώ.
0: Τι δεν ακολουθείς, το έχει πει πριν 800 χρόνια.
1: Ούτε τότε ακολουθούσα.
0: Έχεις εμένα όμως.
1: Άντζη Σαμίου.
0: Έχεις εμένα.
1: Λοιπόν, να ξέρετε πως η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και πιθανώς θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.
0: Όμβρους θα έχει.
1: Λοιπόν, το είπα νωρίτερα. Ναι. Ναι. Θα έχει, τοπικούς.
0: Τοπικούς.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Ωραία, λοιπόν. Σήμερα λοιπόν είναι τρώμε χούμους το μεσημέρι και αν έχετε κάνει γυμναστήριο όλο το χειμώνα, μπορείτε να φάτε και μιλόπιτα επειδή είναι η Διεθνή Ημέρα Μιλόπιτα. Εμείς δεν θα φάμε γιατί τις υποδιονύσεις έχουμε ξεκινήσει διατροφή. Και σαν σήμερα το 1821, η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη Στροπολιτσάς, που ήταν στρατιωτικό και πολιτικό κέντρο της Πελοποννήσου και είχε πολύ, πολύ βαριά ονόματα. Δηλαδή Κολοκοντρώνης, Μαυρομιχάλης, Κυριακούλης, Ηλίας Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Μαυρομιχάλης και Δημήτρης Πλαπούτας.
1: Το 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια.
0: Μπράβο του. Το 1909 ξεκινάει ο πρώτος γύρος της Ιταλίας, Giro d'Italia, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μια από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις επαγγελματικής ποδηλασίας. Κουραστικό το ποδήλατο και αυτές τις σέλες τόσο άβολες.
1: Βλέπεις έναν αγώνα και περιμένεις να δεις ποια είναι η στιγμή που θα μπλέξουν πολύ μαζί και κάποιος θα πέσει και θα πέσουν όλοι.
0: Όχι, γιατί να πέσει.
1: Όχι, αυτό είναι. Ποια είναι τα highlights των αγώνων?
0: Τα πεσήματα.
1: Μα βλέπεις.
0: Ναι, αλλά αυτοί δεν κάθονται συνήθως στις σέλες.
1: Όχι, δεν κάνω.
0: Ορθοπεταλιά κάνουν αυτοί.
1: Το 1912 ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν.
0: Εδώ.
1: Διπλάνο.
0: Εδώ.
1: Καμπέρος.
0: Στην Καμπέρα. Πού.
1: Πού.
0: Το 1917 γίνεται το θαύμα της Φατίμα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό το έχει πάθει και ο.
1: Πολλοί το έχουν πάθει.
0: Ο τέτοιος.
1: Ναι.
0: Ο φίλος μας, ο Σαντάνα.
1: Ναι,
0: έχει δει την Παναγία της Γουαδελούπης. Αυτή όμως είδαν την Παναγία, τρία βοσκόπουλα ήτανε.
1: Ναι.
0: Σε ένα χωριό, σε αυτό. Στη Φατίμα, και από τότε η περιοχή πάνε εκεί και είναι περιοχή λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας. Θεωρούν ότι έγινε θαύμα και πηγαίνουν οι πιστοί.
1: Το 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158.
0: Οπα.
1: Κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωριαία ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα.
0: Αυτό το έχουν ονομάσει Φόρμουλα 1 γιατί ήταν το πρώτο πρωτάθλημα.
1: Ξέρω εγώ γιατί το χωράμε.
0: Και μετά και δεν είπαν το επόμενο Φόρμουλα 2, Φόρμουλα 3, Φόρμουλα 3.
1: Να έχουμε φτάσει τώρα στο.
0: 3.000 εκατομμύρια βασικά.
1: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος Αχτούρης.
1: Το μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Αρχικά ονομάστηκε Φόρμουλα. Α, σου απαντήσω. Εγώ θεωρώ ότι.
0: Πες μου.
1: Φόρμουλα A. Ο τύπος. Καταλαβες. Αργότερα λέει προσθέθηκε το 1.
0: Why?
1: Για να αναφέρεται στις προδιαγραφές των αυτοκινήτων που παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα.
0: Α, ήταν οι προδιαγραφές.
1: Καταλαβαίνεις. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό. Ήταν οι προδιαγραφές. Είναι της κατηγορίας 1 τα αυτοκίνητα. Γι' αυτό υπάρχει και Φόρμουλα 3, Φόρμουλα 2. Είναι άλλης κατηγορίας αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Τρέχει ένας γνωστός μας στη Φόρμουλα 3.
0: Παλιά έτρεχε. Ναι. Ναι. Τώρα δεν τρέχει.
1: Ναι. Τι να τρέξει.
0: Λοιπόν, γενέθλια θα είχε αν ζούσε που θα ήταν θαύμα αυτό, σαν σήμερα το 1785 γεννήθηκε ο Γιώργος Αχτούρης, ο Ιδραίος, που πήγαινε στην ναυμαχία, καπετάνιος.
1: Η μορφή ο Γιώργος Παπανικολάου, ο Έλληνας γιατρός και ερευνητής, ο εφευρέτης του γνωστού Test Pap.
0: Έχουν σωθεί 3 εκατομμύρια.
1: Εκατομμύρια γυναίκες.
0: Ναι, ναι.
1: Και το 1939 ο Χάρβι Καϊτέλ.
0: Σπουδαίος. Πολύ ωραίος ηθοποιός.
1: Ωραία.
0: Σαν σήμερα χάσαμε τη Δέσποινα Αχλαδιώτη του 1982, την κυρά της Ρο. Θυμάμαι τα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι.
0: Τα θυμάμαι. Το εφημερίδα και την επόμενη. Ο Τσέτ Μπέικερ, σπουδαίος τρομπετσιτίστας της τζαζ. Και η Νίκη Τριανταφυλλίδη, πολύ ωραία ηθοποιός. Χαρακτηριστική, με πολύ ωραία φωνή κιόλας. Τη χάσαμε το 2013.
1: Αυτά.
0: Εντάξει. Τα είπαμε αυτά.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία, η οποία πάλι απευθύνεται σε σένα,
0: ναι,
1: και λέει καλημέρα. Χθες, ναι, ρώτησε μια συνάδελφο πρώην αεροσυνοδό.
0: Ναι.
1: Κατερίνα, όχι μόνο τους εκπαιδεύουν να ουρλιάζουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αλλά και να σκουντάνε τους επιβάτες που δεν βγαίνουν.
0: Να τους σκουντάνε. Αυτό. Α, δεν το ξέρω.
1: Να τους κάνουν POC.
0: Μια κούλπα.
1: Που κάνουν στο Facebook.
0: POC. Μια κούλπα.
1: Ναι. Πάρα πολύ.
0: Έλα, φέρτο.
1: Καλημέρα και στην κυρία Άννα.
0: Γιάννη.
1: Πάμε φέρτο. Έλα, πάμε φέρτο. Είναι απασχολημένο.
2: Παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μη αμπίθιον σου έχω. Νούκα φρακάσω. No unlimited. Το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω.

0: Ραλικάς, γιόμεστας. Σου είπα, φέρτο.
1: Πάρα πολύ καλό.
2: Αυτό τι έχουμε πάθει με τη λύρα και κάνουμε εμείς. Το είχε κάνει και η Παπαρίζου. Τι έχουμε, κάτι.
1: Στην Παπαρίζου ήταν έβριμα.
2: Ναι.
1: Και προφανώς για να κάνει ένα σχόλιο.
2: Α, είναι σχόλιο, σύνδεση.
1: Ο Φωκάς Ευαγγελινός.
2: Σύνδεση με το παρελθόν.
1: Γιατί εγώ και θεωρώ σίγουρο ότι θα το σηκώσουμε.
2: Ποιο? Θα σηκώσουμε ποιο?
1: Το κύπελο της Eurovision.
2: Έχει κύπελο Eurovision.
1: Αυτό το μικρόφωνο, το τεράστιο μικρόφωνο.
2: Ναι.
1: Που έχει αυτό το έπαθλο, ξέρω εγώ τι είναι, το βραβείο.
2: Μάλιστα.
1: Ήταν πάρα πολύ καλός ο Ακύλας θες. Πάρα πολύ καλός. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το στήσιμο. Δηλαδή.
2: Αυτό εκεί που άλλαζε.
1: Δωμάτια.
2: Σκηνικό δωμάτιο, ας πούμε, και ήταν το καθένα κάτι ξεχωριστό, κάτι μια διαφορετική εποχή.
1: Ναι,
2: ένα,
1: ναι.
2: Αυτό. Ήταν έξυπνο. Πολύ έξυπνο έβριμα. Και το μπράβο και σε αυτούς τους διοργανωτές, ας πούμε, έτσι, που έχουν την υποδομή για να τα κάνουν αυτά εύκολα και γρήγορα.
1: Οι διοργανωτές. Η διοργάνωση της EBU.
2: Ναι, της EBU, ρε παιδί. Ναι. EBU, ναι,
1: μπράβο στο Φωκά Ευαγγελινό που το
2: συνέλαβε. Που το συνέλαβε. Δεν το συζητώ. Ναι.
1: Και είχε δύο Ακύλες στη σκηνή. Για να γίνει αυτό, το κατάλαβες, έτσι.
2: Το είχα διαβάσει από πριν.
1: Α.
2: Το είχαν μαρτυρήσει κάποια site.
1: Εντάξει.
2: Το είχα διαβάσει, ναι.
1: Ναι, εντάξει.
2: Μαρτυριάριδες. Αυτοί στα site είναι μαρτυριάριδες, να το ξέρετε.
1: Εντάξει, πάντα έτσι ναι. Γίνεται στην Eurovision.
2: Τι πάντα, όλοι έχουν ντουμπλαρισμένο.
1: Όχι, πάντα
2: αυτή
1: έτσι γίνεται.
2: Αυτή η κυρία που έπαιζε βιολί στη Φιλανδία δεν είχε κανένα ντουμπλάρισμα. Ήταν η ίδια, μόνη της.
1: Αυτή η κυρία.
2: Αφεαυτής.
1: Ζήτησε ναι. Να παίξει live το βιολί της.
2: Ναι, αλλά κάπου διάβασα ότι δεν ήταν τελικά live. Ήταν ένα μέρος live, ένα μέρος δεν ήταν live.
1: Εντάξει, μπορεί σου λέει, μην γίνει καμία στραβή.
2: Εν τω μεταξύ μου φάνηκε μόνο η δικιά μου ιδέα ήταν ή είναι πολύ μεγάλη της ευκρίνειας η τηλεόραση και είδα ότι είχαν φύγει κάποια από τη βέργα εκεί του βιολιού.
1: Έτσι γίνεται.
2: Είχαν φύγει κάποιες χορδές.
1: Όταν παίζεις εμείς που παίζουμε.
2: Που παθιαζόμαστε.
1: Ναι. Είτε.
2: Ήταν σαν ξεμαλιασμένο.
1: Είτε στις Κυκλάδες που παίζουμε πολύ βιολί.
2: Στις Κυκλάδες.
1: Στις Κυκλάδες, ναι, ήταν σώτικα.
2: Ναι.
1: Ναι. Είτε στην κλασική μουσική όταν παίζουμε κάποιο πολύ έντονο.
2: Ναι.
1: Μοτίβο.
2: Ναι.
1: Άρε, Ακύλα. Λοιπόν, συμβαίνει αυτό.
2: Συμβαίνει αυτό.
1: Αλλά έχει και πολύ καλή τηλεόραση.
2: Η Βέργα, ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Τηλεόραση, μπράβο.
2: Η κυρία Άννα, καλημέρα, κυρία Άννα, στο Αργοστόλι. 16 βαθμούς. Μας λέει ότι είμαστε πιο ωραία παρέα για να κάνει περπάτημα.
1: Αλήθεια.
2: Βέβαια, για το περπάτημά της. Αυτό.
1: Α,
2: ναι.
1: Πολύ χαιρόμαστε.
2: Ο κύριος Παναγιώτης λέει, παιδιά, καλημέρα. Η Eurovision έχει χάσει πια την έγκλη της. Εμείς που ζήσαμε, λέει, την εποχή του 80-90. Γινόταν ένας διαγωνισμός καλλιτεχνών. Τώρα έχει μεταλλαχθεί σε ένα κακόγουστο σόου όπου συμμετέχουν οι πιο κεντρικοί και κακόγουστοι.
1: Όχι, ρε παιδιά.
2: Είναι αλήθεια. Όχι, μισό λεπτό.
1: Ξεκίνησε σαν φεστιβάλ του Σαρέμου η Eurovision. Ναι. Γιατί ήταν η εποχή τέτοια.
2: Να σου πω, εγώ από τότε που είδα τους Λόρντι για πρώτη φορά.
1: Ναι.
2: Ναι, βλέπω ότι παίζει πάρα πολύ ρόλο και η σκηνική παρουσία και πώς θα είναι ο καλλιτέχνης κτλ. Είδα αυτή χθες του Μαυροβουνίου, ας πούμε, και σκιάχτηκα. Που ήταν όλοι με μαύρα εκεί πάνω, ναι.
1: Εντάξει, τι να κάνεις.
2: Σκιάχτηκαν.
1: Έχουν κοινό, ρε παιδί μου. Απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό.
2: Εγώ δεν λέω, ναι, δεν είμαι το μέσο κοινό.
1: Όχι για την Eurovision. Όχι. Απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Δηλαδή, από τους Λόρντι, οι Λόρντι έκαναν σχολή.
2: Ναι.
1: Κατάλαβε.
2: Κακή σχολή, ίσως.
1: Εντάξει.
2: Λένε κάποιοι. Όχι, λένε κάποιοι ότι από τους Λόρντι και μετά χάλασε η Eurovision.
1: Όχι, μόνο.
2: Γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν επελέγει ένα τραγούδι που θα έλεγε και ο κύριος Παναγιώτης.
1: Εντάξει.
2: Αλλά επελέγει η εμφάνιση και η αγριάδα.
1: Ναι, γιατί μετά την Ελενάρα το χάος.
2: Ή το διαφορετικό. Ντε και καλά το κυνήγι του διαφορετικού, κατάλαβε.
1: Μετά την Παπαρίζου το χάος.
2: Ναι.
1: Τι να κάνεις.
2: Ναι.
1: Ελενάρα τώρα, ναι. Εντάξει.
2: Εντάξει, δεν ήταν μόνη η Παπαρίζου, ήταν και ο άλλος που ήταν δίπλα, που έπαιζε τον Μπουζούκι.
1: Αυτό ήταν στην πρώτη εμφάνιση, διότι στο Αντίκ.
2: Ναι, για την πρώτη λέω.
1: Δεν λέμε για την πρώτη, λέμε για την επόμενη.
2: Α, για τη δεύτερη, για το One μόνο. Εντάξει, όχι, εγώ είμαι Παπαριζικός από την πρώτη φορά.
1: Βρε, από πάντα είμαστε Παπαριζικοί.
2: Γι' αυτό το λέω.
1: Αλλά δεν έχει σχέση, δεν ήταν με το Μπουζούκι.
2: Τέλος πάντων.
1: Χριστέ μου.
2: Ναι, το δοξάρι εννοούμε. Ναι, αυτό.
1: Το παλικαράκι αυτό, ο Ακύλας, το παλικαράκι αυτό το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ και το είπε και μετά και όλος τον είδα που έκανε κάποιες δηλώσεις εδώ στην εκπομπή, στην ΕΡΤ, που κάνανε την εκπομπή τα παιδιά μετά. Και. Είπε ότι είναι ότι καλύτερο έχω ζήσει στη ζωή μου. Μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή το απόλαυσε. Ρε, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Δεν σας το λέγαμε χθες το πρωί τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα αργότερα. Το λέγαμε γύρω στις 8 παρά. Ότι το παιδί φαίνεται να το χαίρεται, να το ζει, να το ευχαριστιέται και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Πώς το λένε. Περνάει καλά και βγαίνει προς τα έξω.
1: Αυτό εντωμεταξύ. Αν έχεις παρακολουθήσει και πολλά χρόνια Eurovision.
2: Ναι.
1: Βλέπεις, ρε παιδί μου, από την αντίδραση του κοινού.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, στον Ακύλα.
2: Ναι.
1: Και στη Φιλανδία και σε κάνα δύο ακόμα.
2: Ναι.
1: Από κάτω γύρω ήταν χαμός.
2: Ναι.
1: Χαμός. Γιατί για να πας να είσαι κοινό στη Eurovision. Πρέπει να είσαι φανατικός, έτσι. Δηλαδή, όχι αστεία.
2: Έχουν πληρώσει αυτοί.
1: Φυσικά και έχουν πληρώσει. Τι τζάμπα. Mm. Φυσικά υπάρχουν οργανώσεις ανά χώρα, οι fans και τα λοιπά και όλα αυτά τα πράγματα.
2: Χθες, παρένθεση, ανοίγω μία παρένθεση. Καμία σχέση το ένα μουσικό είδος με το άλλο.
1: Ναι.
2: Ξέρεις τι διάβασα χθες?
1: Τι?
2: Ότι υπάρχει ένα σαν fan club των Metallica εδώ.
1: Ναι.
2: Οι οποίοι αυτοί ήρθαν σε συνεννόηση με το συγκρότημα και τους είπαν ποια τραγούδια να παίξουν. Τους είχαν προτείνει ένα κατάλογο με 3-4 τραγούδια. Δηλαδή ήταν ή ο Ζορμπάς από τη μία ή ένα άλλο πάλι με μπουζούκι και ήταν οι τρύπες και άλλο ένα. Και επέλεξαν αυτοί και παίξαν αυτά τα δύο. Χθες το πω. Κλείνει η παρένθεση. Άσχετο.
1: Τι λες τώρα.
2: Ξανά έλα στην Eurovision.
1: Ξανάρχομαι, ναι.
2: Ξανάρχομαι.
1: Μου άρεσε το άνοιγμα, Βίκυ Λέανδρος.
2: Δεν το είδα το.
1: Πολύ
2: άνοιγμα
1: καλή,
2: δεν το είδα.
1: Πολύ καλή.
2: Έβλεπα μια σειρά.
1: Πάρα πολύ καλή.
2: Ναι, λέω, έχω λίγο χρόνο ακόμα μέχρι να δω τον Ακύλα, οπότε ναι.
1: Ναι. Βίκυ Λέανδρος, εντάξει, ήταν και τέταρτος.
2: Τέταρτο, βγήκε νωρίς. Μου είχαν πει βέβαια θα βγει 10 και τέταρτο και βγήκε 10 και 25.
1: Εντάξει, είχαμε ένα πράγμα στο πρώτο. Είχαν προτείνει, λέει, να εμφανιστεί στο τελικό, το Σάββατο δηλαδή που μας έρχεται, η Σερτάμπ. Που πολύ μ' άρεσε εμένα η Σερτάμπ. Πολύ μ' άρεσε η Σερτάμπ, ναι, ναι.
2: Αρνείται.
1: Λόγω τη τρέχουσα πολιτική κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο.
2: Define. Ποια είναι η τρέχουσα πολιτική κατάσταση, δηλαδή. Διαμαρτύρεται επί ποιου, ή δεν τη αρέσει το τι.
1: Έχω την αίσθηση ότι επειδή θα είναι το Ισραήλ, γιατί θα περάσει σίγουρα στο τελικό.
2: Επειδή θα είναι το Ισραήλ.
1: Γιατί το Ισραήλ
2: πέρασε, παιδί μου.
1: Ναι, ναι, επειδή πέρασε, ναι, στο τελικό.
2: Τι λέει.
1: Επειδή θα είναι το Ισραήλ, δεν ήθελε.
2: Α, για λόγω του Ισραήλ.
1: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα, εντάξει.
1: Είδες πώς γίνεται, πώς θα είναι αυτό το πράγμα.
2: Να σου πω, εγώ ξέρω, το ανέλυα και χθες πώς γίνεται αυτή η όλη ιστορία με το Ισραήλ και με προπορευόμενοι από την Τουρκία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα ξαναέρθουμε σε αυτά. Είχε και ένα μικρό επεισόδιο. Κάποιος άρχισε και φώνασε και τον μπουζουριάζανε.
1: Όχι, κοίταξε να δεις. Πέρα από αυτό.
2: Όχι, τον μπουζουριάσανε.
1: Φέτος, λέει, οι διοργανωτές.
2: Είναι fact, γεγονός.
1: Ναι, όχι.
2: Όχι, δεν λέω ψέματα, θέλω να πω.
1: Φέτος, οι διοργανωτές. Επειδή κάποιες φορές, όταν για παράδειγμα έβγαινε μια χώρα και υπήρχαν διαμαρτυρίες, π.χ. Ισραήλ.
2: Ναι.
1: Επειδή γίνεται τα τελευταία χρόνια αυτό.
2: Ναι.
1: Απομονώναν τον ήχο. Από το κοινό.
2: Ναι.
1: Στη μετάδοση που γινόταν. Φέτος είπαν θα ακουστούν τα πάντα.
2: Ναι.
1: Και όντως ακούστηκαν τα πάντα. Όντως, δηλαδή, ακουγόντουσαν και, και αποδοκιμασίες και όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Άρεσε.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ναι, εγώ δεν το είδα, δεν πρόλαβα να το δω. Θα το δω στο YouTube. Δεν έχουμε. Θα το δω στο Netflix.
1: Και τη Ιταλία μου άρεσε. Γιατί μου θύμισε τα χρόνια μας.
2: Τι σ' άρεσε με τη Ιταλία.
1: Έλα, μου θύμισε τα χρόνια μας τώρα. Εντάξει.
2: Ναι. Όταν λες τα χρόνια μας.
1: Στο Σαρέμο που δεν έχουν ιδρύσει.
2: Τότε, ναι. Εντάξει, ναι.
1: Εντάξει, η Ιταλία τέτοια.
2: Καλά, και εμένα μου θυμίζει την ιδρυτική διακήρυξη τη Ρώμη που υπέγραψαν οι 6 χώρες και δημιουργήθηκε η ΕΟΚΤΕ για το Χάλιβα. Θα μα τρελάνει τώρα, σου θυμίζει.
1: Ναι. Θα βάλουμε Μόμπι τώρα.
2: Ωραίο. Αυτό ήταν στην ταινία τη φοβερή, το Jason Bourne.
1: Θέλω, ναι,
2: ταινιάρα,
1: Jason Bourne, ωραία.
2: Ταινιάρα,
1: ναι.
2: Ναι.
1: Θέλω να ακούσω όταν θα μπούμε, θα πάω να το βρω εγώ τώρα. Σερτάμπ.
2: Σερτάμπ, θες να ακούσεις. Να πούμε μια καλημέρα στην Νεάπολη Λακωνίας και στον Παναγιώτη, βέβαια, από την Νεάπολη Λακωνίας. Στον κύριο Βασίλη, καλημέρα να έχετε.
1: Ναι, ναι.
2: Στον Θοδωρή στην Ελασσόνα.
1: Ναι.
2: Η Άννα μας στέλνει και φωτογραφία. Παιδιά, είναι ωραίο το. Δεν το είχα του Αργοστολίου. Και τι ωραία φωτογραφία.
1: Καλέ, το Αργοστολίου είναι πολύ όμορφο τώρα, τι λες.
2: Δεν έχω πάει. Καλημέρα
1: πάει.
2: Από την Πρέσπα 11 βαθμοί. Γνώμη για Eurovision. Τόση ώρα λέμε, θα πούμε κι άλλα. Έχουμε να πούμε, κύριε Χρήστο.
1: Πολλά θα πούμε.
2: Ναι.
1: Πολλά. Πάμε τίτλοι.
2: Jason Bourne τώρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα στις 10.30 στην Κλαθμόνωση Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί. Κανονικά κινούνται τα μέσα μεταφοράς. Στην Κίνα για τριήμερη επίσημη επίσκεψη σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ατζέντα των συνομιλιών το εμπόριο. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, ανέφερε το State Department. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο ή να αντιμετωπίσει την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τηθωρέα. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο νοσοκομείο για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Ο Ακύλας με το εκρηκτικό φέρτο προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

Ελληνική ραδιοφωνία.

0: Για το γούρι τα βάλαμε αυτά.
1: Και αυτό ήταν ωραίο. Που εγώ δεν ήμουνα Σάκης. Δεν ήμουνα. Αλλά.
0: Σάκη λες. Ο Σάκης είναι ιδέα.
1: Ναι, δεν. Όχι δικιά μου ιδέα. Αλλά τέλος πάντων, ναι.
0: Ο Σάκης ναι. Είναι συνομιλικός μου νομίζω. Κάτι μήνες νομίζω μικρότερος από μένα.
1: Και... Μικρά παιδιά, ναι.
0: Ναι, μπέμπιδες. Και κάθε φορά που τον βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Με φίλες.
1: Ναι.
0: Λέμε παιδάκι μου.
1: Τι?
0: Μπουκιά και συγχώριο.
1: Σταμάτα παιδάκι μου.
0: Ή να μην το πω.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Τι θα κάνει. Θα θεωρηθεί
0: κάτι. Που είναι όμορφος. Είναι
1: ναι.
0: Όμορφος. Τι να κάνει.
1: Άλλο αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία τραγούδια ήταν αυτά. Πλάκα
0: ναι,
1: πλάκα ας πούμε. Και της Παπαρίζου και τους. Ο Σάκης όμως πήγαινε και αυτός για νούμερο ένα, αλλά δεν το σήκωσε. Δεν τη σήκωσε την κούπα.
0: Εντάξει,
1: που έλεγε εσύ πριν το μικρόφωνο.
0: Κούπα,
1: δεν σήκωσε
0: ναι.
1: Το μικρόφωνο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να το σηκώνουμε και κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχουν κι άλλοι. Αυτό είναι το θέμα στο διαγωνισμό. Αυτό είναι κι άλλοι, καταλαβες. Ναι. Δεν είμαστε μόνοι μας.
0: Εντάξει. Γιατί οι Μάνεσκιν δεν ήταν ωραίοι.
1: Οι ποιοι?
0: Η Μάνσκιν
1: ήταν ωραίοι. Και όχι μόνο ήταν ωραίοι, μείνανε στο μουσικό στερέωμα. Δηλαδή, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν συνεχίσει, ρε παιδί μου, να κάνουν καριέρα. Δεν λέω για τους Έλληνες. Δεν λέω για τους Έλληνες. Οι Έλληνες έχουν συνεχίσει. Αλλά άλλα συγκροτήματα πήγαν, εμφανίστηκαν εκεί και εξαφανίστηκαν.
0: Ναι.
1: Με εξαίρεση αυτές που πήγαν χθες και ήταν δεύτερη φορά. Την πριν μια χρονιά ήταν λέει της Ελβετίας, τώρα ήταν μιας άλλης χώρας και εκπροσωπούσαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό με τις μεταγραφές, σαν το ποδόσφαιρο το έχουν κάνει την Eurovision, μου φαίνεται.
0: Εντάξει.
1: Όλα μεταγραφές έχει.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
0: Εδώ πήγε ο Boy George.
1: Αυτό τώρα
0: καλά,
1: εσύ
0: πήγε,
1: μου το πες.
0: Πήγε, ναι. Αρπαχτή έκανε.
1: Τι έκανε, που
0: λένε,
1: πέρασμα.
0: Που λένε, ναι, έκανε ένα κάμεο.
1: Κάμεο.
0: Ναι.
1: Ναι, έτσι το λένε.
0: Ναι.
1: Έκανε κάμεο.
0: Ναι.
1: Ναι. Ωραία.
0: Εντάξει, ήταν. Είχε δυνατήσει πάρα πολύ. Έχει κόψει τα μαλλιά του.
1: Ναι.
0: Το βάψιμο όμως.
1: Ναι.
0: Όπως το
1: θυμάσαι. Και το καπέλο.
0: Όπως ναι. Το θυμάσαι και το καπέλο. Ναι. Εμφανίστηκε κάτι λίγα δευτερόλεπτα. Ήταν πολύ καλό το Σαν Μαρίνο.
1: Εντάξει, μετράει.
0: Αλλά δεν πέρασε.
1: Μετράει. Δεν πέρασε. Χωρίς με τον Boy George.
0: Δεν πέρασε.
1: Ναι. Κρίμα.
0: Δεν πέρασε, Μαρίνο.
1: Ποιοι πέρασαν.
0: Ε?
1: Πέρασε η Ελλάδα, η Φιλανδία, η Κροατία, ξέρω. Το Ισραήλ, ξέρω
0: το
1: ότι πέρασε.
0: Το Βέλγιο, που μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ποιο ήταν το Βέλγιο, δεν θυμάμαι.
0: Λοιπόν, Ελλάδα, Ισραήλ, Φιλανδία, Σερβία, Βέλγιο, Κροατία που είπες, Σουηδία, Λιθουανία. Κανείς δεν κατάλαβε γιατί.
1: Και Πολωνία.
0: Μολδαβία. Και η Πολωνία πολύ καλή. Η Πολωνία έχει επιρροές από.
1: Από
0: την Beyoncé.
1: Η Πολωνία.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι. Η τραγουδίστρια είχε πολύ καλή φωνή.
1: Θα ψάξω να το βρω. Μετά από αυτό που μου λες, θα ψάξω να το βρω.
0: Και μου θύμισε λίγο. Την είχαν βάλει την καημένη και τραγούδαγε και σε ένα από ένα ανακλεινόμενο. Και έλεγα τώρα θα γλιστρήσει. Τώρα θα γλιστρήσει. Αυτό το πράγμα.
1: Αυτό που κάνουν διάφορα επικίνδυνα, ας πούμε, εφέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρέπει να είσαι και λίγο ζογκλέρ για να ανέβεις στη σκηνή της Eurovision.
0: Η Σουηδία, γιατί φόραγε μάσκα, φοβάται το χανταϊό.
1: Όχι, άκουσα να το λέει ο Καπουτζίδης και η Κοζάκου. Ότι επειδή έχει άγχος αναγνωρισιμότητας. Δεν θέλει να την αναγνωρίζουν στον δρόμο και γι' αυτό, γιατί αγχώνεται, και γι' αυτό φοράει μάσκα.
0: Ενώ εγώ πάω και χαμογελάω μπροστά σε όλες μας και με αναγνωρίσουν.
1: Ναι, ρε.
0: Κατάλαβε. Εσείς είστε, σας βλέπουμε στο ραδιόφωνο. Γιατί έτσι μας λένε πια. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή η μάσκα, ναι, με.
1: Η Τουρκία παίρνει μέρος, όχι. Η Τουρκία νομίζω δεν παίρνει μέρος.
0: Όχι,
1: δεν παίρνει μέρος. Λοιπόν, ρωτάει κύριε Μαρία γι' αυτό. Καλημέρα. Τη αρέσουμε τη Δέσποινα. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και εσύ, ειδικά εσύ είσαι θεά. Να το ξέρουμε. Εμείς το ξέρουμε.
0: Όχι,
1: κάθε
0: θεά.
1: Μέρα υποκλεινόμαστε. Εντάξει. Κάθε μέρα.
0: Όχι,
1: με το που έρχεται. Εντάξει. Εδώ πέρα
0: κάνουμε το σταυρό τη πολιτική.
1: Σπονδές και τέτοια. Τι νομίζετε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, ήταν. Αυτός της Λιθουανίας μαγρίεψε λίγο.
1: Εμένα με το Μοντενέγκρο. Το Μαυροβούνιο δηλαδή.
0: Κύριο, πέρασε αυτός. Πώς θα
1: το Μαυροβούνιο δεν πέρασε.
0: Άντε να ξεβαφτεί τώρα. Μετά άντε να ξεβαφτεί. Γιατί ο κύριος που είναι ντυμένος στα χρυσά, που είναι ο χρυσός.
1: Ναι.
0: Με το φέρτο μας.
1: Νομίζω ότι αυτός θα μείνει έτσι μέχρι την Παρασκευή.
0: Και εγώ δεν θα ξεβαφώ.
1: Δηλαδή, πού να ξεβάφεσαι. Άντε να ξεβάφεσαι ξανά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Σέρες. 11 βαθμούς. Ρε παιδιά, πέρασαν 20 χρόνια από την Έλενα Παπαρίζου. Ναι. Και εγώ νόμιζα λέει ότι ήταν πρόπερση.
0: Παιδιά,
1: δεν ήταν καθόλου πρόπερση. Εγώ δεν το θυμάμαι πώς το έχω συνδέσει τώρα.
0: Πώς το έχεις.
1: Θυμάμαι γιατί είχε βγει ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Ρουσόπουλος και είχε κάνει τον απολογισμό των επιτυχιών
0: της
1: κυβέρνησης για τον ένα χρόνο διακυβέρνηση της χώρας. Mm. Και ανάμεσα στις επιτυχίες της κυβέρνησης ήταν ότι η Eurovision είχε πάρει η Παπαρίζου το νούμερο 1. Από εκεί το θυμάμαι. Μου έχει μείνει ο Ρουσόπουλος να λέει ότι στις επιτυχίες της κυβέρνησης ήταν η νίκη της Παπαρίζου στην Eurovision. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί γιατί είναι οι ίδιοι η Ελενάρα και ο Σάκης τόσα χρόνια και εμείς άστα βράστα. Κύριε Παναγιώτη, τώρα φύγετε άλλα θέματα.
0: Η αλήθεια
1: είναι. Είναι θέμα γονιδιακό αυτό που να σα εξηγούμε τώρα.
0: Ναι. Είναι καλό γονίδιο. Πολύ
1: είναι, είναι το γονίδιο. Πολύ μπράβο.
0: Ναι. Αλλά και εμείς αγέραστοι είμαστε. Α, εντάξει. Ναι. Απλά εντάξει. Εντάξει. Αυτή είναι λίγο καλύτερα από εμάς.
1: Κυρία Μαρία, επειδή ρωτάτε, επειδή θα πάτε στη Σμύρνη, αν μας πιάνετε στο ραδιόφωνο, μας πιάνετε στο AirTeco. Α, βάλετε AirTeco που είναι εφαρμογή διαδικτυακή και θα μας πιάνετε όπου θέλετε. Στο Βόρειο Πόλο να πάτε ή στο Νότιο Πόλο, αγκαλιά με τους πιγκουίνους.
0: Στη Σελήνη θα μας πιάνετε.
1: Στη Σελήνη δεν ξέρω. Για τη Σελήνη είμαι λίγο επιφυλακτικός. Αλλά άμα έχετε AirTeco, εν πάση περιπτώσει, μας ακούτε παντού.
0: Βέβαια.
1: Τόσο απλά.
0: Ναι,
1: πάμε παρακάτω.
0: Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Θα πούμε τίποτα άλλο. Όχι.
0: Κοιτάξτε, ναι, θα πούμε. Τόση ώρα, εντάξει, είπαμε να ξεκινήσουμε τα ευχάριστα, γιατί όλα τα άλλα είναι μαύρα. Μαύρα, μαύρα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, τίποτα ευχάριστο πια. Στην, θέλω πριν. Πριν πάμε στα υπόλοιπα.
1: Να πούμε δύο-τρία πράγματα έτσι λίγο χρηστικά. Πρώτον, έχει φοιτητικές εκλογές. Να το πούμε αυτό.
0: Έλα.
1: Τι έλα.
0: Γίνονται ακόμα.
1: Βεβαίως και γίνονται. Βεβαίως και έχουν τη σημασία τους για τους φοιτητές. Αλλιώς δεν θα πηγαίνουν να ψηφίσουν.
0: Όχι για όλους.
1: Για αυτούς που έχουν, εν πάση περιπτώσει. Ακόμα και για αυτούς που πάνε με στυλιάρια και πλακώνουν τους άλλους στο ξύλο.
0: Αυτό
1: και για
0: αυτούς
1: έχει ένα ενδιαφέρον διαστραμμένο, αλλά έχει και για αυτούς ένα ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, 7 άτομα τραυματίστηκαν πλάκα-πλάκα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Μπήκαν μέσα με καπνογόνα, ξύλα και τέτοιες ιστορίες. Γιατί έχουν τα θέματα τους. Εάν ποιος είναι ο πιο σύντομος δρόμος για τον σοσιαλισμό, φαντάζομαι. Αλλά τέλος πάντων. Έπεσε ξύλο τώρα μεταξύ κάποιων τύπων. Το δεύτερο που πρέπει να ξέρετε είναι ότι έχει σήμερα απεργία η ΑΔΔ, 24 ώρες. Και θα συμμετέχουν διάφοροι σε αυτή την απεργία. Είναι 24 ώρες. Έτσι. Ωραία. Να το ξέρετε, γιατί μπορεί να πάτε κάπου να εξυπηρετηθείτε, να έχετε κάποιο ραντεβού ή κάτι τέτοιο, και να μην βρείτε κανέναν, γιατί θα έχει απεργία, θα είναι κλειστά τα γκισέ και οι διάφορες άλλες ιστορίες. Υπάρχει πάντα το ηλεκτρονικό που μπορείτε να εξυπηρετηθείτε όσο μπορείτε να εξυπηρετηθείτε, αλλά. Έχει απεργία η ΑΔΔ. Να τα πούμε αυτά τα χρηστικά.
0: Καλά κάνει και τα λε, Διονύση, γιατί γι' αυτό είμαστε εμεί εδώ.
1: Τι είμαστε εμεί.
0: Ενημερωτική εκπομπή μα.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Ναι.
1: Πες τώρα λοιπόν, τα άλλα.
0: Τα άλλα, πριν περάσουμε στην. Στην επικαιρότητα, να πούμε και αυτό επικαιρότητα, βέβαια. Είναι, έφυγε χτες από τη ζωή ένας σπουδαίος δημοσιογράφος στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, ένας δάσκαλος για πάρα πολλές γενιές, ο Ηρακλής Κοτζιάς. Όλοι τον έλεγαν ο κύριος Ηρακλής, όσοι δούλεψαν μαζί του. Τον αποκαλούσαν έτσι, τον έβλεπαν σαν δάσκαλο. Έφυγε στα 88 του χρόνια. Πραγματικά ένας. Δημοσιογράφος με ήθος, όσοι τον ήξεραν, γλυκομήλητος, ήταν στους τελευταίους μεγάλους αυτής της γενιάς, στο φως πάρα πολλά χρόνια και βεβαίως στην Ερασπόρ, η φωνή του δηλαδή χαρακτηριστική. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
1: Μάλιστα. Επειδή κάθε μέρα σας έχουμε συνηθίσει να σας λέμε και για τα πολεμικά μέτωπα.
0: Πέστε.
1: Ναι, να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα φως στο τούνελ. Ίσα-ίσα, μάλλον δείχνει να γίνονται προετοιμασίες για νέα σύραξη. Αυτό δείχνει, εν πάση περιπτώσει. Το Ιράν αποκλείει οποιοδήποτε συμβιβασμό, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ απέρριψε την δική τους πρόταση. Απορρίπτουν οποιοδήποτε συμβιβασμό αφενός. Αφετέρου, υπάρχει το γνωστό πρόβλημα στο Ιράν, δεν ξέρουμε ποιος έχει το πάνω χέρι και ποιος είναι αυτός που αντιπροσωπεύει. Είναι χαρακτηριστικό, λέει, ότι στη συμφωνία, στο σχέδιο αυτό των 14 σημείων που απέστειλαν μέσω του Πακιστάν,
0: ναι, ναι.
1: Έλεγε αντιπροσωπεία του Ιράν. Δεν έλεγε, ξέρω εγώ, όπως έλεγε παλιά, ρε παιδί μου, που ήταν ο πρόεδρος της Βουλής. Ήταν
0: ο υπουργός εξωτερικών.
1: Ναι, ήταν
0: Σερέτη, ναι.
1: Τώρα δεν, ήταν ναι. Αντιπροσωπεία του Ιράν. Τραχαγύρευε, ας πούμε, με ποιον μιλάω και τι συνεννοούμε.
0: Oh.
1: Και αν αυτό που συνεννοούμε με τον X θα το δεχτεί και ο Z.
0: Ναι.
1: Άγνωστο.
0: Ναι.
1: Επειδή σας λέω και για πολεμικές προετοιμασίες, χθες πέρασε από τα στενά του Γιβραλτάρ ένα πυρηνικό υποβρύχιο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Που
1: κατευθύνεται προς την περιοχή εκεί πέρα. Κατευθύνεται. Λοιπόν, το οποίο μπορεί να, λέει, να ρίξει πυράβλους και έχει μπόλικους να ρίξει από 4.500 χιλιόμετρα μακριά. Εξ αποστάσεως και εκ του ασφαλούς. Αλλά. Να ξέρετε και αυτό. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν προετοιμασίες. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά. Το κρίσιμο που όλος ο κόσμος περιμένει να δει τι θα γίνει είναι το ραντεβού που έχει ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Σι Τζιπίνγκ στην Κίνα. Γιατί πάει η Κίνα. Και από εκεί κάποιοι λένε ότι μπορεί να εξαρτηθεί το τι θα γίνει. Μπορεί και όχι. Θα το δούμε. Ναι. Αυτά ήθελα να τα πω. Γιατί είναι και αυτά στην ατζέντα της ημέρας.
0: Να πούμε και για την πολιτική λίγο επικαιρότητα.
1: Α, πες, τι θες.
0: Ναι, παιδί μου, έχει αρχίσει και γίνεται πώς να σου πω, υπάρχει μία ένταση.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι, ξέρω εγώ, η κλασική ένταση που υπάρχει ανάμεσα Πασόκ Νουδού. Νουδού Πασόκ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Πασόκ Τσίπρο. Αυτό χώρος.
1: Ναι.
0: Πολύ ένταση όμως. Ναι. Δηλαδή ένταση με χαρακτηρισμούς πια.
1: Πρόσεξε να δεις. Κάποιοι λένε ότι ούτως ή άλλως, επειδή κατά τα φαινόμενα ο πρώτος φαίνεται ποιος θα είναι, ασχέτως του αποτελέσματος που θα φέρει, δηλαδή αν θα πετύχει τους στόχους του που είναι η αυτοδυναμία, όπως διακηρύζουν ακόμα,
0: ναι, ναι.
1: Ή όχι, ασχέτως αυτού, η μάχη θα δοθεί και το δεύτερο. Αφού υπάρχουν και ολόκληρα σενάρια. Άκουγα χθες από τη Μαρία τη Γεωργίου. Υπάρχει ένα σενάριο, λέει, ότι ποιος θα είναι δεύτερος στις εκλογές τις πρώτες, γιατί μετά έρχονται οι δεύτερες. Ώστε αυτός που θα είναι δεύτερος, που ποιος θα είναι, το Πασόκ ή ο κύριος Τσίπρας,
0: ναι.
1: Που ανάλογα με το ποιος θα είναι δεύτερος, θα μπορέσει να συσπυρώσει στις δεύτερες εκλογές επαναληπτικές το αντιμητσοτακικό μπλοκ για να γίνει αυτό κυβέρνηση. Έτσι θεωρούν. Υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο που κάποιοι έχουν στο μυαλό τους. Μπορεί να κάτσει, μπορεί και να μην κάτσει.
0: Σωστό.
1: Καταλαβες. Οπότε, αφού υπάρχουν τέτοια σενάρια, το ποιος θα είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές που θα γίνουν, όποτε και αν γίνουν αυτές, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Άνοιξη, δεν ξέρω εγώ πότε θα γίνουν.
0: Άνοιξη, Διονύση.
1: Εγώ δεν το ξέρω. Επειδή είπανε μετά την έκθεση Θεσσαλονίκη,
0: άρχισαν
1: όλοι και κατεβάζουν ημερομηνίες. Έχω δει Οκτώβριο, 7, 14. Αυτό δεν ξέρω καν αν είναι Κυριακές. Έχω δει διάφορες ημερομηνίες.
0: Δεν υπάρχει 7 Οκτωβρίου. 7 Οκτωβρίου είναι Τετάρτη.
1: Γι' αυτό σου λέω. Έχω δει διάφορες ημερομηνίες που δεν ξέρω τι ημέρες είναι.
0: Τέλος
1: πάντων.
0: Αλλά δεν υπάρχει. Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Πάντως λένε κάποιοι άλλοι λένε. Σε αυτό το σενάριο, κάποιοι άλλοι λένε ότι αυτά τα είναι στημένα από την κυβέρνηση. Δηλαδή η κυβέρνηση θέλει.
0: Σατανικιά είναι αυτή.
1: Ναι, σατανικιά. Η κυβέρνηση θέλει να ασχολούμαστε με ποιος θα είναι δεύτερος και να σφάζονται αυτοί μεταξύ τους για να μείνει αλόβητος ο πρώτος και να μην στρέφονται οι άλλοι εναντίον του πρώτου. Καταλαβες. Ναι, έτσι λέτε.
0: Μα εδώ βγήκε η στέλεχος του Πασόκ
1: και
0: είπε στον Τσίπρα να λουστεί δύο φορές για την έντονη μπογιά.
1: Καλά, αυτού του είδους η αντιπαράθεση πιστεύουν ότι.
0: Πόσο πιο χαμηλά,
1: δηλαδή,
0: ας πούμε.
1: Θα μου πεις, το στέλεχος αυτό που λες εσύ στέλεχος, εγώ δεν ήξερα καν ότι είναι στέλεχος. Η κυρία που το είπε αυτό σε ένα κανάλι,
0: ναι.
1: Είναι η κυρία που έχει δηλώσει ότι είναι εν αναμονή βουλευτής άμα πεθάνει ο προ.
0: Μπράβο, αυτός, ναι, που αυτή είναι.
1: Ναι, αυτός που έχει την έδρα, αν πεθάνει, είμαι εγώ επιλαχούσα. Άρα είμαι εν αναμονή βουλευτής.
0: Ναι.
1: Και αυτή τώρα κάθεται και σχολιάζει το αν είναι βαμμένο το μαλλί του κυρίου Τσίπρα ή δεν είναι το. Αυτό.
0: Καταρχήν, αυτό δείχνει και λίγο.
1: Συμπαθεί τον κύριο Τσίπρα,
0: όχι,
1: κάνουν
0: όχι,
1: βασικά.
0: Όχι, πέρα από
1: σε
0: αυτό.
1: Μία μέρη,
0: πέρα από αυτό.
1: Κόσμο, σε μία μέρη.
0: Το να λες αυτό το πράγμα, βλέποντας τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πρόβλημα γιατί.
1: Το μόνο που έχεις να πεις είναι αυτό, καταρχήν.
0: Πρώτον και δεύτερον, επειδή ρώτησα τον Τάκη. Δεν είναι βαμμένα τα μαλλιά.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ το κατάλαβα.
1: Έχουμε και τέτοιο θέμα.
0: Έχουμε
1: ναι.
0: την επιβεβαίωση από τον ειδικό, ρε παιδιά.
1: Α, είναι και αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τον έχω ρωτήσει για πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Αυτό δεν το ήξερα. Αυτό δεν το ήξερα. Ναι.
0: Για μία δεν μπορεί να μου απαντήσει ακόμα.
1: Το
0: είναι
1: ψάχνει.
0: Πολύ μπερδεμένος.
1: Το ψάχνει.
0: Αλλά για μία περίπτωση, αλλά τέλος πάντων. Δεν είναι,
1: λοιπόν, ναι. Εν πάση περιπτώσει, έχει μπει και η αισθητική στην πολιτική αντιπαράθεση. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καινούριο, παλιό.
0: Εγώ δεν τον ξέρω προσωπικά, αλλά πολύ τον συμπαθώ και τον εκτιμώ.
1: Ναι.
0: Με τον κύριο Φαναρά, τι έχουν πάθει και τα βάζουν.
1: Όχι, δεν τα έχουν βάλει. Τα έχουν βάλει με τις δημοσκοπήσεις από το Πασόκ κάποιοι. Έτσι, νομίζω, θυμάμαι και ποιος πρώτος αμφισβήτησε. Αμφισβήτησε, δηλαδή. Αν μία δημοσκόπηση έχει όχι πρόθεση, έχει εκτίμηση ψήφου,
0: ναι.
1: Λένε γιατί έχει εκτίμηση ψήφου. Αν από μία λείπει η εκτίμηση ψήφου και έχει μόνο πρόθεση ψήφου, σου λέει αυτή γιατί δεν είχε εκτίμηση ψήφου.
0: Αχ.
1: Δηλαδή υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα γενικώς, μια γκρίνια απέναντι στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Όπως οι ίδιοι λένε, δεν το λέω εγώ, λόγια δικά τους είναι, η βελόνα δεν ανεβαίνει. Και επειδή η Βελόνα δεν ανεβαίνει, δηλαδή στην τελευταία δημοσκόπηση, ας πούμε,
0: ναι.
1: Φάνηκε το Πασόκ να κερδίζει, ναι. Ενώ πέφτει η Νέα Δημοκρατία, να κερδίζει 0,2. Ναι. 0,2 είναι όχι στο όριο του στατιστικού,
0: ναι,
1: λάθους. Είναι ο ορισμός του στατιστικού λάθους. Και σου λέει, εντάξει. Είναι πώς λέγανε παλιά, ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε. Μάλλον στραβός είναι ο γυαλός. Καταλαβες. Αυτό. Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ο άλλος που. Συγγνώμη τώρα.
0: Ποιος.
1: Τώρα, γιατί μ' άνοιξε το
0: κλείσαμε
1: κουτάκι για τα πολιτικά. Όχι, κλείσα. Τι να κλείσουμε.
0: Γιατί θέλω να πω κάτι για τις δημοσκοπήσεις.
1: Για τα πολιτικά θέλω να πω. Πες ό,τι θες.
0: Θέλω να πω μόνο για τις δημοσκοπήσεις ότι βγήκε ο επικεφαλής στην interview, δεν θυμάμαι το όνομά του, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Και του λένε, είδαμε ότι μετρήσατε κανονικά Τσίπρα Καριστιανού. Έλεγε, τώρα κοροϊδευόμαστε. Καλά είπε ο άνθρωπος.
1: Ναι, αφού δεν είναι κόμματα.
0: Εντάξει, αλλά κοροϊδευόμαστε.
1: Όχι, ναι, μα, συγγνώμη. Συγγνώμη. Όταν πας και ρωτάς τον άλλον, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, αυτό κτλ., είναι κάποιοι από αυτούς, θα σου πω εγώ, που απαντούν Πασόκ, ας πούμε, οι οποίοι δεν είναι ανδρουλακικοί. Και όταν τους ρωτάς μετά πόσο εμπιστοσύνη έχετε στον Ανδρουλάκη, ας πούμε, πέφτει το ποσοστό από του Πασόκ, ας πούμε. Ούτε Πασόκι σε ένα βαθμό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι κάποιοι οι οποίοι δεν πάνε προσωποκεντρικά, ρε παιδί μου. Πρέπει να δουν πρώτα τι είναι το κόμμα. Ας σου πω άλλο παράδειγμα. Λέγαν στην αρχή, ας πούμε, ότι η κυρία Καριστιανού θα απευθυνθεί στην αριστερά, σε αυτόν τον χώρο. Έτσι. Βγήκε, έκανε τη δήλωση για τις εκτρώσεις και τις αμβλώσεις. Έγινε ο κακός χαμός. Αρχίσαν και να λένε ότι θα στραφεί στο δεξιό κοινό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις πού θα στραφεί, δεν ξέρεις ποια θα είναι τα στελέχη της, ποιες είναι οι αρχές της, δεν ξέρεις πού απευθύνεται. Άρα πώς τη βάζεις στις μετρήσεις? Είναι ως πρόσωπο, ως προσωπικότητα. Εντάξει, να κάνουμε μια δημοσκόπηση. Ποιοι είναι δημοφιλείς ως όντα?
0: Περίμενε, μισό λεπτό.
1: Άλλο αυτό, άλλο να το μετρήσω ως κόμμα.
0: Θέλω να μου πεις έναν άνθρωπο,
1: ναι,
0: που πηγαίνει και ψηφίζει. Okay, δηλαδή από την πλειοψηφία.
1: Ναι.
0: Που πάει και ψηφίζει ένα κόμμα.
1: Εγώ ξέρω ανθρώπους που ψηφίζουν Πασόκ, ως Πασόκ, και όχι επειδή είναι ο Ανδρουλάκης ή ο
0: Επάνω, ναι, ή ξέρω εγώ.
1: Ήταν πριν η Φόφη ή ήταν ο Βενιζέλος. Καλά με τον Βενιζέλο, είχε φτάσει και στο 4%.
0: Πάει και ψηφίζει ένα κόμμα, ναι, γιατί έχει διαβάσει το πρόγραμμά του.
1: Α, όχι, ξέρω τέτοιους.
0: Άσερες, πόσους ξέρεις?
1: Εγώ ξέρω αρκετούς τέτοιους.
0: Εντάξει, ναι, δεν είναι η πλειοψηφία.
1: Ναι, ξέρω αρκετούς, ο Βασιλωτός. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Απλά έχει μια λογική το να διερωτάσαι και να λες, κάτσε ρε φίλε, πώς τους μετράς? Τους άλλους τους μετράς σαν κόμματα. Όταν λες κόμμα, μετράς και τα στελέχη του, μετράς και την παρουσία τους. Υπάρχουν κόμματα που έχουν θαυτεί από μια μπαρούφα που έκανε ένα δεύτερης τρίτης κλάσης στέλεχος, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δευτεροκλασάτο που λένε, δεν μ' αρέσει ο όρος, απλά έτσι έχει μπει στην καθομιλουμένη. Λοιπόν, τι πάει να πει δευτεροκλασάτο και τριτοκλασάτο? Τέλος πάντων, από μια δήλωση που έκανε ένα τέτοιο στέλεχος, θες να πάμε στις προηγούμενες εκλογές που βγήκε ο κύριος Κατρούγκαλος και είπε για το ασφαλιστικό και του χρεώσανε ότι έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτό μόνο από τη δήλωση Κατρούγκαλου 3%.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω εγώ, ναι, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Άρα, άμα δεν ξέρεις και στους άλλους ποιοι στελεχώνουν αυτό το κόμμα, ποια είναι τα άλλα οι υπόλοιποι, τι θα λένε,
0: καλά,
1: τι θα εκφράζουν, ναι, πώς θα τον μετρήσεις? Να κάνουν μια λίστα και που να λένε οι πιο δημοφιλείς προσωπικότητες.
0: Αλλά μια κουβέντα είπα, ρε Διονύση, κι εσύ.
1: Α, εντάξει, ναι.
0: Πω.
1: Πειραφόρα.
0: Εντάξει τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μια κουβέντα είπα.
1: Καλά,
0: αλλά κάποια πράγματα είναι και προσωποκεντρικά. Ο Τσίπρας είναι.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας, συγγνώμη, με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Ναι, αλλά αν είναι ο Τσίπρας με το Βαρουφάκι, για παράδειγμα. Σου λέω,
0: δεν θα είναι με το Βαρουφάκι.
1: Εγώ το ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Εγώ το ξέρω. Αλλά ο άλλος θέλει να ξέρει με ποιον θα είναι.
0: Θα βγούμε στην τηλεόραση τώρα.
1: Βγαίνουμε στην τηλεόραση.
2: Βγήκατε ήδη. Καλή
1: σας. Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Γεια σας. Καλά εσείς εδώ. Αναλύουμε τις δημοσκοπήσεις.
2: Α, ναι, είχαμε χθες δύο.
0: Όχι, δεν αναλύσαμε. Γενικά συζητάμε.
1: Συζητάμε γενικά, δεν αναλύουμε επιμέρους.
0: Γιατί έβλεπα τον επικεφαλής μιας εταιρείας, αυτό έλεγα και στο Διονύση και στους ακροατές, ο οποίος είπε: εγώ έβαλα στη μέτρηση και την Καριστιανού και τον Τσίπρα, γιατί μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Εντάξει, δεν μπορώ να λέω. Αν κάνει κόμμα ο Τσίπρας, αν κάνει κόμμα, τι θα τους ψηφίζει, δηλαδή. Εντάξει.
3: Εγώ το θεωρώ λάθος αυτό.
1: Και εγώ.
0: Και ο Διονύσης.
1: Αυτό λέω τόση ώρα. Αυτό λέω. Είναι λάθος.
0: Εγώ δεν το θεωρώ.
4: Πρέπει γιατί, συγγνώμη, γιατί μισό λεπτό.
2: Είναι και ένα δημοσιευτή, έτσι.
4: Πρέπει να είναι ακόμα να δεις. Δηλαδή έχει σημασία το κόμμα, το καταστατικό του, οι θέσεις του, τα πρόσωπα.
0: Ποιος τα διαβάζει, ρε Κώστα, αυτά τώρα, θα με τρελάνετε.
4: Μισό λεπτό. Όταν η Καριστιανού, ας πούμε, τοποθετήθηκε με τον τρόπο που τοποθετήθηκε τις αμβλώσεις, πώς ο κόσμος άλλαξε το πρόσωπό της πολιτικής.
1: Από το ίδιο παράδειγμα χρησιμοποίησα και εγώ, Κώστα.
0: Ωραία. Και τι σε κάνει να πιστεύεις ότι έχει αλλάξει κάτι? Από αυτό που είπε η Καριστιανού. Κάποιος σου εκφράζει.
4: Τι θα πει στο μέλλον, έχει σημασία.
0: Τι θα πει στο μέλλον, θα πει όχι, είμαι υπέρ.
1: Μα η ίδια για παράδειγμα, η ίδια βγήκε και είπε δεν εννοούσε αυτό και παραξηγήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης που είναι ο κακός δαίμονας.
0: Τέλος
1: πάντων.
0: Εντάξει, το Τσίπρα δεν χρειάζεται να δούμε καταστατικό, παιδιά, και θέσεις.
1: Όχι, έχει σημασία ποιοι θα τον πλαισιώσουν και αν θα είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε. Βεβαίως έχει σημασία. Αν θα πάει ο κύριος Ζαχαριάδης, για παράδειγμα, και ο κύριος. Δεν το ξέρω εγώ. Εσύ το ξέρεις με τα βεβαιότητα.
2: Που
0: λοιπόν, θέλει να πάει.
1: Εγώ το ξέρω, ρε παιδιά.
0: Το ποσοστά. Θέλει να πάει.
1: Αν θα πάει και θα είναι το ίδιο, κάποιος θα σου πει, συγγνώμη, ξαναζεσταμένο φαγητό. Μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. επίθεση. Δικαίωμά του.
4: Εγώ πιστεύω ότι θα παίζουν ρόλο.
1: Άρα παίζουν ρόλο, φυσικά και παίζουν.
4: Ας πάω πιο πίσω. Όταν το 2008-2009, λοιπόν, τότε λοιπόν, που ξεκίνησε και διεκδικούσε την αξία ο Γιώργος Πανδρέου με το Πασόκ. Ένα παλαιό κόμμα, τέλος πάντων, το Πασόκ. Όταν έφερε δίπλα του πρόσωπα νέα, όπως ήταν το Γιάννης Ραγκούσης, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου και άλλοι, δεν μέτρησε αυτό. Δεν έγραψε θετικά στην κοινωνία αυτό το πράγμα. Δεν επηρέασε.
0: Για λίγο, ναι.
4: Ναι, για λίγο μέχρι το Σεπτέμβριο του 9.
1: Για λίγο. Μετά σε αυτά τα νέα πρόσωπα χρεώσαν την ήττα.
0: Για λίγο,
2: μια
0: ναι.
2: μεγάλη διαφορά. Ναι. Ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Ένα κόμμα έτσι γνωστό, θεσμικό κτλ. Αν όμως μιλάμε για προσωποκεντρικά κόμματα, είναι τελείως διαφορετικό. Για το πόσο σε ενδιαφέρει να μάθεις.
0: Δηλαδή, διαφωνείτε, ας πούμε, ότι το κόμμα Τσίπρα θα είναι προσωποκεντρικό.
2: Για την κυρία Καριστιανού, λέω.
0: Και για την κυρία Καριστιανού επίσης.
4: Δεν διαφωνώ, αλλά ξανά σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Προχθές εδώ πέρα ο Γιώργος Μιχαηλίδης, ο καλός συνάδελφος, μας έθεσε μια πληροφορία δική του και λέει ότι εγώ έχω την πληροφορία ότι στο κόμμα που θα φτιάξει ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι στα στελέχη ο Κώστας Λαπαβίτσας.
2: Εντυπωσιάστηκα όταν
4: σου εντυπωσιάστηκα. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, ο άνθρωπος είχε την πληροφορία, την μετέφερε. Αυτό δεν είναι κάτι που επηρεάζει κάποιον.
1: Δεν επηρεάζει. Φυσικά και επηρεάζει.
4: Άρα αυτό γι' αυτό λέω έχουν σημασία να τα δούμε όλα αυτά πριν μετέχουμε.
1: Παιδιά, αν δεν επηρέαζαν αυτά, δεν θα γίνονταν όσες διευρύνσεις έχουν γίνει κατά το παρελθόν. Δηλαδή, ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν έβαζε τον Γιάννη Μπούτο και τον Μανώλη Γλέζο και τον Μάρκο Βαφιάδη και όλους αυτούς που μάζευε, εν πάση περιπτώσει.
4: Μάρκο Βαφιάδη, τι θυμήθηκες.
1: Είδες τι θυμάμαι εγώ. Λοιπόν, δεν τα έκανε τυχαία. Το κάναν με κάποιον συγκεκριμένο σκοπό, απευθύνοντας σε συγκεκριμένα κοινά κτλ. Θέλαν κάτι να δείξουν.
4: Και ο Γιάκος Πεσμαζόγλου τότε θυμάσαι έτσι.
1: Επίσης το θυμάμαι που ήταν εκεί.
0: Τι θυμήθηκες κι εσύ.
1: Μήπως είσαι κονδυσό και δεν το ξέρεις. Ήταν το σλόγγαν εκείνης.
0: Κονδυσό καέ
1: και διάφορα τέτοια. Φυσικά και τα θυμάμαι, ρε παιδιά.
0: Τα έχω ζήσει. Τα έχουμε ζήσει εμείς.
1: Είμαστε η ζώσα ιστορία.
2: Πάντως, παιδιά, σε κάθε περίπτωση, Κυριακή κοντή γιορτή. Στις επόμενες δημοσκοπήσεις του Ιουνίου.
0: Ναι.
2: Θα μετρηθούν όλοι.
0: Ναι.
2: Γιατί θα έχουν ανακοινωθεί.
4: Κάτσε, πιστεύεις ότι ο Σαμαράς θα έχει ανακοινώσει μέχρι τον Ιουνίο?
2: Όχι, δεν ξέρω για τον κύριο Σαμαρά, για τον κύριο Τσίπρα που είπε για
4: αυτό είναι σίγουρο πλέον. Ναι.
0: Η κυρία Καριστιανού δεν έχει πει 21 του μήνα.
4: Δεν το έχει πει.
0: Όχι, θέλω να πω τώρα.
1: Είναι υπερηραίος ατμόσφαιρα.
0: Ναι, γεια σου.
1: Δεν το έχει πει.
0: Αναγιά σου.
1: Γιατί η ίδια είχε πει και άλλες ημερομηνίες, οπότε ναι.
4: Ωραία, θα κάνω προσωπικό γκάλωπ. Θα με παίρνουν τηλέφωνο για χρόνια πολλά. Θα λέω ευχαριστώ πολύ. Πώς είδες την ομιλία Καριστιανού?
1: Όχι, όχι, τη διακήρυξη δεν θα έχει διακήρυξη.
4: Δεν θα μιλήσει, ξέρω.
1: Όχι ομιλία. Δεν ξέρουμε πώς θα
4: αυτό
1: είναι.
4: Μαζί, ρε, παιδί, πώς
2: μου, αφού θα λάβεις πολλά τηλεφωνήματα, ναι. Γιατί δεν κάνεις γκάλωπ κανονικό? Θα έχεις γράψει σε μια σελίδα τα κόμματα.
0: Μπράβο.
2: Θα τους ρωτάς τι θα ψηφίσουν.
0: Θα βάλεις και τα ερωτήματα.
2: Δεν ξέρω, δεν απαντώ.
4: Δεν θα πάρει κανείς τηλέφωνο. Μας στέλνει μηνύματα στον άλλο. Πάρτε όποιο θέλετε χρόνια πολλά. Μην πάρετε τον Παπαγλυφίτζο.
2: Δεν θα σε πάρουν 300 άνθρωποι.
0: Τουλάχιστον.
2: Είναι ένα καλό δείγμα.
4: Αυτό είναι όμως λίγο αυτό που λέμε η φούσκα, όπως είναι άλλοι στο Facebook, είναι μεταξύ τους και λένε α, όλοι πιστεύουν ότι θα πιστεύω κι εγώ. Και μετά βγαίνει στην κοινωνία και λες ότι δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Ναι, κάπως έτσι θα την
4: πατήσω. Γιατί στη δική μου τη φούσκα, όλοι πιστεύουν ότι θα κερδίσει Παναθηναϊκό ότι είμαστε στη Βαλένθια. Αλλά μπορεί να μην γίνει.
0: Μην μιλάς έτσι.
4: Τι.
0: Θα κερδίσει.
4: Α, εντάξει, ωραία. Αυτό λέω. Είδες. Είναι και η σερέτη στη φούσκα μου. Δεν υπάρχει άνθρωπο να μιλάω για να μην το πιστεύει αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, γιατί οι παιδιά. Ανεξάρτητα αν είσαι Παναθηναϊκό ή όχι.
4: Έτσι.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες και με τα περισσότερα τρόπαια στο ευρωπαϊκό
4: μπάσκετ.
0: Αυτό
4: θέλω να το λες και αύριο, ανεξάρτητα τι θα γίνει σήμερα.
0: Πάντα έτσι. Θα το λέω αυτό.
4: Εντάξει. Ωραία.
0: Είναι το μόνο άθλημα που δεν έχω χάσει την πίστη.
1: Είναι
0: μου.
1: Η μόνη της σταθερά αυτή.
0: Είναι η μόνη μου σταθερά αυτή.
1: Αυτά.
4: Λοιπόν,
2: εντάξει,
4: πάμε.
2: Λοιπόν.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
4: Σας χαιρετούμε.
2: Γεια σας. Αύριο πάλι.
0: Γεια σας, ναι, αύριο.
1: Καλημέρα στην κυρία Αποθητεία, τη φίλη μας από την Σαντορίνη. Καλημέρα και στον κύριο Ευθύμιο. Αυτό. Έχετε και εσείς στην παρέα το δικό σας πορτοσάλτο. Λέτε ο Παχλιμίτσος δεν τηρεί ούτε τα προσχήματα και εσείς πρωί-πρωί τον βοηθάτε στο έργο του. Λυπάμαι πολύ για δεκάδες βράδια στην αυλή της ΕΡΤ μετά το μαύρο των ιδίων που κυβερνούν. Πάρα πολύ ωραία.
0: Κύριε, συγγνώμη. Τι εννοείται το δικό σας πορτοσάλτο? Τι εννοείται το δικό σας πορτοσάλτο? Γιατί αν το λέτε για χαρακτηρισμό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στοχοποιούμε ανθρώπους.
1: Γιατί έτσι θέλει.
0: Γιατί εμείς δεν στοχοποιούμε ανθρώπους.
1: Και αρκετά μιλήσαμε για άτομο που δεν είναι εδώ πέρα. Ο κύριος Παπαχλιμίτσος τουλάχιστον είναι εδώ και μπορεί να πει τα δικά του. Ναι. Πάμε εμείς εκτός στούντιο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στο Πεκίνο, για τριήμερη επίσημη επίσκεψη, αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομολογό του την Παρασκευή για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ενώ, όπως είπε, δεν χρειάζεται τη βοήθεια του ΣΥ για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, γιατί αυτό θα συμβεί, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, έτσι κι αλλιώς, ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Η Ταϊβάν φαίνεται επίσης να είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της. Το Πεκίνο, μεταξύ άλλων, θέλει να μειώσει τους τεχνολογικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε τσίπ υπολογιστών και να βρει τρόπους μείωσης των δασμών. Να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και να βοηθήσει σωστά στην αντιμετώπιση της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς, προέτρεψε χθες το Πακιστάνο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε το State Department. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιό του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στον Λίβανο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Στους 380 οι νεκροί στη διάρκεια της εκεχηρίας από τις 17 Απριλίου. Συζήτηση με τον Europe Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Στις οικογένειες των δύο κοριτσιών παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη. Συγκλονισμένος, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές.

0: 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι ανέμοι θα πνέουν νοτιοδυτική στο νότιο, Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρα από 14 έως 30 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
0: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο.
2: Ειδήσεις με ρυθμό.
0: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
0: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα. Σήμερα Τετάρτη, Τετάρτη και 13. Το ότι είναι Τετάρτη και 13 δεν έχει καμία σημασία. Για τους προληπτικούς η Τρίτη, για τους προληπτικούς και η Παρασκευή. Η Τετάρτη όμως μάλλον δεν λέει τίποτα και σε κανέναν. 133η ημέρα του Σωτήριου έτους 2026, αυτή που μας ξημέρωσε. Λίγο δροσερή, τη λέει και κανείς, μετά από τη χθεσινή βροχή. Και όσοι είχαν την ευκαιρία να έχουν άμεση επαφή

0: καιρός για αυτό το διήμερο με τίτλο «Μία νύχτα στο μουσείο». Έχουν καλέσει και ήδη έχουν κλείσει οι συμμετοχές από μαθητές Δευτέρας έως Τρίτη Γυμνασίου, ακόμα και παιδιά που δεν είναι μέλη του οδηγισμού, να περάσουν μαζί με τους οδηγούς της Καβάλας το Σαββατοκύριακο αυτό. Θα περιλαμβάνει η δράση εξοικείωση με το χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου, παιχνίδι γνωριμίας, βιωματικά εργαστήρια, παιχνίδι πόλης για σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Θα υπάρχει νυχτερινό παιχνίδι και όλα αυτά θα οδηγήσουν και σε μια διανυκτέρευση μέσα στο Μουσείο της Καβάλας, όπως είχε γίνει και πέρυσι. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Καβάλας. Έχουμε αυτό που ξεχωρίζει για το Σαββατοκύριακο. Εχθές μιλήσαμε όντως με την προπονήτρια που λέγαμε για το πρόγραμμα αυτό του ΝΟΘΑΚ με τις σανίδες μέσα στο νερό.
1: Μόνο μιλήσατε.
0: Ναι, μόνο μιλήσαμε για την ώρα. Την άλλη εβδομάδα αν είναι θα πάμε να το δοκιμάσουμε και όλες και μπορεί το ίδιο να κάνει και όποιος ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει το πρόγραμμα αυτό, γιατί είναι δωρεάν μια δοκιμαστική για το πρόγραμμα, ένα δωρεάν δοκιμαστικό μέσα στο Μάιο, και αν θελήσει κάποιος να ενταχθεί στην ομάδα του Board Fitness μπορεί έπειτα να το κάνει και να ζήσει έτσι αυτή την ξεχωριστή αθλητική εμπειρία. Πάντως σου λέει ότι είναι για όλες τις ηλικίες, μαθαίνεις μετά να έχεις ισορροπία, έχει να κάνει με την τόνωση της καρδιάς, είναι στην ουσία σαν να κάνεις πιλάτες πάνω σε μία σανίδα που είναι όμως μέσα στο νερό. Εντάξει, έχει τις δυσκολίες τους, αλλά μας έλεγε και η προπονήτρια αυτό, ακόμα το ανέβα κατέβα από τη σανίδα και που πέφτουν και ανεβαίνουν και γελάνε και αυτά, είναι διασκεδαστικό, είναι ωραίο, γυμνάζεσαι και γενικότερα πάρα πολύ. Και να ενημερώσουμε εδώ τους φίλους μελισσοκόμους μας ότι θα έχει στην Δράμα από το κέντρο Δήμητρα Δράμας ένα δωρεάν τριήμερο σεμινάριο που καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης μελισσοκομείας και θα γίνει στην Δράμα 18, 19 και 20 Μαΐου. Απευθύνεται σε 25 μελισσοκόμους κατόχους μελισσοκομικού βιβλιαρίου. Όμως, εάν οι θέσεις δεν συμπληρωθούν, θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και μη κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου. Θα μπορέσουν να παραστούν έτσι στην εκπαίδευση. Η επιλογή πάντως των εκπαιδευομένων θα γίνει κατά σειρά προτεραιότητας, οπότε ας βιαστεί κάποιος που θέλει να υποβάλει την αίτησή του. Είναι διάρκειας 15 ωρών και περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες η εκπαίδευση αυτή, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Εκπαίδευση Κατάρτιση Μελισσοκόμων. Αυτά, Ελένη μου, έτσι σε γενικές γραμμές από εμάς.
1: Ωραία τα σουλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα τραγούδι από Eurovision. Ένα από τα τραγούδια που δεν ήταν στα φαβορί, παρόλα αυτά όμως πέρασε στον τελικό και είναι η Λιθουανία.

0: Αυτή ήταν η συμμετοχή της Λιθουανίας, η οποία επίσης πέρασε στον τελικό, ήταν στα διαγωνιζόμενα τραγούδια της χθεσινής βραδιάς. Χρυσούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και φαίνεται ότι θα είναι ωραία ημέρα. Νομίζω μας πήρε λίγο ξεστά, ευτυχώς για μας, δυστυχώς για εκείνους επάνω στη Βουλγαρία κοντά
0: στα
1: ελληνοβουλγαρικά, κάτι φωτογραφίες που είδα, οι οποίες ήταν πραγματικά σ' άφηναν άναυδο με το μέγεθος που είχε το χαλάζι που έπεσε. Το καταλαβαίναμε ότι κάπου εδώ στη γειτονιά κάτι γίνεται έντονο, ότι υπάρχει κάποιο έντονο καιρικό φαινόμενο, αλλά ξαναλέω, ευτυχώς δεν μας ακούμπησε. Για να πάμε τώρα λίγο, Ελένη, να δούμε τι ανακοίνωσε η ΑΔΕ, γιατί μας αφορά με έναν τρόπο.
0: Ναι.
1: Περνάει σε πλήρη ψηφιακή θωράκιση των τελωνιακών ελέγχων η ΑΔΕ.
0: Δηλαδή.
1: Ενεργοποιεί ένα νέο δίκτυο δορυφορικής και ηλεκτρονικής επιτήρησης, που θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο κάθε φορτηγό και εμπορευματοκιβώτιο που θα μπαίνει μέσα στην ελληνική επικράτεια. Ο στόχος είναι να περιορίσει δραστικά το λαθρεμπόριο καυσίμων, καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών, αλλά και τη διακίνηση παραποιημένων ή αβίλωτων εμπορευμάτων, τα οποία όλα αυτά στερούν εκατομμύρια ευρώ από τα δημόσια ταμεία, όπως σημειώνεται. Τώρα, το σύστημα αυτό να μένει να λειτουργήσει πλήρως μέχρι τα τέλη Ιουνίου και θα εγκατασταθεί σε... Ναι, γρήγορα θα είναι. Σε 24 τελωνία, λιμάνια και συνοριακά σημεία ελέγχου, μετατρέποντας, λέει, ουσιαστικά τις βασικές πύλες εισόδου και εξόδου της χώρας σε κέντρα συνεχούς ψηφιακής επιτήρησης και εμπορευματικής κίνησης. Και ανάμεσα σε αυτά τα 24 σημεία είναι και οι Κήποι και οι Καστανιές. Ενώ σύμφωνα με την ΑΔΕ ενισχύεται η επιτήρηση και στα βόρεια σύνορα και, λέει, αναφέρεται συγκεκριμένα σε Σέρες, Δράμα, Ξάνθη, Νέα Ορεστιάδα και Κομωτινή. Αυτά από τις ανακοινώσεις της ΑΔΕ. Πάμε τώρα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πλησιάζουν οι μέρες που θα έρθει. Αύριο, από αύριο θα είναι εδώ. Γιατί ανακοίνωσε ο Δήμος Διδημοτήχου επίσημα πλέον την επίσκεψη του πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλε, για τον εορτασμό των ελευθεριών της πόλης στις 17 Μαΐου. Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα με αυτό το επίσημο πρόγραμμα, ο κ. Τασούλας θα φτάσει στο Διδημότυχο στις 10:25 το πρωί της Κυριακής. Θα παραστεί στην επίσημη δοξολογία που θα τελεστεί στο Ναό Παναγίας Ελευθερώτριας και στις 11 η ώρα θα καταθέσει στεφάνι στο ηρώο της πόλης. Τώρα, στο πρόγραμμα των εορτασμών των ελευθεριών υπάρχει του Διδημοτήχου, υπάρχει και η ομιλία του στρατηγού εναποστρατεία Χαράλα Μπουλαλούση, ο οποίος θα μιλήσει για την απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης. Αυτή η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 15 Μαΐου και στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Όμως, ξαναλέμε, ο κύριος Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ήδη από αύριο θα βρίσκεται στον Εύρο, γιατί θα παραστεί και στα ελευθέρια της Αλεξανδρούπολης, εκεί όπου αύριο κορυφώνονται οι εκδηλώσεις με τη μεγάλη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι. Εν τω μεταξύ, λόγω των ελευθεριών, τώρα να το πούμε και αυτό, η λαϊκή που γίνεται στην Αλεξανδρούπολη πέμπτη ημέρα που γίνεται η λαϊκή στην Αλεξανδρούπολη, μεταφέρεται για σήμερα. Συνέπεφτε με την αργία. Λοιπόν,
0: να σου πω, δηλαδή, ξέρεις τι θέλω να συμπληρώσω. Αυτό με τα ελευθέρια.
1: Ναι.
0: Όλοι μαζί και ο Ψωριάρης χώρια.
1: Ο Ψωριάρης ποιος είναι?
0: Για βάλε με το νου σου.
1: Για το Δήμο Ρεστιάδας.
0: Α, ναι. Γεια σου.
1: Ο Δήμος Ορεστιάδας, κοίταξε τώρα,
0: σου,
1: άμα θέλει
0: δηλαδή,
1: να το γενικεύσεις, θα μπορούσε.
0: Δεν
1: αλλά
0: είναι αναπόλυ,
1: δεν έχει ελευθέρια,
0: είναι ελευθέρια της Θράκης. Ελευθέρια δεν έχει με την έννοια ότι,
1: ναι,
0: σαν πόλη η Ορεστιάδα, αλλά είναι τα ελευθέρια της Θράκης γιορτάζουμε.
1: Έχει γίνει αυτή η συζήτηση πολλές φορές.
0: Δηλαδή, άλλο να είναι κατά τόπους της Αλεξανδρούπολης, κατά τόπους του Δημοτήχου. Δεν λέμε ελευθέρια της Ορεστιάδας. Η πόλη δημιουργήθηκε, δεν απελευθερώθηκε. Η περιοχή όμως δεν εντάσσεται στην περιοχή
1: δεν
0: που
1: υπήρχε η πόλη.
0: Η πόλη δεν υπήρχε, η περιοχή δεν υπήρχε.
1: Ναι. Η περιοχή υπήρχε, η πόλη δεν υπήρχε.
0: Η Θράκη λέμε. Θράκη λέμε, δεν λέμε Ορεστιάδα, δεν λέμε Αλεξανδρούπολη. Τα ελευθερία της Θράκης.
1: Να οριστεί μία ημερομηνία για όλη τη Θράκη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν το δεις ιστορικά σημείο-σημείο της Θράκης, και οι χρόνοι είναι διαφορετικοί.
0: Τότε δεν έπρεπε να λέμε ελευθερία της Τράκης, έπρεπε να λέμε ελευθερία της Αλεξανδρούπολης, ελευθερία του Δημοτήχου, να το πηγαίναμε δηλαδή κομμάτι-κομμάτι. Η ελευθερία της Κομωτινής.
1: Και εγώ το είπα έτσι. Είπα ελευθερία Αλεξανδρούπολης και ελευθερία ναι. Δημοτήχου. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τις Πανελλήνιες.
0: Ναι.
1: Ξεκινάνε σε 15 μέρες οι Πανελλήνιες, στις 29 Μαΐου. Εν τω μεταξύ, είχαμε ξέρει και αυτό το πραγματικά. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το περιστατικό με τα δύο κορίτσια που έπεσαν στο κενό από τον εκτόροφο και λέγεται ότι στο σημείωμα που βρέθηκε στο σακίδιο ενός εκ των δύο κοριτσιών μέσα γίνεται αναφορά και στην απογοήτευση, τέλος πάντων, στο άγχος των πανελληνίων εξετάσεων. Τώρα, έχουμε εδώ μια εκδήλωση, στην Αλεξανδρούπολη θα γίνει αυτή και θα γίνει σήμερα. «Πανελλήνιες χωρίς δράμα» είναι ο τίτλος. Θα γίνει στις 6.30 το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρούπολης.
0: Ναι.
1: Και όσοι πέρασαν από τέτοια περίοδο που τα παιδιά τους ετοιμάζονται για τις εξετάσεις αυτές, ξέρουν πολύ καλά ποια είναι η ένταση που επικρατεί. Θα είναι λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση μια κοινωνική λειτουργός και μια ψυχολόγος. Είναι της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Ακελαρόπουλος, που συνεργάζεται με το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Θα είναι οι ομιλήτριες με στόχο, λέει, να στηριχτούν οι μαθητές και οι γονείς που από κοινού περνούν αυτή τη δοκιμασία. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Προφανώς ο αγώνας είναι των παιδιών, αλλά από δίπλα και οι γονείς και αυτοί έχουν μια συμμετοχή σε όλο, όλο αυτό το άγχος. Και όσο περισσότερο μπορείς να βοηθηθείς στο να διαχειρίζεσαι και να βοηθάς και το παιδί στη διαχείριση του άγχους, αλλά να διαχειρίζεσαι και το δικό σου και να μην το περνάς το παιδί, είναι σημαντικό. Μετά τις ομιλίες θα γίνει και συζήτηση με το κοινό, θα ανταλλάξουν εκεί εμπειρίες, θα απαντηθούν και κάποιες τυχόν απορίες. Και θα κλείσω πάλι με μια εκδήλωση, η οποία είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα των Ελευθερίων της Αλεξανδρούπολης. Είναι αφιερωμένη σε θέματα υγείας. Θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αυτή, στην αποθήκη 3 στο λιμάνι, θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Εκεί θα βρίσκεται για να απευθύνει χαιρετισμό και ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης και ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Ζαμπούκης, και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου, ο κ. Χατζηπαπάς. Και τα θέματα θα έχουν να κάνουν με καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου, παχυσαρκία, διατροφή, αγγειακές παθήσεις. Θα τα παρουσιάσουν ειδικοί γιατροί από τις πανεπιστημιακές κλινικές του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Αυτά, Ελένη.
0: Σε ευχαριστούμε
1: και θα
0: πολύ.
1: Δούμε μετά βέβαια και τις επόμενες ώρες τι άλλο θα μας βγει σήμερα.
0: Ελπίζουμε αυτά που θα βγουν να είναι και
1: να πράγματα. Είναι καλές ειδήσεις.
0: Έτσι αυτό. Πάμε
1: καλημέρα,
0: καλή σου μέρα. Πάμε σε ένα τραγούδι και σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας την Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες.

0: Καλημέρα στην Δέσποινα που την έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής, που σήμερα είναι και έχει και ένα λόγο παραπάνω, είναι και χαρούμενη. Ο Ακύλλας πέρασε.
1: Ο Ακύλλας πέρασε, ναι.
0: Το περιμέναμε ότι θα περάσει, ήμασταν σίγουροι, θέλαμε να το δούμε απλώς.
1: Ο Ακύλλας πέρασε, να σου πω λίγο, να σου δώσω μια εικόνα.
0: Για πες.
1: Είχε καταστήματα χθες, καφέ και τα λοιπά, μεγάλες γιγαντοοθόνες και ο κόσμος συγκεντρωμένος παρακολουθούσε τον ημιτελικό.
0: Τι ωραία. Ναι. Πρώτος ημιτελικός, ναι.
1: Οπότε η πόλη έτσι έζησε σε αυτούς τους ρυθμούς και να σου πω επίσης ότι θα στηθεί και η γιγαντοοθόνη στον τελικό, σε κεντρικό σημείο της πόλης από το Δήμο Σερών, προκειμένου όποιος θέλει να πάει να παρακολουθήσει έτσι μαζικά τον τελικό. Με την ελπίδα να το φέρει έτσι.
0: Έτσι.
1: Στη χώρα. Τώρα, αυτή είναι η καλή είδηση. Έχουμε και μια είδηση για τις Σέρες και τον Πασαρικό μας που δεν είναι καλή.
0: Έχασες
1: 1-0 στην Τρίπολη από τον Αστέρα και βρίσκεται πλέον με το 1,5 στη Β' Εθνική, την οποία τελευταία φορά λέγεται Super League 2. Τα Λιοντάρια, οι Σεραίοι έπαιζαν από το 18ο λεπτό με 10 παίκτες, ενώ ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 9 παίκτες. Έχουν πολλά παράπονα από τη διοίκηση. Μαθηματικά έχουν ελπίδες, αλλά δεν είναι στα χέρια τους η παραμονή. Και δυστυχώς θα υποβιβαστούν.
0: Κρίμα.
1: Ένας σκληρός και δυνατός αγώνας για να κρατηθούν, αλλά όλα δείχνουν πως είμαστε σε αντίθετη κατεύθυνση. Τώρα να πάμε λίγο στην περιοχή της Ιτικής. Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα πολιτική προστασία και τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 η ώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Σιδηρόκαστρο, παρουσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων και Δημάρχου Ελληνικού Αργυρούπολης, του κ. Γιάννη Κωνσταντάτου. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το έργο και οι δράσεις του ΕΛΔΑΠ και μεταξύ άλλων αναμένεται να συζητηθούν τα ιδιαίτερα ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Συντικής, τα βασικά συμπεράσματα και διδάγματα από την πυρκαγιά στο όρος Όρβιλος το καλοκαίρι του 24, που διήρκησε πάρα πολλές μέρες και πάηκαν περισσότερα από 20.000 στρέμματα παρθένου δάσους, αλλά και σύγχρονες προσεγγίσεις για την πρόληψη και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων. Να πάμε λίγο σε δύο μαθητές της πρώτης τάξης του πρώτου γενικού λυκείου. Την επέλεξε Ελένη την είδηση, γιατί τα παιδιά είναι έτσι. Έκαναν μια κίνηση, μια εξαιρετική πράξη τιμιότητας, θα το πω εγώ. Βρήκα στον δρόμο ένα πορτοφόλι που είχε αρκετά χρήματα, τραπεζικές κάρτες, σημαντικά προσωπικά έγγραφα και χωρίς να το σκεφτούν δεύτερη φορά, πήγα στην αστυνομία και το παρέδωσαν. Βρέθηκε η κυρία που ανήκει το πορτοφόλι, βεβαίως παραδόθηκε σε αυτήν, η οποία πήγε και δημόσια και ευχαρίστησε τα δύο παιδιά που προχώρησαν σε αυτή την πράξη.
0: Μπράβο,
1: μέσα σε δίκη και αιώνα μαύρων ή σκουρόχρωμων ειδήσεων, νομίζω ότι αυτή η λάμψη από την πράξη των παιδιών έχει αξία να σημειωθεί και να αναδειχθεί, και μπράβο τους.
0: Μπράβο αυτό, ναι.
1: Τώρα, σήμερα, το τοπικό τμήμα της ΑΔΔΗ καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους στην κινητοποίηση που είναι προγραμματισμένη πανελλαδικά της ΑΔΔΗ. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί 11 η ώρα μπροστά στο εργατικό κέντρο των Σερών. Πάμε σε μία από τις πιο δυναμικές πρωτοβουλίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που ξεκίνησε το 2012 για να κάνει το Πανεπιστήμιο ανοιχτό και φιλόξενο για όλους. Είναι η δράση Απιθύτα την Κυριακή. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, 17 Μαΐου από τις 10.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, μετατρέπεται το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, έχουμε μετατρεφά εδώ στις Σέρες, και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στο μεγαλύτερο εκπαιδευτικό fitness πάρκο της πόλης. Οι δράσεις απευθύνονται σε ηλικίες από 4 έως και 104, αρκεί να υπάρχει διάθεση.
0: Αντοχή και διάθεση.
1: Έτσι. Και η αντοχή, βεβαίως, και αυτή χρειάζεται για 104. Αλλά η διάθεση προέχει και ο τόπος συνάντησης είναι τα τεφά, παύλες χώρος, στον Αγιάννη Σερών. Έχουμε μία δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού την Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως 3 το μεσημέρι από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στην Πλατεία Ελευθερίας του Δήμου Σερών. Η δράση υλοποιείται από την κινητή ομάδα υγείας του τομέα υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα των Σερών, με τη συμμετοχή εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού όπως γυναικολόγου, μαστολόγου, ιατρού γενικής ιατρικής, νοσηλευτών και εκπαιδευμένων εθελοντών. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού. Πριν όμως, την Πέμπτη, αύριο, έχουμε μία άλλη εκδήλωση και πάλι από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στο πλαίσιο της ευρύτερης εκστρατείας, με θέμα «Δύναμη να λες όχι». Θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως 9 στο Εσπερινό Γυμνάσιο Λύκειο Σερών, απευθύνεται σε εφήβους και μαθητές γυμνασίου Λυκείου και εστιάζει τόσο στην ενημέρωση όσο και στην πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογών ουσιών όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ αλλά και το άτμισμα. Σήμερα Τετάρτη έχουμε τα μαθήματα κλασικής παιδείας. Το θέμα σήμερα είναι το δημοκρατικό όραμα των Ελλήνων στα χρόνια της Επανάστασης του 1821, Δαμάντιος Κοραής και Αναστάσιος Πολυζωίδης. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα και εισηγητής ο Κωνσταντίνος Διώγος, διδάκτορ νεότερης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, 7 η ώρα το απόγευμα στο αμφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Για τη γιγαντοοθόνη που πρόκειται να στηθεί στο κέντρο της πόλης των Σερών, για τον μεγάλο τελικό της Eurovision έχει μεριμνήσει, με συγχωρείς, ο Δήμος Σερών το Σάββατο το βράδυ για τις 10 είναι το ραντεβού, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όλους τους Σεραίους και τις Σεραίες να παρακολουθήσουν μαζί τη μεγάλη μουσική διοργάνωση σε μια ανοιχτή γιορτινή ατμόσφαιρα. Για τις Σεραίες έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα λέγουμε, ένα τσικ παραπάνω, με την έννοια ότι στο φετινό διαγωνισμό ο Ακύλας Μυτιλινέος κατάγεται από το Δήμο Σερών και παίρνει μέρος, έχοντας μαζί του, όπως είδαμε και χθες, όχι μόνο τους Σεραίους και τους Έλληνες, αλλά και όλη την Ευρώπη.
0: Ήταν ωραίος.
1: Και είχε και την υποστήριξη, όλων των δικαίως βεβαίως. Οπότε...
0: Οπότε τη θετική μας ενέργεια για να πάει καλά στον τελικό, μια και έχει περάσει ήδη. Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Καλή σου μέρα. Πάμε και εμείς να ρίξουμε μια ματιά στην ταυτότητα της στα γεγονότα συγκεκριμένα της σημερινής ημέρας, αυτά που καταγράφονται κατά τον πέρασμα των χρόνων, κάποια από τα σημαντικότερα ίσως. 1821 και έχουμε τη νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι, που ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου. 1890 και ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. 1909 δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. Το 1912 ο υπολογαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. Το 1917 το θαύμα της Φατίμα, η Παναγία εμφανίζεται σε 3 βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας σειραίων χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. Και το 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ταχύτητα τα 146,38 χιλιόμετρα. Το 1785, σαν σήμερα γεννιέται ο Γεώργιος Αχτούρης, ο ιδραίος ναυμάχος του 21. Ο Γεώργιος Παπανικολάου γεννήθηκε το 1883, πρόκειται για τον Έλληνα γιατρό και ερευνητή εφευρέτη του γνωστού Test Pap, ενώ το 1939 γεννιέται ο Χάρβεϊ Καϊτέλ, ο Αμερικανός ηθοποιός που πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων και στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα». Το 1982 φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα η Δέσποινα Χλαδιώτη, η οποία έμεινε στην ιστορία ως η κυρά της Ρο, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρο, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άνδρα της από το 1924. Το 1988 έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός τρομπετίστας της Jazz Chet Baker και το 2013 πεθαίνει η Ελληνίδα ηθοποιός Νίκη Τριανταφυλλίδη. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα, έτσι όπως καταγράφονται στο πέρασμα των χρόνων. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωινό της Πέμπτης, λίγο μετά τις 7. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, γιατί στις 8 ακριβώς συνδεόμαστε με το Earth News για την ενημέρωσή μας από το Δελτίο Ειδήσεων. Καλή σας ημέρα λοιπόν και καλή συνέχεια. Το τραγούδι που έχω επιλέξει μάλλον... έχουμε ένα θέμα με το Winamp. Δεν ξέρω τώρα αν μπορείς να βοηθήσεις την κατάσταση, μάλλον έχει κολλήσει. Α, όχι. Ξεκίνησε. Οπότε ξεκόλλησε, δεν παίζει αυτό που είχα επιλέξει, αντίπας Λοκομόντο. Οπότε με Γιώργο Τσουρή θα σας αποχαιρετήσω. Όχι, δεν παίζει τίποτα. Έχει κολλήσει. Μισό. Όχι, θα βάλουμε έναν Ακύλα. Είπαμε δεν θα βάλουμε Ακύλα, θα βάλουμε έναν Ακύλα και σας αποχαιρετώ με Ακύλα. Όχι, αρνείται. Οπότε, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Παράλληλα, η κινέζικη πλευρά επιδιώκει χαλάρωση των περιορισμών στην πρόσβαση σε τεχνολογία και τσίπ υπολογιστών, αλλά και τρόπους αποκλιμάκωσης των εμπορικών δασμών μεταξύ των δύο χωρών. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεζμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ είναι συμβατές με την Αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την εκεχηρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εμφανίζονται περιορισμένες. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων παρά τις Αμερικανο-Ισραηλινές επιθέσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις τεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Συζήτηση με τον Eurocar Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Συγκλονισμένος δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιδεθωρέα. Η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων. Η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

7 ακριβώς λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. 13 Μαΐου σήμερα, Τετάρτη, ξεκινάμε τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας για να γνωρίσουμε μαζί μέχρι και τις 9 τον παλμό της επικαιρότητας στην Ανατολική Μακεδονία. Ο Μάκης Μητάκος είναι για σήμερα στην τεχνική επιμέλεια, η Τασούλα Κρητικού στο μικρόφωνο, τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας στο 2510 24 25 49.

Πριν να περάσουμε στους καλεσμένους του σημερινού μας προγράμματος, να σταθούμε σε κάποιες από τις ειδήσεις που διαμορφώνουν την τοπική επικαιρότητα σε Καβάλα και Δράμα. Να πούμε αρχικά πως εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας θα διεξαχθούν αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή 8 το πρωί με 8 το βράδυ στα γραφεία του Συλλόγου. Θα προηγηθεί σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση των Μελών του. Από εκεί και πέρα, ένα από τα σημαντικότερα έργα του Δήμου Καβάλα στον τομέα των υποδομών έχει ολοκληρωθεί στο Ζυγό. Η ανάδοχος εταιρεία μετά την κατασκευή πεζοδρομίων και την τοποθέτηση νέων φωτιστικών φρόντισε για την ασφαλτόστρωση και διαγράμμιση του κεντρικού δρόμου της κοινότητας, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών για την ομαλή διέλευση των οχημάτων. Ο συγκεκριμένος δρόμος, μας είπανε πως είναι 1.392 μέτρων, ξεχωρίζει και για το αισθητικό του αποτύπωμα, καθώς συνδυάζει την ποιότητα του συνόλου των κατασκευών με την ουσιαστική βελτίωση της εικόνας που εμφανίζει πλέον ο Ζυγός. Να αναφέρουμε επίσης, να θυμίσουμε πως έχει ανασταλεί προσωρινά έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου η εξυπηρέτηση του κοινού με φυσική παρουσία στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας. Αυτό αφορά αποκλειστικά τις οικονομικές συναλλαγές, οπότε κατά την περίοδο τώρα της αναστολής δεν πραγματοποιούνται πληρωμές με φυσική παρουσία στα ταμεία του Δήμου και οι πληρωμές προς το Δήμο πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ. Η υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων και λοιπόν εγγράφων που αφορούν στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συνεχίζει κανονικά μέσω του κεντρικού πρωτοκόλλου, είτε με φυσική είτε με ηλεκτρονική υποβολή, ενώ επίγουσες και απολύτως αναγκαίες υποθέσεις αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση με μέρημνα του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στην Καβάλα τώρα είναι σε εξέλιξη από χθες το 4ο μαθητικό συνέδριο της Περιφερειακής Ενότητας. Τίτλος του για φέτος: η συμμετοχή ως αξία, διαμορφώνοντας τη συνείδηση του ενεργού πολίτη. Θα διαρκέσει μέχρι την επόμενη Τρίτη 19 Μαΐου και γίνεται σε δύο διαφορετικούς συνεδριακούς χώρους φέτος. Από χθες μέχρι και αύριο πραγματοποιείται στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ελευθερούπολης Φρίξος Παπαχριστίδης για τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Παγκαίου, ενώ από την Παρασκευή 15 μέχρι και την Τρίτη 19 του Μαΐου θα φιλοξενείται στο Απόστολος Μαρτύρης για τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Καβάλας, Νέστου και Θάσου. Στο σημείο αυτό να θυμίσουμε ότι σήμερα θα έχουμε στην Δράμα και την επετειακή εκδήλωση του 14ου Δημοτικού Σχολείου της πόλης για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυσή του. Στις 6 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Δράμας έχει ετοιμαστεί μια εκδήλωση η οποία αποτελεί ένα ταξίδι μνήμης και ιστορίας αφιερωμένο στον Πόντο και στη διαδρομή του σχολείου μέσα στο χρόνο από θεατρικά δρόμενα, μουσικοκινητικές παρουσιάσεις, χορούς και μαρτυρίες.

0: Η πρώτη μας καλεσμένη για σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα είναι η υποσημενικά υπεύθυνη του Κέντρου Υγείας Καβάλας, η κυρία Χριστίνα Δημούδη, για να γνωρίσουμε όλες τις λεπτομέρειες για αυτό το πρόγραμμα θετικής γονεϊκότητας που εφαρμόζει το Κέντρο Υγείας Καβάλας σε συνεργασία με τη UNICEF και του Υπουργείου Υγείας. Σε αυτό το πρόγραμμα οι γονείς ενθαρρύνονται να παρατηρούν, να κατανοούν και να στοχάζονται τη σχέση με το μωρό τους από τα πρώτα στάδια της ζωής του. Για να δούμε τις λεπτομέρειες για το πώς μπορεί να βοηθηθεί ο κόσμος από το πρόγραμμα αυτό. Κυρία Δημούδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Πραγματικά ενθουσιαστήκαμε όταν διαβάσαμε για αυτό το πρόγραμμα, γιατί έχουμε να κάνουμε με μια ολοκληρωμένη παρέμβαση πρόληψης που έρχεται να υποστηρίξει τους νέους γονείς σε αυτό το πρώτο χρόνο ζωής του μωρού που οι περισσότεροι πελαγώνουν και δεν ξέρουν πώς να κινηθούν, ρωτούν παππούδες, γιαγιάδες, τι να κάνω, φίλους. Οπότε υπάρχει αυτό το πρόγραμμα για να βοηθηθεί όλος αυτός ο κόσμος.
1: Ακριβώς. Αυτό το πρόγραμμα, το Triple P όπως λέγεται, πρόγραμμα θετικής γονεϊκότητας, είναι ένα πρόγραμμα διεθνώς αναγνωρισμένο, εφαρμόζεται ήδη σε περισσότερες από 30 χώρες και στόχος του είναι να βοηθήσει τους γονείς να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες και τις ισχυρές οικογενειακές σχέσεις, ώστε να μπορέσουν να προετοιμαστούν και να ενσωματωθούν σε όλες αυτές τις νέες συνθήκες που δημιουργεί η έλλειψη του μωρού. Η Ελλάδα, όπως είπατε, το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα εφαρμόζει πιλωτικά αυτό το πρόγραμμα. Σε πρώτη φάση είναι λίγα τα κέντρα υγείας που συμμετέχουν και θα εφαρμοστεί μέχρι το τέλος Ιουνίου και μετά με βάση τα αποτελέσματα θα συνεχιστεί. Το Triple P Baby, όπως λέγεται, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στο να ενισχύσει όλους αυτούς τους παράγοντες που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα στους γονείς από ηλικίας βρεφών από 0 έως 12 μηνών. Δηλαδή θέλει να βοηθήσει την αυτοπεποίθηση του γονέα, να τους βοηθήσει να ενισχύσουν την ικανότητά τους να διαχειριστούν όλες τις δυσκολίες μέσα από επιστημονικά πλέον δεδομένα και όχι με βάση τις προκαταλήψεις ή αυτά που έχουμε μάθει από τους παππούδες, γιαγιάδες, γονείς μας, να δυναμώσει την σχέση του γονέα με το παιδί και βέβαια να κρατήσει και σε πολύ καλό επίπεδο και τις σχέσεις του ζευγαριού.
0: Βέβαια,
1: λέμε τους γονείς, εννοούμε και τους δύο. Δηλαδή το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει και τον πατέρα και τη μητέρα.
0: Αυτό τώρα πώς λειτουργεί το πρόγραμμα, πόσες συνεδρίες, τι θεματολογία.
1: Αυτό το πρόγραμμα είναι, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι είναι ευέλικτο και πολύ επίπεδο. Δεν ισχύει, δηλαδή δεν εφαρμόζεται το ίδιο πράγμα σε όλους τους γονείς. Απλά, τι περιλαμβάνει. Περιλαμβάνει το πρόγραμμα αυτό 4 ραντεβού ομαδικά που γίνονται είτε διαζώσεις είτε ιντερνετικά και 4 ατομικές συνεδρίες που γίνονται μέγιστης διάρκειας 30 λεπτών που γίνεται τηλεφωνικά. Δηλαδή οι συμμετέχοντες είτε μέσω Skype είτε με φυσική παρουσία η οποία γίνεται στο κέντρο μάνας και παιδιού που ανήκει στο κέντρο υγείας Καβάλας, στην παλιά Ρούσβελτ επάνω, κάνουν 2 ώρες, 4 2 ώρες συνεδρίες όπου εκεί σταδιακά αναπτύσσεται ένα-ένα από τα απαραίτητα στάδια που πρέπει να ακολουθήσουν για να μπορέσουν να πραγματοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα της θετικής γονεϊκότητας. Δηλαδή στην πρώτη συνεδρία θα τους μιλήσουν για το τι σημαίνει θετική γονεϊκότητα, στη δεύτερη θα μπορέσουν να αποκτήσουν τις δεξιότητες για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του μωρού, στην τρίτη να μπορέσουν να συζητήσουν λίγο τα δικά τους ψυχολογικά εντός εισαγωγικά θέματα, δηλαδή τα συναισθήματα της κόπωσης, της λήψης, του άγχους, όλα αυτά που βιώνουμε όταν έχουμε ένα μωρό που πρέπει να έχει την καθημερινή μας και 24-ωρη φροντίδα για τουλάχιστον 12 μήνες. Και τέλος, στο τέταρτο στάδιο γίνεται μια συζήτηση και διερεύνηση το πώς αλλάζουν οι σχέσεις του ζευγαριού με τον ερχομό του παιδιού, ποιες παγίδες υπάρχουν και δίνονται κάποιες συμβουλές ώστε να μπορέσουν να αποφευχθούν όλα αυτά και να συνεχίσει η σωστή σχέση του ζευγαριού. Σε κάθε μία από τις συνεδρίες αυτές υπάρχουν βιβλίο ασκήσεων το οποίο μας έχει δοθεί από το Υπουργείο, οπότε οι γονείς έρχονται να συμπληρώσουν κάποια ερωτηματολόγια που τους βοηθάνε ώστε ουσιαστικά και πρακτικά ο καθένας να εκφράσει και τα συναισθήματά του και τα προβλήματά του και το πώς τους βοηθά το πρόγραμμα αυτό στο να τα ξεπεράσουν.
0: Το να πούμε ότι αυτό το πρόγραμμα είναι, αν δεν κάνω λάθος, δωρεάν. Έτσι δεν είναι, κυρία Μούδη?
1: Ναι, φυσικά, ναι. Το πρόγραμμα αυτό είναι δωρεάν. Μπορούν να απευθυνθούν όλοι οι γονείς που έχουν παιδιά από 0 έως 12 μηνών, να σας δώσω τα τηλέφωνα στα οποία μπορούν να επικοινωνήσουν για να κλείσουν το ραντεβού. Είναι δύο. Το πρώτο είναι το τηλέφωνο του Κέντρου Υγείας Καβάλας, το 2513-500-871. Επαναλαμβάνω, 2513-500-871. Και το δεύτερο είναι το τηλέφωνο του Κέντρου Μάνας και Παιδιού, 2510-83-47-36.
0: Και βέβαια,
1: θέλω εδώ να επισημάνω, ναι, συγγνώμη, Φρεζιακόπο, ναι, ναι, ναι, ότι αυτό το πρόγραμμα το πραγματοποιούν δύο από τις 4 μέρες του Κέντρου Υγείας, οι οποίες έχουν συμμετάσχει σε ειδικό σεμινάριο που έχει γίνει στην Αθήνα και είναι από τις λίγες. Θεωρώ ότι το Κέντρο Υγείας είναι πρωτοπόρο σε αυτή την περιοχή μας σε αυτό το πρόγραμμα. Και σε αυτό άλλωστε οφείλεται το ότι ήδη με κάποιες μόνο πρώτες αναρτήσεις που έγιναν μέσα από το Facebook του Κέντρου Υγείας, υπήρξε πολύ μεγάλη προθυμία και πολύ μεγάλη συμμετοχή από γονείς με παιδιά αυτής της ηλικίας.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, αν υπάρχει ενδιαφέρον από τους γονείς της περιοχής και αυτοί οι άνθρωποι άμεσα ξεκινούν τα μαθήματα.
1: Ναι, άμεσα ξεκινούν. Δηλαδή μπορούν να επικοινωνήσουν και σήμερα κιόλας με ένα από αυτά τα δύο τηλέφωνα για να προγραμματίσουν με τις μέρες πώς θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα.
0: Εσείς από την εμπειρία σας, κυρία Δημούδη, ποια βλέπετε ότι είναι τα συχνότερα ζητήματα που μεταφέρουν οι γονείς?
1: Πρώτα απ' όλα είναι το άγχος που έχουμε όλοι μας για το αν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σωστά από το πιο απλό, από την καθημερινή φροντίδα του παιδιού, μέχρι και κάποιο πρόβλημα έτσι, ενδεχομένως που θα παρουσιαστεί. Ξέρω εγώ, ένας πνιγμός ή ένας πυρετός ο οποίος δεν μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι κανείς μας για να γίνει γονείς. Δεν γεννιόμαστε για να το ξέρουμε, δυστυχώς. Οπότε πρέπει να βρούμε τρόπους για να μπορέσουμε να κάνουμε το μεγαλύτερο λειτουργήμα της ζωής μας όσο το δυνατόν πιο σωστά. Και εδώ θέλω να πω ότι επειδή το κέντρο υγείας και γενικά τα κέντρα υγείας και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχει σαν στόχο όχι μόνο την πρόληψη αλλά και την προαγωγή της υγείας, δηλαδή να διασφαλίσει στους πολίτες και έναν σωστό και υγιεινό τρόπο ζωής και σε ό,τι αφορά τις ασθένειες σωματικά αλλά και ψυχολογικά, γι' αυτό εφαρμόζει όλα αυτά τα προγράμματα που επιμορφώνει και το προσωπικό αλλά και τους πολίτες μέσα από διάφορες δράσεις για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη ποιότητα ζωής.
0: Και είναι και πάρα πολλές αυτές οι δράσεις που υλοποιεί το κέντρο. Οι περισσότεροι μπορεί να μην τις γνωρίζουν. Νομίζω ότι το καλύτερο που έχει να κάνει κάποιος είναι να κάνει μια βόλτα εκεί μέχρι τις εγκαταστάσεις σας, να δει τι κάνετε ακριβώς εσείς εδώ, γιατί πραγματικά αλλάζετε ζωές. Και το λέω αυτό γιατί γνωρίζω και άτομα που έχουν παρακολουθήσει και το πρόγραμμα πριν έρθει ένα μωρό στον κόσμο και ακριβώς πόσο βοηθά αυτή τη.
1: Θα ήθελα να σας πω εδώ, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία, ότι πραγματικά ο ρόλος του Κέντρου Υγείας Καβάλας είναι πολύπλευρος και μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα κάποια στιγμή να αναφερθούμε σε μία-μία από αυτές τις δράσεις που κάνουμε και τους τομείς. Σε ό,τι αφορά όμως τους γονείς μελλοντικούς και νυν, οι ΜΕΕΣ έχουμε σαν Κέντρο Υγείας αναπτύξει διάφορα προγράμματα. Είναι γενικό πρώτα το πρόγραμμα της γονεϊκότητας, όπου είναι το στάδιο προετοιμασίας της μητέρας για να γίνει μητέρα, με τα μαθήματα που δίνουμε πάνω στο κέντρο μάνας και παιδιού. Όταν γεννάει η γυναίκα, έχουμε τη δυνατότητα να ζητήσει τη βοήθεια ΜΕΑΣ και κατοίκων για να την βοηθήσει στο να εξοικειωθεί με το θυλασμό. Τώρα κάνουμε αυτά τα προγράμματα της θετικής γονεϊκότητας και ταυτόχρονα, γενικότερα για το γυναικείο πληθυσμό, έχουμε δημιουργήσει και το ιατρείο ΜΕΟΝ για τον έλεγχο του HPV, που ξέρετε ότι είναι ένα από τα προγράμματα του Προλαμβάνω, όπου μαζί με τον γυναικολόγο που έχουμε, παράλληλα δίνουμε τη δυνατότητα σε γυναίκες που θέλουν να έχουν αυτή τη φροντίδα από γυναίκα να κλείσουν ραντεβού στο ιατρείο ΜΕΟΝ που λειτουργεί επίσης στο κέντρο υγείας και να πάρουν τα τεστ οι ΜΕΕΣ μας και όχι ο γυναικολόγος μας.
0: Πολύ σημαντικές αυτές οι δράσεις και τα προγράμματα που τρέχουν. Θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσο η κοινωνία μας και οι νέοι γονείς είναι ανοιχτοί στο να ζητήσουν στήριξη ή τους βλέπετε ακόμα να διστάζουν ή έχουν αλλάξει, ελπίζω, τα πράγματα κάτι και είναι ανοιχτοί στο να έρθουν το κέντρο.
1: Υπάρχει πραγματικά μία, και αυτό είναι παρήγορο, και ελπιδοφόρο, υπάρχει μια αλλαγή στην νοοτροπία, η οποία ξεκινά, ίσως αυτό οφείλεται στο ότι τα προγράμματα αγωγής υγείας έχουν μπει για τα καλά στην ζωή μας από τα μαθητικά χρόνια και όλα των παιδιών. Δηλαδή το δίκτυο αγωγής υγείας, το οποίο είναι μία από τις δράσεις του Κέντρου Υγείας, στοχεύει στην επιμόρφωση των παιδιών από την ηλικία νηπιαγωγείου. Υπάρχουν προγράμματα για παιδιά από το νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Οπότε αρχίζει ο κόσμος να γίνεται δεκτικός στον καινούριο τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων, στην πρόληψη, στην ενημέρωση. Αυτό στη συνέχεια, όταν έρχονται σε άλλη φάση της ζωής τους, όπως είναι η επικείμενη η γονεϊκότητα, τους κάνει πιο δεκτικούς σε όλα αυτά τα προγράμματα που πραγματικά τους εμψυχώνουν, τους δίνουν αυτοπεποίθηση αλλά και επιστημονικές γνώσεις για να αντιμετωπίσουν ό,τι τους προκύψει όσο το δυνατόν καλύτερα στη μελλοντική τους ζωή. Είναι πάρα πολύ παρήγορο το πόσο θετικά ανταποκρίνονται οι νέοι σε αυτά όλα τα προγράμματα.
0: Κυρία Δημούδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Είμαι σίγουρη ότι θα τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν η επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου Υγείας Καβάλας, η κυρία Χριστίνα Δημούδη, για αυτό το πρόγραμμα θετικής γονεϊκότητας που εφαρμόζεται πιλωτικά στο Κέντρο Υγείας της Καβάλας. Ένα δωρεάν πρόγραμμα που μπορεί να δώσει την ενίσχυση της σχέσης γονέα-παιδιού από τα πρώτα στάδια της ζωής. Θα δώσω και πάλι τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το κέντρο για να ζητήσετε περισσότερες λεπτομέρειες και να δηλώσετε ίσως και τη συμμετοχή σας. Είναι το 2513-500-871 και 2510-83-47-36. Τώρα, φεύγοντας και πάλι για την Δράμα, να θυμίσουμε ότι αύριο Πέμπτη, 9 το βράδυ με 10 και 4, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας, ο κ. Δωρόθεος, θα τελέσει αρχιερατική θεία λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Δράμας προς πνευματική ενίσχυση των μαθητών γυμνασίου και λυκείου που δίνουν σε λίγες ημέρες ενδοσχολικές και πανελλαδικές εξετάσεις. Στη θεία λειτουργία μαθαίνουμε πως θα ψάλλει η Βυζαντινή χοροδία του Μουσικού Σχολείου Δράμας.

0: Ερτ Καβάλας, ανατολικά και πρωινά, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Είμαστε στα 35 ακριβώς λεπτά μετά τις 8. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9. Τασούλα Κρητικού στο μικρόφωνο, Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια των ήχων, 2-510-24-25-49 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Και θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με ένα θέμα που αγγίζει σχεδόν όλες τις οικογένειες. Έχει να κάνει με την ασφάλεια και προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο και μια ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνει για το θέμα στην Καβάλα η Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας και η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο κύριος Άγγελος Παπαθεμελής, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαθεμελή.
1: Καλημέρα κύριε Κρητικού, σας και στο πρωτέ σας.
0: Και είναι πραγματικά μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που πιστεύω πως έρχεται και θα βοηθήσει πάρα πολύ όσους την παρακολουθήσουν.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση καταρχάς. Την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, όπως είπατε στον πρόλογο σας, η Διεύθυνση Μέσης Καβάλας και η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνδιοργανώνουμε την ημερίδα με θέμα ασφάλεια και προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο σε συνεργασία και με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας Βασίλης Βασιλικός. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα για ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα για την κοινωνία μας. Θα λάβει χώρα την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, μεθαύριο δηλαδή, και ώρα 6 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Βασίλης Βασιλικός, εδώ στην Καβάλα.
0: Ποιοι θα είναι ομιλητές στην εκδήλωση αυτή?
1: Οι ομιλητές μας είναι εξαιρετικοί, να σου αναφέρω και τους τρεις. Καταρχάς είναι ο κύριος Βασίλειος Μαρδύρης, καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και διευθυντής στο Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας και Διαχείρισης Φυσιακών Δεδομένων του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα από το phishing στα deepfakes, οι σύγχρονες ψηφιακές απειλές και πώς να τις αντιμετωπίσουμε. Ακολούθως, επίσης εξαιρετικός ομιλητής, ο αντιστράτηγος αναποστρατείας της Ελληνικής Αστυνομίας, κύριος Γιώργος Παπαποδρόμου, ο οποίος είναι πτυχιούχος νομικής, δικαστικός γραφολόγος και είναι ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνών εγκλημάτων. Το θέμα της ομιλίας του θα είναι μια κοινή διαδίκτυο, μια κοινή πρόκληση για παιδιά και γονείς. Και τέλος, η ημερίδα θα κλείσει με ομιλήτρια την κυρία Σουλτάνα Γεωργιάδου, η οποία είναι υπαστυνόμος Β, είναι αξιωματικός της αστυνομίας των ειδικών καθηκόντων του υγειονομικού, ψυχολόγος, με θέμα η ψυχοκοινωνική πραγματικότητα των ανηλίκων στο διαδίκτυο, ωφέλη, κίνδυνη και προστασία.
0: Πραγματικά οι ομιλητές είναι ένας και ένας. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει ο κόσμος να έρθει να παρακολουθήσει την εκδήλωση αυτή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Παπαθεμελή, γιατί κρίθηκε αναγκαία η διοργάνωση αυτής της ημερίδας και ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλετε να περάσετε μέσα από την πραγματοποίησή της?
1: Λοιπόν, η ελληνική αστυνομία είναι πάντα... Θέλουμε να είμαστε πάντα δίπλα στην κοινωνία. Και αυτό το ζήτημα που θα αναλυθεί στην ημερίδα αυτή, ασφάλεια και προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο, είναι ένα μείζονο σημασία και πολύ ευαίσθητο ζήτημα για την κοινωνία μας. Δυστυχώς προκύπτουν διάφορα περιστατικά με ανηλίκους, ένεκα του διαδικτύου, και βασική στόχευση είναι η πρόληψη. Γι' αυτό καλούμε πάνω απ' όλα τους γονείς να έρθουν στην ημερίδα αυτή την Παρασκευή στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας 6 το απόγευμα, για να παρακολουθήσουν την πολύ σημαντική αυτή ημερίδα και όχι απλά για να συμμετέχουν, μπορούν και να μιλάνε πάντα για διαδραστικότητα. Δηλαδή μπορούν στο τέλος που θα τελειώσουν οι ομιλίες να υποβάλουν και σχετικές ερωτήσεις στους εξαιρετικούς ομιλητές μας.
0: Ήδη έχει γίνει και ανακοίνωση, γνωρίζω πως και μέσα από τα σχολεία και τους συλλόγους γονέων ενημερώνουν τους γονείς για την εκδήλωση αυτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαθεμελή, που ήσασταν κοντά μας.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλημέρα. Καλά, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Άγγελος Παπαθεμελής, πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ακούσατε. στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής. Η πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η μερίδα με θέμα ασφάλεια και προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο, μια μερίδα που διοργανώνει η Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας μαζί με την Ένωση Αξιωματικών Ελλάς, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα έχουμε όμως άλλη μια ημερίδα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επίσης την Παρασκευή, αυτή τη φορά από την Διεύθυνση Δασών και το Δασαρχείο. Ευτυχώς θα γίνει το πρωί αυτή η ημερίδα στο κτίριο Δασικών Υπηρεσιών Καβάλας και έχει να κάνει με το περιβάλλον και την οικονομία. Πραγματοποιείται με την υποστήριξη της επιθεώρησης εφαρμογής δασικής πολιτικής Μακεδονίας Θράκης και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Λαμβάνει ομιλίες με θέμα δάση και οικονομία, ο ρόλος των δασών στην προώθηση της οικονομικής ευημερίας, η υδατική πόρη και η οικονομία, προκλήσεις και απειλές σε περιβάλλον κλιματικής αλλαγής και κυκλική οικονομία και αγροδιατροφικά συστήματα, και μαθαίνουμε ότι έπειτα θα ακολουθήσει και συζήτηση.

Για να επιστρέψουμε στην δράμα τώρα, εκεί το Σαββατοκύριακο θα έχουμε διήμερες εκδηλώσεις με στόχο την ενημέρωση και την πρόληψη του καρκίνου του μαστού από τον, ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Η δράση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μιας εξαήμερης εκστρατείας πρόληψης και ενημέρωσης στη Βόρειο Ελλάδα με σταθμούς τη Δράμα, την Έδεσα και τις Σέρες. Υλοποιούνται οι δράσεις από την κινητή ομάδα υγείας του τομέα υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και το Περιφερειακό Τμήμα Δράμας και κατά τη διάρκεια τους έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό αποτελούμενο από γιατρό-γυναικολόγο-μαστολόγο, γιατρό-γενικής ιατρικής, νοσηλευτές και εκπαιδευμένους εθελοντές του τομέα υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα παρέχει δωρεάν προληπτικό έλεγχο. Παράλληλα, από ό,τι μας είπανε και θα ακούσουμε αύριο μεθαύριο στο πρόγραμμά μας αναλυτικά, θα υπάρξει και πρόβλεψη για τη διασύνδεση των ατόμων με πιθανά ευρήματα με δημόσιες μονάδες υγείας, διασφαλίζοντας στη συνέχεια στη φροντίδα και την περαιτέρω διερεύνηση. Το Σάββατο οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι και την Κυριακή 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι στο δημοτικό κήπο της πόλης.

0: Σήμερα το βραδάκι στις 7 μπροστά από το κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας Βασίλης Βασιλικός και στον πεζόδρομο της Οδού Κασάνδρου έχει προγραμματιστεί μια δημόσια ανάγνωση μικρών ιστοριών από τη συλλογή δικημάτων του Τάσου Βυζικίδη «Μία βόλτα ρεγαμότο, μία βόλτα να με κάψει ο Μάρτης». Είναι μια ανοιχτή εκδήλωση λόγου όπου 9 άνθρωποι του πολιτισμού της πόλης θα δώσουν φωνή σε εισάριθμες ιστορίες της συλλογής, μεταφέροντας τη λογοτεχνία στο δημόσιο χώρο και δημιουργώντας μια άμεση ζωντανή επαφή με το κοινό. Πριν από λίγο καιρό είχαμε την ευκαιρία να δούμε και τη σχετική θεατρική παράσταση που ανέβηκε στην Ελευθερούπολη του Δήμου Παγκαίου και σε λίγες ημέρες έρχεται και στην πόλη της Καβάλας. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τάσος Βυζικίδης στην εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας της ΕΡΤ Καβάλας με τη Ρένα Πανταζόγλου και τον Κώστα Λουκούμη.
1: Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν περιμέναμε τέτοια ανταπόκριση από το κοινό. Πραγματικά η παράσταση μίλησε στην καρδιά και στην ψυχή όσων ήρθαν να δουν τις θεατρικές παραστάσεις που ήταν 3 μέρες. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι 17 του μήνα θα ανεβεί το έργο και στην Καβάλα, στο Θέατρο Βαλάκου. Αυτές οι ιστορίες είναι... Έχουν μέσα και το βιωματικό φυσικά, αναπόφευκτα, και είναι περισκέψεις, ιδέες που πήραν ζωή και φωνή μέσα από τα γραπτά, από τα κείμενά μου. Πιστεύω ότι περισσότερο αναφέρομαι στους ανθρώπους του περιθωρίου, καθότι και εγώ 35 χρόνια στο αμαξίδιο, έτσι νιώθω, άνθρωπος του περιθωρίου, και προσπάθησα να βγάλω στο φως του ήλιου όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο περιθώριο και τους προσπερνάμε χωρίς να ξέρουμε ποιοι ήτανε, τι κάνανε, ποια ήταν η ζωή τους. Τους περνάμε σαν να μην υπάρχουν, ενώ είναι δίπλα μας, είναι έξω από το παράθυρό μας, και να το ανοίξουμε και να αφουγκραστούμε. Από το 2019 άρχισα να γράφω και να στέλνω στην πρωινή τις ιστορίες, και οφείλω να ομολογήσω ότι άρεσαν, γι' αυτό φυσικά και το συνέχισα, για να λέμε και την αλήθεια. Πήρα πάρα πολύ σε πολλές θετικές... πολλά θετικά σχόλια, οπότε το συνέχισα και πιστεύω ότι ίσως αυτό με βοήθησε να καλυτερέψω και λίγο την γραφή μου, καθότι δεν είμαι, πώς να το πω, επαγγελματίας συγγραφέας ή να το έχω σπουδάσει αυτό το πράγμα. Είμαι συγκινημένος, χαρούμενος, είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Και να σε τιμούν άνθρωποι τώρα του πολιτισμού και να διαβάζουν, είναι μεγάλη υπόθεση για μένα προσωπικά. Και σας αισθάνομαι χαρούμενος, ευτυχισμένος θα μπορούσα να πω. Είναι κάτι, πώς να το πω, σαν να βαφτίζω το παιδί μου, το βιβλίο. Αυτό ήταν για μένα, δεν το περίμενα, ήταν αναπάντεχο. Ναι, μεν οι ιστορίες είχαν ενδιαφέρον, άρεσε σε πολύ κόσμο, αλλά ποτέ δεν περίμενα αυτή την κατάληξη, ας πούμε, όλα αυτά να γίνουν ένα βιβλίο. Οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν ένα όνειρό μου, μια επιδίωξη να γράψω κάποτε ένα βιβλίο. Και όταν βλέπεις ότι το όνειρό σου, έστω και σε αυτή την ηλικία, πραγματοποιείται, νιώθεις ότι δεν πήγαν χαμένα τα χρόνια αυτά πάνω στη γη. Κάτι έκανες, κάτι πρόσβες, ήρθες σε συνεννόηση με κάποιους ανθρώπους, άλλοι κοντά, άλλοι μακριά, όσοι διαβάζουν το site της εφημερίδας. Είναι για μένα κάτι πρωτόγνωρο. Μου είναι λίγο δύσκολο να μιλήσω για τον εαυτό μου, αλλά ναι, όντως αγωνίστηκα για τα δικαιώματα και αγωνίζομαι ακόμα, γιατί η αναπηρία είναι κάτι που δεν φεύγει, έτσι είναι κάτι που το κουβαλάς είτε γενετής είτε στη διάρκεια της ζωής σου, όταν την αποκτάς την αναπηρία, και πάντα θέλω να βρίσκομαι μπροστά, δηλαδή να εκφράζω αυτό που κουβαλάω μέσα μου, και πιστεύω ότι αντιπροσωπεύει και μεγάλο μέρος των ανθρώπων με αναπηρίες όλο αυτό που έχω γράψει, γιατί φυσικά έχω γράψει μέσα και ιστορίες, ναι μεν μυθοπλασίες, αλλά μέσα εκεί υπάρχει η αλήθεια. Μέσα στο μύθο υπάρχει και ο φόρος της αλήθειας. Μπορεί να, βέβαια, μπορεί ο καθένας να καταλάβει το πώς περνάμε και πώς πορευόμαστε σε αυτή τη ζωή και εμείς οι άνθρωποι με βαριές κοινωνικές αναπηρίες. Είχε γίνει μια παρουσίαση στην στέγη πριν κλείσει για τις εργασίες, αλλά όχι σε τόσο με, ήταν 2-3 άτομα τότε. Τώρα είναι πολλοί άνθρωποι που θέλουν, που θα με τιμήσουν με την παρουσία τους και με το να διαβάσουν κάποια από τις ιστορίες, από τα διηγήματά μου.
0: Στις 7 λοιπόν απόψε, μπροστά από το κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας, η δημόσια ανάγνωση των μικρών ιστοριών από τη Συλλογή Διηγημάτων του Τάσου Βυζικίδη που μόλις ακούσαμε. Να θυμίσουμε επίσης πως το Σάββατο 16 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα η Καβάλα υποδέχεται μια ξεχωριστή βραδιά κλασικής μουσικής με τίτλο Frankfurt Meets Καβάλα. Στη Μεγάλη Λέσχη θα γίνει αυτό και είναι μια συναυλία που φέρνει κοντά δύο διακεκριμένους καλλιτέχνες με έδρα την Φραγκφούρτη, την Άννα Μαρία Μπάρθ, βιολενίστρια και εξάρχουσα της Νέας Φιλαρμονικής της Φραγκφούρτης, και τον Άλεξ Μπάντμαν, διεθνώς αναγνωρισμένο γερμανορώσο πιανίστα. Είναι μια βραδιά η οποία αποτελεί την αρχή μιας νέας πολιτιστικής πρωτοβουλίας για την πόλη της σειράς Καβάλα Classics και στόχος της είναι να δημιουργήσει ένα νέο χώρο συνάντησης για την κλασική μουσική, τη δημιουργικότητα και την πολιτιστική ανταλλαγή, συμβάλλοντας τη ζωντάνια, την εξωστρέφεια και την ευημερία του μέλλοντος της πόλης. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε κιόλας. Ήταν τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας. Ήμασταν μαζί σας από τις 8 το πρωί. Η Τασούλα Κρητικού στο μικρόφωνο και ο Μάκης Μαϊτάκος στη ρύθμιση των ήχων. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας, γιατί ακολουθεί στις 9 το τοπικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά η πρωινή διαδρομή με τον Σάκη Ασβεστά και στις 10 χάρτης επικαιρότητας με τον Κώστα Λοκούμη και την Ρένα Πανταζόγλου. Ενδιαφέρουσες εκπομπές μέχρι αργά το απόγευμα από την ΕΡΤ Καβάλας, Ορεστιάδας και Κομωτινής. Θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο στις 8. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Τασούλα Κρητικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, οι χαμηλές αμοιβές και οι κακές συνθήκες εργασίας είναι τα βασικά προβλήματα των νοσηλευτών του νοσοκομείου Καβάλας. Η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, Κατερίνα Πετράκη, υπογράμμισε σε δηλώσεις της ότι τα κενά είναι πολύ μεγάλα στο νοσηλευτικό προσωπικό, όπως και στο παραϊατρικό. Σημείωσε δε ότι το νοσηλευτικό επάγγελμα, είτε από πολιτικές, είτε από μικροκομματικές σκοπιμότητες ή ακόμη και από συντεχνιακές αντιπαλότητες, είναι στο περιθώριο όλα αυτά τα χρόνια και κρατάνε τον κλάδο τους καθυλωμένο. Τη συγκρότηση ομάδων περιφρούρησης και προστασίας των περιαστικών δασιλείων και άλλων ευαίσθητων περιοχών του νομού Δράμας από εθελοντικές ομάδες υπέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης της περιοχής Μιχαήλ Μουρβετίδης και καταρτίστηκε το πρόγραμμα περιφρούρησης για τη φετινή θερινή περίοδο. Στην περιφρούρηση θα συμμετέχουν εθελοντικές ομάδες, η οικολογική κίνηση, υπηρεσίες και άλλοι φορείς της περιοχής. Το πρόγραμμα φύλαξης θα ισχύσει από 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να καταργηθεί η αμφιδρόμηση στο δρόμο Καβάλας Παλιού, ενώ η πλήρης αποκατάσταση της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας θα γίνει μέσα στον Ιούνιο. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Καβάλας Απόστολος Χρόνης ανέφερε ότι υπάρχουν 6 φρεάτια στο κεντρικό δρόμο και η σκηροδέτησή τους τελείωσε την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα πιέζουν τους εργολάβους να τελειώσουν μέχρι την Παρασκευή και να ρίξουν δηλαδή και το ασφαλτόμειγμα, ώστε την ερχόμενη εβδομάδα να μπορέσουν να ανοίξουν το δρόμο, το ρεύμα δηλαδή από Καβάλα προς Παλιό. Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Δήμου Καβάλας στον τομέα των υποδομών ολοκληρώθηκε στο Ζυγό. Η ανάδοχος εταιρεία, μετά την κατασκευή πεζοδρομίων και την τοποθέτηση νέων φωτιστικών, φρόντισε για την ασφαλτόστρωση και διαγράμμιση του κεντρικού δρόμου της κοινότητας, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και την ομαλή διέλευση των οχημάτων. Ο συγκεκριμένος δρόμος 1.390 μέτρων ξεχωρίζει και για το αισθητικό του αποτύπωμα, καθώς συνδυάζει την ποιότητα του συνόλου των κατασκευών με την ουσιαστική βελτίωση της εικόνας που εμφανίζει πλέον ο Ζυγός. Εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας θα διεξαχθούν αύριο και την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στα γραφεία του Συλλόγου. Θα προηγηθεί σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση των Μελών του. Σε εξέλιξη από χθες στην Καβάλα το 4ο Μαθητικό Συνέδριο της Περιφερειακής Ενότητας με τίτλο «Η συμμετοχή ως αξία διαμορφώνοντας τη συνείδηση του ενεργού πολίτη» θα διαρκέσει έως και την 3η 19 Μαΐου και θα διεξαχθεί διαζώσεις σε 2 διαφορετικούς συνεδριακούς χώρους. Ενημερωτική ημερίδα για την ασφάλεια και προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο διοργανώνει η Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας και η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων της βιβλιοθήκης. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω Facebook από τη σελίδα της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την έναρξη του πρώτου διμερούς AI Bootcamp ευαισθητοποίησης για την χρήση των εργαλείων της τεχνικής νοημοσύνης ανακοίνωσε το Lab Forte του Επιμελητηρίου Δράμας. Πρόκειται για ένα δωρεάν διμερές εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 και Τετάρτη 27 Μαΐου με στόχο την ουσιαστική εξοικείωση πολιτών, επαγγελματιών και επιχειρηματιών με τα σύγχρονα εργαλεία AI. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών ανεξαρτήτως επίπεδου εξοικείωσης και δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις. Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εσοδίων της Θεοτόκου Δράμας προς πνευματική ενίσχυση των μαθητών γυμνασίου και λυκείου που δίνουν σε λίγες ημέρες ενδοσχολικές και πανελλαδικές εξετάσεις θα τελέσει αύριο 9 το βράδυ με 10 και 4 ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Δωρόθεος. Στη Θεία Λειτουργία θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία του Μουσικού Σχολείου Δράμας. Επαιτειακή εκδήλωση του 14ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυσή του θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Δράμας. Η εκδήλωση αποτελεί ένα ταξίδι μνήμης και ιστορίας αφιερωμένο στον πόντο και στη διαδρομή του σχολείου μέσα στον χρόνο από θεατρικά δρόμενα, μουσικοκινητικές παρουσιάσεις, χορούς και μαρτυρίες. Ο καιρός με ηλιοφάνεια θα κυλήσει σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη θερμοκρασία σε Καβάλα και Δράμα να κυμαίνεται από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Αραιή συννεφιά αναμένεται για αύριο στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, στην Ανατολική Μακεδονία και τη θερμοκρασία σε Καβάλα και Δράμα να κυμαίνεται από 14 έως 23 βαθμούς.

0: 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Eurovision 2026, η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο, έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, την 5η στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Σήμερα Τετάρτη, 13 Μαΐου και εμείς εδώ, πρωινή διαδρομή. Μάκης Μητάκος, τεχνική επιμέλεια του ήχου, εξεταστάσεις στην επιμέλεια της εκπομπής και 251-0-24-25-49 για όσους θέλουν να έχουν μια επαφή μαζί μας. Τώρα, να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με την κυρία Θεοδώρα Κουλουρά, με την εταιρεία The Cargo που δραστηριοποιείται στα λιπάσματα, να μας ενημερώσει για κάποιες χορηγίες της εταιρείας. Κυρία Κουλουρά, καλημέρα σας καταρχήν. Δώστε μας λίγο μια εικόνα. Από ό,τι ξέρουμε, η εταιρεία σας που δραστηριοποιείται, όπως είπαμε, στα λιπάσματα, έχει κάνει μια πολύ σημαντική χορηγία στο φεστιβάλ, να το πούμε, Άδοντες και Ψάλλοντες του Μουσικού Σχολείου της Καβάλας.
1: Σωστά το λέτε. Η εταιρεία The Cargo, που είναι η εταιρεία η οποία εμπορεύεται τα λιπάσματα τα οποία παράγονται στην Ελλάδα, στην περιοχή της Νέας Καρβάλης Καβάλας, είναι υποστηρικτής της εκδήλωσης Άδοντες και Ψάλλοντες του Μουσικού Σχολείου της Καβάλας. Είναι χρυσός χορηγός στην όλη εκδήλωση και αυτό το κάνει κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο που οι Άδοντες και Ψάλλοντες επικυρούν τη μουσική συνάντηση στην Καβάλα, στα πλαίσια της κοινωνικής της δράσης, η εταιρεία The Cargo υποστηρίζει τις κοινωνικές ομάδες της Ελλάδας και ακόμη περισσότερο και με πολύ μεγάλη χαρά τις κοινωνικές νεανικές ομάδες της Καβάλας, της πόλης μας. Έτσι λοιπόν και φέτος αποφασίσαμε και σταθήκαμε δίπλα στα παιδιά, τα οποία ήρθαν από όλη την Ελλάδα για να συναντηθούν εδώ στην Καβάλα, ας πούμε στο κέντρο του μουσικού πολιτισμού, του νεανικού μουσικού πολιτισμού, και να τους δώσουμε τη χαρά να υλοποιήσουν αυτή τους τη δράση. Η εταιρεία The Cargo, στα πλαίσια των δυνατοτήτων της, προσπαθεί να στηρίζει όλες τις κοινωνικές ομάδες της πόλης μας της Καβάλας και να είναι χορηγός όπου δύναται, τουλάχιστον σε κοινωνικές εκδηλώσεις όπως αυτή η συγκεκριμένη του Μουσικού Σχολείου Καβάλας.

0: Ξέρετε, αυτό σχολιάστηκε πάρα πολύ θετικά. Εμείς το ακούσαμε αυτό. Δηλαδή, ακούστηκε πάρα πολύ αυτή η χορηγία σας, γιατί βοήθησε την όλη διοργάνωση.
1: Αυτός ήταν και ο στόχος μας, να βοηθήσουμε τα παιδιά να υλοποιήσουν αυτό το στόχο, να βοηθήσουμε την πόλη της Καβάλας να γίνει το κέντρο έστω και για κάποιες μέρες της μουσικής ζωής της χώρας μας, να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους της Καβάλας να δουν ότι η πόλη μας μπορεί να στηρίξει τέτοια γεγονότα και μπορεί να κρατήσει ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται στις μουσικές σπουδές, όχι απλά μουσικούς, αλλά ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν τη μουσική παιδεία της χώρας μας.
0: Όμως είστε χορηγός και σε αθλητικές δραστηριότητες. Χορηγήσατε τον ΑΟΚ, την ομάδα του ΑΟΚ, ή κάνω λάθος?
1: Πολύ σωστά. Στηρίζουμε ό,τι μπορούμε από τους τοπικούς φορείς της περιοχής. Ανάμεσα σε αυτούς και ο ΑΟΚ. Η συγκεκριμένη χορηγία έγινε υπό την αιγίδα και της Αντιπεριφέρειας, του Αντιπεριφερειάρχη κ. Μαρκόπουλου. Ο ΑΟΚ ζήτησε την στήριξή μας. Η Δεκάγκρο σαν εταιρεία της που δραστηριοποιείται στην περιοχή, σαν εταιρεία η οποία εμπορεύεται τα μοναδικά ελληνικά λοιπάσματα, θέλησε να στηρίξει λοιπόν τον ΑΟΚ και γι' αυτό το λόγο έγινε και η χορηγία, πιστεύοντας ότι αυτό θα βοηθήσει την ομάδα της πόλης μας, την ομάδα που έχει σαν σύμβολό της το καραβάκι, το καραβάκι που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, να μπορέσει να σταθεί στο ύψος των απαιτήσεων του κόσμου της Καβάλας και να εκπροσωπήσει την πόλη μας στα ποδοσφαιρικά δρόμενα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Θεοδώρα Κουλουρά. Είναι εκπρόσωπος της εταιρείας λοιπασμάτων Δεκάργκο.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στον Δήμο της Καβάλας, στην Υπηρεσία Πρασίνου, στον Αντιδήμαρχο, να μας ενημερώσει για αυτή την προσπάθεια που γίνεται με το κόψιμο των χόρτων. Πραγματικά εξαιρετική δουλειά, το λέμε ειλικρινά, δεν είναι για να χαϊδέψουμε αυτιά. Έμεινα πραγματικά έκθαμβος από τη δουλειά αυτών των ανθρώπων, αφού νόμιζα ότι ήταν επαγγελματίες. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Κυριάκο Σταυρίδη, να μας ενημερώσει για αυτή την προσπάθεια που γίνεται με τόση μεγάλη επιτυχία. Κύριε Σταυρίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τρομερή δουλειά. Κοιτάξτε, πόσα άτομα είναι?
1: Αυτή τη στιγμή είναι 12 συνεργεία που δουλεύουν έξω, τα οποία πιο πολλά συνεργεία είναι από ένα ή δύο άτομα, ανάλογα τις περιπτώσεις που έχουμε να κάνουμε. Mm-hmm. Και προσπαθούμε, αν και το ξανασυζητήσαμε, πως η αντιπυρική περίοδο και οι προσλήψεις των ατόμων ξεκινάνε Μάιο, ενώ έχουν αλλάξει όλες οι κλιματικές συνθήκες στη χώρα μας. Mm-hmm. Σίγουρα θα πρέπει να το δούμε για να μπορέσουμε να ξεκινάμε τουλάχιστον Απρίλιο να γίνονται οι προσλήψεις, γιατί όλος ο καιρός του χειμώνα και αυτά, Μάρτιο-Απρίλιο αρχίζουν τα χόρτα και θεργεύουν. Δεν ξέρω, αυτό θα κάνουμε κάποιο έγγραφο στο Υπουργείο, μήπως μπορέσουν και μεγαλώσει η περίοδος αντιπυρική να πάει λίγο πιο μπροστά για να προλαβαίνουμε. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα το δούμε σίγουρα τώρα το καλοκαίρι, δεν μπορούμε για την επόμενη σεζόν. Τώρα στο συνεργείο έξω που δουλεύουν με προτεραιότητα να καθαρίσουν περιμετρικά όσο μπορούν με τα εργαλεία που έχουμε, τους χώρους περιμετρικά της πόλης, διάφορα δασίλια, διάφορους χώρους που υπάρχουν πολύ πράσινο και είναι δίπλα στο δάσος, και σιγά σιγά αυτά τα συνεργεία κατεβαίνουν προς το κέντρο της πόλης για να καθαριστούν και μέσα στην πόλη πια κάποια μικρά δασίλια που υπάρχουν, κάποιοι χώροι προσβάσιμοι στους δημότες μας, να έχουμε μια εικόνα πολύ διαφορετική. Μέχρι τέλη Μαΐου πιστεύω θα καταφέρουμε να περάσουμε από τα πιο πολλά σημεία μία φορά. Λίγο υπομονή θα πω στον κόσμο, σίγουρα έχουν το δίκαιό τους. Δεν αργήσαμε όλα αυτά που σας είπα για την πρόσληψη, επειδή ξεκινάνε 4 Μαΐου ξεκίνησε. Είναι σίγουρα δύσκολο να προλάβουμε μέσα σε μία εβδομάδα να πάμε σε όλα τα σημεία. 130 αιτήματα, νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταποκριθούμε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε μέχρι τέλη Μαΐου και θα περάσουμε από όλα αυτά τα σημεία.
0: Αυτό το συνεργείο είναι 14 άτομα, όπως μας είπατε.
1: Ναι, είναι 14 οι προσλήψεις που γίναμε την προστασία. Υπήρχαν και 3 άτομα με το προσυνταξιδιό τους που όλο το χειμώνα ασχολούνταν και κόβανε χόρτα. Mm-hmm. Άρα συνολικά τα συνεργεία είναι 12 έξω.
0: 12 συνεργεία, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι σε όλη την πόλη και προσπαθεί να, mm-hmm. να φέρουμε σε μια λογική κατάσταση μέχρι τέλη Μαΐου την πόλη. Mm-hmm.
0: Και όπως μου είπατε, αυτοί οι άνθρωποι προσλήφθηκαν μετά από συνέντευξη, έτσι τους περάσατε από κόσκινο.
1: Ναι, ναι. Πραγματικά από υπηρεσιακούς και από μένα πέρασαν από κόσκινο και από τον προϊστάμενο και από τον υπάλληλο υπεύθυνο που έχω, περάσανε. Ευτυχώς τα παιδιά είχαν κάποια γνώση πάνω στα χορτοκοπτικά και ό,τι χρειάζεται μηχάνημα για τον καθαρισμό και την αποψήλωση. Τα πάμε καλά μέχρι στιγμής.
0: Ωραιότατα. Καλή συνέχεια.
1: Αυτό που ήθελα να σας δώσω είναι και το τηλέφωνο που θα μπορούν να παίρνουν για περιπτώσεις χόρτων. Είναι το 2513-500-837.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλή συνέχεια, κύριε Σταυρίδη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς το ίδιο. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κυριάκος Σταυρίδης, Αντιδήμαρχος Πρασίνου.

0: Πάμε στην Θάσο, στον κύριο Γιάννη Μαρκιανό, τον αντιδήμαρχο τουρισμού, να μας δώσει λίγο την εικόνα της τουριστικής Θάσου. Είμαστε πλέον στα μέσα του Μαΐου και άρχισε σιγά σιγά να διαφαίνεται η εικόνα που ενδεχομένως θα δούμε και μέσα στους επόμενους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή μια ανωδική τάση στο κομμάτι του τουρισμού για το νησί. Κύριε Μαρκιανέ, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Σιγά σιγά το νησί έχει αρχίσει να μπαίνει σε ρυθμούς, όλα σχεδόν είναι έτοιμα. Mm-hmm. Τελευταίο κομμάτι είναι οι οργανωμένες παραλίες οι οποίες προετοιμάζονται για να υποδεχθούν τους επισκέπτες. Η αλήθεια είναι ότι ο Μάιος δεν ήταν ένας καλός μήνας σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν, αν μπορεί να υποθεί κάτι θετικό, είναι ότι ήταν αναμενόμενο αυτό. Πολλοί παράγοντες που επηρέασαν, όπως η γεωπολιτική, ο καιρός, μια σειρά, το Πάσχα που ήταν νωρίς, όλα αυτά διαμόρφωσαν συνθήκες έτσι ώστε ο Μάιος να μην είναι καλός. Από εδώ και πέρα συνεχίζουμε με αισιοδοξία, περιμένουμε πως θα ξεκινήσουμε πολύ δυναμικά το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, εκεί είναι αυτό το οποίο περιμένουμε, και διάμεσα έχουμε αρκετούς βορειοευρωπαίους, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν τους μήνες μπροστά και πίσω. Γι' αυτό και η μεγάλη μας στόχευση πλέον και όλες μας οι ενέργειες σε συνεργασία με την περιφέρεια, τους ξενοδόχους, τους επαγγελματίες, είναι να προσελκύσουμε και πάλι αυτές τις αγορές. Οπότε ήδη υπάρχει μία ροή και συνεχίζεται ακόμα καλύτερα.
0: Μάλιστα. Τώρα, τι εικόνα έχουμε και για τον Ιούνιο, γιατί εσείς τα ξέρετε καλά αυτά, είστε και στο κομμάτι των καταλυμάτων.
1: Ο Ιούνιος φαίνεται να έχει ένα ήρεμο πρώτο δεκαπενθήμερο και από τα μέσα Ιουνίου και μετά, που κυρίως έχουμε και τα κλεισίματα των σχολείων στις βαλκανικές χώρες, που είναι ένας σημαντικός παράγοντας και αυτός, γιατί προσελκύουμε αρκετές οικογένειες, αρχίζουν να μεγαλώνουν πάρα πολύ σημαντικά οι πληρότητες.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Έχουμε εικόνα από εθνότητες, δηλαδή ποιοι λαοί θα προτιμήσουν φέτος το νησί?
1: Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί καταφέρνουμε σιγά σιγά να δημιουργούμε ένα μείγμα επισκεπτών. Mm-hmm. Οι Βαλκάνοι συνεχίζουν να είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την πρωτοκαθεδρία. Και από εκεί και πέρα Άγγλοι, Γερμανοί, οι οποίοι είναι σταθεροί, η Πολωνία, μια πάρα πολύ σημαντική δύναμη, Βόρεια Ευρώπη, Σκανδιναβία, Δανία, Αυστρία, ένα πάρα πολύ πλούσιο μείγμα που προσπαθούμε να το κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλή συνέχεια λοιπόν κύριε Μαρκιανέ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Μαρκιανός, αντιδήμαρχος τουρισμού Θάσου.

0: Να πάμε στην ΔΙΑΚΑ, στον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, τον κύριο Άγγελο Λογκαρή, να μας δώσει λίγο μια εικόνα για ένα έργο το οποίο επαναδημοπρατείται, πάρα πολύ σημαντικό, έχει να κάνει με το κομμάτι της ίδρυψης του Αμυγδαλώνα, ένα έργο το οποίο σταμάτησε εξαιτίας του εργολάβου που δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί. Κύριε Λογκαρή, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας κύριε Σβεστά, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έργο.
1: Λοιπόν, όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο για την υδροδότηση της δημοτικής κοινότητας του Αμυγδαλώνα. Είναι ένα έργο το οποίο είχε επαναδημοπρατηθεί, είχε ξεκινήσει, κατασκευάστηκε ένα πάρα πολύ μικρό τμήμα, το οποίο όμως ο ανάδοχος δεν μπορούσε να συνεχίσει με την έκπτωση την οποία είχε και κηρύχθηκε έκπτωτος από την υπηρεσία. Μάλιστα κηρύχθηκε δύο φορές έκπτωτος. Την μία φορά η αποκεντρωμένη, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Τη δεύτερη φορά όμως κηρύχθηκε έκπτωτος. Δεν είναι εύκολη διαδικασία η έκπτωση ενός αναδόχου. Παίρνει χρόνο, διότι πρέπει να βγουν διάφορες αποφάσεις και να τελεσυνδικήσουν και διάφορες δικαστικές προσφυγές, οι οποίες γίνονται και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, διότι ένα έργο δεν είναι, είναι ένα οικονομικό αντικείμενο, οπότε θα πρέπει να είναι όλα μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Από εκεί και μετά, το έργο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κοινότητα του Αμυγδαλώνα και είναι σημαντικό γιατί γίνεται με το έργο αυτό, πέρα από την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ίδρυψης, γίνεται και διαχωρισμός ανάμεσα στην ίδρυψη και στην άρδευση. Αυτή τη στιγμή στον Αμυγδαλώνα υπάρχουν δύο δεξαμενές, αλλά στην κύρια δεξαμενή πέφτει μέσα το νερό από τις γεωτρήσεις και της ίδρυψης και της άρδευσης. Με το έργο αυτό κατασκευάζεται μια καινούργια δεξαμενή σε ένα υψηλό σημείο, δίπλα σε μια άλλη η οποία υπάρχει για τα νεόκτιστα της κοινότητας, η οποία έχει όγκο 600 κυβικά και μαζί με την υφιστάμενη, η οποία είναι άλλα 300 κυβικά, θα είναι ένας επαρκής όγκος ο οποίος θα μπορεί να καλύψει την ίδρυψη της κοινότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όχι μόνο του οικισμού του Αμυγδαλώνα, αλλά και του οικισμού του Σταυρού. Και η δεξαμενή, η παλιά, αυτή η οποία σήμερα χρησιμοποιείται και για την ίδρυψη και για την άρδευση, θα χρησιμοποιείται πλέον μόνο για την άρδευση. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι επίσης ότι μαζί με το υπόλοιπο εσωτερικό δίκτυο της κοινότητας κατασκευάζεται και ένα κομμάτι στην ίδια εργολαβία, κατασκευάζεται και ένα κομμάτι του εξωτερικού δικτύου, αυτό το οποίο περνάει μέσα στα όρια της κοινότητας. Δηλαδή ένα κομμάτι από το έργο της υδροδότησης των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων από τις πηγές Βοϊράνης κατασκευάζεται με αυτή την εργολαβία. Είναι ένα μήκος 1.700 μέτρα περίπου, όπου κατασκευάζεται με αυτή την εργολαβία και αφορά το έργο της υδροδότησης των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων από τις πηγές Βοϊράνης. Το έργο είναι προϋπολογισμού 3.460.000 ευρώ. Αυτός ο προϋπολογισμός είναι κατά λίγο μεγαλύτερος από τον προηγούμενο προϋπολογισμό με τον οποίο είχε δημοπρατηθεί το έργο, το πρώτο που είχε δημοπρατηθεί. Εκείνο ήταν 3.400, αυτό είναι 3.460. Είναι λίγο αυξημένος γιατί υπάρχει και η πρόβλεψη της αναθεώρησης και η αναθεώρηση κάποιων τιμών οι οποίες έχουν αλλάξει λόγω των καινούργιων οικονομικών δεδομένων τα οποία υπάρχουν αυτή την περίοδο.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε Λογκάρη.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ήταν ο κύριος Άγγελος Λογκάρης, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΙΑΚ.

0: Να συνεχίσουμε με το αστικό κτέλ της Καβάλας, τον πρόεδρο του, τον κύριο Στράτο Μακρογιαννίδη, να μας ενημερώσει λίγο πώς έχει η κατάσταση, η επιβατική κίνηση αυτό το διάστημα. Έρχεται και το καλοκαίρι σιγά σιγά. Κύριε Μακρογιαννίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές του σταθμού σας. Η επιβατική κίνηση, όπως ξέρετε, τη στιγμή που τα σχολεία λειτουργούν και τα λοιπά, εμείς είμαστε σε καλό δρόμο, δηλαδή μπορούμε να εξυπηρετούμε τους μαθητές, τους φοιτητές και τους συνταξιούχους, γιατί αυτοί μας μείνανε σαν πελάτες.
0: Μάλιστα. Τώρα τι γίνεται, το κυκλοφοριακό στο ίδιο μοτίβο, έτσι δεν έχει αλλάξει τίποτα, τυράνια.
1: Το κυκλοφοριακό δεν έχει αλλάξει. Προσπαθούμε με κάποιες ενέργειες του αντιδημάρχου και θέλω να εξάρω τον κύριο Τσιτσιλικάκη, γιατί είναι ο μοναδικός αντιδήμαρχος που έχει έρθει στο αστικό κτέλ για να προβούμε σε κάποιες ενέργειες τις οποίες ή θα γίνουν ή δεν θα γίνουν, αυτό δεν το γνωρίζω εκ των προτέρων, αλλά είναι θετικό σε κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να επιλύσουμε το θέμα το κυκλοφοριακό ίσως της Καβάλας.
0: Μάλιστα. Τώρα υπάρχει και μια πρόταση από όσο γνωρίζω από την πλευρά του Δήμου της Καβάλας να δρομολογήσετε μια νέα γραμμή που θα πιάνει τα δύο άκρα της πόλης, ή κάνω λάθος?
1: Όχι, έχουμε μια τέτοια πρόταση, θα την κοστολογήσουμε, θα τη συζητήσουμε και ο Δήμαρχος ήταν θετικός, αλλά τι να πω, θα δούμε στη διάρκεια γιατί επιφυλάσσουμε, γιατί και κάποιες άλλες φορές κάναμε κάποιες συζητήσεις και μείναμε στις συζητήσεις. Θα προσπαθήσουμε για το καλό της πόλης και εμείς από την πλευρά μας θα δώσουμε το είναι μας για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις που μας έχει καθορίσει ο Δήμος και ο κύριος Τσιτσιλικάκης και ο Δήμαρχος.
0: Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα τι γίνεται με τον Πάτη, θα έχουμε φέτος δρομολόγια?
1: Αν ανοίξει ο Μπάτης και λειτουργεί, θα βάλουμε οπωσδήποτε δρομολόγια. Αν δεν ανοίξει και δεν λειτουργήσει, να βάλουμε δρομολόγια, δεν συντρέχει λόγος.
0: Σαφώς. Αλλά γιατί το λέτε ότι δεν θα ανοίξει, έχετε τέτοια πληροφόρηση?
1: Όχι, γιατί ξέρω εγώ, αλλάζουν οι ιδιοκτήτες εκεί, δεν ξέρω ποιος είναι τώρα αυτή τη στιγμή, με ποιον να συνοηθούμε κτλ. Γι' αυτό, επειδή αλλάξανε οι ιδιοκτήτες εκεί, από ό,τι πληροφορούμαστε, θα συζητήσουμε με τον καινούριο ή αυτόν που νίκιασε εκεί τον χώρο. Οπότε θα μπορούμε να έχουμε ιδή αντίληψη επί του θέματος όταν έρθουμε σε συζήτηση με τους κύριους αυτούς που έχουν στην κατοχή τους τον Πάτη.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να πω δημόσια τα θετικά μου σχόλια για τον κύριο Αντιδήμαρχο Τσιτσιλακάκη, που είναι συνεννοήσιμος και μπορούμε να βρούμε λύσεις σε κάποια θέματα τα της πόλης τα οποία τρέχει προσωπικά ο ίδιος. Και πάλι τον ευχαριστώ δημοσίως.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Στράτος Μακρογιαννίδης, ο πρόεδρος του αστικού κτέλ Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε με τον κύριο Λεωνίδα Παπά, τον πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Παπά, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και σας και στους ακροατές.
0: Βλέπουμε πολλά γκάλουπ τελευταία, το ένα μετά το άλλο. Δεν ξέρω τι εξυπηρετεί αυτή η κατάσταση. Σχεδόν κάθε εβδομάδα έχουμε και μια δημοσκόπηση. Τι γίνεται?
1: Εντάξει, οι δημοσκοπήσεις πλέον δεν είναι για να ενημερώνουν την κοινή γνώμη, είναι για να χειραγωγούν και να επηρεάζουν την κοινή γνώμη. Το σενάριο που βολεύει τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση είναι να δείξουν ότι δήθεν ο κύριο Τσίπρα και το υποσύσταση κόμμα, το οποίο δεν έχει συσταθεί, άρα είναι και αντιδιοντολογικό να μπαίνει σε μετρήσεις, θα διεκδικεί στη δεύτερη θέση, άρα θα είναι αντίπαλο του Μητσοτάκη. Το βολεύει το Μητσοτάκη να έχει αντίπαλο τον Τσίπρα. Και γιατί το βολεύει? Γιατί τέσσερις φορές εκλογικές αναμετρήσεις, είτε αυτοδιοικητικές, είτε ευρωπαϊκές, είτε εθνικές, τον κέρδισε άνετα. Και γιατί ο κύριο Τσίπρα έχει κυβερνήσει, έχει δοκιμαστεί, έχει αποτύχει, τον γνωρίζει ο ελληνικό λαό τις ημέρες και τα έργα του. Και προφανώς έχει να θυμάται για την συμφωνία των Πρεσπών, έχει να θυμάται για τον νόμο Κατρούγκαλου, έχει να θυμάται για τη φορολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και των ελευθέρων επαγγελματιών. Και αυτά ο κ. Μητσοτάκης θέλει να τα ανασύρει στη μνήμη των ψηφοφόρων, να τους πει ή εγώ ή ο Τσίπρας. Αυτό όμως είναι ένα ψευδεπίγραφο δίλημα. Ο κ. Τσίπρας έρχεται από το παρελθόν, δεν είναι κάτι καινούργιο. Και μάλιστα διοπιστώνω τις τελευταίες μέρες βλέποντας τις εκδηλώσεις που κάνει ότι κουβαλάει και τα ίδια ακριβώς πρόσωπα που είχε μαζί του, αυτά που πλήγωσαν τον προοδευτικό και κεντροαριστερό κόσμο. Εμείς με τον κύριο Τσίπρα, βέβαια, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Εμείς δεν θα μπούμε σε μια λογική, γιατί θέλει ο Μητσοτάκης να βάλει και αυτό το δίλημα και να πει ότι το πρωτεύον ζήτημα και το πιο ενδιαφέρον ζήτημα σε αυτές τις εκλογές είναι ποιος θα έρθει δεύτερος. Όχι, εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει ποιος θα έρθει πρώτος. Τι κρατάω όμως εγώ από τις δημοσκοπήσεις, κύριε Ζεστά, γιατί έχουν και ποιοτικά στοιχεία. Κρατάω το γεγονός ότι έχει την μικρότερη διαφορά που είχαν ποτέ το πρώτο και το δεύτερο κόμμα, έστω και στις 10-11 μονάδες. Κρατάω ότι στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 21% σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Κρατάω στο ότι ερωτώμενοι οι πολίτες με ποιο κριτήριο θα ψηφίσετε, την οικονομία ή το κράτος δικαίου, υπερισχύει το κράτος δικαίου. Αυτό είναι καμπανάκι για τις υποκλοπές, τις παρακολουθήσεις, τη λειτουργία της δικαιοσύνης και την απόφαση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των κλοπών. Τους ρωτάνε στη συνέχεια με ποιο κριτήριο θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές, για να επιλέξετε σταθερότητα ή για να διαμαρτυρηθείτε για την διακυβέρνηση. Το 60% λέει να διαμαρτυρηθώ. Άλλο ερώτημα λέει 75% είναι διεφθαρμένη η κυβέρνηση και διαφωνώ με τον τρόπο που λειτουργεί και πολιτεύεται. Αυτά λοιπόν τι δείχνουν? Ότι αργά ή γρήγορα πλησιάζει το τέλος αυτής της κυβέρνησης. Βολεύει η παρουσία της υπέρ κυβέρνηση? Βολεύει. Βολεύει η πολυδιάσταση αντιπολίτευση στην κυβέρνηση? Βολεύει. Θα βάλει ο κ. Μητσοτάκης το δίλημα Μητσοτάκης χάος? Θα το βάλει. Θα πείσει όμως πολίτες? Δεν θα τους πείσει. Όταν οι πολίτες έχουν πάρει την απόφασή τους ότι θα αλλάξουν αυτή την κυβέρνηση, την αποτυχημένη και τη διεφθαρμένη, όσα ψευτοδιλήμματα και αν βάλει, όποιος και αν ανασύρει από τα χρονοτούλαπα της ιστορίας, δεν θα καταφέρει να πει στους πολίτες. Εμείς από τη δική μας την πλευρά πρέπει να είμαστε σοβαροί, να συνεχίσουμε να υπηρετούμε την ενότητα όπως κάνουμε εδώ και καιρό, ιδίως μετά το συνέδριο, να εντείνουμε την αντιπολιτευτική μας προσπάθεια και φυσικά να επιμείνουμε στο να γνωστοποιήσουμε στον κόσμο το πρόγραμμα και τις προτάσεις μας. Γιατί με αυτά εν τέλει θα αποφασίσει και θα επιλέξει ο κόσμος. Και να σας πω κάτι. Θέλουν να μην εμφανιστεί το προφανές στις δημοσκοπήσεις. Ποιο είναι το προφανές? Αν κάποια στιγμή εμφανιστεί ένα αποτέλεσμα Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ 24-17-24-18, εκεί αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Δικός μας στόχος λοιπόν δεν είναι να παλέψουμε τον κύριο Τσίπρα για την δεύτερη θέση. Δικός μας στόχος είναι να παλέψουμε τον Μητσοτάκη για την πρώτη θέση. Και αν αυτό σήμερα φαντάζει δύσκολο, πιστέψτε με, προϊόντος του χρόνου, και όσο εμείς είμαστε σοβαροί και συνεπείς, θα γίνεται όλο και πιο εύκολο. Βέβαια, έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν μηχανισμό χειραγώγησης, διαστρέβλωσης. Ασχολείται το Πανελλήνιο και τα μέσα ενημέρωση, τα κεντρικά, με την αποχώρηση Καστανίδη, ο οποίος εν της πράγμασης είχε φύγει από το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες. Απ' την άλλη, βλέπετε, έχουμε δύο πρώην πρωθυπουργούς, Σαμαράς Καραμαλής, εκτός Νέας Δημοκρατίας, που δεν θα παρασταθούν στο συνέδριο. Και δεν λέει κανείς τίποτε. Αυτό θα έχουμε και έτσι θα πάμε στις εκλογές. Το ξέρουμε. Και αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αλλά θα το αντιμετωπίσουμε.
0: Πολύ ωραία. Να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Λεωνίδας Παπάς, πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ.

0: Συνεχίζουμε. Ακούτε την πρωινή μας διαδρομή και περνάμε στο επόμενο μας θέμα, στον κύριο Θανάση Μητρόπουλο, τον καθηγητή του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, της Πανεπιστημίου της Καβάλας, να μας ενημερώσει για κάποια έργα, για κάποιο έργο τα οποία είναι σε εξέλιξη και αφορά την Καβάλα. Κύριε Μητρόπουλε, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Το έργο αυτό το οποίο, στο οποίο αναφέρεστε αφορά τη στεγανοποίηση του κτηρίου της βιβλιοθήκης και γενικότερα υπάρχει πρόβλημα με τη στεγανοποίηση στην Πανεπιστημιούπολη και νομίζω ότι είναι από αυτά τα θέματα τα οποία έχει βάλει σε προτεραιότητα η διοίκηση του Πανεπιστημίου έτσι ώστε να μπορέσει να τα αντιμετωπίσουμε το ταχύτερο δυνατό και κυρίως το χειμώνα που έρχεται γιατί με τις βροχές και τα λοιπά δημιουργούνται προβλήματα. Να πω όμως ότι συνεχίζει να καθυστερεί το έργο με τις φοιτητικές αιστείες που είναι από τα σημαντικότερα που μας απασχολούν και ο κυριότερος λόγος είναι όλη αυτή η γραφειοκρατία των δημοσίων έργων η οποία ουσιαστικά τα πηγαίνει όλα πίσω. Επομένως, τα έργα τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή ότι αφού ολοκληρώθηκε το έργο της βιβλιοθήκης το οποίο όσοι έρχονται στο ίδρυμά μας βλέπουν ότι έχει γίνει μια μεγάλη και καλή δουλειά. Τώρα προχωράμε στο έργο της στεγανοποίησης των γραφείων και των κτηρίων έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα το οποίο κατά καιρούς αναφέρουν οι καθηγητές ότι δηλαδή έχουμε στάζουν οι οροφές, βάζουν νερά κτλ. Αυτό είναι το ένα το έργο. Να σημειώσω επίσης ότι αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο βρίσκεται στο ρυθμό των φοιτητικών εκλογών. Έχουμε φοιτητικές εκλογές σήμερα. Νομίζω ότι εδώ στην Πανεπιστημίουπολη υπάρχει μια ηρεμία, δεν θα έχουμε καλά προβλήματα όπως είχαν άλλα ιδρύματα. Και να πω επίσης ότι αναμένουμε και τον πρέσβη της Κίνας, ο οποίος κάνει επίσκεψη στην περιφέρεια και εν συνέχεια θα έρθει και στο Πανεπιστήμιο μας να δει τους εξοπλισμούς και να δούμε και πιθανές συνεργασίες.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Από όλα που είπατε, ναι. Νομίζω αυτό είναι το κυριότερο.
1: Ελπίζουμε να προχωρήσει αυτό το θέμα γιατί θεωρούμε ότι η Κίνα είναι ένας πολύ ισχυρός partner σε ό,τι αφορά την ανώτατη εκπαίδευση. Να πω ότι στο παρελθόν έχουμε τρέξει προγράμματα ερευνητικά με Κινέζους συναδέλφους στην Ελληνοκινέζικη, στην οποία την χάνει να ήμουν και επιστημονικός υπεύθυνος αυτών των έργων και νομίζω ότι θα είναι πολύ χρήσιμη αυτή η επίσκεψη του πρέσβη εδώ στην Πανεπιστημίουπολη μας. Κατά τα λοιπά, τα θέματα είναι λίγο πολύ τα γνωστά. Υπάρχει πρόβλημα, τουλάχιστον φοιτητικές εκλογές, βρίσκονται στο ρυθμό των ιδιωτικών πανεπιστημίων, των διαγραφών και διάφορα άλλα τέτοια θέματα, τα οποία τους απασχολούν και τα οποία πιστεύουμε ότι σιγά σιγά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να λυθούν. Όπως επίσης θα πρέπει να λυθεί και το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης για να μπορέσουμε να πούμε σε ένα τελείως άλλο ρυθμό, σε μια κανονικότητα, σε μια ευρωπαϊκή κανονικότητα πια, γιατί εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να μείνουμε σε αυτά. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Θανάσης Μητρόπουλος, καθηγητής της Πανεπιστημίου Πολής Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε με τον Δήμο Καβάλας, τον κύριο Κωστή Σιμιτζή, τον πρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου, καθώς είχαμε μια αναβολή της δίκης για το παλιό δικαστικό μέγαρο της Καβάλας την τελευταία στιγμή. Θα μας τα εξηγήσει ο ίδιος και δυστυχώς η αναβολή που δόθηκε για την εκδίκαση της υπόθεσης θα πάει τον Απρίλιο του 27. Καλά ακούσατε, σύντομα, μέχρι να πέσει το κτίριο. Κύριε Σιμιτζή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Σωστά. Εδώ να κάνω μια διευκρίνηση, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μιμητήρια αναφορά που κάναμε πριν από δύο χρόνια ο Ανδρέας Καραγιώργης, ο Γιώργος Τσακίρης και εγώ, δεν κάναμε ως εκπρόσωποι του Δήμου.
0: Όχι, δεν εννοούσα αυτό.
1: Ως ενεργοί πολίτες του Δήμου.
0: Έτσι.
1: Κάναμε, γιατί βλέπαμε ότι δύο ιστορικά κτίρια της πόλης μας, όχι μόνο δηλαδή το πρωτοδικείο το παλιό, αλλά και η παλιά μεραρχία, εκεί όπου λειτουργήσε και η Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης, δίπλα στο πρώτο γυμνάσιο, καταραίουν, ενώ είναι τεράστιας ιστορικής σημασίας για την πόλη μας. Μάλιστα, η παλιά μεραρχία έχει κηρυχθεί και με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού μνημείο. Δηλαδή, την ανώτερη, ας πούμε, κατάταξη, τη σειρά κατάταξης, τον ανώτερο χαρακτηρισμό ενός πολιτιστικού αγαθού. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι όχι μόνο έχουν αφαιθεί στη φθορά αλλά καταραίουν με κίνδυνο να προκαλέσουν ζημίες, ακόμα και τραυματισμούς και χειρότερα ίσως στους περαστικούς, αυτά έπρεπε να τα φροντίσει εδώ και χρόνια η κυρία ΕΤΑΔ. Δυστυχώς εδώ υπήρξε και η εξής μεθόδευση. Προχθές έγινε το δικαστήριο, θα γινόταν το δικαστήριο τη Δευτέρα. Με είχαν ενημερώσει λοιπόν οι δικηγόροι από την Αθήνα ότι πρόκειται να ζητήσουν αναβολή. Όταν όμως ήρθε μία δικηγόρος αργά προς το μεσημεράκι της Δευτέρας και όχι το πρωί να ζητήσει την αναβολή, μας είπε ότι θα περιμένει την συζήτηση της υπόθεσης στη σειρά της για να πετύχει τι. Προσέξτε κάτι. Παρήλθε το ωράριο, 3 η ώρα το μεσημέρι, και φυσικά αναβλήθηκε χωρίς να υποβληθεί έτοιμα αναβολής από τη ΜΕΤΑΔ. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι στις 12 Απριλίου του 27 έχουν την πρόθεση να ζητήσουν αναβολή, γιατί η πρόθεσή τους είναι να μην αποκαταστήσουν τις βλάβες, να μην αξιοποιήσουν τα κτίρια, να κάνουν λίγα πασαλήματα ίσα ίσα για να σταματήσει, να αρθεί που λέμε η επικινδυνότητα των κτιρίων και να μας έχουν στο δούλεμα κυριολεκτικά. Ασχολούνται με τα φιλέτα, αυτά που τους αποδίδουν ποιος ξέρει τι χρήματα, και δεν ασχολούνται με την πραγματική αξιοποίηση της ιστορικής κληρονομιάς και του δημόσιου πλούτου. Ενεργούν λοιπόν προς βλάβη του δημόσιου συμφέροντος και προς βλάβη φυσικά και του τοπικού συμφέροντος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: εδώ θα πρέπει να κινητοποιηθεί η κοινωνία, κύριε Αζωστά, τα σωματεία, να πιέσουν όπως πρέπει να πιέσουν τους βουλευτές. Αν και νομίζω ότι δυστυχώς οι βουλευτές αποδεικνύονται ανήμποροι απέναντι σε αυτά τα χρυσά αγόρια του δημόσιου τομέα που αμείβονται με ηγεμονικούς μισθούς και δεν κάνουν τη δουλειά τους.
0: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Σιμιτζή.
1: Να είστε καλά.
0: Καλησπέρα. Ήταν ο κύριος Κωστής Σιμιτζής, ο πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Καβάλας.

0: Να ολοκληρώσουμε με τον Δασάρχη Καβάλα, τον κύριο Κόντο, να μας ενημερώσει και μια εξαιρετική ημερίδα, πολύ ενδιαφέρουσα, που θα γίνει, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή. Κύριε Δασάρχα, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Ενημερώστε μας λίγο έτσι για αυτό το θέμα, είναι πολύ σημαντικό από ό,τι είδα και από τις ομιλίες που θα γίνουν.
1: Λίγα λόγια, ναι. Για αυτό που διοργανώνουμε την Παρασκευή στις 15 Μαΐου, να, τα τυπικά να πω,
0: ναι, ναι.
1: Στις 10 η ώρα ξεκινάει στις εγκαταστάσεις του Δασαρχείου Καβάλας και στην αίθουσα την οποία διαθέτουμε για τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Έχουμε ως κύριο θέμα της ημερίδας περιβάλλον και οικονομία. Ο λόγος είναι ότι για μας τους δασικούς φέτος το έτος είναι ανακηρυγμένο ως έτος οικονομίας δάσους, να το πω έτσι απλά, αλλά προσπαθούμε να μην συμπεριλάβουμε μόνο τα δασικά σε αυτή την ημερίδα, αλλά και ό,τι όσο μπορούμε να πιάσουμε τον πρωτογενή τομέα. Ειδικότερα έχουμε προσκεκλημένους τρεις εκλεκτούς ομιλητές, θα έλεγα. Θα ξεκινήσει την ημερίδα ο κύριος Γαλατσίδας, ο οποίος είναι καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και τυχαίνει να είναι και ο κοσμήτωρας της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκριτίου, με θέμα το ρόλο των δασών στην πρόοδηση της οικονομικής ευημερίας. Θα ακολουθήσει ο κύριος Σιλέος, επίσης καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, του Τμήματος Μηχανικών και Περιβάλλοντος, ο οποίος θα μιλήσει ουσιαστικά για νερά, δηλαδή για προκλήσεις και απειλές σε περιβάλλον κλιματικής αλλαγής αναφορικά με τους συντατικούς πόρους στην οικονομία, και θα κλείσει την ημερίδα με μια πολύ ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, τοποθέτηση, παύλα, ομιλία, ο κύριος Στέφανος Φωτίου, ο δόκτωρ Στέφανος Φωτίου, ο οποίος την χάνει να είναι και ο εντός εισαγωγικών διπλωματικός μας, ας το πούμε, εκπρόσωπος, δασολόγος, πολλά χρόνια σε διευθυντικές θέσεις στον ΟΗΕ, αναφορικά με αγροδιοτροφικά συστήματα και θέματα. Με αυτά ασχολείται δηλαδή. Οπότε θα μας μιλήσει εκείνος όσον αφορά την οικονομία σε τέτοιου είδους περιβάλλοντα. Δηλαδή που αφορούν θέματα διατροφής, θα έλεγα, κυρίως αγροτική διατροφής. Επομένως πιάνουμε νερά, δάση και αγροτική παραγωγή.
0: Όλα τα πιάσατε.
1: Να κάνουμε. όσο μπορούμε στον πρωτογενή τομέα. Μην ξεχνάμε, ο κύριος Σιλέος είναι και εξειδικευμένος πάνω σε θέματα θαλάσσιων και θαλάσσιων υδάτων. Ελπίζουμε να ακούσουμε πολλά πράγματα όσον αφορά θέματα που άπτονται του νερού. Δεν μιλάω για τον κύριο Γαλατσίδα, είναι και συζητητής μου, τυχαίνει να είναι και συζητητής μου και πολύ φίλος, τον ξέρω από τα πανεπιστημιακά μας χρόνια, όπως και τον κύριο Φωτίο, ο οποίος επίσης είναι συνάδελφος δασολόγος, αλλά με έναν άλλο ρόλο, αυτόν του, ας το πούμε, διπλωμάτη στον ΟΗΕ, που ασχολείται με θέματα αγροδιατροφικής, περισσότερο αγροδιατροφικού ενδιαφέροντος. Αυτά τα ολίγα όσον αφορά την ημερίδα που διοργανώνουμε. Είναι ανοιχτή. Όποιος θέλει να την παρακολουθήσει, πολύ ευχαρίστως.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Καλοδεχούμενος.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν, κύριε Δασάρχα.
1: Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν ο κύριος Κόντος, ο Δασάρχης Καβάλας, με τον οποίο ολοκληρώσαμε σήμερα την πρωινή μας διαδρομή. Ήμασταν κοντά σας από τις 9 μέχρι και τώρα. Σε λίγα λεπτά, στις 10 θα έχουμε μια σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τους συναδέλφους τη Ράνα την Πανταζόγλου και τον Κώστα τον Λουκούμη. Από όλους εμάς, ευχές για καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με τις φετινές φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται στη σκιά της αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και των πρόσφατων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τραυματίστηκαν δύο φοιτητές. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκης αλλά και πρόληψης φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο Earth News 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο Πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξης των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη νομιμότητας στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμη και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, με συγχωρείτε, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεσμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. «Ελλάδα, τα καταφέραμε», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχτεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός. Σήμερα οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική τοπικά 7 μποφόρα από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Αττική τοπικά 7 μποφόρα από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
0: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, την 5η στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι ο Χάρτης Επικαιρότητας, είναι η δίωρη καθημερινή εκπομπή της ΕΡΤ Καβάλας που ξεκινά τώρα, 8 λεπτά μετά τις 10, από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες ή από το διαδίκτυο.
1: 96.3 FM, ertco.gr, διαδικτυακά, πολλές επιλογές, μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε.
0: Λοιπόν, καλή σας μέρα. Είμαστε και σήμερα μαζί σας για να δούμε τι θα μας φέρει η επικαιρότητα. Ποιοι είμαστε όμως εμείς?
1: Είναι ένα Πανταζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Κώστας Λουκούμης στο άλλο. Στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος και η Γιώτα Δημούδη και υποστηρικτές μας αυτή την εκπομπή με τα ρεπορτάζ τους και τις πληροφορίες τους και η συνάδελφη Τασούλα Κρητικού και Σάκη Ασβεστάς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 2510 24 25 49. Τι κάνουμε λοιπόν καθημερινά με την εκπομπή μας? Ουσιαστικά βλέπουμε διάφορα σημεία στο χάρτη της Ανατολικής Μακεδονίας και στοχεύουμε εκεί προκειμένου να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας και να συνομιλήσουμε σε αρκετές περιπτώσεις και με τους πρωταγωνιστές. Και σήμερα θα δούμε θέματα της επικαιρότητας, η απεργία, η σημερινή απεργιακή κινητοποίηση που έχουμε. Θα μετακινηθούμε και φυσικά προς την Δράμα και από εκεί έρχονται οι που έχουν να κάνουν κυρίως με τους αγρότες αλλά και με τα άλλα ζητήματα. Μία μέρα που μας επιβεβαίωσε, από χθες επιβεβαιώθηκαν αυτές οι αστάθειες του καιρού, Κώστα. Μία βροχή την έριξε στην Καβάλα. Ένα χαλάζι έριξε στην Κομωτινή, στην Ελευθερούπολη μας έλεγε για να παίξω. Φαίνεται ότι όπου υπήρχε το σύννεφο έπεφτε.
1: Τώρα μπαίνουμε στη φάση των μπουρινιών. Mm-hmm. Έτσι θα πάει. Ξεχνάς τον Ιού... πέρυσι ήταν η πρόπερη στον Ιούνιο, κάθε Σαββατοκύριακο είχε και από ένα μπουρίνι. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε αυτό το μοτίβο του καιρού. Κάπως έτσι θα είναι και για σήμερα σύμφωνα με τα προγνωστικά, με καλές θερμοκρασίες γενικά, στους 20-21 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Ίσως δούμε ένα μικρό πέρασμα όπως χθες εκεί κατά το μεσημερό απόγευμα.
0: Ναι, βλέπω τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, την Αναστασία Τυράσκη,
1: η οποία
0: λέει άνοιξη, αλλά λέει όμως ότι αρχικά για το Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και Βαθμία, τη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά της Ήπειρου με μονωμένες καταιγίδες. Αυτά που είχαμε. Να περιμένουμε κάτι. Βέβαια, φαινόμενα θα εξασθενήσουν αργότερα, θα σταματήσουν στις περισσότερες περιοχές και θα έχουμε και την θερμοκρασία που είναι ανοιξιάτικη. Το βλέπουμε και στον ντύσιμο του κόσμου που άρχισε σιγά σιγά και δείχνει ότι αλλάζει εποχή.
1: Χθες μετά τη δουλειά, έτσι με σημερινές ώρες που κατέβηκα στο κέντρο για κάτι δουλειές όσο προλάβαινα, είδα όλες τις ενδύμασεις. Δηλαδή είδα άνθρωπο με μπουφάν, είδα άνθρωπο με αμάνικο, είδα άνθρωπο με σαγιονάρα, κοντό πατελόνι και κοντομάνικο. Ήταν όλα, όλο το φάσμα.
0: Ναι, είναι ότι ο καθένας ανάλογα τι θέλει να κάνει και πού θα πάει και για πόση ώρα θα βγει έξω.
1: Ανάλογα, αν βγήκες, αυτό δείχνει τι ώρα ξεκίνησε από το σπίτι.
0: Αν βγήκες πρωί, αν το έχεις βάλει το μπουφανάκι.
1: Ακριβώς. Ή αν βγήκες το μεσημέρι που λες, θα βάλω ένα κοντομάνικο και θα πάω.
0: Ναι. Κάπως έτσι θα είναι οι καιρικές συνθήκες σήμερα στην περιοχή μας. Προσέχουμε λιγάκι, έχουμε το νου μας και όπου έχουμε το νου μας και σε πολλά άλλα, τα οποία θα τα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Έχουμε την 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ. Έχουμε συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμό.

0: ενός, αλλά και συγκεντρώσεις κατά τόπους και εδώ στη Δράμα
1: και στην Καπνεργάτη,
0: και στη Καβάλα,
1: στις 11.
0: Και στην Καβάλα. Θα τα πούμε αυτά στη διάρκεια της εκπομπής και άλλα θέματα θα τα δούμε.
1: Να πούμε και για τον Ακύλ.
0: Πες μου τι θες να πεις για τον Ακύλ.
1: Τώρα δεν προλαβαίνω. Πρέπει να πάμε σε τραγούδι για να βγάλουμε την πρώτη συνέντευξη.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι και αφήνουμε και τον Ακύλ. Θα τον έχουμε.
1: Εντάξει.
0: Αν έχουμε έτοιμο και το φέρτο, το έχουμε μακι έτοιμο. Θα το βρούμε. Θα το έχουμε εκεί πέρα έτοιμο για να έχουμε και το μουσικό χαλί από κάτω για να τα πούμε και με τον Ακύλ.

0: Να πάμε λίγο να δούμε μια μέρα σας σήμερα, mm-hmm. Τι μας φέρνει ιστορικές στιγμές, η ιστορία την 13η Μαΐου. Και να πάμε στο 1981, όταν ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος πυροβολείται και τραυματίζεται σοβαρά στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, την ώρα που χαιρετά το πλήθος από το ανοιχτό όχημά του. Δράστης ήταν ο Τούρκος Μεχμέτ Αλί Ακτσά, ο οποίος συνελήφθη αμέσως μετά την επίθεση. Η απόπειρα συγκλώνησε τη διεθνή κοινή γνώμη και την Καθολική Εκκλησία. Ο Πάπας μεταφέρθηκε εσπεσμένα σε πολυκλινική, όπου υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση. Η επιβίωσή του θεωρήθηκε καθοριστική για τη συνέχεια της παποσύνης, που ήδη είχε ένα έντονο πολιτικό και θρησκευτικό αποτύπωμα, ιδιαίτερα στην Ανατολική Ευρώπη της περίοδου του ψυχρού πολέμου. Τώρα, ο Ακτσά δεν ήταν άγνωστος στις αρχές, είχε συνδεθεί με την τουρκική ακροδεξιά οργάνωση Γκρίζη Λύκη, είχε καταδικαστεί στην Τουρκία για τη δολοφονία δημοσιογράφου. Μετά την επίθεση στο Πάπα, οι εκδοχές που έδωσε για τα κίνητρα και τις πιθανές διασυνδέσεις του άλλαξαν πολλές φορές. Οπότε, ό,τι κι αν έδωσε, συζητήθηκε ευρέως, δεν αποδείχθηκε τελικά δικαστικά μέσα σε φήνια, δεν αποδείχθηκαν τα κίνητρα. Πάντως, το γεγονός απέκτησε και έντονη και συμβολική διάσταση. Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος βρήκε την ευκαιρία να αποδώσει τη σωτηρία του στην Παναγία της Φάτιμα. Mm-hmm. Ήταν εκεί γιατί το 1917, νομίζω, μια μέρα σαν σήμερα, κάποιοι ανήλικοι τρία παιδιά είχαν δει ότι είχαν δει την Παναγία στη Φάτιμα εκεί, οπότε αυτό θεωρήθηκε σαν θαύμα και στη συνέχεια mm-hmm. πήρε την δική του έκταση για τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Η απόπειρα παραμένει. Να πούμε ότι ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος το 1983 επισκέφθηκε τον Ακτσά στη φυλακή και τον συγχώρεσε. Και είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα της δεκαετίας του 1980. Σαν σήμερα, πάμε στο 1883, στην Κήμη Εύβοιας γεννιέται ένας άνθρωπος που έμελε να αλλάξει τη ζωή των γυναικών, Γιώργος Παπανικολάου, πρωτοπόρος γιατρός, που άλλαξε ριζικά την πορεία της γυναικολογικής ιατρικής με την ανακάλυψη του τεστ PAP. Χάρη σε αυτήν την απλή αλλά επαναστατική μέθοδο κυταρολογικής διάγνωσης, η πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας είναι εφικτή, σώζοντας εκατομμύρια ζωές σε παγκόσμιο επίπεδο. 1888, η Βραζιλία καταργεί τη δουλεία με την υπογραφή του λεγόμενου Χρυσού Νόμου από την πριγκίπισσα Ιζαμπέλ. Ήταν η τελευταία χώρα της Αμερικανικής Υπήρου που προχώρησε σε κατάργηση της δουλείας, ένα γεγονός με τεράστια κοινωνική σημασία, αλλά και με μακροχρόνιες ανισότητες που δεν εξαλείφθηκαν φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, με την τυπική απελευθέρωση. Είχαμε τον Νικόλα Τέσλα το 1890 να πατεντάρει την ηλεκτρογεννήτρια, μια από τις πιο επαναστατικές εφευρέσεις που άλλαξαν την παγκόσμια παραγωγή ενέργειας, γιατί το σύστημα βασίζεται στο εναλλασσόμενο ρεύμα, ανοίγοντας τον δρόμο για την ηλεκτροδότηση του σύγχρονου κόσμου. Στο Μιλάνο το 1909 ξεκινά ο πρώτος ποδηλατικός γύρος της Ιταλίας, ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της Ευρώπης. Πού να πάμε? Να πάμε και στο 1940, όταν ο Ουίνστον Τσόρτσιλ εκφωνεί την πρώτη του ομιλία ως πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας στη Βουλή των Κοινοτήτων. Δηλώνει στους αντιπροσώπους ότι δεν έχει να προσφέρει παρά αίμα, μόχθο, δάκρυα και υδρότα και καλεί τη χώρα σε πόλεμο. 1941, λίγο μετά τη γερμανική εισβολή, οι Αθηναίοι αρχίζουν να προμηθεύονται το ψωμί με δελτίο. Βάουτσερ, όπως λέμε τώρα. Με δελτίο, λοιπόν, ενώ οι Ναζί αποκτούν το δικαίωμα να ταξιδεύουν δωρεάν με τον ηλεκτρικό. Και να πάμε και στο 1982, όταν φεύγει από τη ζωή, σε ηλικία 92 ετών, η Δέσποινα Χλαδιώτη, η γνωστή κυρία της Ρο. Βέβαια, για δεκαετίες από το 1924, ύψωνε την ελληνική σημαία που είχε κατασταθεί εκεί με τον σύζυγό της, ύψωνε την ελληνική σημαία στην ακριτική νησίδα της Ρο, απέναντι από τις τουρκικές ακτές, έγινε σύμβολο επιμονής και παρουσία στα ελληνικά σύνορα, πολλά ντοκιμαντέρ γύρω από τη ζωή της και υπάρχουν ακόμα αν τα αναζητήσουμε στο YouTube και στο διαδίκτυο. Είχαμε τον ισχυρό σεισμό το 1995, τον 6,5 ρίχτερ, σαν σήμερα, σε Κοζάνη και Γρεβενά, που προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε χωριά και πολλά κτίσματα. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Και να πούμε και κάτι αθλητικό.
1: Για να ακούσω.
0: 2012.
1: Ολυμπιακός κατακτά. Έλα. Η δεύτερη προλίγκα.
0: Έλα, τη μεγαλύτερη ανατροπή.
1: Με το πεταχτάρι του Γιώργου Πρίντεζη από το μείον 19 στην ΤΣΣΚΑ μέσα στην Κωνσταντινούπολη.
0: Το έχεις εκεί.
1: Εντάξει, αν δεν τα ξέρουμε αυτά, τι κάνουμε?
0: Περίμενε, το έχεις εκεί ανοιχτό μπροστά σου.
1: Ορίστε, δες.
0: Όχι. Εντάξει.
1: Εντάξει, με αυτά μεγαλώσαμε και γαλουχηθήκαμε.
0: Εντάξει, τα είπε ο Κώστας λοιπόν απ' έξω.
1: Και φέτος πάμε για το τέταρτο.
0: Ωραία.
1: Για να δούμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτά γλυκερία γράφει το ερωτολόγιο σήμερα. Τώρα τι να σας πω, γιατί είναι μια διεθνής ημέρα, αλλά δεν αξίζει το κόπο να την αναφέρω. Εγώ θα μείνω στη χθεσινή που ήταν των νοσηλευτών. Έγιναν και κάποιες εκδηλώσεις από ό,τι έμαθα και στο νοσοκομείο επάνω. Παγκόσμια ημέρα των νοσηλευτών.
1: Του Μητροπολίτη.
0: Εντάξει, ας σκεφτόμαστε και λίγο από τώρα τι προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι και μετά να μπορούμε να το ανακαλούμε στη μνήμη μας όταν έχουμε την έντασή μας πηγαίνοντας στα νοσοκομεία και θέλοντας να μάθουμε για τους δικούς μας ανθρώπους τι γίνεται. Αυτοί οι λιγοστοί άνθρωποι που έχουν μείνει εκεί, γιατί είναι λιγότεροι σε σχέση με αυτούς που θα έπρεπε να είναι στα νοσοκομεία μας. Αυτοί οι άνθρωποι πόσο παραπάνω από τον εαυτό τους δίνουν στην καθημερινότητά τους για τον καθένα ξεχωριστά και για όλους μαζί τους ασθενείς που βλέπουν.

Έχουμε 24 ώρια απεργιακή κινητοποίηση για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. Καλύπτεται από την ΑΔΔ, απεργούν νοσοκομιακοί γιατροί, υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε φορείες, δημόσιους οργανισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση και φυσικά την τοπική αυτοδιοίκηση. Με μια σειρά από αιτήματα. Χθες είχαμε τη δυνατότητα, Κώστα, να μιλήσουμε με την πρόεδρο των δημοτικών υπαλλήλων, των εργαζομένων στον ΕΤΑ του Νομού Δράμας, την κυρία Τασούλα Μωυσιάδου. Τώρα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο των εργαζομένων στους

0: Ακριβώς, έχετε δίκιο. Στις 11 η ώρα. Εκεί θα συγκεντρωθούμε όλα τα σωματεία του δημόσιου τομέα για να διεκδικήσουμε την πραγματοποίηση των αιτημάτων μας.
1: Πάμε να δούμε τα αιτήματα αυτά που είναι τόσο, μπαίνουν τόσο επιτακτικά και σας αναγκάζουν και ακόμη μια φορά σε απεργιακές κινητοποιήσεις.
0: Θα σας πω αμέσως. Το πιο σημαντικό είναι η επαναφορά του 13ου, 14ου μισθού. Είναι κάτι το οποίο το διεκδικούμε εδώ και χρόνια. Θεωρούμε ότι είναι κατάφορη αδικία σε βάρος των εργαζομένων του δημόσιου τομέα. Ναι, αποτελούσε μνημονιακή δέσμευση των μνημονιακών κυβερνήσεων, επειδή όμως τα μνημόνια πλέον έχουν παρέλθει, όπως θέλουν να μας πείσουν, θεωρώ ότι αυτή η αδικία πρέπει να αποκατασταθεί. Για παράδειγμα, θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΑΔΔ, αυτή τη στιγμή ο νεοδιόριστος δημόσιος υπάλληλος παίρνει γύρω στα 1.600 ευρώ λιγότερα από ό,τι παίρνει ένας εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα, αν υπολογίσουμε δώρα, επιδόματα, αδείας και όλα τα σχετικά. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι δυσκολευόμαστε αυτή τη στιγμή να καλύψουμε κενές θέσεις στο δημόσιο σε ειδικότητες υψηλών προσόντων, όπως για παράδειγμα στους μηχανικούς. Δεν έρχονται οι μηχανικοί στο δημόσιο γιατί προφανώς βλέπετε ότι υπάρχουν οι μισθολογικές ανισότητες σε βάρος του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Από εκεί και πέρα, επιτρέψτε μου να προχωρήσω λίγο περισσότερο και να αναφέρω εξής. Αυτό που ζητάμε με την επιτάσεως από το 2016-2017 και μετά είναι να ξεπαγώσει το μισθολογικό πάγωμα που είχαμε για αυτά τα έτη. Σύμφωνα με τότε κυβέρνηση, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, οι δημόσιοι υπάλληλοι έπρεπε να υπάρχουν για τα έτη 2016-2017. Μισθολογικά δεν υπήρχαμε, δεν εξελισσόμασταν και επανήλθαμε μετά στην υπηρεσία το 2018. Αυτό είναι τραγικό, είναι οξύμορο και μόνο που το λέμε. Είναι κατάφορη αδικία, είναι παράνομο και πρέπει και αυτή η αδικία να αποκατασταθεί. Και υπάρχουν και κάποιες περίεργες εισφορές στους μισθούς μας, όπως η περιβόητη εισφορά αλληλεγγύης, που και αυτή επιβλήθηκε τα μνημονιακά χρόνια, είναι 2% επί του μισθού μας, η οποία όμως εξακολουθεί και παραμένει ακόμα και σήμερα. Ζητάμε επίσης να αντιμετωπιστεί η χρόνια υποστελέχωση στους Δήμους. Υπάρχουν Δήμοι που αυτή τη στιγμή τα κενά σε οργανικές θέσεις ανέρχονται στο 50% και στο 60%. Και ξέρετε, δεν μιλάμε μόνο για θέσεις, να το βάλουμε σε εισαγωγικά, μην παρεξηγηθώ, υψηλών προσόντων. Μιλάμε και για εργοτεχνικό προσωπικό, μιλάμε για οδηγούς, μιλάμε για συνοδούς απορριμματοφόρων, κρίσιμους τομείς που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινότητα των δημοτών. Και επιτρέψτε μου, για να μην τρώω και τον χρόνο σας, που ξέρω ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος, εκείνο που ζητάμε και το διατραμνώσαμε και στις 24 του Απρίλη, είναι να μην γίνονται παιχνίδια σε βάρος των κοινωνικών δομών των Δήμων και πιο συγκεκριμένα στους εργαζόμενους ΕΣΠΑ.
1: Δεν σας ακούμε και τόσο καλά, μιλάτε λίγο καθαρά. Φτάσατε στο κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα.
2: Τώρα σας ακούμε καλύτερα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, επειδή το είχα σε ανοιχτή ακρόαση, θα με συγχωρέσετε. Εκείνο που ζητάμε με την επιτάσεως, λοιπόν, είναι να σταματήσουν κάποιοι να παίζουν παιχνίδια με τις κοινωνικές δομές των Δήμων. Και αναφέρουμε πιο συγκεκριμένα στους εργαζόμενους ΕΣΠΑ και στη μαζική κινητοποίηση που είχαμε στις 24 Απριλίου. Ζητάμε λοιπόν, και αυτό είναι η διεκδίκηση της ΠΟΕΟΤΑ και θα έχουμε εξελίξεις μέσα σε επόμενες μέρες, να δοθεί μια λύση σε αυτό το προσωπικό που στηρίζει πραγματικά κρίσιμες κοινωνικές δομές, παιδικούς σταθμούς, ΓΔΑΠΑΜΕΑ, κέντρα κοινότητας, συμβουλευτικά κέντρα κακοποιημένων γυναικών. Αντιλαμβάνεσταν αυτοί οι εργαζόμενοι που αποτελούν το 90% αυτών των δομών, για τον οποιοδήποτε λόγο εκλείψουν, με την έννοια ότι πάψουν να ανανεώνονται οι συμβάσεις τους ή δημιουργηθούν κάποια άλλα υβριδικά σχήματα σε ό,τι αφορά την απασχόλησή τους, θα καταρρεύσει όλο το κοινωνικό αφήγημα των Δήμων.
1: Να πούμε τι εννοείται υβριδικά σχήματα.
0: Βεβαίως, αυτό που πήγε να δημιουργηθεί και να πλασαριστεί από την κυβέρνηση, δηλαδή αυτοί οι εργαζόμενοι πλέον να απασχολούνται με τετράωρες ή εξάωρες συμβάσεις και να απασχολούνται ανά την Ελλάδα μέσα από ένα μητρό κεντρικό, μέσα από το οποίο οι Δήμοι θα προσλάβανε προσωπικό, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι συνεπάγεται οικονομική καταστροφή για αυτούς τους εργαζόμενους, γιατί από εκεί που ένας εργαζόμενος δούλευε στην Καβάλα, ξαφνικά μέσα από αυτό το μητρό θα μπορούσε να απασχοληθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, θα μπορούσε να προσληφθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι τετράωρος και σε κάποιο μέρος μακριά από τον τόπο σου δεν μπορείς να επιβιώσεις. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει μαζικό κύμα φυγής αυτών των εργαζομένων και αυτό θα είχε επίσης σαν αποτέλεσμα όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι να οδηγηθούν στην ανεργία και οι κοινωνικές δομές, παιδική, ΓΔΑΠΑΜΕΑ και όλες αυτές οι δομές να οδηγηθούν σε κατάρρευση.
1: Όχι ότι οι υπόλοιπες υπηρεσίες των Δήμων είναι στελεχωμένες ή υπερστελεχωμένες και εκεί υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις και

0: νομίζω ότι είναι αντιληπτές, το λέγαμε και χθες, από το κοινό που κάνει τις συναλλαγές με τους Δήμους. Φαίνεται ότι λείπουν άνθρωποι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Και εναλλάσσονται και άνθρωποι. Και εναλλάσσονται και άνθρωποι μέσω των προγραμμάτων. Ναι.
1: Δηλαδή, επιλέγουμε αυτή τη στιγμή εργαζόμενους 55-67 μέσω των προγραμμάτων ΔΥΠΑ. Και τι καταφέρνουμε? Ανακυκλώνουμε την ανεργία και δεν προλαμβάνουμε μόνιμο προσωπικό. Προσπαθούμε με ασπιρίνες να θεραπεύσουμε την υποστελέχωση των Δήμων. Και αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει. Δηλαδή, επιλέγουμε μορφές απασχόλησης που δεν δίνουν λύσεις στο πρόβλημα. Παράδειγμα, στο Δήμο Νέστο αυτή τη στιγμή, οι κενές οργανικές θέσεις είναι γύρω στο 40% του συνολικού προσωπικού του Δήμου. Αυτό από μόνο του δημιουργεί πρόβλημα. Στην Καβάλα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχει θέμα γενικότερο με την υποστελέχωση και στο ευρύτερο δημόσιο τομέα.
0: Ναι. Και φυσικά προς Θεού να πούμε ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το πρόγραμμα 55+. Απλά και καλά κάνει και υπάρχει. Απλά δεν μπορεί να υποκαθιστά τις μόνιμες θέσεις μέσω αυτού του προγράμματος, να υποκαθιστούνται οι μόνιμες θέσεις εργασίας, οι οργανικές θέσεις εργασίας που πρέπει να καλυφθούν στους Δήμους.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους. Προσέξτε, το δικαίωμα στην εργασία είναι ιερό. Και πολλές φορές όταν αυτοί οι εργαζόμενοι προσφεύγουν στα δικαστήρια, γιατί προκύπτει ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είμαστε αρρωγοί στις προσπάθειές τους. Πρέπει όμως το πρόβλημα της υποστελέχωσης πραγματικά να αντιμετωπιστεί στη ρίζα και στη βάση του. Θέλουμε ένα δημόσιο το οποίο θα μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις των πολιτών. Τότε θα πρέπει να προσλάβουμε κόσμο και ας αφήσουμε τα διάφορα που λέγονται περί αξιολόγησης, περί άρσης μονιμότητας και σύνδεση με την αξιολόγηση. Ποια αξιολόγηση? Έχουν να γίνουν κρίσεις από το 2013. Για ποια αξιολόγηση μιλάμε?
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι, κάποιοι,
0: νομίζω ότι είναι απαραίτητη και η διαβίωμάθηση, ας πούμε, και αυτό η συνεχόμενη εκπαίδευση των εργαζομένων μέσα από τις δομές που υπάρχουν και όχι από την δική τους προσωπική δυνατότητα εξέλιξης.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας και για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, η αλήθεια είναι ότι το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
0: έχει προγράμματα
1: προς αυτή την κατεύθυνση. Γίνονται προγράμματα εκμόρφωσης και μπορώ να πω ότι το προσωπικό στο δημόσιο τομέα είναι καταρτισμένο. Όταν αφήνεται να δουλέψει και να ασκεί τα καθήκοντά του επαρκώς, τότε πιστέψτε με ότι αποδίδει τα δέοντα και αποδίδει στο μέγιστο βαθμό.
0: Λοιπόν, σήμερα κινητοποίηση για ακόμη μια φορά από την ΑΔΔΗ και για τους εργαζόμενους στην ΠΟΕΟΤΑ και υπενθυμίστε μας την κινητοποίηση που θα γίνει εδώ στην Καβάλα, τι ώρα και πού.
1: Λοιπόν, είναι 11 η ώρα στην πλατεία Καπνεργάτη.
0: Πολύ ωραία.
1: Και σε ό,τι αφορά τους δημοτικούς υπαλλήλους αναμένουμε εξελίξεις μέσα στην επόμενη εβδομάδα που είναι το κρίσιμο ραντεβού της ΠΟΕΟΤΑ με το Υπουργείο Εσωτερικών για τις κοινωνικές δομές και τους εργαζόμενους ΕΣΠΑ στους Δήμους. Οπότε είμαστε εν αναμονή εξελίξεων.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κωνσταντέλιο.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Μανώλης Κωνσταντέλιος,
2: πρόεδρος των εργαζομένων ΟΤΑ Καβάλας.
0: Ναι. Να πούμε ότι 11 η ώρα είναι η συγκέντρωση στην Καβάλα. Mm-hmm. 11 μας είχε πει και η κυρία Μωυσιάδου για την Δράμα. Να πούμε ότι στην Αθήνα η επεργειακή συγκέντρωση θα γίνει σε λίγη ώρα. Είναι προγραμματισμένη για τώρα στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Και να πούμε ότι πρόκειται για μια απεργιακή κινητοποίηση στην οποία βρίσκονται σήμερα οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα με απόφαση της ΑΔΔΗ, νοσοκομειακοί, γιατροί, υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε εφορίες, δημοσίους οργανισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την ανακοίνωση και της ΑΔΔΗ. Έχει να κάνει με τις πολιτικές, όπως λέει η ΑΔΔΗ, εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχουν ως το σημείο αναφοράς τους τους λίγους και όχι τους πολλούς. Σε μια επικοινωνία που βυθίζεται κάτω από το βάρος της φτωχοποίησης, της εκρητικής αύξησης, της ακρίβειας και της κερδοσκοπικής λειτουργίας των αγορών, η απάντηση της κυβέρνησης είναι στο να δώσει αυξήσεις λίγων ευρώ που εξαφανίζονται άμεσα από την ακρίβεια που κυριαρχεί. Βλέπουμε την αφίσα της ΑΔΔΗ, απεργία 13 Μάη, πραγματικές αυξήσεις, αξιοπρέπεια στη ζωή και στην εργασία, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, όχι στην άρση της μονιμότητας. Τα βλέπουμε αυτά και φιγουράρουν στις αφίσες της ΑΔΔΗ για την σημερινή απεργιακή κινητοποίηση.

0: Να πούμε λίγο, γιατί το είχαμε αναφέρει με αφορμή τη διοργάνωση που έγινε για τους άθοντες και ψάρλοντες. Βλέπαμε ότι είχε να κάνει με τις εκδηλώσεις στην πλατεία Καπνεργάτη, πλατεία 28 Οκτωβρίου. Είναι η ονομασία της πλατείας αυτής, η οποία συναθήσαμε να τη λέμε πλατεία Καπνεργάτη από τότε που εγκαταστάθηκε το άγαλμα του Καπνεργάτη και φτιάχνηκε και
1: η. Πλέον όλοι έτσι την αποκαλούν. Περισσότερο από όσο ξέρω τουλάχιστον.
0: Όμως ουσιαστικά η κανονική της ονομασία είναι 28 Οκτωβρίου 1940, ναι, εκείνη η πλατεία. Έχουμε ένα δελτίο τύπου που έβγε, ή μάλλον μία πρωτοβουλία που πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Χρήστος Ποτόλιας.
1: Και συνδέεται με την ονομασία.
0: Ναι, ζητάμε πρότασή του την μετονομασία σε πλατεία Καπνεργάτη και Πεσίμος. Έχει βέβαια την αιτιολογία. Θεωρούμε ότι ήρθε καιρός να αλλάξει η de jure ονομασία της πλατείας 28 Οκτωβρίου σε πλατεία Καπνεργάτη. Αποτελεί για τους κατοίκους αυτής της πόλης, παλιούς και νέους, τη δική τους αγωνιστική πλατεία που βρίσκονται στα Χνάρια, στο διάβα της ιστορίας και δείχνουν την περπατησιά του μέλλοντος. Αποτελεί η ιερή υποχρέωση πλέον να γίνει επίσημη η ονομασία της πλατείας ως πλατεία Καπνεργάτη και να πάψουν οι ελάχιστες, τις αναφέρει ως αντιδραστικές, οπισθοδρομικές, συντηρητικές, κουταδιστικές που ασχημονούν στο καθιερωμένο στο λαό της καβάλας όνομα της πλατείας, φωνές που πληθαίνουν, που παθαίνουν ανεργία στο άκουσμα καπνεργατικοί αγώνες. Είναι επιθετικός ο κύριος Ποτόλιας. Λέει ότι αυτό συμβαίνει γιατί κάποιοι επιμένουν να θυμούνται τα παλιότερα και δεν θέλουν να δώσουν την αξία που έχουν καπνεργατικοί αγώνες, από ό,τι καταλαβαίνω. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος ξέρει την πλατεία ως πλατεία Καπνεργάτη. Οπότε αναγκαστικά, ακόμη και όταν είναι η πλατεία 28 Οκτωβρίου, γιατί ξέρουμε πολύ δύσκολα αλλάζουν τα ονόματα σε πλατείες και κυρίως σε δρόμους, αλλά και σε πλατείες. Από το να μην έχει μία ονομασία, μία πλατεία ή ένας δρόμος και να ονομαστεί κάπως, έχει μεγάλη διαφορά που να μετονομαστεί. Γιατί είναι, ωστόσο, η πλατεία Καπνεργάτη είναι καθιερωμένη στην καθομιλουμένη ως πλατεία Καπνεργάτη. Τελευταία θυμηθήκαμε ότι λέγεται 28 Οκτωβρίου στους άθοντες και ψάρλοντες.
1: Και εκεί είχε σε παρένθεση πλατεία Καπνεργάτη.
0: Ναι, γιατί κανένας δεν θα ξέρει από τους νεότερους.
1: Θα το ψάχναν.
0: Ναι, ποια είναι η πλατεία αυτή. Δεν θα ξέραν από τους νεότερους και ίσως και από τους παλιότερους που ποτέ δεν χρησιμοποίησαν, γιατί ήταν και μικρότερη πλατεία. Ναι. Δεν χρησιμοποίησαν ποτέ αυτή την ονομασία, γιατί δεν ήταν και στέκη κάποτε.
1: Για τυπικούς λόγους θα το κάναν στο άθοντες και ψάλλοντες, πιστεύω.
0: Ναι. Για όποιους λόγους και να έγιναν αυτό, δείχνει ότι και υπάρχει μια ονομασία και υπάρχει και η ονομασία που έχει καθιερωθεί στον κόσμο.
1: Στη συνείδηση του κόσμου.
0: Και δεν ξέρω πόσο μπορεί να επιστρέψει σε εκείνη την παλιά ονομασία της πλατείας, η οποία δεν ήταν ευρέως διαδεδομένη. Κακά τα ψέματα, παλιότερα στην Καβάλα δεν συνεννοούμασταν με τις οδούς, με τα ονόματα των οδών και τα ονόματα των πλατείων.
1: Πώς συνεννοούμασταν?
0: Στο Άτου Νότι,
1: ναι,
0: το φούρνο του Δου, έτσι.
1: Το μικρό καφέ.
0: Ναι, λέμε
1: έτσι,
0: τώρα.
1: Έτσι, ακούω, δεν ξέρω.
0: Δεν θέλω να πω. Το ζαχαροπλαστείο, ναι, του Φέσα, λέω τώρα κάποια που δεν υπάρχουν, ας πούμε. Ναι. Αλλά πάντα συνεννοούμασταν, δηλαδή έπρεπε να αλλάξουμε πολύ για να καταλάβουμε ότι δεν το θέτουμε σωστά αυτό. Είχαμε το πόσημά μας, ας πούμε.
1: Και όπως στα χωριά ακόμα έτσι γίνεται. Δεν πάμε με οδούς. Ναι. Πάμε στο σπίτι του τάδε, ναι, το μαγαζί του τάδε απέναντι.
0: Ήταν ένα μεγάλο χωριό κάποτε και ξέρουμε πάρα πολύ καλά σε 5-10 σημεία που μπορούμε να πάμε. Λίγο είχαμε τις κεντρικές οδούς που ξέραμε, ας πούμε, η Ομόνια, γιατί και παλιότερα ήταν και μία οδός.
1: Η Βενιζέλου, η Ομόνια.
0: Ναι, αυτές οι κεντρικές κάπως που ήταν και λίγο πιο μεγάλες, αλλά και αυτές είχαν τα σημεία του. Πού θα πας εκεί, πού έχουμε ραντεβού εκεί, πού είναι το μέρος απέναντι από εκεί. Όχι στη Βενιζέλου 35, ας πούμε, ή στη Νομονία 120. Τώρα, επειδή ακριβώς δεν είχαμε, εύκολα πλέον όταν άρχισαν να λέγονται οι ονομασίες και οι μετονομασίες, πέρασαν στον κόσμο.
1: Για το πόσο δύσκολο είναι να αλλάξει το όνομα, μου στείλει μήνυμα ένας φίλος. Δείτε, λέει, ακόμα οδός Μητροπόλεως είναι στο GPS της Google.
0: Ναι, δεν είναι. Δεν άλλαξε ποτέ η οδός Μητροπόλεως σε Μητροπολίτη
1: και
0: Προκοπίου.
1: Ναι. Είναι κάθετο σε. Πού να πούμε.
0: Η οδός Μητροπόλεως, εκεί που είναι η Μητρόπολη. Μπροστά από τη Μητρόπολη. Κάθετο μπροστά από τη Μητρόπολη.
1: Στον παλιό Καραγιάννη, ορίστε.
0: Να, στην Παλιοκαριά. Λοιπόν, είναι η Μητροπόλεως. Ναι. Ναι, δεν έχει αλλάξει και δεν μπορεί να αλλάξει.
1: Και στο και GPS είναι ακόμα Μητροπόλεως. Σωστά, έχει δίκιο ο Φιλοσοκράτης.
0: Έχει δίκιο και δεν θα αλλάξει και στο GPS. Γιατί ήξεραν πολύ καλά και αυτοί που ετονόμασαν, που έκαναν, ότι πρόσθεσαν στη Μητροπόλεως την ονομασία του. Ήθελαν να δώσουν, να με κάποιο τρόπο να μνημονεύεται ο Μητροπολίτης Προκόπιος μέσα στην πόλη της Καβάλας. Mm-hmm. Και ο πιο εύκολος τρόπος ήταν αυτός. Η Μητροπόλεως να είναι Μητροπολίτη Προκοπίου, χρησιμοποιείται από αυτούς που χρησιμοποιείται, αλλά από τον υπόλοιπο κόσμο ως Μητροπόλεως και κάποιους αλλιώς και κάποιους άλλους στο ένα κατάστημα, στο άλλο κατάστημα, στο παλιό το... έτσι στο παλιό το αλλιώς έτσι που χρησιμοποιούμε κάποια ονόματα για να μπορούμε να καταλάβουμε που θέλουμε να πάμε. Μικρότερες κοινωνίες, έτσι είναι τα πράγματα.

0: Λοιπόν, είχαμε ένα προγραμματισμένο ραντεβού και τώρα θα συνομιλήσουμε με τον βουλευτή δράμας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Αναστάσιο Νικολαίδη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Νικολαίδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακρότες.
0: Προχθές είχατε καταθέσει μια ερώτηση, επρόκειτο να συζητηθεί μια ερώτηση που καταθέσατε στη Βουλή σχετικά με τις αγροτικές επιδοτήσεις, αλλά τελικά δεν συζητήθηκε. Τι ακριβώς, λόγω αναρμοδιότητας, θα θέλετε να μας εξηγήσετε το σκεπτικό σας και τι ακριβώς έγινε?
2: Βεβαίως. Σε συνέχεια της καταβολής των ενισχύσεων που σαφώνται στην περιοχή μας, όχι μόνο στην Ελλάδα μας, αλλά γενικά στην περιφέρειά μας και σε άλλους.
0: Θα μπορέσετε λίγο να μετακινηθείτε, γιατί κάνει κάποιες διακοπές? Ξέρω ότι έχετε καλό σήμα και συζητήσαμε πιο πριν, αλλά ίσως κάπου προς κάποιο παράθυρο.
2: Μπορούμε να επαναλάβετε λίγο την κλίση, σας παρακαλώ.
0: Ωραία.
2: Ναι,
0: βάζουμε πάλι το τραγούδι, Μάκη.
1: Λοιπόν, εντάξει, καταλαβαίνουμε.

0: Λοιπόν, αποκαταστήσαμε την επικοινωνία με τον βουλευτή δράμας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Αναστάσιο Νικολαίδη. Βρίσκεται στην Βουλή, στην Αθήνα. Για ακόμη μια φορά, καλή σας μέρα. Το ερώτημα έχει υποθεί σχετικά με τη σχετική ερώτηση που ήταν να συζητηθεί, αλλά δεν συζητήθηκε στη Βουλή, κύριε Νικολαίδη, λόγω αναρμοδιότητας. Και θέλουμε να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Καταρχά, να σας ζητήσω συγγνώμη. Υπάρχει ένα θέμα με τη μη καταβολή επιδοτήσεων στους αγρότες του νομού Δράμας, αλλά γενικότερα στην περιφέρειά μας και σε άλλους νομούς. Σε συνάντηση που έγινε την Παρασκευή το απόγευμα στην ομαρχία της Δράμας, παρόντες τους τρεις βουλευτές του νομού, τον κύριο Κυριαζίδη, τον κύριο Ξανθόπουλο και εμένα, τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Μουρβετίδη, και τους δημάρχους του νομού Δράμας και πλήθος αγροτών, έθηκε ξανά το ζήτημα για τη μη καταβολή των ενισχύσεων, γιατί οι αγρότες της περιοχής μας έπρεπε να έχουν πληρωθεί στα τέλη του έτους. Η κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι θα λυθεί το πρόβλημα στη Μεγάλη Πέμπτη και θα πληρωθούν τη Μεγάλη Πέμπτη. Βλέπουμε ότι οι αγρότες μας δεν έχουν πληρωθεί. Σε συνέχεια όλων αυτών κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση προς το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Μάλιστα.
1: Προς μεγάλη μου έκπληξη.
0: Γιατί στο Υπουργείο Οικονομικών?
1: Γιατί με ψήφιση νόμου της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ο ΠΚΠ, έχει πάει στο Υπουργείο Οικονομικών στην ΑΔΕ.
0: Ναι. Άρα, επειδή η ΑΔΕ υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών, θεωρήσατε ότι έπρεπε να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Οικονομικών.
1: Ναι. Γνωρίζοντας όμως ταυτόχρονα ότι, γιατί εδώ δεν κάνουμε ένα επικοινωνιακό παιχνίδι και δεν προσπαθούμε να φέξουμε με τις ζωές των ανθρώπων, των αγροτών της περιοχής μας, γνωρίζοντας ότι το Δεκέμβριο, τέλη του Δεκέμβρη, ο συνάδελφος βουλευτής του νομού Κοζάνης, ο κύριος Κουκουλόπουλος, είχε καταθέσει αντίστοιχη ερώτηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο δήλωσε αναρμόδιο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν ήθελα να παίξω εγώ αυτό το ρόλο τον επικοινωνιακό, γνωρίζοντας ότι ο κύριος Κουκουλόπουλος έχει πάρει τέτοια απάντηση, κατέθεσα αμέσως ερώτηση στο Υπουργείο Οικονομικών για να δούμε το τι μέλη γενέστε. Και σε συνέχεια επίσκεψης βουλευτή στην ΑΔΕ για το συγκεκριμένο θέμα. Άρα το λογικό και το φυσιολογικό κάθε νοήμων ανθρώπου είναι ότι θα καταθέσει την ερώτηση στο Υπουργείο Οικονομικών. Προς μεγάλη μου έκπληξη, το Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε αναρμόδιο. Εδώ οφείλει να απαντήσει η κυβέρνηση. Ποιος είναι ο αρμόδιος για την καταβολή των ενισχύσεων στους αγρότες μας? Πρέπει κάποιος να απαντήσει. Γιατί αυτή τη στιγμή, ξέρετε το τι μεγάλο θέμα προκύπτει. Οι αγρότες της Δράμας έπρεπε να έχουν πληρωθεί τα Χριστούγεννα. Δεν πληρώθηκαν. Δεν έκανα Χριστούγεννα, δεν ενδιαφέρει κανέναν από αυτούς. Οι αγρότες της Δράμας έπρεπε να πληρωθούν τη Μεγάλη Πέμπτη. Δεν πληρώθηκαν, δεν κάνανε Πάσχα, δεν ενοχλεί και δεν πειράζει κανέναν από αυτούς. Εγώ θα πω ότι οι αγρότες του νομού Δράμας αυτή τη στιγμή είναι σε καλλιεργητική περίοδο. Πρέπει να προμηθευτούν σπόρους, πρέπει να προμηθευτούν εφόδια, πρέπει να πληρώσουν πετρέλαια. Μπορούν. Θα σας θέσω ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Καταλαβαίνει κανένας στην περιφέρειά μας, από την κυβέρνηση, ότι στην περιφέρειά μας τα χρήματα που ήταν να πάρουν οι αγρότες μας και να τα σμπρώξουν μέσα στην αγορά, αυτά τα χρήματα δεν έπεσαν μέσα στην αγορά και η αγορά της Δράμας και τα Χριστούγεννα, την περίοδο των Χριστουγέννων και την περίοδο του Πάσχα δεινοπάθησε, και ότι ξεκινάνε μαζικά κλεισίματα? Πότε θα ασχοληθεί κάποιος με αυτόν τον τόπο? Είναι ερωτήματα τα οποία τίθονται και δεν απαντιούνται. Και για να μην πει κάποιος ότι είμαστε εδώ για να κάνουμε αντιπολίτευση, είμαστε εδώ για να κάνουμε προτάσεις. Οι επιδοτήσεις πρέπει να δοθούν άμεσα. Το κράτος, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή πρέπει να χορηγήσει χρήματα που δικαιούνται οι δραμηνοί πολίτες, γιατί το πρόβλημα είναι τεχνικό και το ξέρουμε όλοι, να χορηγήσει στους αγρότες μας τα χρήματά τους και σε βάθος χρόνου, επειδή θα καθυστερήσει λόγω μη επάρκειας προσωπικού, ας κάνει τις εκαθαρίσεις και θα δει ότι όλα θα είναι μια χαρά. Γιατί οι αγρότες του νομού Δράμας, οι αγρότες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν έχουν καμία σχέση με τους επιτίδιους που εκμεταλλεύτηκαν και καταχράστηκαν ευρωπαϊκά χρήματα.
0: Έλεγε κανείς όμως ότι η αρμόδια υπηρεσία έχοντας καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Δηλαδή καθυστερούν οι διαδικασίες προσπαθώντας να καλυφθούν οι υπηρεσιακοί ενδεχομένως παράγοντες από αντίστοιχες καταστάσεις που δημιουργήθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά από τη στιγμή που το πρόβλημα υπάρχει εδώ και πάνω από 10 μήνες και οι συζητήσεις έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις και επαφές έχουν γίνει πάρα πολλές, και επειδή στη Δράμα ευτυχώς για εμάς το ζήτημα δεν είναι αντιπολιτευτικό, γιατί και εγώ και ο κύριος Κυριαζίδης και ο κύριος Ξανθόπουλος συναντήσαμε τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Ανδριανό, πριν από 2 μήνες αν θυμάμαι καλά, περίπου, και ζητήσαμε να λυθεί το πρόβλημα του νομού μας, της περιφέρειάς μας, ξεχωριστά. Γιατί στη Λάρισα, στη Θεσσαλία και στην Κρήτη δεν έχουν το σοβαρό πρόβλημα του ΑΤΑΚ. Εμείς το έχουμε. Οπότε τι ζητάμε? Να δουν τα τεχνικά προβλήματα που υπάρχουν στην περιφέρειά μας ξεχωριστά, για να μπορέσουν να αντιληφθούν το πρόβλημα. Γιατί όταν δεν λύνεις ένα πρόβλημα, σημαίνει ότι δεν αντιλαμβάνεσαι το πρόβλημα. Γιατί αν το έχεις αντιληφθεί, σίγουρα θα το έχεις λύσει. Εγώ δεν θέλω να πω ότι δεν θέλουν να πάρουν χρήματα οι αγρότες της νομού Δράμας. Εγώ αυτό που λέω είναι ανίκανοι να δώσουν λύση στο πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Από τη στιγμή που το ξέρουν.
0: Επειδή υπήρχε και αυτή η σύσκεψη που κάνατε την Παρασκευή στην Δράμα, εκεί τι αποφασίστηκε τελικά?
1: Αποφασίστηκε για μία ακόμη φορά να γίνει μία συνάντηση με τα συναρμόδια υπουργεία. Την πρωτοβουλία την πήρε ο κ. Κυριαζίδης ως κυβερνητικός βουλευτής. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Γιατί?
1: Να συναντηθούμε με το Υπουργείο. Θα σας πω, άμα σας πω ποια θα είναι η σύνθεση, θα καταλάβετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο διοικητής ΣΑΔΕ. Θεωρώ ότι αυτή η συνάντηση είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Μακάρι να γίνει, αλλά για μένα δεν πρέπει να γίνονται συναντήσεις και ξανασυναντήσεις και ξανασυναντήσεις. Γιατί όποτε γίνονται συναντήσεις και συσκέψεις, δεν λύνεται το πρόβλημα. Εδώ το θέμα είναι ένα και πρέπει να λυθεί άμεσα. Να καταλάβει κάποιος το τεχνικό πρόβλημα που υπάρχει με τον ΑΤΑΚ. Αν το καταλάβει. Και τα προβλήματα τα έχουμε θέσει, τα έχουμε καταθέσει στον κύριο Ανδριανό, τα έχω καταθέσει εγώ ίδιος στο Υπουργείο Οικονομικών, επειδή οι αγρότες μας έδωσαν και προτάσεις της λύσης του προβλήματος. Το θέμα είναι καθαρά τεχνικό. Να ανοίξει το σύστημα με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνουν οι συγκεκριμένες δηλώσεις, γιατί τώρα εγώ αν κάτσω να αναπτύξω το πρόβλημα, δεν θα το καταλάβουν οι ακροατές μας. Το πρόβλημα είναι ο ΑΤΑΚ, είναι ο αριθμός ταυτοποίησης ακινήτου, που πρέπει να είναι δηλωμένος σε κάθε αγροτική επιδότηση. Σωστό, δεν αμφιβάλλει, δεν έχει αντίρρηση κανένας, ούτε οι αγρότες μας. Το θέμα είναι ότι στην περιφέρειά μας υπάρχει ο πολυκερματισμός των ιδιοκτησιών.
0: Ναι. Όσο μπερδεμένα είναι και σπίτια στα χωριά, άλλο τόσο είναι και τα χωράφια.
1: Μπράβο. Έτσι ακριβώς, και πολύ χειρότερα. Οπότε οι αγρότες της περιφέρειάς μας αναγκάζονται από μόνοι τους να κάνουν έναν εσωτερικό αναδασμό, ο οποίος όμως όταν πάει να δηλωθεί δημιουργεί πρόβλημα στην κατάθεση του αιτήματος. Οπότε αυτό έρχομαστε και τους λέμε, γιατί τα χωράφια μας είναι δηλωμένα, περνάνε μέσα από την ΑΔΕ, τα χωράφια μας είναι καλλιεργημένα, περνάνε μέσα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και φτάνουμε σε ένα σημείο που του χρόνου, αν συνεχίσουν έτσι και δεν λύσουν το τεχνικό πρόβλημα, η γη μας να είναι ακαλλιέργητη.
0: Μάλιστα.
1: Και σας το λέω, το γνωρίζουμε όλοι. Ναι. Και βλέπετε ότι θα μπορούσαμε να κινηθούμε σκληρά αντιπολιτευτικά. Αυτός ο αγώνας που κάνουμε για τους αγρότες δεν πρέπει να είναι σκληρά αντιπολιτευτικός αγώνας. Πρέπει να είναι σκληρός αγώνας για να πληρωθούν οι αγρότες μας.
0: Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Νικολαίδη. Αν θέλετε εσείς τελικά να πάρετε μια απάντηση σε αυτή την ερώτηση που κάνατε. Είπατε το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμοδιότητα. Θα ξαναυποβάλλετε αυτή την ερώτηση με κάποιο άλλο τρόπο?
1: Εγώ, επειδή έχω καταθέσει από το Πάσχα, από την περίοδο του Πάσχα, ερώτηση προς τα συναρμόδια Υπουργεία, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν έχω λάβει απάντηση ακόμα ως όφιλε να πράξουν τα δύο Υπουργεία, έχω το δικαίωμα να ξανακαταθέσω επίκαιρη ερώτηση και θα την καταθέσω προς τα δύο Υπουργεία για να πούν, να μας πούν γιατί τις δύο φορές στον κύριο Κουκουλόπουλο και σε μένα απάντησαν αναρμόδια και στην ερώτηση που έκανα και όφυλα να απαντήσουν μέσα σε 30 μέρες δεν απάντησαν τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Δεν είναι επικοινωνιακό το παιχνίδι.
0: Καταλάβαμε.
1: Το παιχνίδι αυτή τη στιγμή είναι υπομονής και επιμονής.
0: Και ουσίας.
1: Εγώ για κακή τους, και για κακή τους τύχη και υπομονή έχω και επιμονή έχω. Και θα συνεχίσουμε γιατί η Ήπεθρος σβήνει. Πρέπει να καταλάβουμε τον ντόμινο που έρχεται.
0: Κύριε Νικολαή, να σας ευχαριστώ.
1: Χρήματα αυτά, συγγνώμη, τα ναι. Χρήματα αυτά λείπουν μέσα από την αγορά της Δράμας.
0: Ναι, ναι, αντιληπτό.
1: Είναι πολύ σοβαρό το θέμα για να κάτσουμε να κάνουμε επικοινωνιακά παιχνίδια. Υπομονή, επιμονή, όχι στρατηγικές, κομματικές.
0: Και γιατί, εντυπωσιασμού.
1: Μπράβο, γιατί αυτό που βλέπω και θέλω να είναι μακριά από όλους μας, τη στιγμή που η αντιπολίτευση δεν χρησιμοποιεί το θέμα αντιπολιτευτικά, βλέπω ότι η κυβέρνηση με κάποια δικά της στελέχη τοπικά προσπαθούν να κερδίσουν επικοινωνιακά το ζήτημα. Όχι. Κάνουν λάθος. Θα μας βγουν μπροστά τους.
0: Κύριε Νικολαίδη, θα σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή
1: Εγώ
0: τη συνομιλία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε.
0: Να είστε καλά. Καλή σας
1: μέρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Ήταν ο κύριος Αναστάσιος Νικολαίδης, είναι βουλευτής Δράμας του ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε τις εξελίξεις που υπάρχουν γύρω από τα θέματα των αγροτών. Είχαμε τη σύσκεψη.
2: Και αντί να συνεννοηθούν τώρα τα υπουργεία μεταξύ τους. Αυτό,
0: που οφείλουν
2: αυτό
0: να
2: είπε
0: κάνουν.
2: Στην ουσία
0: αυτό,
2: ο κύριος Νικολαίδης.
0: Ναι, αυτό οφείλουν να κάνουν και να λύσουν ένα πρόβλημα το οποίο φαίνεται δεν είναι αντιληπτό στο σύνολο της χώρας, αλλά είναι αντιληπτό περισσότερο εδώ στην περιοχή, ίσως στη Βόρεια Ελλάδα, ίσως και εδώ στην περιοχή μας, στην περιφέρεια, και να δοθούν χρήματα που οφείλονται στους αγρότες και που θα τους δώσουν τη δυνατότητα τους ανθρώπους να πορευτούν. Και συγχρόνως αυτά τα χρήματα, όπως τα λέει και ο κ. Νικολαίδης, θα πέσουν και στην τοπική οικονομία που λείπουν από την τοπική οικονομία αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε κανένα λεπτό στη διάθεσή μας. Αν θέλεις βάζεις τραγουδιμάκι, αν θέλεις βάζεις μουσική, όπως θέλεις θα το χειριστείς εσύ. Εμείς θα συνδεθούμε σε λίγο, σε ένα λεπτό, ναι, με την Αθήνα, Earth News Radio, για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, να ακούσουμε τι γίνεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και ερχόμαστε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής, πάλι θα πάμε στη Δράμα, γιατί έχουμε μια επικοινωνία εκεί, στον Ευρωκόπη, και θα δούμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που μπαίνουν σήμερα στο τραπέζι των συζητήσεων είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης και η λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίων. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στο επεισόδιο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο Earth News 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξη των πανεπιστήμιων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, δίνει διαρκή μάχη νομιμότητας στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμα και εκ των υστέρων. Ο κ. Δρομανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με αφορμή την επικείμενη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο και υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στο Ιράν. Μέρος της ατζέντας αποτελεί πίεση της Κίνας να ανοίξει τα στενά του ορμού, αν και ο ίδιος ο Τραμπ λέει ότι δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Κίνας. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη να διατηρηθεί εύθραστη εμπορική ισορροπία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επανεπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ελλάδα τα καταφέραμε, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα σε λίγη ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί γιατροί, εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμα και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχθεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια. Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Η εγκληματική οργάνωση έχει διαπράξει 11 ληστείες σε διάστημα 4 ετών. Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε από καιρό την δράση τους. Τους καταδίωξε αμέσως μετά τη ληστεία και τους ανάγκασε να παραδοθούν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός όλη τη χώρα, από 14 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Bert Cavallas. 96,3 στα FM.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν

ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Είναι 8 λεπτά μετά τις 11. Επανήλθαμε στην συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας και στην εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας. Είναι ο Κώστας Λουκούμης και η Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο και θα είμαστε μέχρι τις 12 που θα διαρκέσει η εκπομπή. Στην τεχνική μας επιμέλεια αυτή τη στιγμή ο Μάκης Μητάκου, στο 2510-24-25-49, στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Μας ακούτε στους 96 και 3 στα FM. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο erteco.gr. Είναι η ταυτότητα της εκπομπής μας. Και πάμε με ένα τραγούδι και στη συνέχεια στην επικαιρότητα.

0: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω τι ακούσαμε προηγουμένως, mm-hmm. γιατί ακούσαμε ένα τραγούδι χωρίς μουσική, χωρίς όργανα, ναι. μόνο με τις φωνές. Η φωνή μπορεί να το κάνει αυτό. Φωνητικό σύνολο encore. Τι ήθελα και σ' αγαπούσα αυτό το παραδοσιακό τραγούδι με μια διαφορετική νέα ζωντανή διασκευή αυτού του πολύ καινούριου και πολύ ωραίου συγκροτήματος του φωνητικού συνόλου. Ρυθμός, φρέσκια ενέργεια, ένα ωραίο τραγούδι το οποίο μας εισαγάγει και μας πάει τώρα στο ταξίδι που θέλουμε να κάνουμε εκεί στη Δράμα προς τον Ευρωκόπη της Δράμας.
1: Προς το κάτω Ευρωκόπη που θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Λευτέρη Ταμπουρίδη. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σας από τον Ευρωκόπη, από το ανοιξιάτικο Ευρωκόπη πλέον και με τις ιδανικές συνθήκες τις καιρικές. Και έτσι πιστεύω από εδώ και πέρα μπαίνουμε σε μια σειρά. Αφήνουμε το χειμώνα πίσω το βαρύ που
1: καιρός είναι, νομίζω.
0: Τι θερμοκρασίες δηλαδή.
2: Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε 16 βαθμούς.
1: Κοντομάνικα.
2: Και μπορώ να πω ναι, μετά από πολύμηνη κακοκαιρία που είχαμε στο κάτω Ευρωκόπη, φυσικά αυτά τα καιρικά φαινόμενα τα έχουμε κάθε χρόνο, τα αναζητούμε τα τελευταία χρόνια, για να έχουμε και την ποιότητα στους ταμιευτήρες του νερού.
1: Έτσι είναι. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να συζητήσουμε με αφορμή τη συνάντηση που είχατε στην Αθήνα για την ενέργεια, γενικότερα για το φυσικό αέριο, την αγροτική ανάπτυξη, το δημογραφικό. Αλλά νομίζω ότι είχατε και μια εκδήλωση, η οποία είναι σε εξέλιξη. Έχετε μια εκδήλωση σχετικά με την ανακύκλωση αυτή την ώρα στην περιοχή.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Πολλές δράσεις ο Δήμος Δευροκοπίου μαζί με την εκπαιδευτική κοινότητα, φεστιβάλ πατάτας, δράσεις γύρω από την εκπαίδευση. Σήμερα έχουμε την ανακύκλωση, όπου τα παιδιά πλέον mm-hmm. μας δείχνουν τον δρόμο, το τι πρέπει να κάνουμε για την ανακύκλωση. Είναι πολύ βασικό, ένα θέμα που πρέπει να ξεκινάει από την παιδεία και να συνεχίζει μέχρι και την τρίτη ηλικία. Σήμερα τα παιδιά μας δείχνουν τον δρόμο, το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στα υλικά και γύρω από την ανακύκλωση, στην προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτων. Έτσι, αν συνεχίσουν τα παιδιά τα επόμενα χρόνια, νομίζω ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά όσο αφορά γύρω από την ανακύκλωση και το περιβάλλον. Φυσικά ο Δήμος Νευροκοπίου συμμετέχει, ο Δήμος Νευροκοπίου κάνει δράσεις και δαπάνες γύρω από την ανακύκλωση, με κάδους ανακύκλωσης, με ανακύκλωση στο γυαλί, με ανακύκλωση τους τελευταίους μήνες και στα ρούχα και στα υποδήματα. Σε όλα αυτά θέλουμε να δείξουμε και κυρίως την τρίτη ηλικία, οι οποίοι δεν γνωρίζουν από αυτά τα πράγματα, ότι πλέον όλα τα υλικά πρέπει να ανακυκλώνονται.
1: Μάλιστα. Για να πάμε τώρα λίγο στη συνάντηση που είχατε στην Αθήνα. Πρώτα απ' όλα για το φυσικό αέριο. Αποφασίστηκε η σύσταση από ό,τι είδαμε μιας ομάδας εργασίας. Τι ακριβώς θα περιλαμβάνει, ποιο το χρονοδιάγραμμα και πότε εκτιμάτε ότι θα δούμε την πρώτη δημοπράτηση των εργασιών.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το βασικό για μας είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό. Mm-hmm. Για να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό, το έχω πει επανειλημμένες φορές και στους υπουργούς και στους γραμματείς, δεν είναι μόνο το επίδομα ή την επιδότηση που θέλουν να δώσουν τις 10.000 ευρώ. Για να μείνει και να γυρίσει ο νέος πίσω mm-hmm. στον τόπο καταγωγής του, πρέπει να δούμε το θέμα της εργασίας. Τα παιδιά θέλουν να μείνουν, θέλουν να γυρίσουν πίσω στον τόπο τους, θέλουν να ζήσουν σε εισαγωγικά στο χωριό. Πρέπει όμως να έχουν την εργασία. Εάν έρθει το φυσικό αέριο, γι' αυτό το επιδιώκουμε, στο Δήμο Νευροκοπίου υπάρχουν δύο μεγάλες εταιρείες και κυρίως η μία που έχει δηλώσει και την πρόθεσή της και σε επίπεδο γραφείου πρωθυπουργού, ότι αν θα έρθει το φυσικό αέριο στο Νευροκόπη θα γίνει μια επένδυση σε θέματα θερμοκηπίου και υδροπονίας. Θα απασχοληθούν 100 με 150 για αρχή, θα έχουμε θέσεις εργασίας. Σε αυτό το σκεπτικό προσπαθούμε να βρούμε μια λύση, να δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας από υπουργούς, γραμματείς, δημάρχους και περιφερειάρχη, ώστε να δρομολογηθεί η επέκταση του φυσικού αερίου από τον γειτονικό Δήμο της Προστοτσάνης και στο κάτω Ευρωκόπη. Και φυσικά για δεύτερο, πέρα για την εργασία που θα προσφέρει, είναι να αντιμετωπίσουμε και πλέον το κόστος της θέρμασης και το να αντιμετωπίσουμε και όχι μόνο οικονομικά αλλά και για το περιβάλλον, γιατί ξέρετε ότι η πιο καθαρή ενέργεια είναι το φυσικό αέριο. Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήσαμε να γίνει μια συνάντηση προς τα τέλη του Μαΐου στην περιφέρεια με την εταιρεία, τον περιφερειάρχη, ο δήμαρχος, και θα συμμετέχει και ο κύριος Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, μάλλον διαδικτυακά, για να δούμε πώς θα ξεκινήσει όλο αυτό. Δεν είναι εύκολο πράγμα, είναι πολυδάπανο και θέλει να πάρει και πολλές εγκρίσεις από διάφορους υπουργούς και γενικούς γραμματείς.
1: Οπότε όλα τα θέματα είναι αλληλένδετα, κύριε Δήμαρχε. Τόσο το δημογραφικό, όσο η αγροτική ανάπτυξη, όσο και το φυσικό αέριο. Δένονται μεταξύ τους.
2: Έτσι ακριβώς δένονται μεταξύ τους, αλλά νομίζω ότι καταλυτικά παίζει ρόλο η έλευση του φυσικού αερίου στο Ευρωκόπη. Γιατί, κατά τη γνώμη τη δική μου, τα επόμενα χρόνια ο ισχυρός Δήμος θα είναι αυτός που θα έχει την αυτονομία στην ενέργεια και στο νερό.
1: Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πρωτογενή τομέα, μεταφέρατε στην Αθήνα τη δυσαρέσκεια των αγροτών για τα σχέδια βελτίωσης. Λάβατε κάποια απάντηση?
2: Υπάρχουν πολλές παθογένειες γενικά στη δημόσια διοίκηση. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, πολλοί αγρότες έχουν ενταχθεί στα σχέδια βελτίωσης. Τους πιέσαμε, αφού μας πίεσε και το Υπουργείο, μέχρι 31 Δεκάτου του 2025 να ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους, γιατί μετά υπήρχε περίπτωση να γίνει απένταξη ή να τα γεφυρώσουμε στο επόμενο χρηματοδοτικό εργαλείο. Mm-hmm. Οι αγρότες το κάνανε. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να είναι συνεπείς και η πολιτεία, ώστε να δώσει τις ανάλογες επιδοτήσεις. Γιατί ξεκίνησε η καλλιεργητική περίοδο, όλοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι δώσαν τα χρήματά τους, το κεφάλαιο που είχαν για την επιχείρησή τους, το δώσανε για να ολοκληρώσουν τα σχέδια βελτίωσης, αλλά δεν πήραν την απαιτούμενη επιδότηση. Οπότε ξεκίνησε η καλλιεργητική περίοδος. Και όλα τα χρήματα που είχαν, το κεφάλαιο αυτό, το περιμένουν να το πάρουν, γιατί το δώσανε για να κατασκευάσουν ή να προμηθευτούν τα μηχανήματα και δεν έχουν τώρα κεφάλαιο κίνησης. Δηλαδή, από τη μία ήταν συνεπής ο πρωτογενής τομέας, αλλά από την άλλη βλέπουμε μια αδράνεια ή μια συνέπεια της πολιτείας προς τις κατηγορίες των πολιτών αυτών. Εκεί πέρα κοντά πιέσαμε, είχαμε τη δέσμευση με την προηγούμενη επίσκεψη που έκανα με τον Υφυπουργό τον κύριο Λιβανό, αλλά από εκεί και πέρα είναι και θέματα υπηρεσιακά που πρέπει να προωθηθούν. Κάναμε τις επαφές με τους ανάλογους υπηρεσιακούς παράγοντες και αυτό που λάβαμε είναι ότι μέχρι τέλος του μήνα ότι θα δοθούν οι ανάλογες επιδοτήσεις. Φυσικά το μοναδικό και κύριο πρόβλημα είναι ο καθένας να φοβάται να βάλει την υπογραφή με όλα αυτά που γίνονται. Ο ΠΚΠ, ελέγχος από την Ευρώπη και τα υπόλοιπα. Όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες είναι πάρα πολύ δύσκολα να βάλουν την υπογραφή. Και ένα ακόμα που επιβαρύνει όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι πλέον ο ΠΚΠ σταμάτησε να επιχορηγεί τις επιδοτήσεις και πήγαμε στην ΑΔΕ. Το μεταβατικό στάδιο αυτό δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία όμως δεν τους ενδιαφέρει και δεν μας ενδιαφέρει μας. Εμείς θέλουμε ό,τι τηρήσαμε ακριβώς να τηρήσει και η πολιτεία, να δώσει τις ανάλογες ενισχύσεις σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες.
1: Μάλιστα. Και το φυσικό αέριο είναι, να επιστρέψω λίγο στο αυτό το θέμα, να το δέσουμε λίγο, είναι μέτρο εθνικής σημασίας για να μείνουν και οι νέοι στον τόπο τους, όπως μας είπατε. Αρκεί όμως η ενέργεια, τι άλλο χρειάζεται το κάτω Ευρωκόπη για να σταματήσει η ερήμωση της επέθρου?
2: Προφανώς, το πρώτο είναι πρέπει να λύσουμε το θέμα της εργασίας. Mm-hmm. Και μετά το τι υπηρεσίες παρέχουμε στους δημότες. Γιατί ξέρετε ότι οι νέες οικογένειες έχουμε αποκτήσει όλο τον δυτικό τρόπο ζωής και πρέπει να παρέχουμε και υπηρεσίες. Ή αυτές είναι υπηρεσίες υγείας που αναβαθμίσαμε το κέντρο υγείας. Έχουμε 5 πληρώματα ασθενοφόρων, καλύπτουμε όλο το 24ωρο, ενώ παραλάβαμε το κέντρο υγείας με έναν οδηγό. Τώρα έχουμε πληρότητα 100% και τις 24 ώρες. Ανακαινήσαμε το κέντρο υγείας, ήρθαν νοσηλευτές και ένας οδοντίατρος. Ενταχθήκαμε σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό μέσω της περιφέρειας και να ευχαριστήσω τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Τοψίδη, που θα παρέχουμε ιατρικές υπηρεσίες και παραϊατρικές κατοίκων μέσα στα σπίτια. Αν θέλετε αυτό να κάνουμε ένα ρεπορτάζ μόνο για αυτό το πράγμα, το οποίο θα ξεκινήσει, είμαστε στο στάδιο των προσλήψεων πλέον, όπου θα απασχοληθούν 11 άτομα. Μετά από την υγεία πάμε στις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχουμε το αθλητικό κέντρο που ξεκινάμε με την παράδοση του πρώην στρατοπέδου στο Δήμο Ευρωκοπίου. Έχουμε ετοιμάσει τις μελέτες, μέχρι τέλος του μήνα καταθέτουμε στην ΟΧΕ αυτό το πρόγραμμα για την ανάπτυξη του ορεινού όγκου της περιφέρειας, όπου ένα πρόγραμμα, μια πρόσκληση που υπάρχει προς το Δήμο Ευρωκοπίου για 4,5 εκατομμύρια ευρώ να γίνει το νέο αθλητικό κέντρο με μια μικρή κολυμβητική πισίνα για να έχουν την πρώτη επαφή τα παιδιά του ορεινού όγκου, τα παιδιά των βουνών που λέω εγώ, με το υγρό στοιχείο. Και πάρα πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να παρέχουμε στους νέους ώστε να μην νιώθουν αυτή τη διαφορά που υπάρχει με ένα μητροπολιτικό Δήμο.
0: Και συγχρόνως να έχουν όλα τα θετικά στοιχεία που μπορεί να έχει ένα παιδί μεγαλώνοντας στην περιφέρεια και στη φύση, έτσι, στις μικρές κοινωνίες.
2: Πρέπει αυτές οι ταχύτητες που υπάρχουν ανάμεταξύ τους απομακρυσμένους δήμους και τους μητροπολιτικούς να μην δημιουργούνται οι ταχύτητες ανάμεσα στις ηλικίες αυτές. Ό,τι παρέχουμε στις ηλικίες αυτές σε ένα μητροπολιτικό δήμο, τα ίδια εισάξια πρέπει να παρέχουμε, όχι σε τέτοιο μεγάλο βαθμό φυσικά, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό και στα παιδιά που ζουν σε απομακρυσμένους δήμους.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, γίνονται όλες οι κινήσεις από την πλευρά του Δήμου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, προτεραιότητα όμως και το μεγάλο έργο είναι το και μεγάλη στόχευση είναι το φυσικό αέριο. Μεγάλη ανάγκη για την περιοχή.
2: Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όλες τις κοινωνικές ομάδες στο κάτω Ευρωκόπη, ή είναι οι μικροί μας οι φίλοι στην παιδεία, ή είναι η τρίτη ηλικία που ανέφερα, αλλά φυσικά και τις επαγγελματικές κοινωνικές ομάδες που είναι πρωτογενείς τομέας, αγρότες, κοινοτρόφοι, είναι οι υλοτόμοι και φυσικά στους υλοτόμους αυτό στο ταξίδι που είχα στην Αθήνα, στη Γενική Γραμματεία Δασών με τον Γενικό Διευθυντή τον κύριο Γκουντούφα, αυτό που μετέφερα είναι ότι το επάγγελμα αυτό, επειδή οι αποδοχές των δασεργατών δεν είναι ελκυστικές, είναι ένα δύσκολο επάγγελμα και επίπονο, ότι πρέπει η δασία του Ευρωκοπίου να βρούμε έναν τρόπο να επιχορηγηθούν ώστε να γίνει ελκυστικό και να ξανάρθουν οι δασεργάτες μέσα στο βουνό. Θα έρθουν οι δασεργάτες μέσα στο βουνό και ξύλια θα υπάρχουν καυσόξυλα για την τοπική κοινωνία για να βγάλουν το χειμώνα, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα μέτρο συγκράτησης πληθυσμού, παρέχουμε εργασία στα παιδιά που θέλουν να μείνουν στον τόπο τους.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Δήμαρχε.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι πολλωστή φορά που με παίρνετε για να επικοινωνήσω με τους δημότες μου, να επικοινωνήσω με την υπόλοιπη Ελλάδα το τι προσπαθεί να κάνει ο Δήμος Ευρωκοπίου, το τι πετυχαίνουμε και το τι θέλουμε να κάνουμε.
1: Άλιστα. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Δήμαρχος κάτω Ευρωκοπίου, ο κύριος Ελευθέριος Σταυγκουρίδης.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Λοιπόν, αντί άλλων σχολείων, διαβάζουμε μια ανακοίνωση του χαμογέλου του παιδιού Κώστα.
1: Ναι, δώσε μου μερικά δευτερόλεπτα.
0: Ας ξεκινήσουμε το...
1: Ναι. Έχουμε, ναι, μία έκκληση από το χαμόγελο του παιδιού. Όπως επισημαίνεται, με αφορμή τις δύο 17χρονες κοπέλες, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η επιστημονική ομάδα της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά ΣΟΣ 1056, με γνώση, είναι εκεί για να μιλήσει με το παιδί που δυσκολεύεται, με το παιδί που γνωρίζει κάποιο άλλο που έχει πρόβλημα, με τον γονιό που ανησυχεί, με τον εκπαιδευτικό που προβληματίζεται, αλλά και με κάθε πολίτη. Η αυτοχειρία τονίζεται στην ανακοίνωση, είναι μια μόνιμη λύση σε ένα προσωρινό πρόβλημα και η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά ΣΟΣ 1056 είναι διαθέσιμη σε όλες και όλους να μιλήσουν, να εκφράσουν την απόγνωση και το διέξοδο που βιώνουν και να βρουν λύση και ανακούφιση.
0: Εγώ θα πάω στην προηγούμενη ανακοίνωση. Mm-hmm. Σε τέτοιες ώρες χρειάζονται όλοι, μέσα ενημέρωσης, πολίτες και χρήστες στο social media, να σταθούμε με προσοχή, ευθύνη και σεβασμό. Η αναπαραγωγή αποσπασμάτων, προσωπικών σημειωμάτων ή λεπτομεριών γύρω από το περιστατικό δεν είναι απλή ενημέρωση. Αγγίζει την ιδιωτικότητα των παιδιών, επιβαρύνει τις οικογένειες και τους φίλους τους και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά άλλα παιδιά και εφήβους που βρίσκονται σε ψυχική δυσκολία. Δεν χρειάζεται να μοιραστούμε τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού για να καταλάβουμε τον πόνο του. Δεν χρειάζεται να κάνουμε δημόσια την πιο ευάλωτη στιγμή του για να μιλήσουμε για την ανάγκη στήριξης, γιατί κάπου μπορεί να υπάρχει ένα άλλο παιδί που θα το διαβάσει σε μια πολύ δύσκολη θέση, ένα παιδί που νιώθει μόνο, πιεσμένο, φοβισμένο, κουρασμένο και οι λέξεις αυτές μπορεί να μην λειτουργήσουν ως ενημέρωση αλλά ως ταύτιση. Ας μην κάνουμε τον πόνο περιεχόμενο, ας επιλέξουμε να προστατεύσουμε με σεβασμό στο παιδί που το έγραψε, με ευθύνη απέναντι σε κάθε άλλο παιδί που μπορεί να το διαβάσει. Και επανερχόμαστε με αυτό που έλεγε Κώστα για το κάθε παιδί που χρειάζεται να μιλήσει, υπάρχει εθνική γραμμή SOS 1056, λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα, 24 ώρες το 24ωρο, με εξειδικευμένους επιστήμονες, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. Να πούμε ότι υπάρχει κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας, στα παλιά παπούτσια γραμμένος κάποιον, αλλά για τους παλιότερους δημοσιογράφους, για μας ήταν και για εδώ στην ΕΡΤ, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα σχετικά με το τι είναι είδηση και το τι είναι. Απαράβατος δημοσιογραφικός κανόνας που μαθαίναμε εμείς από τους παλαιότερους και πολύ σωστά επισημαίνει σε μια ανάρτηση της συνάδελφου Σοφία Χριστοφορίδου, είναι ότι περιστατικά θανάτου που ενημερώνουμε τον κόσμο είναι τα δυστυχήματα, είναι τα τροχαία, είναι τα εργατικά. Τα υπόλοιπα τα καλύπτουμε με ένα διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό τρόπο. Άλλαξαν δυστυχώς τα δεδομένα τα τελευταία χρόνια, Κώστα, και στη δημοσιογραφία. Επειδή η δημοσιογραφία πέρασε και αυτό, αυτό το γρήγορο κλικ και έγινε και κομμάτι των περισσότερων από εμάς, δηλαδή ο καθένας πλέον αισθάνεται ότι μπορεί να δημοσιολογεί μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχοντας και ένα κινητό τηλέφωνο μπορεί να βγάζει.
1: Και η ταχύτητα της πληροφορίας πλέον είναι πολύ γρηγορότερη.
0: Η ταχύτητα της πληροφορίας, οπότε η κλειδαρότρυπα πλέον μεγαλώνει και βάζει πάρα πολύ κόσμο σε αυτό το παιχνίδι. Ας σκεφτούμε, και το λέω για πολλωστή φορά, πώς θα θέλαμε μια δική μας οικογενειακή στιγμή να σταθεί η κοινωνία και η ενημέρωση απέναντί μας και με αυτό το γνώμονα να σταθούμε και εμείς απέναντι σε μια οικογένεια και δημοσιογραφικά τώρα για τα μηνύματα στους δημοσιογράφους. Είναι κάποια πράγματα που δεν πρέπει να ξεφεύγουν, όμως ξεφεύγουν και αναγκάζονται κάποιοι φορείς να βγάζουν κάποιες ανακοινώσεις, κάποιοι άνθρωποι να κάνουν κάποιες απέλπιστες προσπάθειες μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να εξηγούν τα ευνόητα, τα οποία όλοι μας καταλαβαίνουμε, το ξέρουμε πολύ καλά που ξεπερνάμε την κόκκινη γραμμή, και να πω ότι και κάποιες βλακίες που με πολύ μεγάλη ευκολία κάποιοι κρυβόμενοι πίσω από την ανωνυμία γράφουν, βρέθηκαν να υποθούν με πολύ μεγάλη χαζομάρα στο μυαλό του καθενός για ένα γεγονός ή για οποιοδήποτε γεγονός να περνάει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ας θωρακίσουμε λίγο τον πολιτισμό μας, την ευγένειά μας, την ευαισθησία μας και την ενσυναίσθηση. Είναι θέμα παιδείας, το ξέρω, Και δυστυχώς τα παιδιά τα πιέζουμε να. Τα λέγαμε χθες.
1: Για τις πανελλαδικές τα λέγαμε χθες, ναι. Να, τέτοια τα ώρα πιέζουμε τα λέγαμε. Και μετά από λίγο βγήκε αυτή η είδηση.
0: Και δεν τα πιέζουμε προς την ενσυναίσθηση. Το κάνουν χαρισματικοί εκπαιδευτικοί μέσα από τα σχολεία. Το κάνουν αυτό το πράγμα. Αλλά δυστυχώς αυτό πρέπει να γίνεται και στα σχολεία, πρέπει να γίνεται και στα σπίτια μας. Και με αυτό να σταματήσουμε αυτή την συζήτηση. Να αφήνω και τον Κώστα να μιλήσει, είναι η αλήθεια. Και να πάμε στο αστυνομικό μας δελτίο.
1: Και έχει ναι. σχέση αυτό που θα πω με, το, με αυτά που προανέφερες Ρένα για την κατάσταση της υγείας του Σταύρου Φλόρου, του παιδιού από τη Μεσορόπη. Είπαμε χθες νομίζω αυτά που πρέπει και όχι κάτι παραπάνω και αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Το παιδί είναι σε σταθερή κατάσταση, είχε επικοινωνία με την οικογένειά του, έχει τις αισθήσεις του και συνεχίζει και νοσηλεύεται.
0: Ωραία. Πάμε λίγο και στο αστυνομικό δελτίο. Έχουμε από αστυνομικούς της δίωξης εδώ εγκλημάτων Καβάλας. Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένου σε οικισμού της Καβάλας. Φυσικά έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τριών ημεδαπών. Είχαν γίνει μέσα στο μήνα Μάρτιο. Και ποια ήταν η δράση τους? Τηλεφώνησε κάποιος άγνωστος σε δύο περιπτώσεις, σε δύο ηλικιωμένες, έκανε το λογιστή, με το πρόσχημα υποτιθέμενου προστίμου προς την αφορία της έπεισε να συγκεντρώσουν χρήματα, χρυσαφικά κοσμήματα, τα έδωσαν, τα συγκέντρωσαν, τα παρέδωσαν στους δράστες που έπαιζαν ρόλο εις πράκτορα και πήγαν στα σπίτια τους με γιόταχη αυτοκίνητο και τα παρέλαβαν. Έγινε προανάκριση, ταυτοποιήθηκαν ποιοι είναι αυτοί. Έχουν γίνει και οι συλλήψεις με αυτό το μεγάλο κύκλωμα που είχε ξεκινούσε από την Κόρινθο. Γίνονται συλλήψεις, εξαρθρώνονται κυκλώματα, αλλά αυτά είναι πολλαπλά τα κυκλώματα και διαφορετικά.
1: Λερναία ύδρα.
0: Είναι λερναία ύδρα. Το είχαμε ακούσει τα περιστατικά αυτά, τα είχαμε
1: μόνο
0: συζητήσει.
1: Εμείς έχουμε πει πόσα.
0: Ναι, τα είχαμε πει το Μάρτιο ότι συνέβησαν. Τώρα έγινε και η εξιχνίασή τους. Αλλά το ότι έγινε η εξιχνίασή τους δεν σημαίνει ότι βρέθηκαν.
1: Μάρτιο,
0: και αυτά
1: πρέπει
0: που
1: να ήταν
0: χάθηκαν.
1: Παράλληλα αυτό με τα τηλέφωνα στη Θάσο τότε πρέπει να ήταν.
0: Mm-hmm. Ναι, μια περίοδος που έγιναν πολλά τηλεφωνήματα.
1: Ήταν παράζ, δηλαδή 3-4 μέρες ήταν στη Θάσο κατά ρηπάς.
0: Ναι.
1: Αυτό που παρίσταναν τους λογιστές κλπ.
0: Και να πούμε και αυτό για την Κομωτινή, γιατί έχει ενδιαφέρον. Τώρα, εξαρθρώθηκε κατά την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, γιατί με τον τρόπο όπως κινήθηκε και για τα ωφέλη που είχε από δημόσιο χρήμα, έγκλημα είναι, ως εγκληματική οργάνωση. Είναι οι πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για απάτη σε βάρος του δημοσίου. Προφανώς κάποιο άτομο δημιούργησε μια εταιρεία, ένα ΚΔΑΠ, και εντέταξε ως προσωπικό της επιχείρησης άλλα 4 άτομα και με αυτή τη διαδικασία, αυτή η ιδιοκτήτρια του ΚΔΑΠ, ενέγραφε το μέγιστο αριθμό μαθητών σε σχέση με τη χωρητικότητα του κέντρου και μετά έκανε ψευδείς καταχωρήσεις παρουσιών των μαθητών για να εισπράττει τις επιδοτήσεις βάουτσερ των υποτιθέμενων μαθητών, λαμβάνοντας έτσι εικονικές παράνομες πληρωμές. Η συνολική ζημιά σε βάρος του ελληνικού δημοσίου από την έναρξη της λειτουργίας του κέντρου καθ' όλη τη διάρκεια αυτής είναι από το 2023 μέχρι το 2026, ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 450.000 ευρώ. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των δραστών, όπου δράστες θεωρούνται και τα άλλα άτομα, από ό,τι κατάλαβα. Και τα άλλα άτομα που δούλευαν στο ΚΔΑΠ. Πλήθος εγγράφων, ένα χρηματικό ποσό 9.000 ευρώ, ημέρες καταγραφές συσκευών τηλεφώνων, δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αυτά που χρειάζονται πλην τα χρήματα φυσικά για να λειτουργήσει το ΚΔΑΠ. Βλέπω ότι έγινε η εξάρθρωση από το τμήμα δίωξης εξιχνίασης εγκλημάτων Κομωτινής, και το τμήμα συνοριακής φύλαξης ΣΑΠΟΝ και μάλιστα οι συλλήψεις έγιναν σε οικισμό της Λάρισας για τα δύο αρχηγικά, λέει, όπως χαρακτηρίζονται, μέλη της οργάνωσης. Στην Κομωτινή συνολήφθησαν τα 3 ακόμα μέλη της οργάνωσης, οι εργαζόμενες ουσιαστικά.

Έχουμε μία εσπερίδα ενημερωτική για γονείς και δαιμόνες στη Δράμα. Εξετάσεις χωρίς άγχος είναι ο τίτλος. Πώς στηρίζουμε τα παιδιά μας στην πιο απαιτητική περίοδο της σχολικής χρονιάς. Διαχείριση του άγχους των εξετάσεων και στήριξη μαθητών και γονέων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18:30 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Δημαρχείο της Δράμας. Απευθύνεται σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Στην ενημερωτική δράση θα συμμετέχουν ομιλητές από το ΚΕΔΑΣΥ της Δράμας, καθώς και ψυχολόγους, οι οποίοι θα αναπτύξουν πρακτικές και τρόπους υποστήριξης των παιδιών κατά την εξεταστική περίοδο. Πώς εκδηλώνεται, οι θεματικές ενότητες είναι το πώς εκδηλώνεται το άγχος των εξετάσεων, τι βοηθά και τι επιβαρύνει τα παιδιά, ο ρόλος των γονέων στην ψυχολογική ενίσχυση, οι πρακτικές συμβουλές για την καθημερινότητα και συζήτηση για να απαντηθούν και ερωτήσεις γονέων. 18:30 ώρα το απόγευμα αυτή η εκδήλωση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου της Δράμας, από το Δήμο Δράμας και το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Δράμας. Στην Καβάλα σήμερα, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, έχουμε αυτό που λέγαμε χθες με τον Τάσο Βυζικίδη, το βιβλίο του «Μια βόλτα ρε γαμώτο, μια βόλτα να με κάψει ο Μάρτης», τα διηγήματα του που έγιναν βιβλίο, παρουσιάζονται σήμερα σε μια δημόσια ανάγνωση που θα γίνει στις 7 η ώρα το απόγευμα στον πεζόδρομο της Οδού Κασάνδρου, μπροστά στο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Ευχόμαστε να έχουν φύγει τα σύννεφα από πάνω. Θα πραγματοποιηθεί δημόσια ανάγνωση μικρών ιστοριών από τη συλλογή διηγημάτων του Τάσου. Πρόκειται για μια ανοιχτή εκδήλωση λόγου και δημόσιας ανάγνωσης, όπου 9 άνθρωποι του πολιτισμού και της πόλης θα δώσουν φωνή σε εισάριθμες ιστορίες της συλλογής, μεταφέροντας τη λογοτεχνία στο δημόσιο χώρο και δημιουργώντας μια άμεση ζωντανή επαφή με το κοινό. Το βιβλίο είναι μια πρώτη εκδοτική παρουσία του Τάσου Βυζικίδη, που συγκεντρώνει μικρές ιστορίες που ισορροπούν ανάμεσα στη μνήμη, τη βιωμένη εμπειρία, την καθημερινότητα και την ανθρώπινη ευαισθησία. Την επιλογή των ιστοριών και την επιμέλεια του βιβλίου έκανε ο Θανάσης Τσιρταβής, ενώ την έκδοση προλογίζει η καβαλιώτισσα συγγραφέας και δημοσιογράφος η Μανίνα Ζουμπουλάκη. Θα διαβάσουν αυτά τα διηγήματα η φιλόλογος και διευθύντρια του ΠΟΕΜ του Γυμνασίου Καβάλες Χριστίνα Βαμβούρη, ηθοποιός σκηνοθέτρια Ναταλία Άννα Βασιλέκα, ο αγιογράφος Μπάμπης Γαμβρέλης, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιώργος Καρατζιώτης, η σκηνοθέτρια Μαρία Κολτσακίδου, συγγραφέας Μάγκη Κρυθαρέλη, η Ζαφυρία Μόλ, η Άννα Μονογιού, πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας, ο Σεραφείμ Σανσαρίδης, δικηγόρος, εκδότης και αρχισυντάκτης του περιοδικού Καμάρες. Η εκδήλωση αυτή είναι ανοιχτή στο κοινό, πώς θα μπορούσε άλλωστε να ανακλειστεί, στον πεζόδρομο, εκεί μπροστά στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Καβάλας είναι. Ο πεζόδρομος, ο οποίος εκτελήσεται σε έτσι έναν ωραίο χώρο για να γίνονται εκδηλώσεις, που συνδυάζουν και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και αν όλα πάνε καλά με τις καιρικές συνθήκες, καλό θα είναι να μην το χάσετε, να βρεθείτε στο κέντρο της πόλης και να το ευχαριστηθείτε. Είναι...

0: Λοιπόν, έχουμε μια ανακοίνωση από τον Δήμο Καβάλας για πρόσληψη 42 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, ΣΟΧ 4-2026. Τώρα, οι ενδιαφερόμενοι θα καταλάβουν.
1: Ναι, είναι έντυπο ΑΣΕΠ αυτό.
0: Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με τον κωδικό αυτό, ΣΟΧ 2ΔΕ κάθετος ΕΕ.
1: Που σημαίνει ότι υπάρχει, οι προσλήψεις είναι για άτομα
0: δημόσιας εκπαίδευσης.
1: Ναι, και υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
0: Και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την εν λόγω ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει υπογραφή τους θεωρημένη από τη δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στον Δήμο Καβάλα, στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. 42 άτομα είναι λοιπόν για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Καβάλα. Επίσης, έχουμε ακόμα 3 προσλήψεις για την υλοποίηση της πράξης Καβάλα Urban Center, σχέδιο πόλης. Ο Δήμαρχος ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 3 ατόμων για την υλοποίηση της πράξης Καβάλα Urban Center, σχέδιο πόλης.
1: Στο πρόγραμμα. Αυτό ναι, είναι πρόγραμμα.
0: Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021.
1: Δηλαδή, 27. Σε πρόγραμμα θα προσληφθούν τα άτομα αυτά για το Δήμο Καβάλας, για να δουλέψει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
0: Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουδετημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά. Όπως είπαμε, στο Δήμο Καβάλας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.
1: Μέχρι.
0: Γιατί δεν το βλέπω το μέχρι.
1: 15.
0: Μέχρι τις 15 Μαΐου.
1: Άρα, δηλαδή την Παρασκευή, μέχρι αυτή την Παρασκευή. Ναι. Άρα σπεύστετε, αν ενδιαφέρεστε, να βρείτε την προκήρυξη και να υποβάλλετε τα δικαιολογητικά για αυτές τις 3 θέσεις, γιατί βλέπω ότι αυτό ισχύει μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου. Αυτά ναι. Για τις 42.
0: Για την πρώτη περίπτωση είναι μέχρι 22 Μαΐου.
1: Ναι, ξεκίνησε ναι. Από τις 12, από χθες δηλαδή, είναι μέχρι τις 22 Μαΐου. Και έχουμε και την ανακοίνωση του Δήμου για να μας πληροφορήσει πού θα γίνουν έργα φυσικού αερίου για εγκατάσταση φυσικού αερίου στην Καβάλα. Αυτά τα έργα που γίνονται για την εγκατάσταση.
0: Ναι, και στη γειτονιά μου ήταν.
1: Είναι στις οδούς Κομνηνών, Πάργας, Παλαιών, Πατρών Γερμανού, Αγίας Λαύρας, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού από την οδό Θάσου έως το κολυμπητήριο. Έχουμε και εκεί θέλει προσοχή. Ναι. Σε εκείνο το σημείο. Μικράς Ασίας, Ικονίου, Κυρινίας, Αμοχώς του Δεκελίας, έχει δέπος, δηλαδή Απολωνίας, Παφλαγωνίας, Κωτιόρων, Αναγεννήσεως, Τιμίο Προδρόμου, νομίζω φτάνουμε σε σένα, στη γειτονιά σου. Και Χαριλάου Τρικούπη, Κομνηνών, Πάργας, Παλαιών, Πατρών Γερμανού και Αγίας Λάβρας.
0: Ενώ υπάρχουν και παροχευτική αγωγή, εξκαφή, ναι. Εγκατάσταση και ασφαλτική αποκατάσταση στην 7η μεραρχή, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένα, μεραρχίες, Κολοκοτρώνη,
1: Πρεβέζης. Είναι ουσιαστικά οι συνδέσεις που γίνονται στις πολυκατοικίες.
0: Είναι πολύ συγκεκριμένα, είναι.
1: Και είναι συγκεκριμένες οι πολυκατοικίες.
0: Ναι.
1: Ναι. Τα σπίτια τα οποία συνδέονται με το δίκτυο του φυσικού αερίου, αυτές οι εργασίες.
0: Αυτά να πούμε ότι θα γίνουν από 16 του μήνα μέχρι 31, μέχρι τέλος του μήνα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά ήδη έχουν ξεκινήσει σε αυτές τις περιοχές, οπότε συνεχίζονται σε αυτές τις περιοχές. Θέλει προσοχή. Στο σημείο αυτό, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν ο Κώστας Λουκούμης και η Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο, ο Μάκης Μητάκους επιμελήθηκε τον ήχο. Κλείνουμε με το τελευταίο μας τραγούδι και οδηγούμαστε στο Δελτίο Ειδήσεων. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα και θα σας υπενθυμίσουμε ότι μετά το Δελτίο Ειδήσεων επιστρέφουμε γιατί έχουμε την περιφερειακή μας εκπομπή. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη σκιά των θεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που μπαίνουν στο τραπέζι των συζητήσεων είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοιτητική λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίου. Από τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο τραυματίστηκαν 7 φοιτητές. Η παραβατικότητα στα. Την ανάγκη, με συγχωρείτε, όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξη των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λοιπόν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, δίνει διαρκή μάχη νομιμότητα στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμα και εκ των υστέρων. Ο κ. Δρομανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Η παραβατικότητα στα πανεπιστήμια πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία, τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Sky. Η Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αν τη συγκρίνουμε με το σημείο αναφοράς του 2025. Έχουμε μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά σχεδόν 50%, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτηση που είχε με τον Europe Editor των Financial Times στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη Μετάβαση στην Ενέργεια, Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Είμαστε, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, πρωτοπόροι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μία από τις 10 κορυφαίες χώρες, τόσο στην ηλιακή ενέργεια, μάλιστα βρισκόμαστε ακόμα υψηλότερο, όσο και στην αιολική. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με αφορμή την επικείμενη σύνοδο κορυφή στο Πεκίνο και υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στο Ιράν. Μέρος της ατζέντας αποτελεί η πίεση της Κίνας να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, αν και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι δεν χρειαζόμαστε βοήθεια της Κίνας. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη να διατηρηθεί εύθραστη εμπορική ισορροπία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επανεπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ελλάδα τα καταφέραμε, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα 9 χώρες. Σε εξέλιξη βρίσκονται στην Αθήνα, στην πλατεία Κλαθμόνο, στη Θεσσαλονίκη από το άγαλμα Βενιζέλου, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, οι απεργιακές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Αναπτυξής Τάκης Θοδωρικά, αποκαλύπτοντας το Earth News ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς σε μπράγματες εξασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ. τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξάωροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζεται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, από 14 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 13η μέρα του Μάη, Τετάρτη σήμερα. Έρχομαι την ίδια τη Καβάλα Ορεστιάδα Εύτσερον σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές σήμερα. Έρχομαι την ίδια τη Καβάλα Ορεστιάδα Εύτσερον σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές

0: πληματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, στο Πεκίνο και στη Κίνα. Σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια επίσκεψη που είχε αναβληθεί πριν από 2,5 μήνες περίπου, έχει ανοίξει η υπόθεση της επίλυσης του Κυπριακού σε εξέλιξη πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ που μπορεί να οδηγήσει σε σχέδιο λύση για το Κυπριακό. Είναι η δήλωση του Κύπριου Πρόεδρου του Χρήστου Χριστοδουλίδη. Στη Γαλλία έχουμε πολιτικά μέτρα κατά του Χανταϊού, λαμβάνουν υγειονομικές αρχές, παρόλο που υπάρχουν κάθε συγχεστικές δηλώσεις και ενημερώσεις από την πλευρά του Οργανισμού Παγκόσμιας Υγείας. Έχουμε την απεργία της ΑΔΕΔΗ σήμερα. Σε όλη την Ελλάδα συμμετέχουν γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Έχουμε επίσης τις φοιτητικές εκλογές σήμερα. Θα ξέρουμε τα αποτελέσματα περίπου το βράδυ. Τα πράγματα όμως δεν ξεκίνησαν καλά, καθώς είχαμε επεισόδια χτες στην Θεσσαλονίκη με ένα παιδί από την Αλεξανδρούπολη να καταλήγει στο νοσοκομείο. Και αυτή την ώρα στο ωραίο της Ξάνθης, στο μνημείο των Πεσών των Ελλήνων, στο ωραίο του Δήμου Μίκης, στο νομό Ξάνθης, είναι από τις 11 και 4 το περίπου το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο Νίκος Δέντας, για να αποτίσει προτιμήσεις προς τους Έλληνες μουσουλμάνους οι οποίοι υπηρέτησαν ένοπλες δυνάμεις, πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των μαχών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με αυτά λοιπόν θα πάμε, με τους τίτλους αυτούς θα πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και θα πάμε αρχικά στην Δράμα, καθώς το Lab 40 του Επιμελητηρίου έχει ανακοινώσει την έναρξη του πρώτου διμερούς AI Bootcamp ευαισθητοποίησης για τη χρήση των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για ένα δωρεάν διμερές εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη 20 και την επόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου, με στόχο την ουσιαστική εξοικείωση πολιτών, επαγγελματιών και επιχειρηματιών με τα σύγχρονα εργαλεία AI. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών, ανεξαρτήτου επίπεδου εξοικείωσης και δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις. Το λέμε νωρίς για να προλάβει ο κόσμος να δηλώσει τη συμμετοχή του. Από εκεί και πέρα έχει ανοίξει από χθες το πρόγραμμα για την πρόσληψη 25 ατόμων με οκτάμινη σύμβαση, τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Καβάλας. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους, και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο κύριος Χρήστος Τσιλικάκης, ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα θα μείνει για 10 ημέρες ανοιχτή και μετά θα ακολουθήσει η επιλογή των ατόμων μέσω του ΑΣΕΠ. Στην περιοχή είναι ότι συγκροτήθηκαν οι ομάδες περιφρούρησης και προστασίας των περιοχών και άλλων ευαίσθητων περιοχών του νομού της Δράμας. Έχει κρυφτεί και το πρόγραμμα περιφρούρησης για τη φετινή θερινή περίοδο που ξεκινά από 1η Ιουνίου και ολοκληρώνεται 30 Σεπτεμβρίου. Στις ομάδες συμμετέχουν εθελοντικές ομάδες, οικολογική κίνηση, υπηρεσίες και άλλοι φορείς της περιοχής. Και κάπου εδώ κολλάει και η μερίδα με θέμα περιβάλλον και οικονομία, την οποία θα πραγματοποιήσουν αυτή την Παρασκευή στην Καβάλα η Διεύθυνση Δασών και το Δασαρχείο Καβάλας. Η εκδήλωση γίνεται με την υποστήριξη της επιθεώρησης εφαρμογής δασικής πολιτικής Μακεδονίας και Θράκης και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, και περιλαμβάνει ομιλίες με θέμα δάση και οικονομία, ο ρόλος των δασών στην προώθηση της οικονομικής ευημερίας, υδατική πόρη και οικονομία, προκλήσεις και απειλές σε περιβάλλον κλιματικής αλλαγής και κυκλική οικονομία και αγροδιατροφικά συστήματα. Θα διεξαχθεί το πρωί στις 9.30 στο κτίριο δασικών υπηρεσιών της Καβάλας.
0: Πολύ ελκυστική έτσι αυτή η δράση. Έχω την εντύπωση ότι μας ενδιαφέρει και μας αφορά όλους. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου τη Μαρία Μανάκα στην Ορεσιάδα. Μαρία, καλό μεσημέρι. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα τεχνικό από ό,τι φαίνεται. Θα ξαναπροσπαθήσουμε έτσι να συντονιστούμε και να μιλήσουμε με την κυρία Μανάκα.

0: Σικάγο. Ζωντανά που άγαμα είναι, έχουμε έτσι μια μάχη σήμερα με την τεχνολογία. Νομίζω ότι θα είμαστε οι τελικοί νικητές. Έχουμε να καταφέρει να εντυπωσιάσουμε τη Μαρία Μανάκα στην Ομισιάδα. Μαρία, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, τι έχουμε πάνω.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Έχουμε έναν περίεργο, άστα το καιρό, αν ξεκινήσω από αυτό. Γιατί χθες είχαμε βροχές και λίγο έτσι δρόσησε και έχουμε μια περίεργη κατάσταση, αλλά νομίζω θα στρώσει ο καιρός τις επόμενες ώρες. Με ένα νέο μάλλον σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και κοντέινερς πρόκειται να ενισχυθεί και το τελωνείο Ορμενίου και του Κυπρίνου αλλά και της Νέας Ορεστιάδας που συγκαταλέγονται στα 24 τελωνεία που θα αποκτήσουν αυτό το νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης. Είναι τελωνεία που βρίσκονται σε βασικές πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών και για τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Το σύστημα αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως στα τέλη Ιουνίου. Και περιλαμβάνει προηγμένα δορυφορικά συστήματα, GPS και νέες τεχνολογίες ψηφιακού ελέγχου. Στάσουν αφορά τα τελωνεία Ορμενίου, Κυπρίνου και Νέας Ορεστιάδας στον Εύρο. Πάμε στα του νοσοκομείου του Δημοτήχου που δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα για περίπου ένα μήνα με την παύση λειτουργίας του αξονικού τομογράφου λόγω τεχνικών προβλημάτων, όμως από σήμερα αποκαταστάθηκε αυτή η δυσλειτουργία, γιατί έως τώρα τα περιστατικά μεταφέρονταν σε εξωτερικά, σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα μάλλον. Οπότε από σήμερα κανονικά ο αξονικός τομογράφος λειτουργεί. Τώρα μένει να δούμε πώς θα οργανωθούν τα ραντεβού, τα τόσα πολλά ραντεβού που έμειναν πίσω. Προχωρώντας, σας λέμε ότι η αδελφοποίηση των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Αγίας Νάπας Ήπρου είναι γεγονός. Δεν αποτελεί μια τυπική συμβολική πράξη όπως δήλωσε εχθές ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης, αλλά μια ουσιαστική συμφωνία συνεργασίας. Μάλιστα ο κ. Ζαμπούκης αναφέρθηκε και στο πλαίσιο της συνεργασίας που θα αναπτυχθεί με κοινές δράσεις στον πολιτισμό, τον τουρισμό, την παιδεία, την νεολαία, τον αθλητισμό και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών. Στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Σαρακατσανέων να μεταφερθούμε, οι εργασίες του οποίου θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 15 του μήνα. Είναι το τέταρτο στη σειρά. Ανά 10 χρόνια γίνονται τα συνέδρια αυτά των Σαρακατσανέων. Μία συνδιοργάνωση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία και τον Σύλλογο Σαρακατσανέων Εύρου. Από την ομαδική ζωή στον ψηφιακό κόσμο είναι το θέμα γύρω από το οποίο θα εστιάσουν όλες οι εισηγήσεις των επιστημόνων. Αναμένεται να έρθουν άνθρωποι επιστήμονες και μη από την Αυστραλία, την Αμερική και πολλές χώρες της Ευρώπης. Περίπου 500 αναμένεται να είναι οι σύνεδροι που έχουν εκδηλώσει για το ενδιαφέρον. Να πούμε ότι οι εργασίες του συνεδρίου, το συνέδριο ολόκληρο είναι υπό την αιγίδα της αυτοεξοχότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος και θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών. Ενώ να πούμε, σύμφωνα με μια συζήτηση που είχαμε και με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Σαρακατσάνων Εύρου, στον νομό μας περίπου 2.500 είναι ο λιγότερος αριθμός, ο μικρότερος σε σχέση με άλλες περιοχές της περιφέρειας. 2.500 Σαρακατσάνοι μένουν εδώ στον Εύρο. Μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο, ένας άνδρας συνελήφθη ο οποίος κατηγορείται ότι δεν τηρούσε για το σκύλο του την νομοθεσία περί ευζωίας ζώων συντροφιάς. Στην Αλεξανδρούπολη συνέβη το περιστατικό και επιβλήθηκε πρόστιμο στον συλληφθέντα κύριο. Το πολιτιστικό καφενείο διοργανώνει ξανά το Αθηνολογικό Μουσείο Θράκης με αφορμή τη Διεθνή ημέρα μουσείων, όπως έχει καθιερωθεί η 18η Μαΐου. Ομιλητής και συντονιστής συζήτησης που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα στον πολυχώρο του Μουσείου θα είναι ο καθηγητής ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Νίκος Μακρύς, με θέμα τη σχέση των γονέων και των παιδιών. Και κλείνουμε μία ακόμα παρουσία στο Δημότυχο αυτή τη φορά, στις 22 Μαΐου, της διακεκριμένης ιστορικού Μαρίας Ευθυμίου ως ομιλήτρια σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της μεθεπόμενης Παρασκευής στο Αφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με θέμα «Ένας λαός του βουνού και της θάλασσας, σημεία της ιστορίας του νεότερου ελληνισμού». Αυτό θα είναι το θέμα που θα αναπτύξει η κυρία Ευθυμίου, βεβαίως με ανοιχτή και ελεύθερη την είσοδο για το κοινό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, για όλα τα νέα που έχεις μεταφέρει από την περιφέρεια και την περιοχή της Ορεσκάβας. Να πάμε εμείς σιγά σιγά από στην περιφέρεια και εννοείται των Σερών. Εκεί μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε εκεί?
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω από τα ευχάριστα. Μπορεί βέβαια χθες να πήραμε μεγάλη πίκρα για το αποτέλεσμα του Πανσεραϊκού. Αλλά μετά είχαμε πάρα πολλά χαμόγελα και πανηγυρισμούς με την πορεία του Ακύλα στη Eurovision. Θυμίζω ότι ο Ακύλας είναι Σερός στην καταγωγή. Έτσι λοιπόν είχαμε στα διάφορα καταστήματα εστίασης, είχαν οργανωθεί χθες για να παρακολουθήσουν τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, πανηγυρίζοντας την πρόκληση της ελληνικής συμμετοχής στο μεγάλο τελικό. Σημαίες, χαρακτηριστικά σκουφάκια του Φέρτο υπήρχαν εκεί από φίλους, συγγενείς του Ακύλα, όπως επίσης και πάρα πολλούς Σεραίους, ενώ ο Δήμος Σερών ήδη έχει ενημερώσει ότι θα υπάρχει την ημέρα του τελικού γιγαντοθόνη στο κέντρο της πόλης, ώστε όλοι οι Σεραίοι να παρακολουθήσουν από κοινού την προσπάθεια που κάνει με ένα παιδί των Σερών που βλέπει το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα και εκπροσωπεί τη χώρα μας. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, εμείς εμένουμε στην εντοπιότητα και στηρίζουμε το δικό μας καλλιτέχνη.
0: Α, να υποθέσω το Σάββατο θα έχουμε πολύ κόσμο έξω στις ΣΕΡΕΣ.
2: Βέβαια, γιατί είναι η γιγαντοθόνη, οι καρέκλες στο κέντρο της πόλης. Ήδη χθες έγινε μια οργανωμένη προσπάθεια να παρακολουθήσουν πολύ μαζί την πρώτη προσπάθεια έτσι, για να δούμε να περάσει στον τελικά. Και φυσικά στον τελικό θα είναι όλο και περισσότερος κόσμος. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα μέχρι τώρα προγνωστικά και φυσικά και ο τρόπος που προκρίθηκε ο καλλιτέχνης. Αλλάζω τελείως θέμα και κλίμα και στο επίκεντρο θα τεθεί σήμερα η προστασία του περιβάλλοντος, η διαχείριση κινδύνων αλλά και όσα τα παθήματα που έγιναν μαθήματα από τη μεγάλη πυρκαγιά στο Όρος Όρβυλος το 2024 που κράτησε για περισσότερες από 40 μέρες. Γιατί θα γίνει αυτό? Γιατί στο Σιδηρόκαστρο θα βρεθεί το απόγευμα ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων και δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, ο κύριος Γιάννης Κωνσταντάτος. Θα πρέπει να σας πω ότι ο Δήμος Συνδικής είναι από τα ιδρυτικά μέλη του δικτύου και έχει προγραμματιστεί η κοινή εκδήλωση με θέμα πολιτική προστασία και τοπική αυτοδιοίκηση. Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Συντικής, όπου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το έργο και οι δράσεις του ελληνικού δικτύου, καθώς και οι πρόσφατες πρωτοβουλίες που ανέλαβε στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη συμβολή του δικτύου, στη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου, καθώς και στο μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε τον περασμένο Μάρτιο μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων. Μέσω αυτού του μνημονίου προβλέπεται μεταξύ άλλων η ενεργή συμμετοχή του δικτύου σε ομάδες εργασίας και επιτροπές εφαρμογής του νόμου, η συμβολή στην Εθνική Βάση Δεδομένων Πολιτικής Προστασίας και η ανάπτυξη τοπικών κέντρων διαχείρισης κινδύνου σε συνεργασία με τα τοπικά σχέδια πρόληψης. Ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης φυσικά θα παρουσιαστούν το πώς αυτές οι καλές πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται στον Δήμο Αργυρουπόλεως Ελληνικού μπορούν να εφαρμοστούν και στο Δήμο Συντικής. Και αυτό φυσικά είναι το πιο ενδιαφέρον της εκδήλωσης. Κατά τα άλλα, για όσους ενδιαφέρονται να αθληθούν, να γνωρίσουν αθλήματα ή να περάσουν μια όμορφη μέρα με όλη τους την οικογένεια ή με φίλους, το ΤΕΦΑ Σερών, το Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα ανοίξει για μία ακόμη χρονιά τις πόρτες του στο κοινό την Κυριακή 17 Μαΐου στην εκδήλωση που διοργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Απηθείτε την Κυριακή». Κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων που γίνονται συστηματικά τα τελευταία χρόνια, γίνονται δωρεάν δράσεις άθλησης, μουσικής, ψυχαγωγίας για όλες τις ηλικίες και μάλιστα είναι το κάλεσμα για ηλικίες από 4 ετών έως 104. Μας πιάνει
0: όλους.
2: Όλους, το ηλικιακό αυτό φάσμα, ακριβώς. Για λίγες ώρες λοιπόν οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού θα μετατραπούν στο μεγαλύτερο εκπαιδευτικό fitness πάρκο της πόλης, δίνοντας τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν δωρεάν ακαδημαϊκές και αθλητικές δράσεις που υλοποιούνται στο τμήμα. Οι δράσεις περιλαμβάνουν ποδηλασία στο ρυθμό της μουσικής, εμπειρία του τραμπολίνου για όλες τις ηλικίες και δοκιμασίες φυσικής κατάστασης και αντοχής για το κοινό. Και μάλιστα εδώ σε αυτές τις δοκιμασίες συμμετέχουν πάρα πολλά παιδιά, αθλήτριες και αθλητές των αθλητικών σωματείων της πόλης, αν λάβουμε υπόψη τη συμμετοχή από τα προηγούμενα χρόνια. Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία άθλησης και διασκέδασης που πραγματικά τα τελευταία χρόνια κερδίζει τους αιρέους και υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Θέλω να πιστεύω αντίστοιχη θα υπάρχει και φέτος. Η κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια, για το οποίο σας κάνω λόγο συχνά πυκνά, θα έχει πλέον όνομα. Θα έχει πλέον όνομα ενός σπουδαίου σεραίου, σκηνοθέτη, ηθοποιού, συγγραφέα και μεταφραστή, του Βασίλη Παπαβασιλείου. Θα ονομαστεί σε σκηνή, σε κεντρική σκηνή Βασίλη Παπαβασιλείου, ως ελάχιστο φόρο τιμής που μπορεί να δώσει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών στον πρώτο του καλλιτεχνικό διευθυντή, σαν έναν άνθρωπο που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην καλλιτεχνική και πνευματική ζωή όχι μόνο της πόλης των Σερών, αλλά και της χώρας. Και μάλιστα συμπίπτει και χρονικά η όλη τελετή, καθώς συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την εκδημία του Βασίλη Παπαβασιλείου. Αυτή την απόφαση έχει λάβει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών και το Σάββατο στις 8 θα γίνει η τελετή ονοματοδοσίας στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου στο πλαίσιο της επίσημης έναρξης της 19ης Πανεπιστημιακής Φοιτητικού Θεάτρου που θα φιλοξενήσει για μία ακόμη χρονιά η πόλη των Σερών. Θίαση, φοιτητική σύλλογη από όλη τη χώρα και το εξωτερικό θα βρίσκονται εδώ και θα παρουσιάσουν τις δουλειές τους. Αναλυτικά θα σας πω σε μια νεότερη επικοινωνία για το πρόγραμμα της φετινής Πανεπιστημιάδας. Αυτή τη φορά θα μείνω σήμερα στα εργαστήρια, ενδεχομένως που μπορεί να ενδιαφέρουν και άλλους, αλλά θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή. Στο πλαίσιο λοιπόν της 19ης Πανεπιστημιάδας θα πραγματοποιηθούν δύο θεατρικά εργαστήρια. Το εργαστήριο «Η τέχνη του μαζί» με την Έφη Σαρμή, ηθοποιός σκηνοθέτηδα. Το εργαστήριο θα εστιάσει στη δύναμη της συλλογικής δημιουργίας, προσκαλώντας τους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν την έκφραση, τη συνεργασία και τη θεατρική πράξη μέσα από ομαδικές διαδικασίες και πρακτικές. Είναι δωρεάν, αλλά πραγματοποιείται αποκλειστικά με προεγγραφή, γι' αυτό και το αναφέρω. Για όποιον ενδεχομένως ενδιαφέρεται, δεν χρειάζεται να είναι σεραίος δημότης για να το παρακολουθήσει. Θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου και το άλλο εργαστήρι είναι το από το Πολυφωνικό Εργαστήριο Ανυπότακτες Φωνές. Οι Ανυπότακτες Φωνές είναι ένα ημερήσιο φωνητικό εργαστήριο ανοιχτό προς όλους, καθώς δεν είναι απαραίτητο οποιαδήποτε προηγούμενη μουσική εκπαίδευση. Θα γίνει εξερεύνηση της φωνής μέσα από την ελληνική παραδοσιακή μουσική σε ένα φιλικό υποστηρικτικό περιβάλλον. Αυτό το εργαστήρι θα λειτουργήσει την Κυριακή 24 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα ως τις 8 και γι' αυτό χρειάζεται προεγγραφή. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να πληκτρολογήσουν Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών και από εκεί πέρα να δηλώσουν συμμετοχή στην συγκεκριμένη λίστα που υπάρχει. Θα σας αποχαιρετήσω με τι άλλο. Τετάρτη σήμερα, μαθήματα κλασικής παιδείας, ένας θεσμός που κρατάει 23 ολόκληρα χρόνια. Εισηγητής του σημερινού μαθήματος, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Γιώγος, δόκτωρας νεότερης ιστορίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Το δημοκρατικό όραμα των Ελλήνων στα χρόνια της Επανάστασης του 1821, Αθανάσιος Κοραής και Αναστάσιος Πολυζωίδης». Κατά τη διάρκεια της εισήγησης θα γίνει προσπάθεια να σκιαγραφηθεί ο κοινωνικός χάρτης του Ελληνισμού στα χρόνια της Επανάστασης του 1821, θα αναλυθούν οι κοινωνικές ομάδες που ηγήθηκαν της Επανάστασης, καθώς και οι επιδιώξεις στην έναρξη της πορείας του αγώνα και βέβαια θα εστιάσει στις προσωπικότητες ο εισηγητής του Αθανάσιου Κοραή και του Αναστάσιου Πολυζωίδη, ο οποίος είναι εκ του πατρός σεραίος στην καταγωγή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, για πολλά έτσι νέα που έχεις μεταφέρει από εκείνη την περιοχή και για την ελκυστικότητα των προτάσεων που κάνεις για τους ανθρώπους, αν τυχόν και θέλουν να παρακολουθήσουν όλα αυτά όσα τρέχουν στην περιφερειακή ενότητα των Σερών. Να είσαι καλά, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς λέμε να πάμε σε ένα θέμα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Ορεσιάδας που η οποία μέσα από την κοινοτόμα ιδέα Πούτσισαρ έχει κατακτήσει την τέταρτη θέση και το βραβείο καλύτερης παρουσίασης σε πανελλήνιο μαθηματικό μαθητικό διαγωνισμό επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Ανάμεσα σε 82 σχολεία από όλη την Ελλάδα, μόνο 11 ομάδες είχαν προκριθεί στο τελικό και 5 βραβεύτηκαν. Πάμε να συναντήσουμε την διευθύντρια του σχολείου Μπαχτσεβανούδη, Αναστασία.
3: Φέτος λοιπόν για πρώτη φορά οι μαθητές μας πήραν μέρος στον 6ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας Next Generation Innovators, της Involve, όπου έπρεπε να παρουσιάσουν μια ιδέα σχετικά με επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Όταν δηλώσαμε συμμετοχή, αρχίσαμε και κάναμε μία έρευνα να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Πέσαμε σε κάποια είδηση ότι στη Γαλλία μεγάλος αριθμός τροφίμων πετιέται από τα σούπερ μάρκετ, τρόφιμα που λήγουν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πετιούνται. Κάναμε λοιπόν και εμείς την έρευνά μας εδώ.
4: Λίγει το γιαούρτι μας δηλαδή, λίγει το γάλα μας.
3: Λίγει το γάλα. Έτσι. Οτιδήποτε. Κάναμε λοιπόν και εμείς την αντίστοιχη έρευνα εδώ. Επικοινωνήσαμε με ανθρώπους που εργάζονται σε σούπερ μάρκετ, είτε είναι υπεύθυνοι σε σούπερ μάρκετ εδώ της πόλης. Και μας είπαν ότι όντως, ναι, μεγάλη ποσότητα τροφίμων πετιέται. Έτσι λοιπόν κάναμε τη διαπίστωση ότι υπάρχει σπατάλη τροφίμων και ταυτόχρονα υπάρχει και ανάγκη τροφίμων. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται τρόφιμα. Καθίσαμε λοιπόν, συζητήσαμε με τα παιδιά και σκεφτήκαμε ότι μια και η τεχνολογία έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά, σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια εφαρμογή στο κινητό, όπου τα σούπερ μάρκετ θα δηλώνουν ότι σε 5 μέρες λήγει το γάλα.
4: Μάλιστα.
3: Θα δηλώσουν ότι έχω αυτό εδώ το προϊόν που πρόκειται να λήξει. Έτσι λοιπόν μπαίνει ο πολίτης μέσα στην εφαρμογή και υπάρχουν 2 τρόποι να αξιοποιηθεί το προϊόν που θα λήξει. Είτε να το πάρει ο ίδιος για προσωπική του κατανάλωση, να φτιάξει ένα ριζόγαλο σε χαμηλότερη τιμή, είτε να το πάρει δωρεάν, να παρασκευάσει γεύματα, όπου θα υπάρχουν και σημεία, ειδικά ψυγεία, και θα μπορούν οι άνθρωποι που το έχουν ανάγκη να δηλώσουν την πρόθεσή τους ότι εγώ θέλω να πάω να πάρω αυτό το γεύμα που έχει παρασκευαστεί.
4: Να το πάρω δωρεάν.
3: Να το πάρω δωρεάν.
4: Δωρεάν, έτσι. Μάλιστα.
3: Δηλαδή υπάρχει ο τρόπος να το χρησιμοποιήσω για μένα, να το πάρω πιο οικονομικά γιατί λίγη, έτσι και αλλιώς θα πεταχτεί, ή να το πάρω δωρεάν και να φτιάξω ένα γεύμα, αντί να το φάω εγώ το ριζόγαλο, να προσφέρω ένα ριζόγαλο σε έναν άνθρωπο που το χρειάζεται. Για το ριζόγαλο, γιατί αναφερθήκαμε στο γάλα.
4: Ναι, βέβαια. Σωστά. Πολύ σωστά.
3: Οπότε βγαίνουν όλοι κερδισμένοι. Είναι μια ιδέα που έχει κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.
4: Έτσι.
3: Βοηθάμε. Έτσι τα τρόφιμα μετατρέπονται σε προσφορά και αλληλεγγύη. Και όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Θεωρούμε ότι είναι μια ιδέα που μπορεί να υλοποιηθεί. Δηλαδή φαντάζομαι ότι σε βάθος χρόνου μπορεί και να τη δούμε μπροστά μας να γίνεται.
0: Αυτή που ακούσαμε ήταν η διευθύντρια του σχολείου, ο κ. Μπαχτσεβανούδη Αναστασία, του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ορεστιάδας. Σε μια έτσι πολύ πολύ πρωτότυπη ιδέα και σε ένα πείραμα που έχουν καταφέρει να κάνουν τα παιδιά, θα δούμε αν θα μπορέσει να περάσει ποτέ στην πράξη, γιατί είναι αλήθεια ότι είναι πολύ μεγάλο ποσοστό συστροφής, έτσι καλώς πετάγεται, θα μπορούσαν κάποια από αυτά να σωθούν πριν καταλήξουν στα σκουπίδια και να πάνε στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Πάμε τώρα, πλησιάζει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ξεκινάει στις 18 Μαΐου. Για αυτό το συνέδριο μίλησε εδώ στην ΕΡΤ ο Ευπίδης Λιανίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην και πρώην υπουργός.
5: Το συνέδριο αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη έχει κατά τη γνώμη μου έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα σε σχέση με τα συνέδρια τουλάχιστον που έχω γνωρίσει εγώ στον παρελθόν. Και στα προσυνέδρια ορίζονταν ειδικότερες θεματικές πάνω στις οποίες τοποθετούνται και απολογιστικά και προγραμματικά οι αρμόδιοι υπουργοί αλλά και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Δεν γινόταν δηλαδή διάλογος ευθέως μεταξύ των στελεχών και των βουλευτών. Βέβαια, οι βουλευτές είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν και στην κοινοβουλευτική ομάδα που είχαμε πρόσφατα, η οποία επί 6 ώρες συνεδρίαζε και έδινε τέτοιες δυνατότητες. Στο τελικό συνέδριο, φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν πάλι θεματικά πάνελς και θα προσπαθήσει η ηγεσία, φαντάζομαι, να δημιουργήσει έτσι ένα αφήγημα εν ώψη της περίοδου που τώρα ξεκινά και που αναμφισβήτητα έχει έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά, ανεξάρτητα από τον χρόνο που θα γίνουν οι εκλογές. Μπαίνουμε στην τελευταία σύνοδο. Το έργο βεβαίως κυβέρνηση δεν σταματά, αλλά ο αγώνας για την αξιοποίηση, αν θέλετε, των όσων έχουμε κάνει μέχρι τώρα και την προβολή τους, προκειμένου να συνεχιστεί αυτό το έργο, είναι μπροστά μας.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Ευηπίδης Λιανίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Οδόπης, και ο άνθρωπος ο ειδικός εισηγητής από την πλευρά της πλειοψηφίας για την αναθεώρηση του συντάγματος. Πάμε τώρα από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον αντιπεριφερειάρχη του Βυσμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Παναγιώτη Αρχοντή. Είναι μια δύσκολη περίοδος, έχει έρθει η τουριστική περίοδος, υπάρχει μια βεβαιότητα έτσι στον κόσμο και να δούμε τι προσδοκίες υπάρχουν από την πλευρά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη χρονιά, έτσι την περίοδο που μας έρχεται από την πλευρά του τουρισμού.
6: Ναι, είναι ένα δεδομένο που μας ευχαριστεί πολύ να το ακούμε από τον κόσμο και να συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Όσον αφορά τώρα το φετινό καλοκαίρι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Σίγουρα μια κρίση όπως αυτή στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι επηρεάζει τον τουρισμό. Ήμασταν πρόσφατα στην Κύπρο, οι άνθρωποι είχαν ήδη αρνητική επίδραση στις κρατήσεις, αλλά παρόλα αυτά υπήρχε αισιοδοξία και σίγουρα και το κεντρικό κράτος βοηθούσε στην κατάσταση με φτηνά καύσιμα, με διάφορα δηλαδή μέτρα που είχε πάρει ήδη στο να μειώσει την οποιαδήποτε επίπτωση στον ντόπιο πληθυσμό. Εγώ πιστεύω ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με τα πλεονεκτήματα που έχει ως προορισμός, ο οποίος προσφέρει όλο το πακέτο του τουριστικού ενδιαφέροντος, όχι μόνο το κλασικό μοντέλο ήλιο-θάλασσα, αλλά και οτιδήποτε μπορεί να ζητήσει ο επισκέπτης, αλλά και με την προσβασιμότητα την εύκολη που έχει, γιατί είναι μια συνοριακή περιφέρεια, είναι μια πύλη εισόδου προς τη χώρα, και σίγουρα βέβαια τόσα χρόνια ο δικός τουρισμός από τις Βαλκάνιες χώρες στηρίζει τον προορισμό μας. Νομίζω ότι όλα αυτά και βέβαια η μεγάλη απόσταση που μας χωρίζει από την περιοχή της κρίσης, νομίζω ότι αυτά όλα είναι παράγοντες οι οποίοι θα δείξουν και φέτος ότι το καλοκαίρι μας δεν θα επηρεαστεί τόσο πολύ όσο οι υπόλοιπες περιφέρειες.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Παναγιώτης Αρχοντής. Αισιόδοξο τον ακούμε. Μακάρι να επαληθευτούν έτσι οι προσδοκίες του. Και εμείς κλείνουμε με την φωνή, την θηλυκή φωνή της Πάτρις Σμιθ. Είναι στις 15 Μαΐου στο Δημοτικό Θεάτρο Λυκαπητού αυτή η μεγάλη ποιήτρια και η καλλιτέχνητα, η οποία επηρεάζει πολλούς ανθρώπους, ακόμα και πολύ νέους ανθρώπους. Απολαύστε την. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η αθλητική εκπομπή, η αθλητική ενημέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τις συχνότητες της ΕΡΤ και πάλι μαζί σας. Όπως είμαστε μαζί καθημερινά λίγο μετά τις 12.30 μέχρι και τη 1 περίπου, με τους 4 σταθμούς της ΕΡΤ, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη να είναι συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος, και μείνει μια κακή μέρα και η χθεσινή και η σημερινή για την οικογένεια του Πανθρακικού και τον αθλητισμό της περιοχής, καθώς ξαφνικά δύο μέρες μετά τους πανηγυρισμούς για την άνοδο έφυγε από τη ζωή ο φροντιστής της ομάδος, ο Γιάννης Σακάρης. Αυτή την ώρα είναι η κηδεία του, σε ηλικία 55 χρονών, ένας άνθρωπος που ήταν πάντα με το γέλιο και με τα πειράγματα στα αποδυτήρια. Ξαφνικά έφυγε από ανακοπή και αυτή την ώρα είναι η κηδεία του στην Γρατινή. Καλό παράδεισο να ευχηθούμε στον Γιάννη. Δυστυχώς έτσι είναι και αυτά μέσα στην ζωή και μάλιστα ήρθε, όπως είπαμε, σε μια στιγμή όπου ο Πανθρακικός πανηγύριζε την άνοδο και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αναβληθεί το σημερινό παιχνίδι. Βέβαια, το αγωνιστικό περνά σε δεύτερη μοίρα. Πρέπει όμως να ασχοληθούμε με αυτό σήμερα και να ξεκινήσουμε το αγωνιστικό, το οποίο δεν είναι καλό για τον Πανσεραϊκό στην Super League, εκεί όπου γνώρισε μια, θα έλεγα, ίσως και καταδικαστική ήττα, αφού πλέον δεν εξαρτάται από αυτόν η παραμονή, έκανε μεγάλο αγώνα για να μείνει. Βέβαια, κατάφερε 1-0 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από τον Αστέρα Άκτορ. Θυμήθηκε τα παλιά από νωρίς με 10 παίχτες η ομάδα των Σερών και τελικά ιτήθηκε με 1-0, αν και είχε κάποιες ευκαιρίες, μεγάλες ευκαιρίες μάλιστα, ειδικά τη μία που είδαμε το Ριέρα. Θα πούμε για όλα αυτά με τον Βασίλη Αναστασιάδη, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Να δώσω και εγώ τη συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του φροντιστή του Πανθρακικού, που ήταν έτσι ιδιαίτερα αγαπητός από ό,τι γνωρίζω.
0: Ναι, τι να πεις ξαφνικά.
1: Ναι, έτσι η ζωή αυτή είναι. Τι να πεις. Λοιπόν, εδώ ο Παναγιώτη, πραγματικά πλέον ο Πανσεραϊκός είναι με το 1,5 υπόδειση Super League 2. Αυτή η ήττα από τον Αστέρα Τρίπολη στην Τρίπολη φαίνεται ότι είναι καταδικαστική και αυτό το λέμε γιατί πλέον η διαφορά είναι στους 4 βαθμούς. Ο Αστέρας Τρίπολης έχει την έδρα την επόμενη αγωνιστική την Κηφισιά. Αυτό σημαίνει ότι αν την κερδίσει, τελείωσε το πρωτάθλημα, παραμένει στην κατηγορία. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, να πούμε ότι ο Πανσεραϊκός εξέφρασε την δυσαρέσκειά του για τη διαιτησία. Μάλιστα, ουσιαστικά στο γραφικό που έχει στα social media της ΠΑΕ, εκεί βάζει full time Πανσεραϊκός Παπαπέτρου Ευαγγέλου 1-0. Θέλω να εκφράσω την διαμαρτυρία του όσον αφορά αυτή την αποβολή, ναι, το Μεονγκά στο 18.
0: Μεσοβάρ.
1: Γιατί πραγματικά.
0: Μεσοβάρ.
1: Πραγματικά. Ναι. Ακριβώς. Όχι, Βάρ δεν το είδε το Βάρ. Δεν πήγε να το δει ο ίδιος. Δεν νομίζω ότι έγινε μεσοβάρ.
0: Νομίζω ότι είπανε μέσω. Έτσι διάβασα τουλάχιστον ότι μεσοβάρ. Γιατί δεν την είδα ζωντανά την αποβολή. Λέει μεσοβάρ έγινε η.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν πήγε να τη δει ο ίδιος στο Βάρ.
0: Τον ειδοποίησε
1: το
0: απλά.
1: Το θέμα είναι ότι άφησε την ομάδα στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της χρονιάς, θα λέγαμε.
0: Για 70-80 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις.
1: Φυσικά με αυτό το παιχνίδι πεζόταν μια κατηγορία ολόκληρη.
0: Ναι.
1: Πολύ εύκολα λοιπόν, δόθηκε η αποβολή. Έμεινε ο Πανθρακός με 10 παίκτες, προσπάθησε. Βέβαια, είχε και τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Ριέρα πιο μπροστά. Mm-hmm. Που πραγματικά είναι από αυτά που λέμε γκολ που δεν χάνονται. Απίστευτη ευκαιρία του Ριέρα. Ναι. Προφέτως, λίγο τα πράγματα έχουν γίνει δύσκολα. Νομίζω ότι πλέον Πανθρακός και Λάρισα οδεύουν προς την Super League 2. Εντάξει, ο Πανθρακός προσπάθησε να κάνει το θαύμα, έκανε πολλά θαύματα φέτος. Δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει θαύματα.
0: Έπαιζε συνεχώς το όριο, κάθε παιχνίδι ήταν τελικός. Και όταν έχεις ένα τόσο μικρό ρόστερ,
1: έτσι είναι. Δηλαδή, τώρα χθες τον έβαλε το Λιάσο. Τόσο καιρό τον έβαζε το Λιάσο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, ήταν ένα θέμα τώρα αυτό. Ότι ο Σαραγώσα έπαιζε με 12-13 παίκτες. Ναι. Ένα μικρό ρόστερ. Τα παιχνίδια ήταν συνεχόμενα. Άρα καταλαβαίνεις ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο η ομάδα να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο απαιτητικό πρόγραμμα με συνεχόμενα.
0: Όταν ξεκινούσε το πρωτάθλημα λέγαμε ότι είναι μια ομάδα που έχει ένα μεγάλο ρόστερ. Τελικά αποδείχτηκε ένα ρόστερ το οποίο δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Πανάκριβο.
1: Μικρό από όλα.
0: Πανάκριβο και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί.
1: Κοίταξε τώρα, πολλά έγιναν. Δηλαδή πλήρωσε ουσιαστικά την επιλογή του Μπάτση.
0: Ναι.
1: Πώς ξεγελάστηκε ο πρόεδρος και πήρε τον Κριστιάνο Μπάτση, ο οποίος ήταν συνεργάτης του Λουτσέσκου, δεν μπορεί να καταλάβει και ο ίδιος το έχει καταλάβει. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές θα βγουν πράγματα, π.χ. ότι τουλάχιστον αυτά που λένε από τη διοίκηση, πολλούς παίκτες, μέχρι τον Μπουχαλάκη που είδαμε στον Πανετολικό, που είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, mm-hmm. που είχε προτείνει η ΠΑΕ. Αυτό που λέει η ΠΑΕ είναι ότι ο Μπάτσι τους απέρριπτε και ήθελε να φέρει δικούς του.
0: Να.
1: Και βέβαια έφερε κάποιους παίκτες έτσι περίεργους τώρα που ούτε.
0: Τον εμπιστεύτηκε με κλειστά μάτια και την πάτησε.
1: Να περάσουν έξω το Δημοτικό για Δευτερών και να τους δώσουν φανέλα να παίξουν. Το Φαλέ και διάφορους άλλους.
0: Ναι,
1: οι οποίοι βέβαια αυτοί οι παίκτες έφυγαν.
0: Και με ακριβά συμβόλαια, έτσι.
1: Ακριβά συμβόλαια. Εντάξει, γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό να επιλέγεις έναν πολύ καλό προπονητή. Mm. Και να ξεκινάς καλά τη χρονιά. Η επιλογή του προπονητή είναι, θα λέγα, καθοριστική.
0: Λοιπόν,
1: το θέμα έγινε από εκεί και πέρα να σου πω ότι ο Πασαραϊκός παίζει το Σάββατο 7 η ώρα με τον Πανετολικό.
0: Θα τα πούμε την Παρασκευή περισσότερο για αυτό το παιχνίδι, γιατί δεν εξαρτάται από αυτόν. Ξέρω ότι τρέχει στο ρεπορτάζ. Έχουμε και εμείς πολλά, γιατί έχουμε τη συνέντευξη τύπου για τον τελικό του κυπέλλου της Επιστράγης, στο συνέδριο του ΤΕΦΑ, το Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Έχουμε να πούμε για όλα αυτά. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, του χρόνου μαζί θα είμαστε σε Super League 2. Θα δούμε. Ελπίζω να μην γίνει, γιατί ο Παθαρακικός είναι σίγουρος Super League 2, αλλά είναι πολύ, πολύ δύσκολα τα πράγματα πλέον όταν δεν εξαρτάται από σένα. Καλό μεσημέρι.
1: Έγινε, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Βασίλη Αναστασιάδη όσον αφορά το παιχνίδι του Πανσεραϊκού για την 8η αγωνιστική των play-out. Καταδικαστική ήταν για τον Πανσεραϊκό. 1-0 που έπαιζε με 10 παίχτες από το 18ο λεπτό. 1-0 από τον Αστέρα Άκτορ. Όπως είπαμε, έβγαλε και ανακοίνωση για την διαιτησία. Στα άλλα παιχνίδια, η Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 και ο Πανετολικός με το 1-1 με τη Λάρισα στις καθυστερήσεις που ισοφάρισε. Η Λάρισα καταδικάστηκε σε υποβιβασμό. Ο Πανετολικός εξασφάλισε την παραμονή του. Με το 1,5 πόδι στην κατηγορία είναι και ο Αστέρας Άκτορ. Μάλλον τη Λάρισα θα την ακολουθήσει ο Πανσεραϊκός του χρόνου, που μαζί με τον Νέστο και με τον Πανθρακικό θα αγωνίζονται στο αναβαθμισμένο πρωτάθλημα της Super League 2. Σήμερα έχουμε τα παιχνίδια για την 5η αγωνιστική των play-off της θέσης 1 έως 4. Ξεκινούν τα παιχνίδια στις 5 η ώρα Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη, γιατί στις 5 ως 8 είναι αυτά, αδιάφορα. Να δούμε ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση, Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Τα παιχνίδια είναι στις 7.30, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Εδώ ρόλο ρυθμιστή θα παίξει πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο σίγουρα τέταρτος Παναθηναϊκός. Αυτά για την Super League. Πάμε για να τα προλάβουμε όλα γρήγορα. Και να πούμε ότι, όπως είπαμε και πριν, είχαμε τον ευνίδιο θάνατο του φροντιστή του Μαθρακικού, άνθρωπος που ήταν η ψυχή των αποδυτηρίων. Έβγαινε τα πάντα στην ομάδα έτσι ώστε να λειτουργεί σε επίπεδο ηματισμού όσο πιο σωστά γίνεται. Δεν είναι πια μαζί μας, όπως λέει ο σύλλογος. Και στον Ιερό Ναό κοιμήσω στο τόκου στην Γρατινή. Αυτή την ώρα είναι η κηδεία του. Τώρα, από εκεί και πέρα, το παιχνίδι με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου, το οποίο ήταν διάφορα βαθμολογικά, αναβλήθηκε, θα γίνει την Πέμπτη. Και το άλλο παιχνίδι είναι Ελασσόνα Απόλλων Καλαμαριάς, καθώς έχουμε την εδώ πέρα, αν και πόσο δεν κερδίσει η Ελασσόνα, έχουμε τη δεύτερη ομάδα που θα ακολουθήσει τον Πανθρακικό. Να πούμε ότι ο Χαράλαμπος Μαργαρίτης είναι στο παιχνίδι Ελασσόνας από όλο Καλαμαριάς, από την Κέρκυρα. Ο Τασιόπουλος είναι. Το παιχνίδι του Πανθρακικού είναι ο Μαργαρίτης από την Κέρκυρα. Στον άλλο όμιλο, ο Νίκος Γεωργόπουλος θα σφυρίξει στο Εθνικό Πύργος και Φώτης Ντάουλας από τη Βυτική Αττική, το Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης. Εκεί έχουμε πολλές εκκρεμότητες λόγω της διακοπής του αγώνα στο πύργο Ζάκυνθος στο 78ο λεπτό, ενώ το σκορ ήταν 1-1. Τώρα, εμείς θα πάμε στο τελικό του κυπέλλου της Επιστράκης, ο οποίος όπως κάθε χρόνο γίνεται την 5η, γίνεται 14 Μαΐου. Την 5η θα γίνει, ανημέρα της επετείου των Ελευθερίων Κομωτινής. Έχει ενταχθεί σε εκδηλώσεις επίσημα τα τελευταία χρόνια στο ΔΑ Κομωτινής. Στις 5 το απόγευμα, φετινή φιναλίστ Δύναμη Αμαράντων για πρώτη φορά στην ιστορία της και ο περσινός πρωταθλητής της ΕΠΣ Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου, δόθηκε χθες συνέντευξη τύπου. Στάθηκαν όλοι στο γεγονός ότι φέτος δεν είναι ο Πανθρακικός εκεί, οπότε θα είναι ένας αμφίροπος τελικός, ο Πανθρακικός που έπαιξε στο κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδος. Και αντίπαλοι να πούμε ότι είναι δύο ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα μέχρι τέλους. Άλλες δύο αγωνιστικές έχουν μείνει. Ένα βαθμό διαφορά έχουν τρεις ομάδες. Η άλλη είναι η Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου. Και να πούμε ότι στη Μύχνο θα υπάρχουν χορευτικές παρουσιάσεις, ενώ στο τέλος θα ακολουθήσει απονομή των μεταλλίων και του κυπέλου. Τη συμβολική τιμή των 5 ευρώ θα δοθούν για φιλανθρωπικό σκοπό τα έσοδα. Εμείς τώρα πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις καταρχήν του Προέδρου της ΕΠΣ Θράκης για τον τελικό, του κ. Μάνου Γαβριλίδη.
2: Εύχομαι να το πάρει ο καλύτερος και ο τυχερότερος, γιατί έτσι δεν λένε, γιατί μόνο ο καλύτερος δεν φτάνει. Και να γίνει ένας αγώνας πραγματικά αντάξιος των δύο ομάδων που πρωταγωνιστούν και στο πρωτάθλημα και πρωταγωνιστούσαν συνέχεια, θα έλεγα, σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Φέτος έχει μια ιδιαιτερότητα, γιατί είναι ένας αγώνας, θα έλεγα, αμφίροπος, γιατί δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια ήταν λίγο άνισος λόγω της συμμετοχής του Παδραγικού. Γι' αυτό και εμείς φέτος, παρότι είχε το δικαίωμα να παίξει και ο Παδραγικός, αφού είχαμε την ευκαιρία να μην το βάλουμε, δεν το βάλαμε. Και νομίζω ότι κάναμε καλό για όλους σας. Λοιπόν, η διοργάνωση, από ό,τι ξέρετε, ξεκινάει από σήμερα, η τελική φάση της. Σήμερα θα έχουμε την συνέντευξη. Αύριο στις 7 η ώρα όλοι οι διαγωνιζόμενοι παίκτες, προπονητές, διοίκηση και διαιτητές θα είναι στο γεύμα που προσφέρει μέσω της ΕΠΣ ο Δήμος Κομωτινής, και συνέχεια την επόμενη μέρα είναι ο τελικός. Εγώ δεν θα πω πολλά λόγια, σας εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία και ένα καλό παιχνίδι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε καταρχήν μία-μία τις ομάδες. Το Μέγα Αλέξανδρο Ιάσμου, προπονητής, πρόεδρος προπονητής και ο αρχηγός της ομάδας του Μέγα Αλέξανδρο Ιάσμου. Να τους ακούσουμε.
3: Αρχίζοντας, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Δύναμης Αμαράντων, που θα αντιμετωπίσουμε στο τελικό κυπέλλου της Εστράκης στο 401, αν θυμάμαι καλά. Είναι τιμή για μας και για την ομάδα μου που θα εκπροσωπήσουμε και το Δήμο μας και το χωριό μας για ακόμη ένα τελικό κυπέλλου που θα γίνει στο ΛΑΚ την Πέμπτη. Και θα ήθελα εκεί να ευχαριστήσω, αρχίζοντας από τη διοίκηση της ΕΠΣ Θράκης, τους διαιτητές μας, τους δημοσιογράφους, τους διοικούντες της ομάδων, τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές, όλους τους συντελεστές, όπου παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο να διοργανώνεται όλο αυτό το έργο. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες, να είναι ένα τελικός γεμάτος σεβασμός και πάθος, χωρίς να ξεφεύγουμε, και ας κερδίσει ο πιο τυχερός, όπως είπε και ο Πρόεδρος, και ο καλύτερος. Επίσης, κλείνοντας, θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο της Κομωτινής και των γύρω χωριών να παραβρίσκονται στο χώρο, στο ΔΑΚ, την Πέμπτη, 5 η ώρα, γιατί τα έσοδα είναι για να βοηθήσουμε κάποιους συνανθρώπους μας που τα έχουν πολύ ανάγκη.
4: Σίγουρα θα είναι ένα παιχνίδι ενδιαφέρον, γιατί αν δείτε και τη βαθμολογία στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, οι ομάδες ισοβαθμούν και σίγουρα θα είναι ένα ντέρμπι σαν αυτά που έχουν συνηθίσει οι δύο ομάδες να δίνουν τα τελευταία δύο χρόνια, που πρωταγωνιστούν στο πρωτάθλημα. Και πέρσι διεκδικήσαν το πρωτάθλημα και οι δύο ομάδες και φέτος το διεκδικούν με πολλές πιθανότητες μαζί με τη Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου. Σίγουρα το ότι δεν συμμετέχει στον τελικό φέτος η ομάδα του Πανθρακικού δίνει ένα ενδιαφέρον περισσότερο. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Θα γίνει ένα παιχνίδι, πιστεύω, μεταξύ δύο περίπου ισοδύναμων ομάδων και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Εύχομαι να είναι μια καλή, ένα ωραίο ανοιξιάτικο απόγευμα, έτσι για να έρθει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος και να απολαύσει ένα ωραίο παιχνίδι και, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, ας κερδίσει ο καλύτερος. Αυτά από μένα. Καλή επιτυχία στη διοργάνωση, καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες και ευχαριστούμε και εσάς που είστε εδώ και δίνετε έτσι ένα άλλο ενδιαφέρον στην όλη διοργάνωση.
5: Πιστεύω πως θα έχει πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι, ο τελικός, γιατί όπως ξέρετε δεν συμμετέχει φέτος ο Πανδραϊκός. Θέλω να ευχηθώ να έχουμε έναν ωραίο αγώνα, χωρίς τραυματισμούς, και να καλέσω όλο τον κόσμο, γιατί όπως ξέρετε και όπως κάθε χρόνο τα έσοδα είναι για καλό σκοπό, ο κόσμος να έρθει να δει και έναν ωραίο αγώνα και να κάνει την βοήθειά τους. Αυτά έχω να πω. Καλή τύχη και στην δύναμη Αμαράντων. Ο καλός σας νικήσει.
0: Λοιπόν, αυτά από την πλευρά του Ιάζου. Πάμε τώρα να ακούσουμε και τη δύναμη Αμαράντων, πρόεδρο, προπονητή και τον αρχηγό της ομάδος.
6: Είναι ιδιαίτερη τιμή και για μας και για το Δήμο μας, όπως είπε ο πρόεδρος, και για το χωριό μας να βρισκόμαστε στο τελικό κυπέλλο και να μοιραστούμε αυτή την μέρα με όλο τον κόσμο. Να είναι πανηγύρι αθλητισμού, σεβασμού και να το γιορτάσουμε με τα παιδιά μας. Και θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο να παραβρεθεί εκεί πέρα, γιατί τα έσοδα, όπως είπαμε, ξανατονίζω ότι είναι ανάγκη, είναι για φιλανθρωπικό σκοπό και τα χρήματα θα πιάσουν τόπο. Οπότε καλό θα είναι όλοι όσοι μπορούν να βρεθούν στο γήπεδο. Και θέλω να ευχαριστήσω και την διοίκηση της ΕΠΣ που σε κάθε στάδιο προσπαθεί να λύσει προβλήματα και αυτά που αντιμετωπίζουν οι ομάδες και στηρίζουν την προσπάθεια τη δικιά μας. Και θέλω να ευχηθώ καλή τύχη και καλή δύναμη και στην αντίπαλη ομάδα. Ας το πάρει το κύπελλο ο πιο καλύτερος, να πω, πιο τυχερότερος, να πω, αυτός που το θέλει περισσότερο.
7: Νιώθω ευλογημένος που αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ με τους παίκτες μου, με τον πρόεδρο, δίπλα σε εσάς. Εμείς σαν ομάδα για πρώτη φορά συμμετέχουμε στο τελικό κυπέλλου. Είναι ένας τελικός που, αν με ρωτήσετε έξω, αν πετυχαίνατε στο δρόμο και με ρωτούσατε αν θα ήθελα να δω έναν οποιοδήποτε αγώνα Champions League ανάμεσα στο τελικό της δύναμης Αμαράντων και στον Ιασμό, θα επέλεγα το Αμάραντα Ιασμός. Δεν το λέω και δεν υπερβάλλω καθόλου. Θα είναι ένας τελικός που μετά από πάρα πολλά χρόνια δεν συμμετέχει ο Παθρακικός. Θα είναι ένας τελικός πάρα πολύ δυνατός, που πιστεύω ότι θα γεμίσει, και είμαι πολύ πεπισμένος, το γήπεδο και λόγω των δύο ομάδων, αλλά και έναν άλλον ιδιαίτερο λόγο που πιστεύω ότι αυτός είναι και ο μεγαλύτερος λόγος, λόγω του φιλανθρωπικού σκοπού, και αυτός είναι και ένας άλλος λόγος που πρέπει το γήπεδο να δώσει το μεγαλύτερο παρόν, που η ΕΠΣ κάθε χρόνο φροντίζει και διοργανώνει το τελικό ώστε να υπάρχει φιλανθρωπία. Από εκεί και έπειτα εμείς είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε τον Ιασμό. Θέλω να δώσω και να ευχηθώ καλή επιτυχία και στους παίκτες και στον προπονητή του Ιασμού. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Είναι ένα παιχνίδι τελείως ξεχωριστό από ότι στο πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα είναι μια άλλη διοργάνωση, το κύπελλο είναι μια άλλη διοργάνωση. Είναι ένα παιχνίδι. Εγώ δεν θα συμφωνήσω μετά και με τον πρόεδρο και με τους άλλους ότι από θέμα τύχης, όσα χρόνια ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, θεωρώ ότι έχει να κάνει με την ικανότητα. Αυτό όσον αφορά πιο πολύ για το πρωτάθλημα, γιατί η τύχη με μια φορά δεν είναι, τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Εδώ βέβαια η αλήθεια είναι ότι είναι ένα παιχνίδι. Όποια ομάδα εμφανιστεί πιο συγκεντρωμένη και περισσότερο θέληση, πιστεύω ότι και αυτή θα πανηγυρίσει στο τέλος το τελικό κυπέλλο.
5: Να ευχαριστήσω την ΕΠΣ για αυτή τη γιορτή που μας έχει οργανώσει, γιατί είναι μια συσσαγωγικά δικαίωση για τους ποδοσφαιριστές μετά από κάποιες μάχες οι οποίες είναι μέσα στο γήπεδο,
8: να θέλουν όλοι να πάνε σε αυτόν τον αγώνα γεμάτο κόσμος, καλή μέρα,

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη σήμερα 13 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με μια είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγη ώρα, καθώς έχουμε την ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικών καλλιεργειών, βιολογικών παραγωγών θα λέγαμε, ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Για το λόγο αυτό θα πάμε στην Μαρία Σταθοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και παρακολούθησε την συνέντευξη του κυρίου Χινά. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ακυρώνονται τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Όχι το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας.
0: Ναι.
1: Τα χρήματα θα κατανεμηθούν, όπως είπε ο κύριος Σκηνάς, σε κάποιες άλλες προτεραιότητες. Βάζουμε τάξη στη βιολογική παραγωγή, καμία ανοχή στην παραβατικότητα, προστατεύουμε τους έντιμους παραγωγούς και καταναλωτές. Αυτό το μήνυμα έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσιάζοντας τα στοιχεία των ελέγχων που έχουν γίνει. Διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των βιολογικών παραγωγών υπερτριπλασιάστηκε. Από 34.000 το 2020 έφτασε 119.000 το 2024, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης των 250%. Θα πρέπει να πούμε ότι οι έλεγχοι έδειξαν ότι οι περισσότεροι από τους μισούς που ελέγχθηκαν, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι προενταξιακοί έλεγχοι στο πρόγραμμα, είναι αυτοί που υπέβαλαν αιτήσεις δηλαδή για το πρόγραμμα αυτό, το 55,4% είπε... είχε κάποια ευρήματα μη συμμόρφωσης με το πρόγραμμα, είτε αποχώρησαν οι ίδιοι οικειοθελώς. Είδαμε δηλαδή, όπως έλεγε για παράδειγμα και ο προηγούμενος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Τσιάρας, με το που ανακοινώθηκαν οι έλεγχοι, πάνω από 5.000 αγρότες που είχαν κάνει αιτήσεις τις απέσυραν. Πρόστιμα επίσης μπήκαν σε 6 φορείς, όπως έχουμε δει μέχρι τώρα. Εξάμηνη αναστολή έγκρισης είχαν πάρει άλλοι 3 φορείς. Άλλοι είχαν πάρει αναστολή διαπίστευσης 2 φορείς και αυτό γιατί αυτά από τα ευρήματα που βρέθηκαν ήταν πρωτοφανή. Για παράδειγμα, στα αρχεία που εξετάστηκαν από φορείς πιστοποίησης έδειξαν ότι ο ίδιος έλεγκτης έκανε την ίδια μέρα 15 επιτόπιους ελέγχους, πράγμα που δεν γίνεται. Παραπάνω από έναν ή δύο ελέγχους δεν μπορεί να κάνει κάποιος. Ή ο ίδιος ελεγχθής, για παράδειγμα, είχε βρεθεί ταυτόχρονα την ίδια μέρα σε 3 διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα, Κρήτη, Μεσσηνία, αλλά και στην Ικαρία. Αυτά τα ευρήματα δηλαδή είναι πρωτοφανή. Ναι. Έπρεπε να μπει μία τάξη, έπρεπε να μπει ένα φρένο σε όλα αυτά. Γι' αυτό και αποφασίστηκε η ακύρωση των δράσεων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας. Πάγωμα νέων δράσεων βιολογικής παραγωγής και αναδιάρθρωση του πλαισίου, ένα νέο σύστημα ελέγχων. Περιμένουν τις προτάσεις της Task Force για να δουν πώς θα είναι αυτό το αξιόπιστο και το σύγχρονο σύστημα με αυστηρότερους ελέγχους για να μπορέσουν να προστατευτούν και οι ίδιοι οι καταναλωτές για να ξέρουν ότι αυτό που αγοράζουν είναι όντως
0: βιολογικό. Είναι όντως βιολογική παραγωγή, έτσι ακριβώς Μαρία.
1: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή 15 του μήνα ζήτησαν και έλαβαν από την ανακρίτρια Ροδόπης 6 άτομα τα οποία συνελήφθησαν στην Κομωτινή, στη Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης μέσω εικονικού ΚΔΑΠ. Πρόκειται για τον εμφανιζόμενο ως ιδιοκτήτη του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τη σύζυγό του, 4 εργαζόμενους και ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Και Γιάννη, κάνουμε λόγο για μία απάτη με λεία τουλάχιστον 450.000 ευρώ που αποκαλύφθηκε στην Κομωτινή από το ΚΔΑΠ, έτσι δεν είναι?
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Πρόκειται για μία πρωτοφανή για την περιοχή υπόθεση, η οποία αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης μετά από ευρεία και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα σε 3 σημεία της χώρας, όπως είπες, στην Κομωτινή, στην Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη. Στη Λάρισα οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στα 2 αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, τον εμφανιζόμενο ιδιοκτήτη της ψευδεπίγραφης δομής και στη σύζυγό του, καθώς και σε 3 ακόμη μέλη στην Κομωτινή, αλλά και σε ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης σε περιοχή του Εύρου. Σε βάρος όλων των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κακουργηματικού χαρακτήρα κατά περίπτωση αδικήματα, αλλά και σε ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης σε περιοχή του Εύρου. Σε βάρος όλων των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κακουργηματικού χαρακτήρα

0: Στη συνέχεια, μέσω εγγραφής του μέγιστου αριθμού σε σχέση με τη χωρητικότητα του κέντρου ανήλικων μαθητών και ψευδών καταχωρήσεων παρουσιών των μαθητών, προσπορίζονταν παρανόμως τα βάουτσερ των υποτιθέμενων μαθητών. Η συνολική ζημιά, όπως είπες, εις βάρος του ελληνικού δημοσίου ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκε πλήθος πλαστών εγγράφων, καταγραφικές κάμερες, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ και το ποσό των 9.285 ευρώ. Επίσης κατασχέθηκαν 3 οχήματα, εκ των οποίων το ένα αγοράστηκε με το παράνομο οικονομικό όφελος.
1: Ναι, Γιάννη, ουσιαστικά μιλάμε για ένα εικονικό κδάπ το οποίο ήταν στην Κομωτινή.
0: Φάντασμα.
1: Ακριβώς.
0: Μόνο πινακίδα απ' έξω.
1: Μόνο πινακίδα, δεν είχε καθόλου παιδιά. Και όλες αυτές οι συλλήψεις, οι οποίες έγιναν Κομωτινή, Λάρισα και Αλεξανδρούπολη, να υποθέσω ότι ήταν αυτοί οι οποίοι.
0: Στη Λάρισα, το ζεύγος.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Οι εργαζόμενες εδώ στην Κομωτινή και ένα ακόμη συνεργάτης τους, ένας ακόμη συνεργάτης τους στην Αλεξανδρούπολη.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Έτσι ακριβώς, να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει το έργο της. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να παραμείνουμε όμως στην περιοχή και να πάμε στην Βασιλική Μαχαίρα. Καθώς στο μνημείο των Πεσόντων Ελλήνων στο Πομακοχώρι Ωραίο του Δήμου Μίκης στην Ξάνθη, βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για να αποτίσει φόρο τιμής προς τους Έλληνες μουσουλμάνους, οι οποίοι υπηρετώντας στις ένοπλες δυνάμεις πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των μαχών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, έτσι ακριβώς. Έχει λίγα λεπτά που ολοκληρώθηκε η πολύ όμορφη τελετή εδώ στο πανέμορφο χωριό, στο Πομακοχώρι, Ωραίων, δεν είναι τυχαίο το όνομα. Υπέροχη φύση και μια υπέροχη μέρα σήμερα, εκτός από το λίγο αεράκι έτσι που είναι αρκετά δροσερό. Για πρώτη φορά, υπουργός, Έλληνας υπουργός, πάτησε το πόδι του στη συγκεκριμένη περιοχή και συγκεκριμένα υπουργός Εθνικής Άμυνας για να αποτίσει φόρο τιμής στους 66 πεσόντες και από τον νομό Εύρου, Ροδόπης και Ξάνθης. Εδώ συγκεκριμένα από τον οικισμό του Ωραίου ήταν 4 οι πεσόντες. Έχει στηθεί λοιπόν ένα μνημείο και κάθε χρόνο, όπως κάνει η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης, διοργανώνει αυτή την τελετή.
1: Μάλιστα.
2: Και φέτος λοιπόν εκπροσωπήθηκε η πολιτεία στον ύψιστο έτσι βαθμό με την παρουσία εδώ του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, του κυρίου Νίκου Δένδια, ο οποίος στην ομιλία του, στην ολιγόλεπτη ομιλία του, βεβαίως αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Θράκη είναι ένα σταυροδρόμι μεταξύ της Ευρώπης και της Ανατολής. Ήταν πάντοτε ένα πεδίο συγκρούσεων. Τη διεκδίκησαν πολλοί, δόθηκαν πολλές μάχες στο μέρος αυτό. Ωστόσο όμως κρατήθηκε, ορθώθηκε και το χρέος μας είναι να την αναπτύξουμε. Φυσικά αναφερόμενος πάλι στη Θράκη ανέφερε το ότι αποτελεί παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων. Βέβαια η περίοδος που διανύουμε, όπως είπε, δεν είναι ειρηνική. Το στοίχημα για μια ειρηνική ανθρωπότητα δεν το κερδίσαμε, δεν το έχουμε κερδίσει στον 21ο αιώνα και πάλι έχουμε συγκρούσεις και μάχες και θα πρέπει να μην εφησυχάζουμε για να προασπιζόμαστε την ελευθερία μας. Αυτά, Βίκη, είπε ο Υπουργός από την ομιλία του εδώ στον οικισμό του Ωραίου. Και να πω βέβαια ότι καταχειροκροτήθηκαν οι μαθητές, οι μικροί μαθητές από τα 2 μειονωτικά σχολεία του Ωραίου και της Μάντενας, τα οποία ποικίλαν και ποίηματα, είπαν και τραγούδια και απέσπασαν το πιο θερμό χειροκρότημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με καταθέσεις μαρτύρων του κατηγορητηρίου συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τη δολοφονική κακοποίηση του τρίχρονου άγγελου τον Ιανουάριο του 2025 στο Ηράκλειο. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Σταυρούλα, κατηγορούμενη είναι η μητέρα του παιδιού, ο πρώην σύντροφός της αλλά και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς, η δίκη συνεχίστηκε σήμερα, σε εξέλιξη. Έχει διακόψει τώρα γιατί είχαμε και μια μικρή ένταση μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης του πρώην συντρόφου και της μητέρας του παιδιού και διέκοψε για λίγο προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα μέσα στη δικαστική αίθουσα. Έχουν καταθέσει οι γιατρός και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, του ασθενοφόρου δηλαδή, που πήγε στο σπίτι της οικογένειας στο Ηράκλειο στις 26 Ιανουαρίου του 2025 όταν το παιδί εμφάνισε προβλήματα

0: και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η γιατρός λοιπόν του ασθενοφόρου είπε ότι βρήκε το παιδί στον καναπέ παγωμένο, ρώτησε τη μητέρα και τον σύντροφό της αν ήταν άρρωστο, εκείνοι απάντησαν αρνητικά. Το παιδί είπε ανέπνεε, ρώτησε πώς το λένε, της απάντησαν το λένε Άγγελο, του φώναξε λοιπόν Άγγελε και άνοιξε τα ματάκια του, έβγαλε ένα στεναγμό και μετά δεν αντέδρασε ξανά. Ρώτησε τι είχε συμβεί και μια της έλεγαν, λέει, ότι το παιδί έπεσε από τις σκάλες, ότι χτύπησε στο τραπέζι του σαλονιού, μια ότι έβλεπε τηλεόραση και ξαφνικά λιποθύμησε. Η εικόνα που είχε ήταν ότι το παιδί, τα ζωτικά του όργανα ήταν καλά, αλλά δεν μπορούσε να ξέρω τι άλλο πρόβλημα, δεδομένου ότι δεν είχε κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας. Προβληματίστηκαν. Σε ερώτηση της Προέδρου για την εικόνα του ζευγαριού, η μάρτυρας υποστήριξε ότι και οι δύο ήταν ψύχρεμοι. Είχε ένα ελαφρύ αιμάτωμα το παιδί στο μέτωπο και όταν είπε του έβγαλε τις κάλτσες, είδε παλιά σημάδια στα άκρα των δακτύλων του δεξιού του ποδιού. Η γιατρός κατέθεσε ότι η μητέρα αρνήθηκε να πάρει το παιδί της στην αγκαλιά προκειμένου να το μεταφέρει στο ασθενοφόρο και αρνήθηκε επίσης να το συνοδεύσει κιόλας με το ασθενοφόρο. Ρώτησε η πρόεδρος αν της το δικαιολόγησε, της είπε όχι και ότι εκείνη επέμεινε να πάει μαζί τους και για την νομική τους κάλυψη. Βεβαίως στο νοσοκομείο στη συνέχεια, όταν έβγαλαν τα ρουχαλάκια του παιδιού, η γιατρός είπε ότι είδαν και άλλα σημάδια. Είχε επικοινωνήσει το μεταξύ κατά τη διακομιδή στο νοσοκομείο με το τηλεφωνικό τους κέντρο και έχει ζητήσει να υπάρχει μια ομάδα γιατρών έτοιμη στο Πανεπιστημιακό για να φροντίσει το παιδί. Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο μικρός Άγγελος λίγες μέρες μετά, και ήταν χαρακτηριστικό αυτό που κατέθεσε χθες το απόγευμα ένας από τους γιατρούς της ΜΕΘ, ότι δεν έχει ξαναδεί τέτοια κακοποίηση σε παιδί, είπε χαρακτηριστικά. Λίγες μέρες μετά το παιδάκι, και αφού έγιναν δωρεά οργάνων τα ζωτικά όργανα του, έφυγε από τη ζωή.
1: Τώρα, Σταυρούλα, να πάμε σε μια άλλη υπόθεση. Καθώς σήμερα οδηγήθηκε εκ νέου στην ανακρίτρια ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συζύγου του.
0: Ναι, είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Πρόθεση του συνηγόρου του Διονύση Βέρα ήταν να πάρει και σήμερα, να ζητήσει και σήμερα προθεσμία. Γιατί δεν είναι ολοκληρωμένη, σύμφωνα με τα όσα είπε χθες ο κύριος Βέρας, η δικογραφία. Δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς έγινε στη δικογραφία. Δεν υπάρχει κατάθεση της 28χρονης συζύγου που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δεν υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση. Δεν υπάρχει μια σειρά από σημαντικά στοιχεία, το οποίο θεωρεί ότι είναι απαραίτητα προκειμένου να απολογηθεί ο πελάτης του και βεβαίως να καταλήξει σε κρίση ανακρίτρια με την εισαγγελέα για την προφυλάκηση ή όχι του 30χρονου. Πάντως, ο 30χρονος έχει απολογηθεί, δηλαδή η ανακρίτρια δεν έκανε δεκτό το αίτημα του κυρίου Βέρα. Ήταν βέβαια μια πολύ σύντομη διαδικασία, περίπου μισή ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο. Φαντάζομαι ότι δεν είχε και πάρα πολλά να πει με δεδομένες τις συνθήκες. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν έκανε κακό στη σύζυγό του, ότι άνοιξε η πόρτα ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει, γιατί είχε πρόβλημα και δεν το είχε
1: αντιληφθεί.
0: Όχι, δεν το είχε αντιληφθεί, δεν είχε φτιάξει την πόρτα. Με αποτέλεσμα εκείνη να βρεθεί στο δόστρωμα και να τραυματιστεί και να υποστεί αυτές τις βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Περιμένουμε τώρα, είναι έξω από το γραφείο του εισαγγελέα. Θα τον δει και ο εισαγγελέας και στη συνέχεια θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να προφυλακιστεί ή όχι ο 30χρονος. Η κατάσταση της υγείας της 28χρονης βαίνει καλώς. Έχει με το περιβάλλον και είναι θέμα ημερών να δώσει και κατάθεση στους αστυνομικούς, μπας και μάθουμε και βεβαίως ξεκαθαρίσουν και οι δικαστικές τι ακριβώς συνέβη. Πάντως, ένα στοιχείο το οποίο έδωσε χθες ο κύριος Βέρας στην ανάκριση είναι φωτογραφικό υλικό σε σχέση με το σπασμένο προφυλακτήρα, γιατί να θυμίσουμε ότι έφυγαν από το σπίτι και ο προφυλακτήρας στο αυτοκίνητο στη θέση του και μετά το περιστατικό είχε σπάσει ο προφυλακτήρας. Αυτό το οποίο λοιπόν έδωσε ο κύριος Βέρας ήταν κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, ότι ο προφυλακτήρας έσπασε 1,5 χιλιόμετρο από το σπίτι, όχι δηλαδή κοντά εκεί όπου τραυματίστηκε η γυναίκα, σε μια αναστροφή που επιχείρησε να κάνει ο 30χρονος.
1: Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με τραγικό τρόπο εξελίχθηκαν οι διακοπές ενός ζεύγους τουριστών από την Ολλανδία στα Χανιά, καθώς το μόλις 7 μηνών βρέφος τους άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομιακή μονάδα του νησιού, μετά από εσπευσμένη εισαγωγή του με συμπτώματα αναπνευστικής λίμωξης. Την ίδια ώρα χθες, ωστόσο, χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο στον Καβρό από Κορώνου ένας 34χρονος εργαζόμενος της μονάδας, όταν για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής λιποθύμησε στους χώρους του καταλύματος. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας πει και για αυτά τα δύο τραγικά ξεχωριστά περιστατικά. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι δύσκολες οι ώρες αυτές και σε συνέχεια και των όσων περιέγραψε και η Σταυρούλα από το Ηράκλειο για τον τρίχρονο. Ένα ζευγάρι ανδρόγυνο Ολλανδών ηλικίας 30 και 28 ετών βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα σε περιοχή των Χανίων, παραθέριζε σε ξενοδοχική μονάδα της ευρύτερης περιοχής, ενώ χθες το βράδυ το 7μηνον μωρό παρουσίασε συμπτώματα αναπνευστικής δυσφορίας και εισήχθη εσπευσμένα στα επίγοντα του παιδιατρικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Οι γιατροί διαπίστωσαν βαριά λίμωξη του αναπνευστικού και κρίθηκε αναγκαία η κατεπίγουσα διακομιδή του σε άλλη νοσηλευτική μονάδα του Ηρακλείου Κρήτης, πιο εξειδικευμένη για θέματα βρεφών και νηπίων, όπου όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το μωρό άφησε την τελευταία του πνοή. Υπάρχει ήδη βεβαρημένο ιστορικό υγείας σύμφωνα με πληροφορίες από τη γέννηση του παιδιού, θέματα καρδιακά που είχε. Ωστόσο, από την αστυνομία εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάτι περαιτέρω πλην των παθολογικών αιτιών για το θάνατο του βρέφους. Χθες, ομοίως, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, ο 34χρονος ελληνικής καταγωγής εργαζόμενος σε ξενοδοχειακή μονάδα στην ευρύτερη περιοχή του Καβρού στα Χανιά, είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Τον βρήκαν συνάδελφοί του χωρίς τις αισθήσεις του εντός της ξενοδοχειακής μονάδας όπου εργαζόταν. Ο 34χρονος φέρεται να κατέρευσε.
1: Μάλιστα.
2: Και παρά τις προσπάθειες των διασωστών που έσπευσαν για αρχή από το ΕΚΑΒ στο σημείο, αλλά και στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, συγγνώμη, που μεταφέρθηκε λόγω χιλιομετρικής απόστασης, είναι πιο κοντά το νοσοκομείο, δεν κατάφερε να επανέλθει και να κρατηθεί στη ζωή. Ενώ τις ακριβείς συνθήκες για το θάνατο του νεαρού διερευνούν οι αρχές, με
1: μάλιστα,
2: το φως για τα ακριβή αίτια να ρίχνει η νεκροψία νεκροτομή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή, και να πάμε τώρα σε μία είδηση που μόλις είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε οπτική ίνα στην Αστυπάλαια. Θα μας ενημερώσει ο Νίκος Λαβιανός, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ένα ακόμα περιστατικό τουρκικής παρενόχλησης στην περιοχή του Αιγαίου. Να πούμε βέβαια πριν από οτιδήποτε άλλο ότι στρατιωτικές πηγές με τις οποίες επικοινωνήσαμε δεν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιστατικό αυτό. Το ερευνητικό σκάφος Ocean Link ελληνικής εξιοδότης έτσι είχε ξεκινήσει υποθαλάσσιες έρευνες με βάση Ναύτεξ που είχε εκδώσει προηγουμένως ο σταθμός του Ηρακλείου, ενώ είχε πάρει και άδειες από τις ελληνικές αρχές για εργασίες πόντης καλωδίων οπτικών ινών του ΟΤΕ στο πλαίσιο ενός έργου που εκτελεί ο ΟΤΕ στην περιοχή. Κινήτο σήμερα είχε ξεκινήσει από το Ocean Link, αυτό το σκάφος είχε ξεκινήσει από την Αστεπάλαια, βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ. Όταν δέχτηκε αυτή την παρενόχληση στον ασύρματο από μια τουρκική πυραβλάκα, το ένα τουρκικό πολεμικό σκάφος, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή. Η τουρκική τορπιλάκατος λοιπόν μίλησε προς το σκάφος αυτό. Το σκάφος αυτό δεν έδωσε καμία απάντηση, καθώς στην περιοχή βρισκόταν και στο σημείο αυτό να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη μια άσκηση του πολεμικού ναυτικού δική μας. Βρισκόταν και η ελληνική φρεγάτα σύμφωνα με πληροφορίες η Αντρίας, η οποία παρενέβη, εκείνη παρενέβη και διαβίβασε σήμα προς το τουρκικό σκάφος ότι βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και σε μια περιοχή που ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία, στην ελληνική αρμοδιότητα. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε κάποιο άλλο συμβάν. Από ό,τι γνωρίζουμε, το τουρκικό σκάφος έχει απομακρυνθεί πολύ προς τα ανατολικά. Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Τέλος στη ζωή του έβαλε χθες το μεσημέρι ο 56χρονος που κατηγορούνταν για παιδική πορνογραφία. Ο 56χρονος είχε οδηγηθεί προχθές στον ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους στην Κέρκυρα. Και η Μαρία Παγκράτη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Ο 56χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του με κυνηγετική καραμπίνα και εντοπίστηκε από διερχόμενο άτομο. Ο άνδρας είχε οδηγηθεί, όπως είπαμε, στον ανακριτή για την υπόθεση παραβίασης νομοθεσίας περί πορνογραφικού υλικού ανηλίκων. Κοιτάξτε, η υπόθεση αυτή ήταν πολύ μεγάλη από την διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος της αστυνομίας με κωδική ονομασία Brock Jane. Για να μην τα πολυλογώ, στις έρευνες που έγιναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 43 σκληροί δίσκοι, 11 ψηφιακά μέσα αποθήκευσης USB και 2 λάπτοπ. Βρήκανε μέσα σε αυτούς τους σκληρούς δίσκους που κατήχαν 2 από τους κατηγορούμενους πλήθος αρχείων υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και συνελήφθησαν. Την εξέλιξη, όπως ανέφερες, την έδωσε ο ίδιος μόλις βγήκε από τη φυλακή.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία. Προφυλακίστηκαν χθες οι 5 εκ των 9 κατηγορουμένων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών. Από τη ΣΑΜΟ, Χάρη Ζαβουδάκης θα μας δώσει λεπτομέρειες. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Οι 9 κατηγορούμενοι είναι οι πρώτοι από τους συνολικά 13 διευθύντες που οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης στο δικαστικό Μέγαρο για να απολογηθούν μετά την τριήμερη προθεσμία που είχαν ζητήσει και έλαβαν. Η υπόθεση προέκυψε μετά από πολύμηνη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγχρονίας εγκλημάτων ΣΑΜΟ, η οποία σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου που φέρεται να αποτελούνταν από 2 οργανώσεις με συστηματική δράση τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη ΣΑΜΟ. Τώρα, κατά τη διάρκεια ευρείας αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθηναν συνολικά 13 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Να σημειώσουμε ότι σήμερα θα ευηγηθούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οι υπόλοιποι 4 από τους 13 συλληφθέντες για να απολογηθούν. Όπως είπαμε, 4 έχουν παραμείνει ελεύθερες με περιοριστικούς όρους, 5 προφυλακίστηκαν και αναμένεται να μάθουμε και την τύχη των άλλων 4 σήμερα το μεσημέρι μετά από την απολογία τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Στα δικαστήρια της Σύρου οδηγήθηκαν σήμερα οι 2 κατηγορούμενοι ναυτικοί για το ναυάγιο που σημειώθηκε στην Άνδρο την προηγούμενη Τετάρτη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας δώσει την εξέλιξη. Λίνα.
6: Καλή μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Στην ανακρίτρια Σύρου βρίσκονται από νωρίς το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα οι 2 ναυτικοί που κατηγορούνται για το ναυάγιο που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Άνδρο. Να πούμε ότι ο εισαγγελέας πρωτοτικών Σύρου έχει προτείνει την ποινική δίωξη βαθμό κακουργήματος για τους 2 ναυτικούς για το κατά συναυτουργία αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας της συγκοινωνίας των πλοίων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, ο αξιωματικός, ο οποίος βρισκόταν μόνος του πάνω στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, δηλώνει ότι έχασε τις αισθήσεις του με αποτέλεσμα το πλοίο να βγει από την πορεία του, να το σκρούσει στα βράχια και να καταλήξει τελικά σε ναυάγιο. Να πούμε ότι περιμένουμε από σε στιγμή να βγουν από την ανακρίτρια της Σύρου και να μάθουμε για το πότε θα οριστεί η δικάσιμο για τους 2 ναυτικούς. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι ο δικηγόρος, ο οποίος είχε αναλάβει την υπόθεση των 2 ναυτικών, παραιτήθηκε για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί μέχρι και αυτή τη στιγμή και το δικαστήριο διόρισε αυτεπάγγελτα νέο συνήγορο περάσπισης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στην σύλληψη τώρα ενός 37χρονου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, ο οποίος εντοπίστηκε να βιντεοσκοπεί παράνομα γυναίκες. Ο Κώστας Καντούρης θα μας πει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
7: Συγκεκριμένα συνελήφθη, ακινητοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Καλαμαριάς, όπου εντοπίστηκε να έχει κλειδωθεί στις γυναικείες τουαλέτες και να μαγνητοσκοπεί με το κινητό του μια γυναίκα που μπήκε στην διπλανή τουαλέτα από το περιθώριο που είχαν οι δύο θάλαμοι μεταξύ τους. Όπως μάλιστα κατέθεσαν και άλλοι που ήταν στο κλειστό γυμναστήριο Καλαμαριάς, ο συγκεκριμένος ήταν κλειδωμένος για ώρες, γιατί τον είδε και άλλη μία γυναίκα με ένα παιδί που είχε πάει στην τουαλέτα και ο ίδιος παραδέχτηκε την πράξη του και μάλιστα αποκάλυψε ότι το κάνει εδώ και χρόνια. Αυτό άλλωστε στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν συσκευές αποθήκευσης USB, μία εκ των οποίων είχε δεκάδες φωτογραφίες από γυναίκες είτε με σόρουχα είτε με μαγιό, είτε ακόμη και γυμνές από παραλίες, γυμναστήρια, τουαλέτες, ακόμη και μέσα μαζικής μεταφοράς. Πριν από λίγο ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για αποτύπωση σε φορέα υλικού μη δημόσιας πράξης και παραπέμπει σε βαθμό κακουργήματος ασφαλώς και παραπέμπθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να αλλάξουμε τώρα κλίμα, καθώς επιχείρηση ελέγχου των εργατών γης μετά τα κρούσματα φυματίωσης σε Δυτική Αχαΐα και Ηλία αποφασίστηκε μετά την χθεσινή σύσκεψη στην Πάτρα. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκη, εξαιτίας των κρούσματων φυματίωσης είχε έρθει και κλιμάκιο του ΕΟΠΗ στην περιοχή.
8: Ακριβώς. Αυτή η πολύ ωραία σύσκεψη χθες αφορούσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας και την συμμετοχή των στελεχών του ΕΟΔΗ, όπως είπες, και της Έκθεσης Υγειονομικής Περιφέρειας. Έχουμε λοιπόν μια επιχείρηση ελέγχου των εργατών γης στη Δυτική Αχαΐα, μιλάμε πάντα και Ηλία, δηλαδή Αμαλιάδα και Μανολάδα. Είχαμε τα πρώτα 10 κρούσματα φυματίωσης, να σας θυμίσω, ενώ στον πρώτο κύκλο ανίχνευσης, στον πολύ στενό κύκλο επαφών των 10 πρώτων ασθενών, βρέθηκαν θετικά αποτελέσματα σε 10 από τα 13 άτομα που έλεγξαν. Ο κύκλος αυτός είναι πολύ στενός των επαφών, έτσι τον ήδη νοσούνται και θα συνεχιστεί βέβαια. Αυτό το οποίο επισήμαναν οι αρχές, οι υγειονομικές, είναι ότι δεν αρκεί απλώς να κάνουν ένα μαντού στους εμπλεκόμενους εκεί και στον έλεγχο. Πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία γενικότερα και με κοινωνικούς λειτουργούς και με τους δήμους, αλλά και μια διαθεσιμότητα πνευμονολόγων σε Αχαΐα και Ηλία, προκειμένου να γίνεται έλεγχος και ακτινογραφίες για να δουν αν θα βρεθούν άλλα θετικά αποτελέσματα. Ο έλεγχος αναμένεται να γίνει μεταξύ 500 περίπου ατόμων. Έχουν ήδη εξασφαλιστεί 300 δόσεις από τον ΕΟΔΗ της Φυματίνης, προκειμένου να γίνονται τα τεστ μαντού. Και ανάλογα το πώς θα καταγραφεί από εδώ και πέρα ο έλεγχος αυτός και τι θα δείξει, θα γίνει προμήθεια και άλλο. Για να επισημάνω βέβαια μεταξύ άλλων ότι αυτό που τονίστηκε στη σύσκεψη είναι ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Η μετάδοση της φυματίωσης ισχύει μόνο όταν υπάρχει πολύ στενή επαφή για πολλές ώρες σε κλειστό χώρο. Και σε αυτές τις κοινότητες, όπως καταλαβαίνετε, στους καταβλισμούς που διαμένουν οι εργάτες γης στις περιοχές αυτές, ευνοείται η μετάδοση διότι είναι μεγάλος και ο συχνοτισμός. Τέλος να σας πω ότι το Σωματείο Εργαζομένων στην Παραγωγή, Καλλιέργεια, Τυποποίησης και Συσκευασία Τροφίμων των περιοχών που σας προείπα, χαρακτήρισε ανεπαρκή τα μέτρα που έχει λάβει η πολιτεία και μεταξύ των άλλων ετοιμάτων που έχουν υποβάλει είναι και η δημιουργία ενός πλήρως εξοπλισμένου πολυδύναμου περιφερειακού ιατρίου για τους κατοίκους της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης καταγγέλει έπαρχος του νησιού, Σμαράγδα Σαρδελή, τονίζοντας ιδιαίτερα την έλλειψη μόνιμου παιδιάτρου. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι από το Ζάκυνθο. Όντως είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτό σε σχέση με την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης, δεδομένου ότι δεν έχει κάποια άλλη δομή δημόσιας υγείας. Όπως κατήγγειλε και στην ΕΡΤ Ζάκυνθο η έπαρχος Ιθάκης, το νησί δεν διαθέτει μόνιμο παιδίατρο από το 2017, με αποτέλεσμα πάνω από 400 παιδιά να μην έχουν άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Το κέντρο υγείας λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό, διαθέτοντας μόνο έναν παθολόγο και δύο καρδιολόγους, εκ των οποίων ο ένας είναι συνταξιούχος. Δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος στο νησί, γεγονός που καθιστά την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη για τους γονείς. Η έπαρχος Ιθάκης ζητά άμεση ενίσχυση του κέντρου υγείας με μόνιμο παιδίατρο και όχι μόνο, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών βρίσκεται σε κίνδυνο, ειδικά εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Έχει καταγγείλει την κατάσταση μέσω επιστολών και προς το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας. Έχει ενημερώσει σχετικά και την έκτη υγειονομική περιφέρεια, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση. Σε ένα νησί με μικρό πληθυσμό και δεν είναι και εύκολη πολλές φορές η πρόσβαση στην γειτονική κεφαλονιά. Ή χρειάζεται να μετακινηθούν οι κάτοικοι του νησιού για πολλούς και διάφορους λόγους για θέματα δημόσιας υγείας και στην Πάτρα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τον έντονο προβληματισμό του για το γεγονός ότι στην πρόσφατη προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων γιατρών κλάδο ΕΣΥ για το νοσοκομείο Χίου προβλέφθηκαν μόλις 4 θέσεις, εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και αποτυχίο, και αυτό όπως τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος, παρότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιστημονική Επιτροπή του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου Χίου είχαν συγκεκριθεί την προκήρυξη 6 θέσεων. Αυτές οι δύο θέσεις που μένουν δίκη εκτός είναι της μειωτικής γυναικολογίας και της ορθοπαιδικής. Θεωρούνται ειδικότητες ιδιαίτερα κρίσιμες για τη λειτουργία του νοσοκομείου και με αυξημένο το φόρτο εργασίας που έχουν, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο με την αύξηση του πληθυσμού λόγω των επισκεπτών. Αλλά αυτό το ζήτημα, ειδικά με την ευτική, το έθιξε στη συνέντευξη τύπου και το Σωματείο των Εργαζομένων στο Σπηλίτσιο Νοσοκομείο, σημαίνοντας ότι σήμερα λειτουργεί με 2 γιατρούς και 7 μέες, ενώ θα έπρεπε σύμφωνα με το οργανόγραμμα να έχει τις διπλάσιες θέσεις, κάτι που επιβαρύνει ιδιαίτερα τη λειτουργία της μευτικής γυναικολογίας. Και αυτό που ζητά με την επιστολή αυτή ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου είναι να έχουμε την έγκριση των 2 αυτών θέσεων. Το απευθύνεται προς το Υπουργείο Υγείας, ζητά να επανεξεταστεί λοιπόν αυτή η πρόσφατη ανακοίνωση των θέσεων και να έχουμε την ανακοίνωση ακόμη 2 για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Βέβαια το ζητούμενο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι πόσες τελικά θα καλυφθούν και τι ενδιαφέρον θα δείξουν και οι γιατροί.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να μείνουμε εμείς έτσι στα ιατρικά ζητήματα, καθώς στην Σάμο αύριο ξεκινά το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Μαζί μας είναι ο Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, ο κ. Σταύρος Τρίφων. Κύριε Τρίφων, καλό σας μεσημέρι.
11: Καλησπέρα σε όλους.
1: Πείτε μας δύο λόγια για το Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Αναμένουμε σημαντικές ανακοινώσεις από το βήμα του συνεδρίου καταρχήν.
11: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας φιλοξενείτε και που ανοίγετε έτσι πλατιά τα φτερά σας σε όλη την Ελλάδα. Η Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος φιλοξενεί 210 γιατρούς πνευμονολόγους, θωρακοχειρουργούς, γιατρούς οικογενειακούς και γιατρούς εργασίας όπως και καρδιολόγους. Και αποφασίσαμε να το κάνουμε στη Σάμο για να ανοίξουμε εκεί και την εικόνα της πνευμονολογίας αλλά και την εικόνα της ιατρικής στο Αιγαίο, όπου κυριολεκτικά γίνεται μεγάλος αγώνας για να τον προβάλλουμε. Η προσπάθεια θα είναι να μιλήσουμε για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το άσθημα, τον καρκίνο του πνεύμονα, διάγνωση και θεραπεία και επίσης να δώσουμε στοιχεία και να κινητοποιήσουμε το κοινό για τη διακοπή του καπνίσματος. Το συνέδριο, εκτός από το γεγονός ότι θα έχει την ομάδα των γιατρών που θα επισκεφτούν το νησί, θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους γιατρούς της Σάμου, αλλά ταυτόχρονα θα έχει και 2 εκδηλώσεις, μία την Πέμπτη το πρωί στο Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου, όπου θα κάνουμε σπυρομετρήσεις και ενημέρωση του κοινού για τα καινούργια φάρμακα και τα προγράμματα διακοπής καπνίσματος.
1: Αυτή η δράση είναι πολύ ιδιαίτερη, θα έλεγα, κύριε Τρίφων, και ίσως να ενδιαφέρει αρκετούς. Από τι ώρα θα είναι εκεί στο...
11: Ξεκινήσει 9 με 2. Είχαμε την κυρία Δήμου που είναι διευθύντρια εκεί του Κέντρου Υγείας και ταυτόχρονα την δεύτερη ΔΥΠΕ που μας έδωσε την άδεια. Την ενίσχυσαν και την υποστηρίζουν και η περιφέρεια όπως και η Δημαρχία Σάμου με σκοπό να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους. Το Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου είναι το μόνο που δεν έχει πνευμονολόγο.
1: Ναι.
11: Το νοσοκομείο έχει έναν πνευμονολόγο, το Κέντρο Υγείας στο Βαθύ έχει μία πνευμονολόγο, αλλά βλέπετε ότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός, ώστε να ενεργοποιηθεί και να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Απ' την άλλη μεριά, την Κυριακή το πρωί, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, θα έχουμε τη δυνατότητα ομάδα επιστημόνων να κάνει μικρές αναφορές για τα καινούργια φάρμακα για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και το άσθμα, γρήγορες αναφορές για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του με την αξονική χαμηλής ακτινοβόλησης και ταυτόχρονα τα καινούργια φάρμακα, την ανοσοθεραπεία που έχουμε και που στοχεύει στο προσωποποιημένο θεραπευτικό προφίλ του καθενός μας. Έτσι ώστε να δώσουμε την εικόνα ότι η ελληνική ιατρική εξελίσσεται, η θωρακική νόσος, όποια και αν είναι αυτή, είναι αντιμετωπίσιμη και κυρίως να ενεργοποιήσουμε το κοινό να έρθει πιο γρήγορο κατά στους γιατρούς, ώστε η πρώιμη διάγνωση να σώσει όχι μόνο ζωές αλλά και κόστη.
1: Μάλιστα. Κύριε Τρίφων, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος στη Σάμο και όσοι μας ακούν βεβαίως, είπαμε, η πρόληψη σώζει ζωές. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
12: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά και η έντονη ανησυχία που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο της Λαψίστας για τη μη επαρκή ίδρευση και την ποιότητα του νερού άρδευσης φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα του κάμπου. Η Αλεξάνδρα Γκέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
13: Καλησπέρα, Βίκη. Όντως είναι έντονη η ανησυχία που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο του κάπου της κρύας λαψίστας, καθώς η νέα αδριευτική περίοδος ξεκίνησε με σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα του νερού αλλά και τη λειτουργία του δευτικού δικτύου. Το ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί άδεια χρήσης του νερού και παράλληλα η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στο τάφρο της λαψίστας, παρουσία εκπροσώπων του ΠΕΒ και των αγροτών, ενίσχυσε τις ανησυχίες των παραγωγών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, σε αρκετά σημεία της τάφρου παρατηρήθηκαν έντονες οσμές, θολότητα και αλλίωση του χρώματος του νερού, γεγονός που προκάλεσε μεγάλο προβληματισμό για την καταλληλότητα του στην άνδρευση. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πιθανή επιβάρυνση της τάφρου από εκροές του βιολογικού αποκαθαρισμού της πόλης των Ιαννίνων, κάτι που η ΔΕΙΑ Ιωαννίνων αρνείται, καθώς και από άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής. Mm-hmm. Ήδη έχουν ληφθεί δείγματα νερού για εργαστηριακές αναλύσεις, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι αυξημένο το μικροβιακό φορτίο σε ορισμένα σημεία. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα που να αποβίβει ευθύνη σε μια συγκεκριμένη πηγή ρύπανσης. Οι αγρότες εκφράζουν φόβους ότι η κατάσταση ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα τις καλλιέργειες, καθώς ο κάμπος εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το νερό της τάφρου για την άνδρευση. Την ίδια στιγμή κάνουν λόγο για ένα πεπαλαιωμένο αδρευτικό δίκτυο, το οποίο λειτουργεί εδώ και δεκαετίες χωρίς ουσιαστικό εξυγχρονισμό και παρουσιάζει συχνές βλάβες.
1: Μάλιστα.
13: Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτές οι εκκρεμότητες σχετικά με τις αποζημιώσεις των παραγωγών για τις περσινές ζημιές, καθώς ούτε την προηγούμενη χρονιά καλλιεργήθηκε ο κάμπος λόγω της επιβάρυνσης της τάφρου και πολλοί παραγωγοί δηλώνουν ότι βρίσκονται πλέον σε οικονομικό αδιέξοδο εν ώψη της νέας καλλιεργητικής περίοδου.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα, οι ζημιές που έγιναν από τον παγετό σε Κορινθία, Άργος και Τρίπολη είναι εντός του κανονισμού του ΕΛΓΑ, άρα οι αποζημιώσεις θα δοθούν από τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ. Αυτό είπε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λικουρέτζος, ο οποίος επισκέφθηκε την Τρίπολη, και ο Σταύρος Ρομπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
14: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Βίκυ, πράγματι έγινε και σύσκεψη στην έδρα της περιφέρειας στην Τρίπολη. Mm-hmm. Ο κ. Λικουρέτζος τόνισε ότι ο ΕΛΓΑ ήδη ξεκίνησε τις αυτοψίες του ώστε να καταλήξει στις απαραίτητες οριοθετήσεις των περιοχών της ζημιάς αρχικά. Μετά είναι η διαδικασία των δηλώσεων ζημιάς, όπου και αυτές ξεκίνησαν, mm-hmm. τολμώ να πω, γιατί έχουν γίνει αναγγελίες σε διάφορες περιοχές. Και βέβαια όλα αυτά πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος περίπου Μαΐου. Εντός Ιουνίου θα γίνει η υποβολή των δηλώσεων καλλιέργειας, όχι ζημιάς, καλλιέργειας για το 2026. Τα συνεργεία ήδη πραγματοποιούν εκτιμήσεις, είπε ο κ. Λικουρέτζος, ο οποίος γνωστοποίησε ότι με διαδικασίες ΑΣΕΠ άμεσα θα γίνουν και 100 προσλήψεις εκτάκτων γεωπόνων, ώστε να συνδράμουν και αυτοί στο έργο. Ο κ. Λικουρέτζος είπε συνοπτικά ότι το διάστημα 2020-2026 ο ΕΛΓΑ προώθησε στους παραγωγούς 2,3 δις σε όλη τη χώρα σε αποζημιώσεις και σε ενισχύσεις. Το 1 δις είναι από τις εισφορές των αγροτών στον ΕΛΓΑ και το άλλο 1 δις από τη στήριξη που παρήχε μέσω ΕΛΓΑ στους παραγωγούς η κυβέρνηση μέσω νόμιμης χρηματοδότησης, όπως είπα χαρακτηριστικά, στη σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη. Τώρα, το εκτιμόμενο έργο θα ενταχθεί στο σύστημα ώστε να βγουν και γρήγορα τα πορίσματα. Μετά θα δοθούν προκαταβολές, όλα αυτά μέχρι τέλος φθινοπόρου να έχουν τελειώσει, έναντι βέβαια οι προκαταβολές της τελικής αξίας. Οι συνολικές αποζημιώσεις θα είναι στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Θυμίζουμε εδώ πέρα ότι ο παγετός αρχές Μαΐου, Βίκη, προκάλεσε ζημιές σε δέντρα και λοιπές καλλιέργειες σε Κορινθία, περιοχή του Άργους και της Τρίπολης. Εν τω μεταξύ, αύριο στις 8 το βράδυ στο Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας στην Τρίπολη έχουμε και μια ανοιχτή σύσκεψη αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων με σκοπό να παρθούν κάποιες αποφάσεις για πιθανές κινητοποιήσεις μέσα στο καλοκαίρι με αφορμή τα συσσωρευμένα, όπως λένε, προβλήματα του χώρου. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον παγκετό, έχουν να κάνουν και με τα αιτήματα που βγήκαν οι αγρότες το χειμώνα στους δρόμους.
1: Σταύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λόγο τώρα για περιορισμένη αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων, η οποία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, κάνει λόγο η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας και με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Πιέρα Κάκη, ζητώντας φυσικά την αύξηση των δόσεων σε 120. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα θέμα που δεν αφορά βεβαίως μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Θεσσαλικής Περιφέρειας, αλλά το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια. Το έχουν επισημάνει βεβαίως και το έχουν δείξει και άλλες φορείς επιχειρηματικότητα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γιατί το επιχειρήν, ιδιαίτερα το μικρομεσαίο επιχειρήν, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και βεβαίως στις αυξημένες υποχρεώσεις που έχει μέσω της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων. Και επιχειρήσεις στη Θεσσαλία βεβαίως βρίσκονται αντιμέτωπες μαζί με όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις με πολυεπίπεδες συνέπειες, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, από τις κρίσεις των τελευταίων καιρών, είτε πρόκειται βεβαίως για την ενέργεια, είτε για την πανδημία, τα προηγούμενα χρόνια, τις πληθωριστικές πιέσεις, την αύξηση του λειτουργικού κόστους, αλλά και τις σοβαρές επιπτώσεις από ακραία καιρικά φαινόμενα, βεβαίως που χτύπησαν τη Θεσσαλία πριν από 3 χρόνια. Η εμπορική δραστηριότητα σε πολλές τοπικές αγορές είναι υποτονική, η ρευστότητα στις μικρές επιχειρήσεις έχει εξαντληθεί και η ρύθμιση των 72 δόσεων δεν επαρκεί για να καταστεί πραγματικά βιώσιμη για τη μεγαλύτερη πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των αυτοαπασχολούμενων. Ο μη λειτουργικός σχεδιασμός, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, αλλά και οι μηνιαίες επιβαρύνσεις παραμένουν υψηλές και οδηγούν πολλές επιχειρήσεις είτε στην αδυναμία ένταξης είτε σε απώλεια της ρύθμισης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που καταφέρουν να μπουν στη ρύθμιση. Και γι' αυτό το λόγο βεβαίως ζητείται να θεσμοθετηθεί άμεσα μια συνολική και ρεαλιστική ρύθμιση για 120 δόσεις τόσο για τις φορολογικές αλλά και για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών με όρους που θα επιτρέπουν βεβαίως την μακροχρόνια συνέπεια και τη βιωσιμότητα. Και η πρόταση αυτή, όπως αναφέρεται, δεν αποτελεί δημοσιονομικό κόστος για την πολιτεία αφού ενισχύει την εισπραξιμότητα των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων μονοπυλών, διασφαλίζει σταθερές και μακροχρόνιες ροές εσόδων προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ επιτρέπει και την αποτρέπει και τη δημιουργία νέων λουκέτων και απώλειας θέσεων εργασίας, διατηρώντας έτσι ενεργό τον παραγωγικό και εμπορικό ιστό στην ελληνική περιφέρεια.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και κοντέινερς θα αποκτήσουν σύντομα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε βασικές πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση φυσικά του λευρεμπορίου καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοόλουχων ποτών, αλλά και για τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Ο Βασίλης Πρεμύθης από την Έρθωρε Εστιάδας θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς. Νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων, κοντέινερ, θα αποκτήσουν σύντομα τα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου των καυσίμων, των καπνικών προϊόντων, των αλκοολούχων ποτών, αλλά και τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Μεταξύ των τελωνίων στα χερσαία σύνορα όπου θα εγκατασταθεί το νέο σύστημα είναι και τα τελωνία κήπων και καστανεών στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ενώ ενισχυμένη υποπτία θα αφορά και μεθοριακές διόδους στα βόρεια σύνορα, όπως είναι το Ορμένιο στα ελληνοβουλγαρικά, ο Κυπρίνος επίσης στα ελληνοβουλγαρικά του Δήμου της Νέας Ορεστιάδας, αλλά και στη Νέα Ορεστιάδα. Επίσης υπάρχουν και άλλες περιοχές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπως είναι η Εξοχή Δράμας, ο Άγιος Κωνσταντίνος και το Δημάριο στη Ξάνθη και η Νυμφαία Κομωτινής. Το σύστημα περιλαμβάνει προηγμένα δορυφορικά συστήματα GPS και νέες τεχνολογίες ψηφιακού ελέγχου που θα αποτελέσουν ουσιαστικά το παρατηρητήριο διακίνησης εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο. Ο ελεγκτικός μηχανισμός θα εξοπλιστεί μεταξύ άλλων με πολλές κάμερες, συστήματα ζύγησης, σταθερά και κινητά X-rays, κάμερες αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων, συσκευές ανάγνωσης ταξιδιωτικών και καρτών εισόδου-εξόδου, τα οποία θα συγκεντρώνουν πληροφορίες που θα αποστέλλονται σε μια κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα, δίνοντας δυνατότητα στις τελωνιακές αρχές να συγκρίνουν τη δηλωμένη πορεία ενός οχήματος ή εμπορευματοκιβωτίου με την πραγματική του κίνηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την κάθετη αντίθεσή τους στην προοπτική εγκατάσταση νέων αιωλικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή της Καταβιάς, στην Ρόδο, εκφράζουν με ψήφισμά τους τοπικοί φορείς. Μαριέτα Γαβριλιώτη μαζί μας. Μαριέτα.
17: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση στην προοπτική να εγκατασταθούν νέα αιωλικά πάρκα στην περιοχή. Να σας πω ότι η Καταβιά, για όσους δεν ξέρουν, είναι το νοτιότερο χωριό της Ρόδου. Απέχει περίπου 8 χιλιόμετρα από το Πραθονήσι και στην περιοχή του υπάρχει ήδη το εργοστάσιο της ΔΕΗ, το ένα από τα δύο στο νησί, και 2 αιωλικά πάρκα. Αυτή την περίοδο λοιπόν σχεδιάζονται, ένα μάλιστα έχει και έγκριση περιβαλλοντικών όρων, αλλά 8 αιωλικά πάρκα, που σημαίνει ότι συνολικά γύρω από το χωριό, εάν όλα αυτά βεβαίως υλοποιηθούν, θα υπάρχουν 10 αιωλικά πάρκα. Αρκεί να σας πω ότι το εργοστάσιο της ΔΕΗ έχει παραγωγική ισχύ 100 ΜΒ, ενώ τα αιωλικά πάρκα, εάν και εφόσον βεβαίως, ξαναλέω, γίνουν όλα όπως σχεδιάζονται, θα παράγουν 3.000 ΜΒ. Αυτό λοιπόν έχει προκαλέσει, όπως καταλαβαίνετε, τεράστια αντίδραση. Έγινε μια λαϊκή συνέλευση με πολύ μεγάλη συμμετοχή, όχι μόνο από κατοίκους του χωριού, αλλά και από εκπροσώπους συλλόγων, φορέων. Ήταν εκεί και οι τοπικές αρχές, ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος της Ρόδου, δύο βουλευτές. Έχει βγει ένα ομόφωνο ψήφισμα με το οποίο ζητείται από την κυβέρνηση να επανεξετάσει όλο αυτό τον σχεδιασμό. Και βέβαια στο ψήφισμα τονίζεται ότι αν δεν υπάρξει ανατροπή, ας το πω έτσι, θα ακολουθήσει η νομική οδός με την άσκηση ένδικων μέσων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα, να μιλήσουμε για μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, την Olympus Riviera Greece. Μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Δωματίων Πιερίας Ημαθίας Πέλλας και ο αναπληρωτής πρόεδρος στον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, ο κύριος Γρηγόρης Βεϊδαμενίδης. Κύριε Βεϊδαμενίδη, καλό σας μεσημέρι. Θα ήθελα καταρχήν να πούμε δύο λόγια για αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα. Είναι καινούρια, την έχετε συζητήσει, σας έχουν βοηθήσει και πλέον είναι στον αέρα. Κάποιος πληκτρολογώντας αυτή την πλατφόρμα, τι θα μάθει?
18: Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους ακροαστές του ραδιοφώνου της ΕΤΡΙΑ. Η Olympus Riviera είναι το όνομα που χρησιμοποιούσαμε πάντα σαν λογότυπο και στα έντυπά μας και σε εκθέσεις του εξωτερικού που κάναμε, μεμονωμένα σαν σύλλογοι, σαν ομοσπονδίες, σαν τουριστικοί πράκτορες κτλ. Όμως τώρα με τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, της Αντιπεριφέρειας της κυρίας Μαυρίδου Σοφίας και του ΠΟΤΑΠ, του Περιφερειακού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, μαζί με τη δημιουργήθηκε αυτή η ανάδειξη για την περιοχή της Πιερίας, Όλυμπος και Παραλιακή Ζώνη, για να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών. Αναπτύχθηκε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ΠΟΤΑΠ, όπως είπαμε. Είναι η πλατφόρμα Olympus Riviera. Η πλατφόρμα είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που συγκεντρώνει πληροφορίες για τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τα αξιοθέατα της περιοχής του Ολύμπου και της Πιερίας και του Ορεινού Όγκου, της Πεδιάδας κτλ. Προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό εργαλείο για επισκέπτες και επιχειρήσεις. Στόχος είναι να παρουσιαστεί με σύγχρονο τρόπο τα φυσικά αξιοθέατα του τόπου μας, της περιοχής μας, του νομούς μας, τους πολιτικούς μας χώρους, τις δραστηριότητες και διαδρομές, τοπικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις που γίνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως έχουμε και το Φεστιβάλ Ολύμπου, που είναι τους καλοκαιρινούς μήνες, με πληθώρα παραστάσεων και συναυλιών, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να οργανώσει πιο εύκολο ταξίδι του.
1: Μάλιστα.
18: Καινοτομίες πλατφόρμας, ο Olympus Riviera θεωρείται καινοτόμος, γιατί ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογικές και λειτουργικές πληροφορίες. Προσωποιημένη εμπειρία του χρήστη. Η πλατφόρμα αυτή μπορεί να προβάλλει πληροφορίες με βάση ενδιαφέροντα και το προφίλ του χρήστη στη δεδομένη στιγμή και να απεικονίζει την πραγματικότητα. Όχι δηλαδή να δημιουργούμε ένα ψεύτικο προφίλ. Αυτό που θα βρει θα το βρει πραγματικά. Διαδραστική χάρτη και δεδομένα. Οι επισκέπτες μπορούν να βλέπουν σημεία ενδιαφέροντας, διαδρομές, χρήσιμες πληροφορίες μέσα από διαδραστικό περιβάλλον των χαρτών. Προσβασιμότητα για όλους. Η πλατφόρμα μπορεί να προτείνει διαδρομές και σημεία που είναι κατάλληλα και για άτομα με κινητικές δυσκολίες, οικογένειες ή ηλικιωμένους, ή δημιουργούμε στην παραλιακή ζώνη τα σιτράκα, ξέρετε, είναι...
1: Είναι ουσιαστικά, θα λέγαμε, κύριε Γρηγόρη. Θυμάμαι που μου είχατε πει ότι να σας αποκαλώ, κύριε Γρηγόρη. Είναι, θα λέγαμε, ουσιαστικά μία πλατφόρμα, ένας συμπυκνωμένος, θα λέγαμε, αναλυτικός τουριστικός οδηγός για έναν επισκέπτη στην περιοχή της Πιερίας. Του προτείνονται διάφορες δράσεις, περιπατητική διάδρομη και να φανταστώ κιόλας ότι ενημερώνεται συχνά πυκνά αυτή η πλατφόρμα και ανανεώνεται.
18: Ακριβώς, με καλύψατε.
1: Ναι.
18: Εδώ πρέπει και επιχειρήσεις και φορείς περιοχής να μπορούν να αναρτούν περιεχόμενο και πληροφορίες εύκολα, ενισχύοντας την τουριστική εικόνα και την οικονομία της περιοχής. Γιατί η πλατφόρμα μπορεί να διασυνθεί με άλλα εργαλεία τουριστικής πρόοδησης και ψηφιακά συστήματα. Ήδη εκπονούμε με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας την εφοδιαστική αλυσίδα που είναι η έδρα στη Κατερίνη,
1: ναι.
18: Το παρατηρητήριο τουρισμού και το βιώσιμο τουρισμό.
1: Μάλιστα.
18: Αυτό θα πρέπει, γι' αυτό λέω εμπλεκόμαστε και εμείς όλοι οι τουριστικοί φορείς και οι σύλλογοι, πρέπει να δίνουμε πληροφορίες για να μπορούν να συλλέξει το Πανεπιστήμιο τη χρονιά που έρχεται, ας πούμε, τι κόσμος ήρθε, από πού έρχονται, πληροφορίες.
1: Όλα τα στοιχεία.
18: Για να μπορούμε στοχευμένα πλέον να στραφούμε σε διάφορους χώρες και να ενισχύσουμε την εικόνα της περιοχής μας.
1: Μάλιστα.
18: Μαζί με αυτό που κάνουμε η πλατφόρμα Ολύμπους Ριβιέρα θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα, κύριε Βεϊδαμενίδη, να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και κατά την διάρκεια των επόμενων εκπομπών, τόσο για την επισκεψιμότητα στην περιοχή, όσο και για το πώς προχωρά αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα Olympus Riviera Greece. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν και να πάμε εμείς στην Καβάλα και στο Σάκη Ασβεστά. Καθώς, από όσο φαίνεται, Σάκη, προκαλεί έκπληξη το μεγάλο κύμα επισκεπτών που παρατηρείται στην Καβάλα και στη Θάσο από βαλκανικές χώρες επισκέπτες αυτό το μήνα, το Μάιο. Ουσιαστικά τους περιμένετε συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, αλλά τώρα το Μάιο γεμίσατε, έτσι δεν είναι?
19: Έτσι ακριβώς, Βίκη, πραγματικά έχουμε πάρα πολλά groups με Βούλγαρους και Ρουμάνους τουρίστες, κυρίως Βούλγαρους, και πάρα πολλούς Τούρκους, τόσους Τούρκους Μάιο μήνα είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε και είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Το κομμάτι που αφορά τους Ρουμάνους, φαίνεται πως έχουμε τους καρπούς από τη συμμετοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις τουριστικές εκθέσεις και τις B2B συναντήσεις που γίνονται στην Ρουμανία τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον, όπως άλλωστε δήλωσε και στην ΕΡΤ ο κύριος Αρχοντής, ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού. Στην Άμα και στην Καβάλα, στο χερσαίο τμήμα, αλλά και στην Θάσο, τις τελευταίες ημέρες η κίνηση από τους Βούλγαρους είναι πραγματικά πρωτόγνωρη.
1: Ναι.
19: Πολλά γκρουπ με πολλά λεωφορεία επισκέπτονται και την πόλη της Καβάλας αλλά και το νησί της Θάσου. Στη Θάσο δε περιμένουν με ανυπομονησία το εορταστικό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που θεωρείται ορόσημο για τον τουρισμό του νησιού. Και εκτάκτως να πούμε ότι σήμερα έδεσε στο λιμάνι της Καβάλας ένα κρουαζιερόπλαιο που μετέφερε περίπου 150 τουρίστες που και αυτή τη στιγμή που μιλάμε περιφέρονται στο κέντρο της πόλης της Καβάλας, απολαμβάνουν την τοπική κουζίνα, αλλά και περιδιαβαίνουν τα σοκάκια στο
1: παρκάκι. Εκεί κάνουν τις βόλτες τους.
19: Καβάλας, η Παναγία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη, και να αφήσουμε έτσι θα λέγαμε το τουριστικό κλίμα και να πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς η Καλαμάτα εντάσσεται στο σχεδιασμό της νέας στεγαστικής πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο, καθώς ακίνητο της ΔΥΠΑ στη δυτική συνοικία της πόλης και συγκεκριμένα στη θέση Γουλιμίδες, περνά στο πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας και θα μας εξηγήσει. Κώστα.
20: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά με κοινή υπουργική απόφαση, συνολικά 8 ακίνητα της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης σε διάφορες περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και αυτό της Καλαμάτας, περνούν σε ελληνικό δημόσιο και στην αποκλειστική διαχείριση του Υπουργείου προκειμένου να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία νέων κατοικιών μέσω του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής. Στόχος του προγράμματος Ραβίκη είναι μέρος των νέων κατοικιών που θα αναγερθούν να διατεθεί ως κοινωνική κατοικία σε πολίτες και οικογένειες που αντιμετωπίζουν στεγαστικές δυσκολίες, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς κατασκευαστικές εταιρείες για την ανάπτυξη των ακινήτων. Τώρα, σε δήλωσή του για το συγκεκριμένο θέμα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για την πόλη, σημειώνοντας ότι πρόκειται για αποτέλεσμα συνεχών διεκδικήσεων και επαφών με αρμόδια υπουργεία, με στόχο, όπως είπε, την αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων προς όφελο της κοινωνίας και ιδιαίτερα των πολιτών που έχουν ανάγκη στέγης. Ο ίδιος κλείνοντας υπογράμμισε ακόμη ότι έχει συγκεκριμένη παρέμβαση, έρχεται στη συνέχεια της εξασφάλισης χρηματοδότησης για την κοινωνική πολυκατοικία στην Καλαμάτα μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος, τονίζοντας πάντως ότι ο Δήμος συνεχίζει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας ζωής στην πόλη της Καλαμάτας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία ανατρεπτική έκθεση με την κονσέρβα ως σύμβολο του συστήματος πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
0: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, το Κέντρο Βυζαντινών Τεχνών φιλοξενεί την ομαδική έκθεση με τίτλο Can You Be Just Another Can? Δηλαδή, μπορείς να είσαι απλώς άλλη μία κονσέρβα, σε επιμέλεια της Λαμπρινής Μποβιάτσου και της Ισμήνης Μπονάτσου. Πάνω σε μία κινούμενη κατασκευή με τη μορφή σιδηροδρόμου, οι καλλιτέχνες δημιούργησαν έργα με πηγή έμπνευση στην κονσέρβα, η οποία ως αντικείμενο μαζικής παραγωγής συμβολίζει την ομοιομορφία και την αναλώσιμη φύση της σύγχρονης κατανάλωσης. Το ταπεινό αυτό δοχείο που στο παρελθόν απασχόλησε δημιουργούς όπως ο Άντι Γουόρχολ, αναδεικνύεται εδώ σε καθρέφτη της κοινωνικής τυποποίησης. Μέσα λοιπόν από ένα ευρηματικό λογοπαίγνιο, η έκθεση θέτει το κωμικοτραγικό ερώτημα αν επιλέγουμε να είμαστε απλώς άλλο ένα τυποποιημένο προϊόν σε ένα σύστημα που συνθλίβει την ατομικότητα. Η τοποθέτηση των έργων πάνω σε ράγες σιδηροδρόμου λειτουργεί με διτό συμβολισμό, παραπέμπει στη βιομηχανική γραμμή παραγωγής αλλά και στο τραγικό έγκλημα των τεμπών, καταγγέλλοντας την υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής σε έναν απλό αριθμό ή ένα αναλώσιμο θύμα του συστήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Τώρα να πούμε δύο λόγια για τον καιρό. Στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ βαθμία θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά, και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πάντως, με όλα αυτά που γίνονται, με τα επεισόδια μία από τη μια πλευρά που σημειώθηκαν χθες σε δύο πανεπιστήμια με κουκουλοφόρους και τα ΜΑΤ στις πανεπιστημιακές σχολές λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες με τις φοιτητικές εκλογές από τη μια πλευρά, και από την άλλη με όλη αυτή η τραγωδία με τις 17χρονες στην Ηλιούπολη και ειδικά με τον τρόπο που προβλήθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης, άραγε έχει κάποιο νόημα να μιλήσουμε σήμερα για άλλα θέματα, για την πολιτική αντιπαράθεση για παράδειγμα, ή για το ταξίδι του Donald Trump στο Πεκίνο, ή για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Ενεργειακό Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τον ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακυρώθηκαν προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμύριων ευρώ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε τις προβληματικές δράσεις, δήλωσε ο Υπουργός Μαργαρίτης Κινάς, τονίζοντας ότι κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα. Στο Πεκίνο, για συνομιλίες με τον πρόεδρο Xi Jinping, ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πόλεμο στο Ιράν θεωρείται βασικό θέμα στην ατζέντα της επικείμενης συνάντησης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή με αριθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Απεργιακές κινητοποιήσεις της ΑΔΔ σε όλη τη χώρα με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπατώσει το δημόσιο στην Κομωτινή Εξάρθρωση Ελλάς, συλλαμβάνοντας 6 άτομα. Η ζημία για το δημόσιο ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Κακουργηματική δίωξη σε 37χρονο που βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες κλειστού γυμναστηρίου στη Θεσσαλονίκη. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Όλα τα φώτα είναι στραμμένα σήμερα στο Πεκίνο, εκεί που οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Κίνας, κυρίες και κύριοι, προετοιμάζονται για την πολυαναμενόμενη συνάντηση της κορυφής, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι οι διμερείς σχέσεις έχουν παραμείνει γενικά σταθερές τους τελευταίους μήνες και ότι επιθυμούν να διατηρηθεί αυτή η σταθερότητα. Ωστόσο, πολλά κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά ανάμεσα στις δύο πλευρές, κυρίως να διαφαίνεται, δεν φαίνεται μια εύκολη λύση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο συνέδριο Energy Transition Summit, από το βήμα το οποίο τόνισε ότι οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χοντρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υποχρεωμένοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
2: The fiscal stability is the biggest, I would say, political and economic legacy of this government.
0: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι η μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική κληρονομιά αυτής της κυβέρνησης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα, εάν χρειαστεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άγη, καλό μεσημέρι.
3: Καλώς ήρθαμε με προϋπόθεση ότι θα προσθέτουν περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο συνολικό ενεργειακό μείγμα, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, σημείωσε πως κάποια στιγμή διαπιστώσαμε πως στην νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν πολύ πιο ακριβή από την υπόλοιπη Ευρώπη η τιμή του ρεύματος, η χοντρική τιμή του ρεύματος. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους συνέβη αυτό και τους οποίους αντιμετωπίζουμε. Και όπως είπε, ξεκινήσαμε ως χώρα με τις ψηλότερες τιμές χοντρικής, οπότε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και αναμένω πως οι τιμές θα συνεχιστούν να μειώνονται, καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βέβαια υπάρξει και μείωση του φυσικού αερίου. Τώρα βρισκόμαστε κάτω από το μεσόωρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, και υπογράμμισε πως οι κρατικές παρεμβάσεις πρέπει να είναι στοχευμένες και προσωρινές, ώστε να μην δημιουργούν νέες πληθωριστικές τάσεις, αφήνοντας ανοιχτό πάντως το ενδεχόμενο για πρόσφατο μέτρο στήριξης στο μέλλον. Ενδεχομένως, είπε, να υπάρχουν και άλλα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά, έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά, όπως πρέπει να κάνουμε σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Υποστήριξε δε πως η χώρα διαθέτει πλέον μια πολύ σαφή και καλά καθορισμένη ενεργειακή στρατηγική, εστιάζοντας στην ραγδαία ανάπτυξη των ενασωμοποιών ενέργειας αλλά και στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, αφού σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό η Ελλάδα συγκαταλέγεται σήμερα με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες όσο στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε σύγκριση με το 2005, μια μείωση που αγγίζει σχεδόν το 50%. Είμαστε εξαγωγής πλέον στην ενέργεια, γιατί η ενέργειά μας είναι φθηνότερη και επειδή η ενέργεια ρέει από τη φθηνότερη χώρα προς την ακριβότερη, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάντως, ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στο ζήτημα του κόστου ζωής, το οποίο χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, και όπως υποστήριξε, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και της πίεσης στα νοικοκυριά περνά μέσα από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, και όπως υποστήριξε, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και της πίεσης στα νοικοκυριά περνά μέσα από την ενίσχυση.

0: υπουργός και θα πρέπει πλέον να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα και η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης με την ίδια σοβαρότητα που αντιμετωπίζεται η κλιματική αλλαγή. Μάλιστα, ανέφερε πως θα πρέπει να είμαστε σε θέση να προετοιμαστούμε για ένα πιθανό αρνητικό σενάριο, παράταση της σύγκρουσης, σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, μείωση των αριθμών ανάπτυξης και ανάγκη όλων των κυβερνήσεων να στηρίξουν τους πολίτες σε μια περίοδο πίεσης, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Κρατάμε μεταξύ άλλων αυτές τις δύο αναφορές ότι η Ελλάδα δηλαδή δεν θα είναι πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, και το άλλο που έχει να κάνει με την ενεργειακή ανασφάλεια, καθώς οι τιμές στο ρεύμα, όπως είπε, θα συνεχίσουν να μειώνονται και θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός. Άγιε Βαγιάννου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί με ρυθμούς ρεκόρ μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Καταλαβαίνουμε όλη την συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των προβλημάτων τροφοδοσίας από το Συνάδειο του Ορμούς. Και ποιος τα λέει όλα αυτά? Είναι η προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ενέργειας. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του οργανισμού, τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει περιοριστεί σημαντικά από τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάμε στην Κύπρο τώρα, γιατί για τη συνεδριάση σήμερα το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας για τον περιορισμό της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Εν τω μεταξύ, χθες αποφασίστηκε σε τετραμερή συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας, Κύπρου και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων επίσημο αίτημα για τη χρηματοδότηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η οικονομική μας τάχτερ Μαρίνα Δεμετζιάννα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περιέγραψες και εσύ τα νέα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας. Να προσθέσω μόνο ότι σύμφωνα με τη Σαουδική Αράμκο, τους τελευταίους δύο μήνες έχουν χαθεί από την αγορά 1 δισεκατομμύριο βαρέλια. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, η ετήσια παραγωγή είναι 35 με 38 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Τώρα, έχει δυσκολέψει η κατάσταση. Όλοι επισημαίνουν ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος και παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, οι συνέπειες για την παγκόσμια αγορά δεν θα είναι πια γραμμικές, αλλά θα είναι εξαιτικές. Στο πνεύμα αυτό, λοιπόν, προσερχόμενο στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας, ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Γιώργενσεν, είπε ότι θα παρουσιάσει τα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη τύπου για να δούμε τι ακριβώς θα είναι αυτά τα μέτρα. Περιμένουμε πως δεν θα πρόκειται για μέτρα εθελοντικού χαρακτήρα και θα είναι και η πρώτη φορά μετά το 2022 που ενδεχομένως θα ληφθούν τέτοια μέτρα. Τώρα, στην ατζέντα του σημερινού Συμβουλίου Ενέργειας είναι δύο, φαίνονται κάπως αντιθετικοί στόχοι. Το ένα είναι η επιτάχυνση ενεργειακής μετάβασης, αλλά και ο ρόλος του φυσικού αερίου μετά το 2030. Εκεί θα συζητηθούν και τα προγράμματα εξορίξεων Κύπρου και Ελλάδας, υπό το πρίσμα όμως των μηδενικών, του στόχου για μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Έχει ενδιαφέρον ότι τίθεται και πάλι από 5 χώρες και 5 ισχυρές χώρες, μέσα στις οποίες είναι Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία και Πορτογαλία, έτοιμα προς την Κομισιόν για από κοινού φορολόγηση των ουρανοκατέβατων κερδών. Περιμένουμε και εκεί να δούμε τι θα πει η Κομισιόν, που έχει απορρίψει αυτό το αίτημα. Ενώ, όπως είπες και εσύ, στο νησί χτες ολοκληρώθηκε η τετραμερής για την περίφημη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Είχαμε μια θετική εξέλιξη, δηλαδή μετά από το από κοινού αίτημα των δύο Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αποφασίστηκε να σταλεί επίσημο αίτημα από τον ΑΔΜΙΕ. Είναι σημαντικό ότι η ίδια η ΕΤΕΠ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα κάνει τη μελέτη δέουσας επιμέλειας που θα αποσαθμίσει και οικονομικοτεχνικές παραμέτρους του έργου, χωρίς όμως να γίνεται πλέον λόγος για ανάγκη νέας μελέτης βιωσιμότητας. Θυμόμαστε τις διαφωνίες που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Και ο Σταύρος Παπασταύρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Ενέργειας, δήλωσε ότι αυτό που έδειξε ο πόλεμος με εμφατικό τρόπο είναι πως πρέπει η Ευρώπη να έχει ένα ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα.
1: Μαρίνα Δεμετζιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ανάγκη λοιπόν να προχωρήσει η Ευρώπη στη δημιουργία μιας πραγματικά νέας αγοράς ενέργειας, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε δηλώσεις του από τη Λευκοσία, που βρίσκεται προκειμένου να συμμετάσχει στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να τον ακούσουμε.
3: Εφαρμόσαμε μια δέσμη στοχευμένων μέτρων για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες της κρίσης. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας ενιαίας, πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

0: με νέες διασυνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορούμε να έχουμε προσιτή και άφθονη ενέργεια για τους πολλούς.
1: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, κυρίες και κύριοι, με την κατάσταση που επικρατεί διεθνώς και στην οικονομία, νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αποκαλύπτοντας το ΕΡΤ News ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
2: Ο νόμος που έχουμε προετοιμάσει και ο οποίος θα μπει μέσα στο μήνα σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο, λέει ότι το ακριβές όριο θα προβλέπεται με υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Θα αρχίσει να ισχύει από συμβάσεις που θα υπογραφούν από τις 20 Νοεμβρίου του 2026 και μετά.
3: Ναι.
2: Γιατί αυτό
4: 20 Νοεμβρίου.
2: Προβλέπει, μάλιστα. Γιατί αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
1: Πάμε στον οικονομικό μας συντακτή Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον Υπουργό Θάνο. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί ο σχετικός νόμος για που θα δίνει νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και να τα δούμε με τη σειρά. Μιλάμε για καταναλωτικά δάνεια. Δάνεια που δεν έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή δάνεια για τα οποία δεν έχουμε κληθεί να υποθηκεύσουμε κάποιο ακίνητο ή άλλο μας περιουσιακό στοιχείο. Τι θα συμβαίνει? Αντί να είναι ελεύθερο το πόσο θα μας κοστίσει αυτό το δάνειο μέχρι να φτάσει η ώρα της αποπληρωμής, θα μπαίνει ένα ανώτατο όριο. Το ανώτατο όριο αυτό θα κυμαίνεται από το 30 έως το 50%. Πώς θα καθοριστεί αυτό? Ακούσαμε και τον κύριο Θεοδωρικάκο με μια υπουργική απόφαση η οποία θα συνδέει το όποιο ποσοστό, αυτό πάντως θα είναι το εύρος του, με κάποια κριτήρια. Και πώς θα δουλεύει στην πράξη, αν για παράδειγμα κάποιος εκταμιεύσει μετά τις 20 Νοεμβρίου, όπως ακούσαμε, διότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ η συγκεκριμένη διάταξη και δανειστεί ένα ποσό λοιπόν 10.000 ευρώ, θα πρέπει μέχρι το τέλος της περίοδου αποπληρωμής η επιβάρυνση που θα έχει ο συγκεκριμένος δανειολήπτης να κυμαίνεται ανάμεσα στα 13 με 15.000 ευρώ. Προφανώς αυτό θα πρέπει να επηρεάσει και τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, αλλά και το επιτόκιο που είναι το σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων επιβαρύνεται με αρκετά υψηλά επιτόκια. Να σου πω ότι τα συγκεκριμένα δάνεια είχαν χορηγηθεί μαζικά πριν την περίοδο των μνημονίων. Τώρα μετά την οικονομική κρίση έχει περιοριστεί αρκετά το εύρος, οι εκταμιεύσεις τους, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει το θέμα του υψηλού επιτοκίου, του υψηλού κόστους δανεισμού, που όποιος αναγκάζεται ή θέλει να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση έχει και μια αρκετά μεγάλη επιβάρυνση και γι' αυτό μπαίνει και το συγκεκριμένο πλαφόν. Να πούμε επίσης ότι θα θεσπιστεί και μια δυνατότητα υπαναχώρησης του δανειολήπτη. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος υπογράψει τη δανειακή σύμβαση για να προχωρήσει στην εκταμίευση, θα έχει ένα χρονικό περιθώριο 14 ημερών, προκειμένου να ανατρέψει τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει βεβαίως το θέμα της ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού στο προσκήνιο, να πούμε ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος ουσιαστικά άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων και μετά τις 30 Ιουνίου, που με βάση τον ψηφισμένο νόμο επέρχεται η λήξη του συγκεκριμένου μέτρου. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, στα οποία επίσης έχει επιβληθεί πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την αμόλυβδη το πετρέλαιο και το πετρέλαιο κίνησης, όχι για άλλες κατηγορίες καυσίμων, εκεί υποστήριξε ότι το θέμα θα εξεταστεί στη λήξη της συγκεκριμένης περιόδου, δηλαδή προς το τέλος Ιουνίου, για να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά.
1: Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε εκτός συνόρων στην Κίνα. Αναμένεται να φτάσει σε λίγη ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα πραγματοποιήσει μια πολύ σημαντική επίσκεψη, την πρώτη Αμερικανού Προέδρου στη χώρα από το 2017. Ο πόλεμος στο Ιράν, οι εμπορικές σχέσεις αλλά και η Ταϊβάν, τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του ΣΥ. Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν 17 κορυφαίοι Αμερικανοί επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων και ο Elon Musk. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιλάμε για μια πολύ σημαντική εξέλιξη και μόνο το γεγονός ότι οι πρόεδροι, οι ηγέτες των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι είναι σημαντικό από μόνο του. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι περιμένουμε από τη συνάντηση αυτή στο Πεκίνο, Έλενα, τι λένε οι πληροφορίες, τι μεταδίνουν τα ξένα πρακτορία?
3: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, Γρηγόρη, αναμένει μια σε βάθος συζήτηση σε διάφορα θέματα. Αναφέρθηκε και βεβαίως και στο θέμα του Ιράν, αν και είπε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Κίνας για να τελειώσει το θέμα με το Ιράν. Αν και οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν είναι σίγουρο ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να του δώσει κάποια βοήθεια στο Ιράν, γιατί μέχρι στιγμής έχει κριτικάρει έντονα και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς από τις ΗΠΑ, τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, αλλά και γενικότερα την κίνηση των ΗΠΑ για την πολεμική, για τη σύραξη στο Ιράν. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος επίσης ελπίζει ότι θα υπάρξουν σημαντική εμπορική προσέγγιση των δύο χωρών, των δύο υπερδυνάμεων. Να θυμίσουμε τον εμπορικό πόλεμο που ξέσπασε μετά την ανάληψη της ηγεσίας των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους υψηλότατους δασμούς. Το κλίμα τώρα είναι κάπως διαφορετικό. Από τη μία πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να ανοίξει την αγορά της Κίνας και στα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα μεταξύ άλλων και στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Όπως είπε, σε 17 κορυφαίοι επιχειρηματίες τον συνοδεύουν στο ταξίδι αυτό. Αρκετοί από αυτούς βρίσκονται και στο ίδιο αεροσκάφος με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο Elon Musk, αλλά και ο επικεφαλής της Nvidia, μιας πολύ σημαντικής εταιρείας των chips στον τομέα της τεχνολογίας, που βρίσκεται, θα λέγαμε, ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, η Κίνα επιθυμεί να ανοίξει ακριβώς αυτό, τον τομέα της τεχνολογίας και τη συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, είναι πολλά τα θέματα που παραμένουν ακαθόδη για τις δύο πλευρές. Αναφέρθηκε και στο θέμα της Ταϊβάν, που σίγουρα θα συζητηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ετοιμάσει ένα πακέτο μεγάλης στρατιωτικής στήριξης προς την Ταϊβάν, την οποία η Κίνα τη θεωρεί έδαφος της. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, στο θέμα του Ιράν, τα στενά του Ορμούς παραμένουν, θα λέγαμε, το κύριο θέμα.
1: Το νούμερο είναι αγκάθι, έτσι, παγκοσμίως.
3: Ακριβώς. Να σου πω ότι σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σήμερα επιχειρεί να περάσει από εκεί ένα κινέζικο σούπερ τάνκερ με τις ιρανικές αρχές να έχουν δεκαπλασιάσει τον επιχειρησιακό έλεγχο, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες τα στενά του Ορμούς, και να λένε ότι τα εμπορικά πλοία πρέπει να έχουν την άδειά τους για να περάσουν τα στενά αυτά. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη.
1: Μας περιέγραψε τώρα, μας μίλησες για τα γεωπολιτικά, για το θέμα της Ταϊβάν, για τις εμπορικές σχέσεις, για το αγκάθι με τις κυρώσεις τις οικονομικές. Είναι πολύ μεγάλη βεντάλια,
3: και
1: πολύ μεγάλη ατζέντα.
3: Και σε μια περίοδο, βέβαια, που παραμένουν σε αδιέξοδο, θα λέγαμε, οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, οποιαδήποτε απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ληφθεί μετά την επίσκεψή του στην Κίνα.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, εμείς να μείνουμε για λίγο στο θέμα αυτό, με φόντο λοιπόν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την εκεχηρία να κρέμεται σε μια κλωστή κυριολεκτικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε για το Πεκίνο προκειμένου να συναντηθεί με τον Σι Τσιπίνγκ.
4: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I don't think we need any help with Iran, to be honest with you. They're defeated militarily.
1: Ακούμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι θα κάνουμε μια μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό, δηλαδή για το Ιράν. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια με το Ιράν, για να είμαι ειλικρινής. Έχουν ιτηθεί στρατιωτικά και είτε θα κάνουν το σωστό είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Έχω μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Σι και νομίζω ότι παραμένουμε εκεί. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε και δεν θα έλεγα ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, είπε μεταξύ άλλων λίγο πριν μπει στο προεδρικό αεροσκάφος ο Αμερικανός πρόεδρος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον διεθνολόγο, τον κύριο Γιώργο Τζογόπλο, επιστημονικό συνεργάτη του ΕΛΕΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία, προκειμένου να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι έχουμε να περιμένουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Τζογόπλε.
7: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ακούσαμε τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι έχει μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Σι, τον Κινέζο ομολογό του. Έχουμε πολλά πράγματα, λέει, να συζητήσουμε. Δεν θα έλεγα όμως ότι ο Ιράν είναι ένα από αυτά. Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια. Τον ακούσαμε επίσης να στέλνει το τελεσίγραφο ότι είτε θα κάνουν το σωστό, είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Δηλαδή, θα συναντηθούν οι πρόεδροι των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων και δεν θα συζητήσουν για τον πόλεμο στο Ιράν, το πιστεύετε αυτό?
7: Δεν μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αν ανέφερε ότι η Κίνα θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο, προφανώς θα έδειχνε ότι χάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων, που είναι και το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, να δείχνουν στο εσωτερικό δηλαδή ότι μπορεί και εξακολουθεί να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη δυνατότητα να επιβάλλουν τους όρους στους οποίους θέλουν.
1: Ότι έχουν τον έλεγχο, λέτε.
7: Ότι έχουν τον έλεγχο για να πετύχουν μια συμφωνία που θα φέρει τα πράγματα σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το πώς ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, αλλά σε επίπεδο δημόσιας ρητορικής νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο για τον Αμερικανό πρόεδρο να τοποθετηθεί έτσι λίγο πριν ταξιδέψει για το Πεκίνο.
1: Βέβαια και το εμπόριο, ειδικά το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών, είναι ένα θέμα που θα βρεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων, όπως και το ζήτημα των δασμών.
7: Σωστά το λέτε. Είναι γνωστό ότι από την πρώτη τετραετία του Προέδρου Τραμπ είχαν επιβληθεί δασμοί, τους οποίους δεν πήρε πίσω ο Πρόεδρος Biden. Όταν ξαναήρθε ο Τραμπ, έβαλε εκ νέου δασμού στην Κίνα. Αυτή τη στιγμή οι δύο χώρες έχουν κατά κάποιο τρόπο καταλήξει σε μια προσωρινή συμφωνία. Θα συζητηθεί αν και κατά πόσο μπορεί να παραδοθεί η συμφωνία αυτή, η οποία επετέφθη τον περασμένο Οκτώβριο, όταν συναντήθηκαν οι δύο πρόεδροι στην Νότιο Κορέα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μια οριστική παράταση της συγκεκριμένης συμφωνίας, αλλά προφανώς θα βρεθεί το θέμα στην ατζέντα μαζί με τεχνολογικά ζητήματα, όπως σωστά αναφέρατε προηγουμένως.
1: Εντύπωση επίσης συγκρατήσαμε και αυτό που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερο την κινέζικη οικονομία και αγορά κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής που θα έχουν.
7: Αυτό είναι ένα πάγιο αμερικανικό αίτημα. Δηλαδή, αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να μπορούν να πάρουν περισσότερα συμβόλαια, περισσότερες δουλειές στην Κίνα. Η Κίνα από τη δική της πλευρά προχωράει σε ένα στοχευμένο άνοιγμα της δικής της αγοράς, δηλαδή σε τομείς οι οποίοι συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και απομένει να δούμε αν και κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί κάποια σύγκληση. Πάντως, το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει στο Πεκίνο μαζί με Αμερικανούς επιχειρηματίες είναι ενδεικτικό της διάθεσης και των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε κάποια συνεργασία, κυρίως ό,τι αφορά την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών προς την Κίνα.
1: Πάντως, εντάξει, πέρα από το οικονομικό σκέλος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το καταλαβαίνουμε όλοι, και μόνο το γεγονός ότι τόσοι επιχειρηματίες θα συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο έχει τη σημασία του. Αλλά πέρα από το οικονομικό κομμάτι, στο γεωπολιτικό και ειδικά στο ζήτημα με τον πόλεμο στο Ιράν, εσείς περιμένετε κάποιο αποτέλεσμα, να περιμένουμε κάποιο αποτέλεσμα από τη συνάντηση των δύο ηγετών?
7: Αυτό το οποίο θέλει η Κίνα είναι να αποκατασταθεί η ροή στο στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, η αιτία του προβλήματος είναι ο πόλεμος τον οποίο αποφάσισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν από περίπου 10 εβδομάδες. Συνεπώς, ο ρόλος της Κίνας εξ αρχής είναι πάρα πολύ δύσκολος και περίπλοκος, διότι δεν μπορεί να πετύχει κάτι σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της τάξης από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ενεπλάκησαν και αποφάσισαν να ξεκινήσουν αυτόν τον πόλεμο. Άρα νομίζω ότι υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να πετύχει η Κίνα σε ό,τι αφορά το να λυθεί το πρόβλημα. Είναι απόφαση κυρίως των Ηνωμένων Πολιτείων σε συνδυασμό με το Ισραήλ προφανώς.
1: Και κάτι τελευταίο, βλέπετε αναλογίες με το ταξίδι του, ένα παλαιότερο ταξίδι που είχε κάνει ο τότε πρόεδρος Νίξον στην Κίνα στις αρχές του 1972 και είχε αποτελέσει, να θυμίσουμε για τους ακροατές μας, μια από τις πιο θεματικές και ευαρισίμαντες εξελίξεις μεταπολεμικής διεθνούς πολιτικής? Βλέπετε αναλογίες με το σημερινό ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο?
7: Ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, διότι τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα και το ταξίδι είχε σκοπό να αλλάξει τον προσανατολισμό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Θα έλεγα ότι είναι μια σημαντική επίσκεψη, όχι τόσο σημαντική όσο την παρουσιάζουμε εμείς στη Δύση. Και το λέω αυτό διότι ο συνοαμερικανικός ανταγωνισμός εντείνεται. Συνεπώς, είναι θετικό ότι υπάρχει επικοινωνία στο ανώτατο επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα τα προβλήματα δεν θα επιληθούν αύριο και μεθαύριο στο Πεκίνο. Αντιθέτως, θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
1: Κύριε Τζογόπλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυσή σας.
7: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ακούσαμε τον διεθνολόγο Γιώργο Τζογόπλο, τον επιστημονικό συνεργάτη του ΛΕΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας Γαλλίας, ο οποίος μίλησε στο Ernews Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να αφήσουμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να αφήσουμε στην άκρη και τα όσα περιμένουμε από τη συνάντηση των δύο ηγετών στο Πεκίνο και να δούμε τι έγινε χθες στον ημιτελικό της Eurovision. Στον τελικό του Σαββάτου, λοιπόν, θα αγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκριση μετά την εκρηκτική εμφάνιση στο πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Να ακούσουμε πώς σχολίασαν την πρόκριση η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης.
8: The first country going through to the grand final is Greece.
9: Φύγαμε, εντάξει, κλείνει η μετάδοση. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.
10: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Περάσαμε.
1: Ελλάδα τα καταφέραμε, είπε από την πλευρά του στις πρώτες δηλώσεις ο ίδιος ο Ακύλας.
11: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόσο δύναμη. Δηλαδή, καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα τα καταφέραμε, δεν το πιστεύω πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περηφάνεια νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι θα σας κάνω περήφανος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε να το σκίσουμε το Σάββατο.
1: Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα νέα χώρε, ενώ την λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκυ Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή στιγμή στο κοινό. Σε ιδιαίτερα εντωμεταξύ υψηλά επίπεδα τηλεθέασης κινήθηκε ο πρώτος ημιτελικός καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Στο Γενικό Συνέδριο η μετάδοση εγκατέλειψε μέσω όρο 37,8%, ενώ το υψηλότερο, ο τέταρτο, άγγιξε το 42,2%, ενώ στο δυναμικό κοινό έφτασε μέχρι και το 52,7%. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο μας στην Βιέννη, τον Θάνο Παπαχάμου, που μας περισσότερα για τη χθεσινή βραδιά. Θάνο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Κάποιο πρόβλημα έχουν στη σύνδεσή μας με τη Βιέννη. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον απεσταλμένο του Ερνιού, στο Θάνο Παπαχάμο, για να μας πει περισσότερα για τη χθεσινή βραδιά στην Βιέννη, εκεί όπου ο Ακύλας με το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκριση μετά από μια εκρηκτική εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, άλλες 9 χώρες εξασφάλισαν πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου, ενώ βέβαια τη λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκυ Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή πραγματικά στιγμή στο κοινό. Και βέβαια, πέρα από την εμφάνιση αυτή, κρατάμε και τα πολύ ψηλά ποσοστά τηλεθέασης που καταγράφηκαν χθες, που κατέρευσε χθες η ΕΡΤ κατά τη μετάδοση. Έχουμε τώρα τον Θάνο Παπαχάμο από τη Βιέννη για να μας πει περισσότερο για τη χθεσινή λαμπερή βραδιά. Θάνο, καλό μεσημέρι και πάλι από την Αθήνα.
12: Καλό μεσημέρι από την Βιέννη, εδώ που χτυπάει η καρδιά της Eurovision. Βρισκόμαστε όλοι οι ελληνικοί αποστολοί. Σήμερα μια ημέρα χαράς και ξεκούρασης για εμάς. Χαράς λόγω του γεγονότος ότι περάσαμε τελικά στο τελικό, αυτό το οποίο ήταν ο πρώτος στόχος. Είχαμε χαμογελαστεί εδώ πίσω στο ξενοδοχείο. Σήμερα είναι η μέρα συνεντεύξεων, όπως σας είπα και πριν, η μέρα ξεκούρασης. Και έτσι για να συγκεντρώσουμε δυνάμεις, αυτό είναι ο σκοπός και για τον τελικό, αλλά και για την αυριανή ημέρα προβών.
1: Mm-hmm. Το κλίμα πανηγυρικό βεβαίως όλη την ελληνική αποστολή, έτσι.
12: Είναι πανηγυρικό και όχι μόνο στην ελληνική αποστολή, αλλά και τα ξένα μέσα έχουν δείξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναφορικά με τον Ακύλα. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη από την τελετή έναρξης του φετινού 70ου διαγωνισμού της Eurovision με το Τουρκουάζ Χαλί, κατά το οποίο ο Ακύλας είχε μείνει τελευταίος από τους συνολικά 35 καλλιτέχνες από τις διαφορετικές χώρες που εκπροσωπούνται στο διαγωνισμό. Ο ίδιος ήταν εκεί και υπέγραφε αυτόγραφα, μιλούσε σε όλους τους δημοσιογράφους, σε όλους τους εκπροσώπους των μίντια. Και αυτό κορυφώθηκε και χθες, όπου πραγματικά κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σύστηκε το στάδιο και μετά τον περιμένανε όλοι εκεί στο κομμάτι, στο χώρο των μίντια, περιμένοντας μια συνέντευξη μαζί του, θέλοντας να κάνουν μια συνέντευξη μαζί του, να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του. Τα ξένα μέσα έχουν επικεντρώσει και εκείνα το ενδιαφέρον τους, όπως επίσης και όλοι οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Να σας πω ότι η πόλη της Αυστρίας περιμένει περίπου 100.000 επισκέπτες εν ώψη του διαγωνισμού της Eurovision, το 70ο. Του αυτοδιαγωνισμού, αν και το Wiener Stadthalle χωράει μόλις 16.000 θεατές. Πάρα πολλοί κόσμος συγκεντρώνεται στο Eurovision Village, αυτό το ειδικά διαμορφωμένο πάρκο, το οποίο είναι έξω από το Rathaus, το Δημαρχείο της πόλης, όπου και εκεί στήθηκε ένα υπαίθριο πάρτι κατά την προβολή της δικής μας συμμετοχή την ώρα που έπαιζε το Φέρτο και ο Ακίλ, ολόκληρο το, η πλατεία εκεί. Στήθηκε, ο κόσμος χόρευε το Φέρτο. Υπήρχαν άνθρωποι με σκουφάκι με τα χαρακτηριστικά αυτάκια, οι οποίοι τραγουδούσαν το τραγούδι μας. Και ουσιαστικά το τραγούδι πέτυχε αυτό το μήνυμα το οποίο εξ αρχής ήθελε όταν γράφτηκε. Να κάνει τον κόσμο να χαμογελά και να χαίρεται.
1: Και κάτι μας λέει ότι το σκουφάκι αυτό θα βαρεθεί πολύ φέτος. Καλή επιτυχία λοιπόν. Επόμενο ραντεβού το Σάββατο στο μεγάλο τελικό. Θάνο Παπαχάμο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Και βεβαίως να επαναλάβουμε ότι μια από τις πιο ισχυρές τηλεοπτικές βραχίες των τελευταίων ετών αποτέλεσε η χθεσινή, ήταν ο πρώτος ημιτελικός του Eurovision, κέρδισε το κοινό με την ελληνική συμμετοχή να λειτουργεί ως καταλύτης για την τηλεθέαση και οδήγησε την ΕΡΤ1 σε υψηλές πτήσεις.
6: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Αλλά να αλλάξουμε θέμα τώρα. Τελείως με φόντο την ένταση γύρω από το άρθρο 16 και τα πρόσφατα περιστατικά βίας σε πανεπιστημιακούς χώρους, οι φοιτητές προσέρχονται σήμερα από το πρωί στις κάλπες για την ανάδειξη των νέων φοιτητικών σχημάτων και εκπροσώπων. Τα επεισόδια σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής επανέφερα στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έντονη παραμένει η ανησυχία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μετά τη χθεσινή επίθεση με ρόπαλα στην Πολυτεχνική Σχολή, όπου τραυματίστηκαν 7 φοιτητές. Πάμε στο Αριστοτέλειο και βρίσκεται η Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας πει περισσότερα, καθώς Δέσποινα, φοιτητές και καθηγητές δηλώνουν προβληματισμένοι. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι, προφανώς προβληματισμένοι. Κάποιοι φοιτητές φοβισμένοι προσπαθούν να αποτάξουν από τη σκέψη τους τον φόβο που από τα χθεσινά καταδρομικά επεισόδια, από τα πρωτοφανούς αγριότητας επεισόδια μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου, και να προσέλθουν στις κάλπες να ψηφίσουν. Ωστόσο, οι περισσότεροι φοιτητές με τους οποίους μιλήσαμε ζητούν μέτρα ασφάλειας. Θεωρούν ότι το Αριστοτέλειο είναι ένας χώρος που μπορεί να μπει ο καθένας. Θέλουν τουρνικέ, θέλουν κάμερες, θέλουν και φοιτητικό πάσο για να μπορούν με αυτά να διασφαλίσουν την είσοδό τους και όταν μπαίνουν μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου να αισθάνονται ότι είναι το δεύτερο σπίτι τους, ότι δεν κινδυνεύουν. Είναι χαραγμένο στο μυαλό τους το χθεσινό περιστατικό. Πηγαίνουν παρόλα αυτά να ψηφίσουν, όχι με τόση μεγάλη προσέλευση όσοι αναμένουν οι επικεφαλείς των παρατάξεων, των φοιτητικών παρατάξεων. Όσο περνάει η ώρα, αυξάνεται η προσέλευση στις σχολές, στην νομική, στη φιλοσοφική, ακόμη και στην επίμαχη σχολή, στην Πολυτεχνική, που χθες ο διάδρομος έγινε πεδίο μάχης, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν σοβαρές ζημίες μέσα στο Πανεπιστήμιο, εκτός από κάποια τραπέζια που καταστράφηκαν, που είχαν το προεκλογικό υλικό ή η φοιτητική παράταξη των ΕΑΚ. Οι φοιτητές λένε ότι θεωρούν, ότι εκτιμούν ότι δεν είναι φοιτητές, συμφοιτητές τους οι άνθρωποι με τα κράνη, και ζητούν την έρευνα, η έρευνα να επικεντρωθεί σε εξωπανεπιστημιακούς, παύλα ταραχοποιά στοιχεία που ούτως ή άλλως κάνουν είσοδο στο Πανεπιστήμιο το τελευταίο διάστημα. Απ' την άλλη, οι φοιτητές λένε ότι πρέπει να ψηφίσουν ασκώντας το δημοκρατικό τους δικαίωμα για να εκλέξουν μια παράταξη που θα τους εκφράζει.
1: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να κλείσουν όλα ομαλά, όλη η διαδικασία να ολοκληρωθεί ομαλά. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πάμε στην Νομική Σχολή Αθηνών. Εκεί βρίσκεται η ρεπορτήμα Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα. Ελίνα, πώς εξελίσσεται η διαδικασία? Υπάρχει προσέλευση και αν υπάρχει και προβληματισμός για τα όσα γίνανε χθες και στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής?
14: Τώρα σήμερα οι φοιτητές εκλέγουν τους νέους εκπροσώπους τους, με τη διαδικασία να διεξάγεται ομαλά και ήρεμα μέχρι στιγμής στα πανεπιστήμια της χώρας και στην νομική φυσικά. Ωστόσο, είναι θέμα συζήτησης και απασχολεί την ακαδημαϊκή κοινότητα τα σοβαρά επεισόδια που εκτελήθηκαν χθες στο Αριστοτέλειο και στο Παδά, όταν κρανοφόροι έβαλαν στους πανεπιστημιακούς χώρους και χτύπησαν φοιτητές συγκεκριμένης παράταξης. Ζητήματα όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16, ασφάλεια στα πανεπιστήμια, η καθημερινότητα των φοιτητών, η μέρημνα δηλαδή, η αύξηση της χρηματοδότησης, η αναβάθμιση των δημόσιων ιδρυμάτων, οι διαγραφές φοιτητών βρίσκονται μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των παρατάξεων, Να σου πω ότι οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 7 το απόγευμα, χωρίς να είναι αυστηρό το χρονοδιάγραμμα. Αυτό θα το κρίνουν οι σχετικές παρατάξεις από την προσέλευση, γιατί μέχρι στιγμής η προσέλευση δεν είναι μεγάλη. Δεν είναι, όσο περνάει βέβαια η ώρα, πυκνώνουν τα παιδιά διαιτητές που πηγαίνουν να ασκήσουν το δικαίωμά τους, αλλά μέχρι στιγμής είναι ομαλά, είναι λίγο ήρεμα τα πράγματα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τώρα που θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης, όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. Μόνο το πάσο δεν είναι αρκετό, η φοιτητική ταυτότητα. Και σε ό,τι αφορά τώρα τα αποτελέσματα των εκλογών, αναμένεται αργά το βράδυ και αύριο το πρωί. Η παρατάξη ζήτησε όμως κάθε χρόνο
1: να βγάζει καθημερινά τα δικά
14: της. Διαφορετικά αποτελέσματα και μάλιστα με μεγάλες αποκλίσεις. Και τα τελευταία χρόνια, να σας πω και αυτό κλείνοντας, ο μεγάλος νικητής είναι η αποχή. Γι' αυτό και οι φοιτητικές παρατάξεις και οι φοιτητές καλούν όλους τους φοιτητές, ιδιαίτερα τους πρωτοετής, δευτεροετής, να πάνε να ψηφίσουν.
1: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της βίας απαιτεί όχι μόνο καταδίκη αλλά και ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, επισημένοντας πως άτομα εισέβαλαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο την ώρα που πραγματοποιούνταν μαθήματα. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη ενίσχυση των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν, όπως είπε, να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά.
15: Μπήκανε κάποιοι σε ώρα μαθημάτων, ήταν μια ακαδημαϊκή μέρα κανονικά. Μπήκανε κάποιοι μέσα, είχαμε μία, να είμαστε ξεκάθαροι, ενώπιση των φοιτητικών εκλογών, ένα ξεκαθάρισμα. Δύο ακροαριστερών παρατάξεων, μεταξύ τους πλακωθήκαν, το ίδιο έγινε και το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι κάτι που δεν χαρακτηρίζει φυσικά όλη τη φοιτητική κοινότητα, έχουν μόνο τα δικά τους προβλήματα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς να βοηθήσει η πολιτεία, τα πανεπιστήμια με το αυτοδιοίκητο, να βοηθηθούν έτσι ώστε να αποτρέψουν, γιατί πλήρης αποτροπή δεν υπάρχει. Πες ότι εγώ είμαι φοιτητής και μπαίνω σε ένα πανεπιστήμιο. Εσείς άλλοι δύο μαζί μου. Με το σακίδιό σας και με την κάρτα σας. Έχουμε την κάρτα να μπούμε. Την έχουμε. Αν εμείς είμαστε εθισμένοι, προγραμματισμένοι να πάμε να ρίξουμε ξύλο σε άλλους πέντε, θα το ρίξουμε.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Παπαϊόν, τον Υφυπουργό Παιδείας, να κάνει λόγο ουσιαστικά σε καθάρισμα λογαριασμού ανάμεσα σε φοιτητές ακραίων ομάδων. Έχει ενδιαφέρον όμως και η άποψη και ενός καθηγητή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, του κυρίου Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, ο οποίος είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, μίλησε εδώ στο News 105,8 και χαρακτήρισε την επίθεση αυτή στο Πανεπιστήμιο ως εγκληματική και προβοκατόρικη.
16: 20 άτομα, ίσως περισσότερα, τα οποία, χωρίς κανένα στοιχείο προσδιορισμού είτε της ατομικής τους είτε της όποιας πολιτικής τους ταυτότητας, το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία, και με μια, από ό,τι φάνηκε, πολύ καλά προετοιμασμένη εγκληματική, βίαιη, προβοκατόρικη ενέργεια, μπήκαν και σπάσαν στο ξύλο φοιτητές και φοιτήτριες. Από ανεξάρτητα, δεν είναι αυτό το ζήτημα ποιας πολιτικής παράταξης και ποιας κομματικής ή ιδεολογικής, μάλλον καλύτερα, απόχρωση ήταν, φοιτητές και φοιτήτριες που προσπαθούσαν να κάνουν την παρέμβασή τους εν ώψη των εκλογών.
17: Είπατε ότι δεν φαινόταν η προσωπική τους ταυτότητα ούτε κάτι που να σηματοδοτεί την πολιτική. Ακριβώς. Και έχει τη σημασία του. Εξηγήστε το όμως, λιγάκι.
16: Έχει τη σημασία του, γιατί ακούω και βλέπω σε συνέχεια αυτού του συμβάντος να προτρέχουν κάποιοι και κάποιες να χαδώσουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Ήταν αντιξουσιαστές, οι ακροαριστεροί με τους αντιξουσιαστές συγκρούονται. Να βάλουν σε ένα τσουβάλι και να προσδιορίσουν ιδεολογικά χαρακτηριστικά σε μια βίαιη, εγκληματική και αγνώστου ταυτότητας προέλευσης ενέργεια. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, στην προσπάθεια, αυτό αναδεικνύει και το γενικότερο πρόβλημα, στην προσπάθεια, την απολύτως φυσιολογική προσπάθεια και απολύτως απαραίτητη να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα βίας, στην προσπάθεια αυτή έρχονται και υπησέρχονται πολιτικές σκοπιμότητες και δημιουργούν πρόβλημα.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Ζαρωτιάδης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένου ανομίας στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας πως μετά την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου έχουν γίνει εκενώσεις καταλήψεων και ότι η αστυνομία παρεμβαίνει όταν σημειώνονται αντίστοιχα περιστατικά.
18: Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή σε αυτό το πονεμένο πεδίο έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Είμαστε η κυβέρνηση που κατήργησε το άσυλο ανομίας και επί τη βάση αυτής της αλλαγής έχουν γίνει δεκάδες εκενώσεις καταλήψεων, με το που πάει να γίνει μια κατάληψη παράνομου χώρου σε εστίες, σε πανεπιστημιακούς χώρους, οπουδήποτε, επεμβαίνει η αστυνομία και στη συνέχεια προβλέπονται οι παρεπόμενες ποινές, είτε σε ακαδημαϊκούς είτε σε έχοντες στη φοιτητική ιδιότητα.
1: Από την πλευρά του, ο Νίκος Ρωμανός δήλωσε στο Art News Radio 105,8 ότι οι εικόνες βίας προκαλούν προβληματισμό στην κοινωνία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη διασφάλιση της νομιμότητας στους πανεπιστημιακούς χώρους.
19: Παρά το ότι αυτή η μάχη για τη νομιμότητα στα πανεπιστήμια είναι μια διαρκής μάχη, επιτρέψτε μου να πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα, ακόμα και το γεγονός ότι εχθές πήγε η αστυνομία, το γεγονός ότι τώρα πλέον πάει η αστυνομία και αυτό θεωρείται κανονικό και είναι κανονικό και σε κάθε τέτοιο περιστατικό που εύχομαι να είναι όσο λιγότερα γίνεται και σίγουρα είναι πολύ λιγότερα από το παρελθόν και αυτό επίσης δεν έγινε μόνο του. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Όπως νίκη σε σχέση με το παρελθόν είναι το γεγονός ότι πλέον εκτός από τις όποιες κυρώσεις επιβάλλει η δικαιοσύνη για πρώτη φορά υπάρχουν και πειθαρχικές κυρώσεις, όπως υπήρξαν σε περιστατικά ήδη το προηγούμενο διάστημα. Για παράδειγμα, διαγραφή από την φοιτητική ιδιότητα, θα μου πείτε αυτονόητο. Ναι, αυτονόητο, αλλά δεν γινόταν μέχρι το προηγούμενο διάστημα.
1: Αντιδράσεις όμως έχουμε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Στέφανος Παραστατίδης έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς για πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση του ζητήματος ασφάλειας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
20: Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, με συγχωρείτε, έχει παταγωδώς αποτύχει σε αυτό το πεδίο.
1: Από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, υποστήριξε επίσης στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενα και να διαχειρίζονται τα ίδια την ασφάλειά τους μέσω ιδιωτικών εταιριών φύλαξης, σημειώνοντας ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
21: Οι πανεπιστημιακές μονάδες πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενες και να φροντίζουν αυτές, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, ναι, με εταιρείες security και με μέσα που κρίνουν αυτές, το ζήτημα της ασφάλειάς τους. Το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
1: Την ίδια ώρα, ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Βασίλης Μεταξάς, χαρακτήρισε στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς βολικές και προβοκατόρικες τις ενέργειες που σημειώθηκαν λίγες ώρες πριν από τις φοιτητικές κάλπες.
22: Πολύ βολικές αυτές οι προβοκατόρικες ενέργειες. Δύο μέρες πριν τις φοιτητικές εκλογές να γίνονται αυτά που γίνονται. Λοιπόν, όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε και ένα μικρό παιδί ποιον βολεύουν.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να πάμε ξανά στην πολιτική ατζέντα. Βολές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, με αφορμή το πόθεν έσχεσε, εξαπέλυσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα μέσα στο κλίμα γενικευμένης και μετωπικής σύγκρουσης, Νότι, που καταγράφει το τελευταίο διάστημα σε όλα τα μέτωπα. Είχαμε σήμερα τις εχμές του κυβερνητικού εκπρόσωπου κατά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης? Καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραχωρώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky συνέντευξη, θα λέγαμε εφόλης της τρέχουσας τουλάχιστον πολιτικής ύλης, εξαπέλυσε επίθεση με μια αίσθηση ανωτερότητας και ανοχής, επιδεικνύοντας ένα τέτοιο ύφος απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη, με αφορμή το ότι ο λογιστής του ξέχασε το 1 εκατομμύριο. Ουσιαστικά ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι εντάξει, ανθρώπινο είναι να ξεχνάς, βέβαια, αλλά να ξεχάσεις τα κλειδιά σου και να γυρίσεις, ή μάλλον τα ακουστικά του, που είπε, και να γυρίσεις να τα πάρεις το πορτοφόλι σου, και άλλο να ξεχάσεις να δηλώσεις 1 εκατομμύριο. Αλλά εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει δόλος στη Νέα Δημοκρατία, δεν θεωρεί ότι υπάρχει δόλος. Πλην όμως, εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα εκτός των άλλων, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης δεν εμπιστεύεται το εθνικό πιστωτικό σύστημα, τις ελληνικές τράπεζες δηλαδή, και κατέθεσε τα χρήματά του σε τράπεζα του εξωτερικού την ώρα που συζητάει και λέει ότι εμείς θα φορολογήσουμε τις τράπεζες κτλ. Και προσθέτει λέγοντας ότι φανταστείτε ένα στέλεχος δικό μας, της Δημοκρατίας δηλαδή, να είχε κάνει αυτή την. Να έχει ξεχάσει να κάνει μια τέτοιου τύπου δήλωση, 1 εκατομμύριο είναι αυτό, δεν είναι λίγα. Τι θα είχε γίνει, ειδικά δικαστήρια, αρυπάγει, τα πάντα, εκλογές εδώ και τώρα κτλ. Και ένα τρίτο είναι αυτό που ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό που είχε σημειώσει και ο κύριος Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητάει προκατακτική, προανακριτική, να πάει δηλαδή στο ειδικό δικαστήριο. Ο Σπύρος Λιβανός και ο Κώστας Καραμανής, επειδή ο λογιστής κάποιων αγροτών είχε αρρωστήσει και μάλιστα πολύ σοβαρά. Και δεν μπορούσε να κάνει κάποιες δηλώσεις. Και ζήτησε να έρθει αυτή μια νόμιμη παρέμβαση. Όχι δηλαδή κάτι παράνομο να πληρωθούν. Όταν όμως αρρωσταίνει, κατέληξε ο Παύλος Βανάκης, ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη, τότε, μάλλον αρρωσταίνει και ξεχνάει ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη, τότε ένας σοσιαλισμός, κεντροαριστερά και πρόεδρος είπε χαρακτηριστικά από εκεί και μετά την είπαμε εμβόλυση της ύλης, τρέχουσας πολιτικής ύλης, συνέδεξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Πριν πάμε στα υπόλοιπα νότια, έχουμε μια ανακοίνωση μόλις μας έφτασε εδώ από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ως μια πρώτη αντίδραση σε αυτό που μας είπες για τις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι εκτός από εκπρόσωπος της ομάδας Αλήθειας, ο κύριος Μαρινάκης σήμερα μας αποκάλυψε ότι την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης την καθορίζει ο κύριος Γεωργιάδης. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην πολιτική αποδρομή της ήρθε στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά δικήματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν από τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράληψη την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όχι, κύριε Μαρινάκη, δεν θα ξεφύγετε, θα απολογηθείτε για τη λιλεσία του δημοσίου χρήματος, καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ στις αιχμές του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά του κ. Ανδρουλάκη.
23: Είχε ενδιαφέρον η παρέμβασή σου, Γρηγόρη, διότι από ό,τι έχω πληροφορηθεί, μετά τις 3 θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής και ο ίδιος ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης. Φαντάζομαι ότι θα αναλύσει και θα κινηθεί.
1: Ωραία.
23: Σε αυτό.
1: Βέβαια.
23: Το κλασικό ενδιαφέρον του αυτό. Για τις, για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ μου, για το δέχομαι τον πρόεδρο των εκλογών, ο κ. Μανάκης είπε ότι αυτό που είπε ότι μετά τη δεύτερη θα γίνουν ήταν και ένα εφιολόγημα που είπε ο πρωθυπουργός, δηλαδή ήταν και λίγο εφιολόγημα. Οποιοσδήποτε μήνας μετά τη δεύτερη είναι μετά τη δεύτερη, είναι και ο Οκτώβριος, αλλά είναι και ο Μάρτιος, δηλαδή παρέπεψε στο Μάρτιο ή στον Απρίλιο, ότι τότε, δηλαδή του 27, θα γίνουν εκλογές. Αυτό μένει να το δούμε, η δική μου εκτίμηση. Από εκεί και έπειτα να προσθέσουμε ότι αρνείται η κυβέρνηση, η ίδια του κυβερνητικού του εκπροσώπου, ότι επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα, είναι ΠΑΣΟΚ, παρά το ότι οι δημοσκοπήσεις λένε ότι το κόμμα Τσίπρα, οπότε ανακοινωθεί, θα είναι πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό επίσης εκκρεμεί, αρνείται ότι τον επιλέγει. Ούτε το 19, ούτε το 23 κερδίσαμε τον Τσίπρα. Κερδίσαμε τον κύριο Τσίπρα. Κερδίσαμε επειδή κερδίσαμε την εμπιστοσύνη και την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
1: Ωραία.
23: Και στην επίθεση που αναφέρθηκε με αυτό, να κλείσω, να μου δώσει μισό λεπτό. Στην επίθεση που αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ, ανέδειξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μια αντίφαση. Ο κύριος Γλαβίνας, πρώην εκπρόσωπος και ο βουλευτής, όχι, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι και αν καταθέσει προτάσεις στο ΠΑΣΟΚ, τις οποίες σωστά θα καταθέσει, λέει η κυβέρνηση, προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τις οποίες θα συμφωνήσει η κυβέρνηση, τότε δεν θα τους ψηφίσει να επιτευχθούν οι 180 ψηφοί την πρώτη σε αυτή την κοινοβουλευτική σύνοδο, αλλά θα επιβραθεί για το αργότερο. Τον προς πίσω δηλαδή ήθελε να αναδείξει, ανέδειξε την αντίφαση δηλαδή όλης αυτής της διαδικασίας κατά την ανάλυση της
1: κυβέρνησης. Νότια Δανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζητάει φορολόγηση των τραπεζών και στέλνει λεφτά στο εξωτερικό, είπε μεταξύ άλλων λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
18: Εγώ δεν ποινικοποιώ αυτούς οι οποίοι στέλνουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Δεν είμαι από εκείνους στο πολιτικό σύστημα. Και αν δει κανείς και τα πόθεν έσχες, δεν είμαι και από εκείνους που είναι γνωστά πλέον όλα, στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Εμπιστεύομαι τις ελληνικές τράπεζες. Όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τους πολιτικούς που ζητάει με σφοδρότητα να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες. Να. Και την ίδια στιγμή στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Δηλαδή, να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά εγώ να έχω τα λεφτά μου στις τράπεζες του εξωτερικού. Αξιολογείται, το ξαναλέω, δεν είναι κακό πράγμα. Αξιολογείται όμως από τους πολίτες ποιοι έχουν από όλα τα κόμματα τα λεφτά του που.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και την απάντηση του Πασόκ στον Παύλο Μαρινάκη. Τώρα, στο θέμα των εκλογών, αναφέρθηκε ο Νίκος Ρωμανός, ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας, τον Βασίλη Ραμούλο και τη Μαρία Γεωργίου, και ρωτήθηκε κατά πόσο προβληματίζει την κυβέρνηση το ενδεχόμενο των διπλών εκλογών. Εκεί μια συμμαχία των δυνάμεων που θα καταλάβουν τις θέσεις μετά την πρώτη, στην οποία σταθερά στις δημοσκοπήσεις βρίσκεται το κυβερνό κόμμα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
0: Προφανώς ο δεύτερος ενδέχεται να συσπυρώσει και τον τρίτο και τον τέταρτο, αλλά επίσης και ο πρώτος ενδέχεται να συσπυρώσει και πολλούς οι οποίοι μπορεί να είναι πιο χαλαροί μέχρι να αποτυπωθεί η εικόνα του ποιος είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές και μέχρι εν πάση περιπτώσει του να υπάρχει αυτή η εικόνα των πρώτων εκλογών. Μάλιστα. Θυμίζω ότι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε έτσι σε κρίσιμες συγκυρίες για τη χώρα και είχαμε επαναληπτικές εκλογές, το πρώτο κόμμα μπορεί να ανέβασε τα ποσοστά του μέχρι και κατά 10 μονάδες.
1: Μάλιστα.
0: Δεν κάνω καμία αναλογία με το σήμερα, απλά το βάζω ως ένα μάλιστα. στοιχείο. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ, παραλαμβάνω, ότι είναι πρωτόγνωρο ένα χρόνο πριν τις εκλογές να θεωρούν όλοι δεδομένο ποιο είναι το πρώτο κόμμα, να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και 10 χρόνια και στις εκλογικές αναμετρήσεις. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία μέχρι και double score από το δεύτερο σταθερά και το ερωτηματικό να είναι ποιος θα είναι δεύτερο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αν εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως πιστεύω ότι την κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε.
1: Τώρα, βαθιά θλίψη είχε προκαλέσει η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ. Στο σχολείο των δύο κοριτσιών αναμένεται η παρουσία ψυχολόγων και ειδικών με στόχο τη στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών. Πάμε στην ρεπόρτερ μας, τη Χρυσίτα Νικητάκη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλα τα νεότερα από την τραγωδία αυτή, Χρυσίτα.
2: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσω και με το πιο έτσι κρίσιμο και σημαντικό. Δίνει μάχη για τη ζωή της η 17χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ. Μετά την πτώση της μαζί με τη συνομήλικη φίλη της από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας. Δυστυχώς, Γρηγόρη, η μία 17χρονη έχασε τη ζωή της παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, ενώ η άλλη 17χρονη φέρει βαριές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα και σοβαρά τραύματα στη λεκάνη. Τώρα, σήμερα οι μαθητές επέστρεψαν στο σχολείο. Ήταν πολύ βαρύ το κλίμα και στα δύο σχολεία των 17χρονων κοριτσιών. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στις τάξεις με ένα λουλούδι στο χέρι, σε ιδιαίτερα έτσι φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας και στα σχολεία μετέβησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί.
1: Θα έχουμε. Ναι, και να κλείσουμε με αυτό το παιδί.
2: Όποιο παιδί χρειάζεται βοήθεια, η Εθνική Γραμμή. Λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα και όλο το 24ωρο.
1: Χρυσίτα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, μόλις προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Πεκίνου, το προεδρικό αεροσκάφος μεταφέρει τον Αμερικανό πρόεδρο για αυτή την ιστορική συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Τώρα, να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα, γιατί το χαμόγελο του παιδιού καταγράφει αύξηση των περιστατικών ψυχικής κρίσης σε παιδιά και εφήβους. Ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα για να τον ακούσουμε.
3: Το αποτέλεσμα της προηγούμενης χρονιάς με 768 παιδιά που αποτράπησαν από αυτοκτονικό ιδεασμό και αυτοκτονικές προσπάθειες αυτοκτονίας, παιδιά τα οποία παίρνουν τηλέφωνο τα ίδια στη γραμμή 1056, η αυξητική αλλά και η ένταση που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους έφηβους και στις έφηβες είναι πάρα πολύ έντονη. Και αυτό είναι που έχει οδηγήσει τα παιδιά σε άσχημη κατάσταση. Δυστυχώς, δύο παιδιά την ημέρα, είναι πραγματικό αριθμός, δηλώνουν αυτοκτονικό ιδεασμό ή απόπειρα αυτοκτονίας. Χθες αποτρέψαμε έναν νέο 20χρονών να μην πηδήξει από τον μπαλκόνι. Και το αποτρέψαμε γιατί κρατούσε η ψυχολόγος μαζί με ολόκληρη ομάδα θρησκευτική που είναι γύρω από έναν άνθρωπο που μιλάει, γιατί αυτό δεν αντιμετωπίζεται με έναν άνθρωπο, αντιμετωπίζεται με ομάδα. Και γιατρό μαζί κλπ. Και αυτός ο νέος λοιπόν είχαν συσσωρευτεί μέσα τα προβλήματα και ήθελε να κάνει κακό στον εαυτό του. Και την τελευταία στιγμή χάνει στο δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος που βρήκανε που είναι αμέσως, τον αποτρέψαμε και σήμερα είναι καλά, ελπίζοντας να το βοηθήσουν οι άνθρωποι που είναι κοντά του. Ένα κορίτσι που βρέθηκε σε αυτήν την κατάσταση, που είτε το ένα που έφυγε από τη ζωή είτε το άλλο που είναι στη ζωή και παλεύει μάλλον για τη ζωή της, για αποσεβασμό δεν δίνουμε στη δημοσιότητα ή στα social media κάτι το οποίο το απευθυνε στους δικούς τους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία για μια ακόμη φορά. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή είδαμε να υπάρχουν τσοκολιά, να υπάρχουν και άλλα θέματα πολύ πιο σοβαρά από αυτό που αναφέρουμε, γι' αυτό κάναμε αυτή την έκκληση.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έχουμε νέο συναγερμό στη Γαλλία, Έλενα, από το θάνατο ενός ηλικιωμένου από νοροϊό σε κουρασγερόπλιο. Τι ακριβώς συμβαίνει?
4: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις των υγειονομικών αρχών στη Γαλλία, το κρουαζιερόπλοιο Ambition της εταιρείας Ambassador βρίσκεται αυτή τη στιγμή εγκυροβολημένο στο Μπορντό. Είχε ξεκινήσει από τις νήσους Σέτλαντ με στάσεις στο Belfast, και το Liverpool και την Brest, τη γαλλική πόλη. Μέχρι στιγμής έχει χάσει τη ζωή του ένας άντρας 90 ετών, ενώ 50 άνθρωποι επιβάτες έχουν παρουσιάσει συμπτώματα, κυρίως με μετό και διάρειες. Οι αρχές λένε ότι έχουν ελεγχθεί κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν πρόκειται για νοροϊό. Ο νοροϊός είναι η κύρια αιτία γαστρεντερικής λίμωξης, να πούμε, και μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους.
1: Τώρα από το κρουαζιερόπλοιο με το χανταϊό πάμε στο κρουαζιερόπλοιο, έχουμε τώρα το κρουαζιερόπλοιο με το νοροϊό.
4: Υπάρχει και αυτή, ναι, δεν έχει επιβεβαιωθεί, επαναλαμβάνω, εξετάζεται και το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Επίσης να πούμε ότι οι αρχές αποσυνδέουν βέβαια το προηγούμενο περιστατικό με το χανταϊό στο οποίο αναφέρθηκες, λένε ότι δεν έχει καμία σχέση. Επίσης να πούμε ότι επιβαίνουν συνολικά 1.700 άτομα, 1.233 επιβάτες κυρίως Βρετανοί,
1: θα και
4: 514 μέλη του πληρώματος.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Απόψε, Δημήτρη, κρίσιμη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στις 10 το βράδυ με αντίπαλο τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα play-off της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ.
7: Καλησπέρα, είναι το Game 5, όπως λένε και στην αρκό του μπάσκετ. Είναι 2-2 η αναμέτρηση των δύο ομάδων. Ο νικητής του ζευγαριού θα πάει στο Φαναφρό της Αθήνας. Οπότε ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει την τρίτη του νίκη.
8: Είναι συντονισμένη αμέσως τώρα τίτλο ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη. Και στη συνέχεια 3-5-2 στον 102. Καλό απόγευμα.

Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.

0: την ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε τις προβληματικές δράσεις, είπε ο κύριος Σχοινάς. Άρση της βουλευτικής ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής μετά από μήνυση σε βάρος του αποπολιτευτή άλλου κόμματος για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Στο Πεκίνο για τριήμερη επίσημη επίσκεψη σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουρασγερόπλοιου στον Μπορντό της Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη. Οι 22 Γάλλοι που είχαν έρθει σε επαφή με την Ολλανδή επιβάτηδα που έπασχε από Χαταΐο και νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία της Γαλλίας. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ 3.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Όλος ο κόσμος των σπορ.
4: Μαζί σας καθημερινά.
3: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
4: Εντός και εκτός συνόρων.
3: Τα ρεκόρ.
4: Τα highlights.
3: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
4: Στον κόσμο των σπορ.
3: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
4: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
3: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
4: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
3: Στις 4 το απόγευμα.
4: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
3: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ω ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach?
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
8: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε στον 102 FM, 352, σύστημα 352. Πάμε μαζί μέχρι τις 5 και είμαστε 2. Και έχω να κάνω μια κρίσιμη ερώτηση.
1: Κρίσιμη ερώτηση. Ξεκινάς με κρίσιμη ερώτηση. Εγώ θέλω αμέσως μετά να κάνω μια κρίσιμη τοποθέτηση.
0: Ναι. Εξαιρούμε τους παρόντες. Εντάξει.
1: Ένας, δύο, τρεις.
0: Ναι, εξαιρούνται οι παρόντες.
1: Εξαιρούνται οι παρόντες.
0: Ας υποθέσουμε ότι είμαστε σε ένα τηλεπαιχνίδι.
1: Ναι.
0: Και η ερώτηση είναι η εξής. Ποιο από τα σημερινά ματς δεν θα ήθελες να χάσεις με τίποτε? Α. ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Β. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Γ. Βόλος Άρης. Δ. Βαλένθια Παναθηναϊκός στο μπάσκετ.
1: Δηλαδή, αν ήθελες να δεις ένα μάτς, ένα μάτς.
0: Ναι, έχεις μια επιλογή, ρε φίλε. Ένα μάτς θα έχεις το δικαίωμα. Ας υποθέσεις, σαν τη φυλακή. Ναι, ναι. Οι παρόντες ξέρονται. Γιατί οι παρόντες κρίνουν εκ των οπαδικών τους, εκ της οπαδικής τους ιδεολογίας. Εντάξει. Ποιο μάτς θα ήθελες να χάσεις με τίποτα?
1: Πάντως, να σου πω κάτι. Αυτό το οι παρόντες ξέρονται. Αυτό. Αυτό το οι παρόντες εξαιρούνται.
0: Καλά, εσύ ποιο δεν θα χάνεις? Εντάξει, εννοώ τον Αποστόλη, ρε φίλε. Δεν εννοώ εσένα.
1: Να σου πω.
0: Ο Αποστόλης ξέρουμε τώρα. Ο Αποστόλης μπορεί να παίζει τώρα γυναικείο ποδόσφαιρο και να πάει να δει γυναικείο ποδόσφαιρο αντί για τελικό Champions League. Εννοώ τον Αποστόλη, ρε φίλε. Δεν εννοώ εσένα.
1: Να σου πω.
0: Ο Αποστόλης ξέρουμε τώρα. Ο Αποστόλης μπορεί να παίζει τώρα γυναικείο ποδόσφαιρο και να πάει να δει γυναικείο ποδόσφαιρο.

0: Τις δύο Αποστόλης, εννοείς τέτοιες πληροφορίες.
1: Όχι, δεν ξέρω τι πιπεράτες.
0: Γιατί ο Αποστόλης είναι και άλλες πληροφορίες πιπεράτες, γι' αυτό.
1: Εάν είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα.
0: Ναι, έτσι, έχει κλίμα.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Εάν είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα. Εάν θα κάνανε οι παίκτες του ΠΑΟΚ πασίγιο στην ΑΕΚ.
0: Ωραίο.
1: Θα το σκεφτόμουν.
0: Ωραίο.
1: Αλλά δεν έχει δημιουργηθεί τέτοιο κλίμα.
0: Τριγκαδόρικο.
1: Τριγκαδόρικο.
0: Βέβαια.
1: Κατάλαβες.
0: Είσαι τριγκαδόρος.
1: Κατάλαβες.
0: Είσαι τριγκαδόρος, προσπαθείς να δημιουργήσεις θέμα.
1: Όχι, δεν θέλω να δημιουργήσω. Σου λέω ότι.
0: Θα πρέπει λοιπόν οι παίκτες του ΠΑΟΚ να κάνουν πασίγιο στους παίκτες της ΑΕΚ.
1: Για μένα.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Τίμιος.
1: Όχι.
0: Τι είσαι τίμιος. Θα έκαναν οι παίκτες της ΑΕΚ πασίγιο στους παίκτες του ΠΑΟΚ.
1: Όχι.
0: Τίμιο. Τώρα ποιος πολιτισμός ποδοσφαιρικός και να είχαμε να λέγαμε.
1: Ναι, εντάξει, γιατί να σου πω και κάτι. Είναι στην ομάδα η οποία έχει κατακτήσει μαθηματικά το πρωτάθλημα. Ναι. Είστε, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να γίνεται αυτή η διαδικασία.
0: Δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα, ρε.
1: Αλλά να σου πω κάτι. Αν περιμένω να το δω κάπου αυτό, ναι. Εμείς που όντως δεν έχουμε την κουλτούρα, είναι τελευταία αγωνιστική στο μάτς με τον Ολυμπιακό.
0: Τι, να κάνει ο Ολυμπιακός πασίγιο στην ΑΕΚ.
1: Δεν ξέρω. Τελευταία αγωνιστική είναι. Στο γήπεδο της είναι. Ναι. Η φιέστα τους είναι.
0: Και θα κάνει
1: δηλαδή,
0: πασίγιο.
1: Αν ήταν να γίνει κάπου, θα έπρεπε να ήταν στο τελευταίο μάτς στο γήπεδο τους, στη φιέστα τους.
0: Κανονικά, όταν έχεις πάρει το πρωτάθλημα, το κάνεις. Ανέβασε λίγο τη φέτα. Να ακούω λίγο καλύτερα.
1: Αχ, τώρα μην μιλάμε για τη
0: ναι.
1: Γιατί...
0: για... Όχι, τη φέτα δεν τρώω φέτα. Ναι. Θα μπορούσε να γίνει και τώρα, αλλά δεν έχουμε την κουλτούρα για να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε έκθρα. Θα μου πεις τώρα στην Ισπανία είναι καλύτερα. Διάβαζα τις δηλώσεις του Αρμπελόα. Τι είπε ο Αρμπελόα, ότι η Μπαρτσελόνα έχει πάρει 7 κλεμμένα πρωταθλήματα. Ο προπονητής δεν είναι κλεμμένα, λέει, είναι τα πρωταθλήματα. Δηλαδή θυμίζει κάτι από Ελλάδα αυτό το πράγμα. Ούτε η Ρεάλ θα έκανε πασίγιο στην Μπαρτσελόνα. Ποτέ.
1: Ποτέ. Κάτι τέτοιο λοιπόν, αν υπήρχε ως κουβέντα και ως ενδεχόμενο και υπήρχε μια περιραίουσα, ας πούμε, φημολογία και ατμόσφαιρα, ίσως αυτό θα με έκανε να στρέψω το βλέμμα μου στο γήπεδο της Τούμπας και όχι στην Ισπανία για το μπάσκετ και όχι μπασκετάκι.
0: Θες να σου πω κάτι?
1: Ναι. Αλλά είδες πώς
0: μου επιτρέψει.
1: Πώς βρήκα εντρικαδόρικο πράγμα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, εντάξει, θα σου πω τώρα κάτι. Πριν από περίπου 20 χρόνια. Δηλαδή, θυμάμαι είχε γίνει το περιστατικό κάπου 2006, 7, 8, 9, εκεί πέρα. 2008. Ερχόντουσαν πρώην παίκτες του Άρη και παίζαν στο Παλαιό ως αντίπαλοι. Και όταν γινόταν η παρουσίαση της ομάδας, ο κόσμος, ο πολίτης τους χειροκροτούσε. Ειδικά αυτούς οι οποίοι είχαν προσφέρει στην ομάδα. Και οι υπόλοιποι τους έβριζαν που χειροκροτούσαν τους πρώην παίκτες. Οι οποίοι είχαν προσφέρει πράγματα, εντάξει. Δεν ήταν παιδιά τα οποία ήταν τυχοδιώκτες.
1: Δεν έγινε σε όλους αυτό το πράγμα.
0: Και μάλιστα την ίδια περίοδο είχε υποθεί σε αδιοφωνική εκπομπή ότι αν είναι δυνατόν να χειροκροτάτε τους αντιπάλους του Άρη και ας ήταν πρώην παίκτες της ομάδας.
1: Κάνα συγγνώμη, και ο Νίκος Γκάλης εσύ νομίζω ότι έχει τεθεί αντίπαλος του Άρη, δηλαδή για όνομα του Θεού τώρα.
0: Σου λέω το 2009, σου λέω, ρε. Το 2008.
1: Αλήθεια έχει γίνει αυτό.
0: Βέβαια, εννοείται. Ρε.
1: Και εννοείται. Για τον Γκάλη έχει γίνει.
0: Βέβαια.
1: Αυτό.
0: Σε ποιον πρώην δεν έχει γίνει αυτό. Πες με ένα πρώην που δεν έχει γίνει. Παντού.
1: Δεν το ξέρω.
0: Βέβαια.
1: Συγγνώμη.
0: Βέβαια, χαμός. Αλλά σου λέω το 2009. Και δεν αποθεώνανε. Χειροκροτούσανε. Δηλαδή, φαντάσου τώρα τους παίκτες του ΠΑΟΚ να πάνε κάνουν πασίγιο σήμερα στην ΑΕΚ. Ο Αποστόλης αύριο θα έχει φωνή. Δεν θα έχει φωνή, θα φύγει όλο το λαρίγκι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. Έχει γίνει ποτέ πασίγιο σε ελληνικό γήπεδο?
0: Έχει γίνει. Ο Όφι έχει κάνει πασίγιο, ναι. Ο Όφι νομίζω έχει κάνει πασίγιο, ναι.
1: Στον Όφι ως κυπελούχο, ποια ήταν το επόμενο μάτς?
0: Ο Άρης.
1: Έκανε πασίγιο ο Άρης στον κυπελούχο? Όχι βέβαια.
0: Όχι βέβαια. Ναι. Όχι βέβαια. Και πασίγιο. Μα δεν έχουμε την κουλτούρα για να το κάνουμε. Μα ένα μισεί τον άλλον τώρα. Μην βλέπει τις δηλώσεις συγχαρητήρια μετά τις ευρωπαϊκές πορείες.
1: Εγώ κατάφερα να στρέψω την κουβέντα και χαίρομαι. Όχι, πάρα πολύ αυτό, για αυτό
0: είναι
1: που κατάφερα
0: θέμα.
1: Από τον μπάσκετ, ρε παιδί.
0: Σε πληροφορώ κιόλας ότι χθες ένα quiz που μπήκε σε μια διαδικτυακή εκπομπή σχετικά με πασίγιο ήταν δική μου ιδέα. Εγώ τις έβαλα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, γιατί μου αρέσει. Μ' αρέσουν αυτά τα θέματα. Αλλά δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν γιατί. Κανένας δεν έχει την κουλτούρα για να το κάνει. Και δεν έχει την κουλτούρα. Εγώ λέω ότι οι παίκτες θέλουν να το κάνουν. Εγώ σου λέω ότι αν κάνουμε ένα γκάλοπ και πούμε ότι κοίτα να δεις, δεν θα δημοσιοποιήσουμε τα αποτελέσματα, δεν θα πούμε τίποτα. Θα έχεις πρόβλημα στο να κάνεις πασίγιο. Η πλειοψηφία των παίκτων θα σου πούνε: όχι, δεν έχω πρόβλημα. Για ποιο λόγο? Δίκαια το πήραν οι άνθρωποι. Αλλά φοβούνται το τι θα πει ο παδός. Γιατί θα φάνε ξεφωνητό. Τρελό από τους οπαδούς. Και σου λέει: γιατί να τους έχω τώρα απέναντί μου, γιατί να έχω τον Αποστόλη απέναντί μου, δεν υπάρχει λόγος. Οπότε ξέχνα τα πασίγιο, ξέχνα αυτές τις νοοτροπίες, αυτόν τον ποδοσφαιρικό πολιτισμό

0: Εμείς είμαστε Βαλκάνια εδώ πέρα. Τα Βαλκάνια είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι μοναδικό. Είδες τι έγινε στον αγώνα που το συζητούσαμε, τη Δυνάμο Ζάγκρεπ με τη Χάιντου. Μπήκαν οι άλλοι σαν ασφαλίτες και βάλαν φωτιά σε μια γεμάτη, ασφυκτικά γεμάτη κερκίδα. Ήταν παστομένοι σαν σαρδέλες. Βάλαν φωτιά το περιβόητο Bad Blue Boys, πώς λέγεται αυτό το πανό, με κίνδυνο να επεκταθεί φωτιά και να έχουμε άλλα πράγματα.
1: Όχι δεν να επεκταθεί στην κερκίδα, να ποδοπατηθούν. Στην προσπάθειά τους να τους πιάσουν και να τους σκοτώσουν, να γίνει κούγκι μέσα στο γήπεδο.
0: Και δυστυχώς αυτό το πράγμα εγώ το διάβασα σε ένα site, το οποίο site ουσιαστικά έγραφε «Μεγάλη μαγιά των οπαδών της Χάιντουκ». Δηλαδή το επικροτούσε.
1: Τι τους κάνανε.
0: Το κάζο, τι κάζο ρε φίλε. Και αν παίρνανε φωτιά, αν πεθαίνει κόσμος, θα ήταν κάζο και εκεί θα ήταν άλλο πράγμα.
1: Τραγωδία. Σοκ.
0: Ναι.
1: Και δέος.
0: Ναι. Μεγάλη μαγιά.
1: Μου δίνεις ωραία γέφυρα τώρα για να πω αυτό, έστω και στιγμή αυτό που ήθελα, με αφορμή αυτή την πραγματική τραγωδία με τα δύο 17χρονα κορίτσια και την ταράτσα, που πήδηξαν από την ταράτσα, το ένα σκοτώθηκε, το άλλο χαροπαλεύει. Πάλι έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο βίντεο. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού.
0: Κυκλοφόρησαν βίντεο.
1: Έτσι. Είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εμένα μου έρχονται τα πιο πρόσφατα τα οποία έχουμε σχολιάσει από αυτή την εκπομπή, όπως παραδείγματος χάρη το τροχαίο στο Βουκουρέστι, το βίντεο να παίζει στο repeat ας πούμε και να φαίνεται ένα από αυτά τα παιδιά που πετάγεται και κάνει σβούρες και να το βλέπουν κάποιοι ξανά και ξανά και ξανά. Σταματήστε να τους δίνετε τα κλικ. Δεν βρίσκω άλλον τρόπο να σταματήσει αυτό το πράγμα, το οποίο θεωρώ ότι είναι και απαράδεκτο. Έτσι.
0: Κανονικά πρέπει να παρέμβουν τα συνδικαλιστικά όργανα των δημοσιογράφων.
1: Τέλος πάντων, ας μην το σχολιάσουμε κανονικά. Αυτό, γιατί δεν θέλω κανονικά. Να το σχολιάσω.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Όχι, δηλαδή, το
1: τώρα μου πας και μου κάνεις πλάνο για ποιο λόγο τα σπασμένα ακουστικά της κοπελίτσας, ας πούμε, που έχει πηδήξει από τον έκτο όροφο, πιασμένη χέρι-χέρι με τη φίλη της. Γιατί, για ποιο λόγο.
0: Για κλικς, αυτό σου είπα. Για τα κλικς γίνεται.
1: Μην τους δίνετε τα κλικς. Μπας και συνετιστούν. Άμα δουν ότι δεν έχουν αυτά τα θέματα την απήξη που θέλουν, ίσως το σταματήσουν. Δυστυχώς δεν βλέπω άλλο τρόπο. Έτσι.
0: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παρέμβουν τα συνδικαλιστικά όργανα. Βέβαια. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
1: Προφανώς.
0: Βασικά τα συνδικαλιστικά όργανα.
1: Αλλά ξέρουμε τι δύναμη έχουν τα συνδικαλιστικά όργανα για να παρέμβουν σε ορισμένες περιπτώσεις.
0: Για ρίξε ένα μπαν. Τι λες.
1: Ρε, και εγώ μαζί σου
0: είμαι. Να ρίχνεις μπαν, να σου
1: και εγώ είμαι. Πότε έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Να το κάνουν. Γι' αυτό υπάρχουν. Γι' αυτό υπάρχουν, γι' αυτό μετά ζητάνε ψήφους όταν έχουμε εκλογές. Όταν έχουμε εκλογές, σε ενώσεις, γι' αυτό το λόγο ζητάνε ψήφους. Δεν γίνεται να το επιτρέψεις αυτό το πράγμα. Εγώ έτυχε σήμερα, δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια. Δεν πάτησα το κλικ και δεν προλάβαινα να το κάνω κιόλας. Αλλά έτυχα σε μια συνομιλία όπου ένας το ανέβασε και το κατέβασε κατευθείαν, γιατί το έκανε ένας. Πώς να το πω, ένας υπάλληλος χωρίς να ρωτήσει τον οποιονδήποτε. Ένας υπάλληλος site social media, χωρίς να ρωτήσει διευθυντές, ανέβασε το βίντεο και μόλις το είδε ο διευθυντής έγινε το έλα να δεις.
1: Πάλι καλά.
0: Έγινε το έλα να δεις.
1: Πάλι καλά.
0: Και αποσύρθηκε κατευθείαν η ανάρτηση στα social media. Αλλά θέλω να σου πω όμως ότι ανεξάρτητα από το ότι και από εμάς κρίνεται, εντάξει, από εμάς εννοώ τον κόσμο, όχι, κρίνεται όμως και από εμάς τους δημοσιογράφους. Όταν βλέπεις να μην αντιδρούν, όταν βλέπεις να επιτρέπουν τα πάντα πραγματικά. Δηλαδή κάπου μπροστά στον ανθρώπινο πόνο, θα πρέπει γενικά ο ανθρώπινος πόνος να κυριαρχεί. Δεν γίνει αυτό που είχε γίνει τότε με τους φίλους του
1: ΠΑΟΚ. Να κυριαρχεί με σεβασμό, έτσι. Ναι. Όχι να κυριαρχεί ως μέσο για να πάρω εγώ θεάσεις. Και...
0: Αυτό εννοώ.
1: Να κυριαρχεί ο σεβασμός.
0: Repeat, τρεις ώρες το ίδιο πλάνο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει.
1: Και για να μην υπάρξει και κάποιος καλοθελητής ο οποίος θα πει, γιατί χρησιμοποιείται αυτό το παράδειγμα, το ίδιο ακριβώς με τα βίντεο που υπήρχαν στη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, το ίδιο ακριβώς στα βίντεο που υπήρχαν με τη δολοφονία του Κλεωμένου. Δεν υπάρχουν χρώματα μπροστά στον ανθρώπινο πόνο της μάνας και του πατέρα.
0: Εγώ λέω για το πώς λειτουργούν
1: και των 2-17χρονων κοριτσιών. Για όνομα του Θεού,
0: δηλαδή,
1: να λέμε και τα αυτονόητα, πρέπει δυστυχώς, δεν ξέρω.
0: Αλλά είναι θέμα των μέσων. Το clickbait δυστυχώς για όλα πλέον, όλα τα, και επειδή μιλάμε για ιστοσελίδες, όλα κρίνονται με βάση τα νούμερα, με βάση τα χτυπήματα. Υπάρχει, εδώ και χρόνια έχει διαπιστωθεί μια ένα τυχοδιοκτικό clickbait το οποίο κάνουν τα site. Δεν τους ενδιαφέρουν πράγματα τα οποία, πώς να πω τώρα, είναι τρομερά ευαίσθητα, αρκεί να πάρουν το κλικ.
1: Λοιπόν, εντάξει. Τελεία, πάμε λοιπόν, παράγραφος. Για πες, αυτό που κυριαρχεί...
0: Και εγώ θέλω... Βαλένθια Παναθηναϊκός θα δω, δεν το συζητάω. Ναι. Θα βλέπω...
1: Θέλω να μου λύσεις όμως μία απορία, ναι. Γιατί έτσι όπως έχει πάει το πράγμα έχω μία απορία.
0: Θα τελικά... έχουμε μια κουβέντα και για Βαλένθια Παναθηναϊκός στην εκπομπή.
1: Ποιο είναι μεγαλύτερο θέμα, το Βαλένθια Παναθηναϊκός ή το αν θα καταφέρει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να μπει στο γήπεδο.
0: Για μένα
1: δηλαδή εσύ τώρα είσαι διευθυντής, έτσι. Λοιπόν. Και έχεις τρεις δημοσιογράφους οι οποίοι από αυτή τη στιγμή μέχρι τις 12 ώρα το βράδυ είναι επιφορτισμένοι στο να γράφουν για αυτό το κορυφαίο μάτς, ας πούμε, που κρίνει μια ολόκληρη πορεία στην Ευρωλίγκα ενδεχομένως και ένα τρόπαιο.
0: Λοιπόν, τι εγώ απάντησε αυτό πριν βλέπω... από λίγο, θα αυτό... το κάνω απευθείας μετάφραση, τι απάντησε πριν από λίγο στη φίλη μου την Ευτυχία, η Βαλένθια, εντάξει. Σχετικά με την τιμωρία του... Έχει κάνει τη δήλωση ο Γιαννακόπουλος, ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ότι έχει μάγκα δικηγόρο.
1: Και το βρήκε τρόπο.
0: Το λέω ας πούμε έτσι κομψά, γιατί κάτι άλλο είπε. Και βρήκε τον τρόπο για να μπει στο γήπεδο. Είναι αποκλεισμένος, είναι αποκλεισμένη η είσοδός του βάσει των κανόνων της Ευρωλίγκα. Δεν θα έχει εισιτήριο, ούτε accreditation, ως συνέπεια αυτού και δεν θα έχει δεν θα δοθεί δυνατότητα να πλησιάσει στις κερκίδες, στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αυξήσουμε την ασφάλεια του γηπέδου. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι είναι τιμωρημένος από τη διοργανώτρια αρχή. Υποθέτω ότι δεν θα προσπαθήσει καν να προσεγγίσει το γήπεδο. Γιατί λόγω της τιμωρίας που έχει από την Ευρωλίγκα θα κάνει την κατάσταση χειρότερη. Δεν μπορεί λοιπόν να μπει στο γήπεδο είτε ως VIP, είτε με διαπίστευση, είτε με εισιτήριο, είτε ως απλός φύλαθλος. Αυτή είναι η απάντηση της Βαλένθια στους Έλληνες δημοσιογράφους μετά το post που έκανε στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Εντάξει, του αρέσει αυτό το πράγμα, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, αλλά μήπως κάνει κακό στην ομάδα ή καλό στην ομάδα, δεν ξέρω.
0: Έχει αναρτήσει και ένα βίντεο από το ξενοδοχείο. Μετά το φαγητό, έχουν ολοκληρώσει το φαγητό οι παίκτες του Παναθηναϊκού και κάποιοι παραμένουν στην τραπεζαρία και προσπαθεί βασικά στο βίντεο αυτό να μιλήσει με τους παίκτες. Τι να επηρεάσει δηλαδή... Να επηρεάσει αρνητικά κάποιον.
1: Μα κανείς δεν ασχολείται πια δηλαδή, σήμερα, τώρα μάλλον, όχι σήμερα.
0: Αυτά
1: τώρα
0: είναι
1: δεν
0: για μας, φίλε. Οι παίκτες δεν ασχολούνται. Ο παίκτης ασχοληθεί με το σκάουτινγκ, θα ασχοληθεί, πρέπει να κάνει στο γήπεδο, ποιες είναι οι οδηγίες, λέμε τώρα, ποιες είναι οι οδηγίες από τον προπονητή, πώς πρέπει να λειτουργήσει, πώς θα πάει το παιχνίδι, το φαντάζεται. Δεν θα κάτσει να ασχοληθεί με το αν θα μπει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο γήπεδο ή όχι, είτε μιλάμε για τους παίκτες της Βαλένθια, είτε μιλάμε για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Το μοναδικό το οποίο μπορεί να κάνει ο κύριος Γιαννακόπουλος μέσα από την παρουσία του στην Βαλένθια είναι να. Με έναν τρόπο να πει ότι παίξτε και για μένα. Δεν μπορώ να βρω κάτι άλλο που μπορεί να κάνει ο κύριος Γιαννακόπουλος. Απλά πράγματα.
1: Το βλέπω το βίντεο πια. Ναι. Και εγώ το έδωσα το κλικ.
0: Δηλαδή, δες τώρα από τη συμπεριφορά των παικτών. Δηλαδή...
1: Στον κόσμο τους μου φαίνονται.
0: Ναι, τελώς.
1: Και μάλλον στον μπασκετικό τους κόσμο, για να μην παρεξηγηθώ
0: ναι,
1: έτσι.
0: Βέβαια. Κάνουν αυτή μα συγκεντρώνονται για το παιχνίδι.
1: Ακριβώς. Τη ρουτίνα που κάνουν πριν το παιχνίδι.
0: Ναι, κάνουν μια ρουτίνα. Οι άνθρωποι δεν ασχολούνται. Δεν μπορούν να ασχοληθούν με το αν θα πει ο Γιαννακόπουλος, τι λέει η Βαλένθια, αν θα το επιτρέψει, αν θα αλλάξει κάτι. Τι έκανε ο δικηγόρος. Προφανώς ξέρουν, εντάξει. Τι μπορεί να έχει κάνει ο δικηγόρος. Μπορεί να έχει στείλει ένα χαρτί αναστολής εκτέλεσης της ποινής, ξέρω εγώ, κάτι να έχει γράψει. Δηλαδή, λέει να έχει καταθέσει έφεση και να έχει βρει ένα κανονισμό στην Ευρωλίγκα που να λέει ότι μέχρι να εκδικαστεί η έφεση έχει το δικαίωμα παρουσία στο γήπεδο. Λέω τώρα. Εντάξει. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν το ξέρω. Τι έγινε, έπεσε μαύρο.
1: Κανείς δεν το ξέρει.
0: Έπεσε μαύρο.
1: Τι ώρα είναι το match, by the way.
0: 10 η ώρα το βράδυ είναι το match.
1: 10 η ώρα, θα έχουν τελειώσει τα ποδόσφαιρα.
0: Ναι.
1: 7.30, 8.30, 9.30, ναι, okay, θα έχουν τελειώσει.
0: Ναι, γιατί είναι 5 η ώρα έχουμε το Βόλο Άρης και το Λεβαδιακό Σόφι για τα play-off. Σου έχω ρεπορταζάκι Μπόλικο Άρης σήμερα. Για το θέμα του προπονητή.
1: Α, για το θέμα του προπονητή. Για το θέμα του ιδιοκτήτη.
0: Έφου δεν έχω. Τι να κάνω.
1: Εντάξει, οκ, ρωτάμε, βρε αδελφέ μου.
0: Έχουμε βάλει τον Αποστόλη να βρει. 7.30 ώρα έχουμε το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και το ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Με διακύβημα τη δεύτερη θέση πλέον, γιατί Εκεί εστιάζει όλη η ιστορία.
1: Η οποία τώρα, έτσι όπως τα βλέπω, μπορεί να κριθεί και σε αυτή την αγωνιστική.
0: Σήμερα, ναι.
1: Έτσι, δηλαδή με ενδεχόμενη νίκη του ΠΑΟΚ και απώλεια βαθμών, οποιαδήποτε απώλεια βαθμών του Ολυμπιακού.
0: Όχι οποιαδήποτε.
1: Γιατί?
0: Αν χάσει ο Ολυμπιακός.
1: Γιατί και χει να έρθει.
0: Χει μπορεί να χάσει τελευταία αγωνιστική ο ΠΑΟΚ και να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ισόβαθμοι είναι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, σωστά. Έχεις δίκιο.
0: Άρα
1: θέλεις νίκη Παναθηναϊκού, νίκη ΠΑΟΚ για να τελειώσει υπέρ του ΠΑΟΚ η δεύτερη θέση,
0: ναι.
1: Ή το αντίθετο για να τελειώσει υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Ναι. Αν, όχι, του Ολυμπιακού δεν μπορεί να τελειώσει.
1: Γιατί έχει την ισοβαθμία.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία.
1: Έχει την ισοβαθμία.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα αυτό. Ο Ολυμπιακός για να πάρει τη δεύτερη θέση θα πρέπει να έχει ένα βαθμό πάνω, τουλάχιστον ένα βαθμό πάνω από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ βολεύεται και με την ισοπαλία. Θεωρητικά. Εντάξει, δεν νομίζω να τελειώσει αυτή την αγωνιστική. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή, έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός στον γκολ. Το είδαμε για μια ακόμη φορά με τον ΠΑΟΚ που πρέπει να κάνει 25 τελικές μπάσκετ και βρει ένα γκολ Ολυμπιακός. Θα μου πεις, σήμερα θα σπάσει. Λέω ότι δεν γίνεται να συμβαίνει σε κάθε αγώνα. Και ο Λαφόν, όσο και να είναι σε καλή κατάσταση, δεν είναι Παυλένκα. Με όλη την συμπάθεια. Παυλένκα είναι πολύ ανώτερο θεματοφύλακας. Δεν μπορεί ο Λαφόν για μένα να βγάλει αυτά τα οποία έβγαλε ο Παυλένκα την Κυριακή. Εντάξει. Βλέπω ΑΣ Ολυμπιακού. Στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ δεν έχω εμπιστοσύνη στον ΠΑΟΚ. Με βάση την εικόνα που παρουσιάζει στα play-off. Σε κανένα παιχνίδι δεν ήταν καλός σε διάρκεια αγώνα. Με τον Παναθηναϊκό δεν έκανε ευκαιρίες και στα δύο μάτς με τον Ολυμπιακό είχε την τύχη με το μέρος του ολοκληρωτικά και στον αγώνα με την ΑΕΚ, αν εξαιρέσουμε τα πρώτα 15-16 λεπτά που στεκόταν πάρα πολύ καλά στο γήπεδο, μετά τον ψάχναμε στο γήπεδο, δεν ξέραμε που ήταν. Δεν σου εμπνέει δηλαδή εμπιστοσύνη ότι μπορεί να μπει μέσα και να την τελειώσει την ΑΕΚ. Δεν ξέρω όμως και το κίνητρο που έχει η ΑΕΚ.
1: Ναι, αυτό
0: μετά
1: είναι
0: την
1: ένα
0: κατάξη
1: θέμα.
0: Του πρωταθλήματος.
1: Ναι. Ό,τι και να λέγεται, δεν είναι. Είναι ναι. Ένα θέμα αυτό. Είναι ανοιχτό προς συζήτηση αυτό.
0: Ναι, πάντα παίζει ρόλο στο. Βλέπω, ας πούμε, τον Όφη τώρα, εντάξει. Είχε πει ο Χρήστο Κόντης ότι ο προπονητής του Όφη, ότι ανεξάρτητα από την κατάκτηση του κυπέλου, η ομάδα θέλει την πέμπτη θέση για λόγους γοήτρου κτλ. Εγώ είδα μια ομάδα διάφορη. Και στους δύο αγώνες με τον Άρη. Γι' αυτό δεν είναι και κριτήριο για μένα. Λένε ότι ο Άρης βελτιώθηκε. Εντάξει, έπαιξε δύο παιχνίδια. Μια ομάδα η οποία έχει πετύχει όχι απλά το στόχο της, έχει πετύχει το τέλειο σε σχέση με αυτά που θα μπορούσε να έχει πετύχει. Έχει αδειάσει ψυχολογικά. Οι παίκτες σκέφτονται την επόμενη χρονιά τώρα. Αν θα μείνουμε στην ομάδα, αν θα φύγουμε από την ομάδα. Οπότε δεν μπορώ να. Και δεν ξέρεις άμα και η Λιάκη έχει μπει σε αυτό το mood. Παρότι δεν πήγανε στα μπουζούκια με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Οπότε θα το δούμε.
1: Λοιπόν.
0: Play out θα πούμε πραγματάκια μετά τους τίτλους ειδήσεων, γιατί και εδώ πέρα ο Πανσεραϊκός είναι πλέον σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Για την ΑΕΛ το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να εξασφαλίσει την παραμονή της μετά τη χθεσινή ισοπαλία στο Αγρίνιο. Πολύ σοβαρό το λάθος και του τερματοφύλακα που έκανε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Αλλά το εντυπωσιακό στην περίπτωση αυτή, και το λέω έτσι για να πάμε στο διάλειμμα, είναι ότι βλέποντας τις φάσεις, γιατί δεν το είδα το παιχνίδι, βλέποντας τις φάσεις μετά, έχει κάνει τέσσερις φάσεις ο Πανετολικός από το 70 μέχρι και το γκολ και στις τέσσερις φάσεις η συμπεριφορά του τερματοφύλακα της ΑΕΛ, του Βενετικίδη, δεν ήταν καλή. Και νωρίτερα, σε μία φάση, έχει τραυματιστεί σε σύγκρουση με συμπαίκτη του. Δηλαδή δεν ξέρω άμα ήταν καλά, αν έπαιζε με τραυματισμό. Γι' αυτό.
1: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο για τη συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή. Αναφορές για πυροβολισμού στο Κοινοβούλιο των Φιλιππίνων. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουραζιερόπλου στον πορτό της Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη. Υπάρχουν υπόνοιες για οξία γαστρεντερική λίμωξη. Δικογραφία σε βάρος 2 ατόμων για απειλητικό mail στον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες όλης της χώρας για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων τους. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βία στα πανεπιστήμια υπογράμμισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Στη Θεσσαλονίκη σε κάθειρξη 16 ετών υποβλήθηκε ο 43χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με νοητική στέρηση. Στην Ιγουμενίτσα εξαρθρώθηκε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών με δράση σε όλη τη χώρα. Μεγάλη επιχείρηση της ΟΠΚΕ στον οικισμό Αγίας Σοφίας προηγήθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών χθες μεταξύ δύο οικογενειών. Τρία άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένας 15χρονος. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
7: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.
8: He's got a problem. Check this out.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε τι έγινε τώρα στα play-out, εντάξει. Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός, ή ο Αστέρας πλέον με τη νίκη του με 1-0, με Μακέντα, είναι στους 32 βαθμούς, στο συν 4 από τον Πανσεραϊκό και στο συν 5 από την ΑΕΛ. Με δύο αγωνιστικές απομένουν και υποδέχεται μάλιστα την Κηφισιά. Αν νικήσει την Κηφισιά, τελειώνει η ιστορία. Δεν θα έχει καμία απολύτως σημασία το τι θα κάνουν οι υπόλοιπες ομάδες. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος έχει σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία του Παπαπέτρου, ο οποίος για την κόκκινη κάρτα που έδωσε και θεωρεί ότι δεν καταλογίστηκε ένα πέναλτι
1: υπέρ
0: του Πανσεραϊκού, κόκκινη κάρτα είναι καθαρή. Κόκκινη κάρτα, θα μου πεις ότι δεν έχει πρόθεση, ναι, αλλά πάει με την τάπα.
1: Όχι, εγώ δεν θα σου πω γιατί πάει δεν με, το είδα, δεν έχω τάπα. Άποψη, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Νομίζω όμως ότι για ένα πέναλτι ο Πανσεραϊκός έχει δίκιο. Νομίζω ότι για ένα πέναλτι έχει δίκιο. Την περασμένη εβδομάδα ήταν η ΑΕΛ η οποία γκρίνιαζε για ένα πέναλτι που πήρε ο Πανσεραϊκός. Η επόμενη αγωνιστική είναι Αστέρας Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Αν δεν νικήσει ο Πανσεραϊκός τον Πανετολικό, ό,τι και να γίνει, υποβιβάζεται. Δηλαδή είναι must win παιχνίδι. Και δεν θα έχει καμία απολύτως σημασία αν ο Αστέρας Τρίπολης νικήσει την Κηφισιά. Στα αυτό το ενδεχόμενο πέφτει οριστικά και η ΑΕΛ, η οποία θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο, πέφτει και ο Πανσεραϊκός. Αν μου πεις ποδοσφαιρικά τι είναι το πιο δίκαιο, ποδοσφαιρικά το πιο δίκαιο είναι να πέσει ο Αστέρας Τρίπολης, με βάση το τι έχουν παρουσιάσει οι ομάδες μέχρι στιγμής. Ο Πανσεραϊκός ερνόταν στο μεγαλύτερο διάστημα της χρονιάς, αλλά παρουσίασε μια βελτίωση στο τελευταίο διάστημα και μετά την αλλαγή προπονητή. Φαίνεται όμως ότι αυτό δεν φτάνει. Η ΑΕΛ, αν εξαιρέσουμε τον έναν μήνα που έκανε ζημιά στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, στον Άρη, είμαστε ένας μήνας, ένα μισή μήνα ήταν αυτός, στο υπόλοιπο, στον Ολυμπιακό, με το χ που πήρε στο Καραϊσκάκι, στο υπόλοιπο διάστημα ήταν μια κακή ομάδα. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι δεν είναι δίκαιο να υποβιβαστεί η ΑΕΛ με βάση, επαναλαμβάνω, την αγωνιστική εικόνα. Εκεί που δεν μου αρέσει, και το έχω πει κατ' επανάληψη, είναι να βλέπω να μένουν στην κατηγορία ομάδες με 300 άτομα στο γήπεδο και να πέφτουν ομάδες οι οποίες έχουν 6.000 και 7.000 κόσμο στο γήπεδο. Και αναφέρομαι, ας πούμε, στην ΑΕΛ για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί είναι μια ομάδα εμπορική. Θα μου πεις, δεν μετράει η εμπορικότητα. Το να μείνει ο Ατρόμητος είναι δίκαιο. Η Κηφισιά αγωνιστικά είναι δίκαιο, εμπορικά δεν μου κολλάει. Ο Πανετολικός και αγωνιστικά είναι δίκαιο, αλλά μεταξύ Αστέρα και Πανσεραϊκού, και δεν το λέω επειδή είμαστε
1: κοντοχωριανοί που λέει ο λόγος, ναι.
0: Και μάλιστα, για να είμαι ειλικρινής, με κάποιες επιλογές του Πανσεραϊκού σε κάποιες συμμαχίες, με προσωπικά με έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ κάποιες συμμαχίες που έκανε ο Πανσεραϊκός. Αλλά αγωνιστικά αυτός που αξίζει πραγματικά να μείνει είναι ο Πανσεραϊκός. Αλλά έχασε. Έκανε κάποιες ευκαιρίες και χάσε. Πάμε τώρα στο 7.30, είπαμε ΑΕΚ Ολυμπιακός. Δεν παίζει. Μπερδεύτηκα, λέω ΑΕΚ Ολυμπιακός. Είδα την επόμενη αγωνιστική. 7.30 ώρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Χωρίς τον Μποντένσι είναι Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός παίζει μισή ομάδα, 8 παίκτες είναι εκτός. Και ο Πελίστρη μάλιστα έφυγε και όλα πήγε στην Ουρουγουάη. Επειδή έχει πάθει ένα διάστρεμα και δεν υπολογίζεται για τη συνέχεια, πήγε στην Ουρουγουάη για να.
1: Χωρίς 8 Παναθηναϊκός.
0: 8 παίκτες, ναι. Και με την Άκη πάρα πολλές απουσίες. Mm-hmm. Και με τον ΠΑΟΚ θα έχει πολλές απουσίες.
1: Καλά, έχει και ένα ρόστερ βεβαίως. Ναι. Ήταν ο τεράστιο, αλλά.
0: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο όμως όλοι οι παίκτες.
1: Οκ, okay, εννοείται φυσικά.
0: Όπως και τώρα.
1: Καλά, εδώ στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, συγγνώμη, εσύ μπορεί να έχεις ξεχωρίσει.
0: Ο Τετέι καλύπτεται. Αντικαθίσταται.
1: Αλλά πες μου για τον επόμενο. Πες μου για τον επόμενο.
0: Ποιο είναι επόμενο.
1: Στον Τετέι έχεις δίκιο.
0: Ναι.
1: Δεν αντικαθίσταται.
0: Ο Ιταλός, ο Μπακ. Καλάμπρια. Όχι, δεν καλύπτεται το Καλάμπρια, όχι. Για μένα δεν καλύπτεται.
1: Για τον Μπενίτε.
0: Ακόμα και στόπερ, θεωρώ ότι καλύτερος του Ίγκασον δεν υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Του Ίγκασον, εντάξει. Ο Τσιριβέγια επιστρέφει και φάνηκε στον Παναθηναϊκό ότι η απουσία του Τσιριβέγια έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Άλλη ομάδα ήταν με Τσιριβέγια, γιατί έχει την κάθετη πάσα. Δηλαδή μετουσιώνει μια κίνηση ενός επιθετικού, βλέπει γήπεδο, ήταν πολύ σημαντική η απουσία. Κατά την άποψή μου, ο Παναθηναϊκός μάζεψε πάρα πολλούς παίκτες, τους πλήρωσε πάρα πολλά λεφτά, χωρίς να μπορούν αυτοί οι παίκτες να κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή να δώσεις 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, Λέω τώρα, αφού έχεις τη δυνατότητα, έχεις και τα έσοδα και έχεις και την οικονομική δυνατότητα ως κλαμπ να το κάνεις. Αλλά κάντο και να αξίζουν τα λεφτά. Στον ΠΑΟΚ παίρνει 1,5 εκατομμύριο ο Ζίφκοβιτς, λέω τώρα να κάπου εκεί παίρνει, αλλά βλέπεις ότι ο Ζίφκοβιτς κάνει τη διαφορά.
1: Εντάξει, ναι, δεν μπορείς να το κάνεις συνέχεια όμως.
0: Όσο με είτε ήταν καλά, ήταν καλά και ο ΠΑΟΚ. Είτε αρέσει, είτε δεν αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή να τα δώσεις τα χρήματα αυτά, αλλά να εισπράττεις και κάτι. Ο Παναθηναϊκός έχει πετάξει πάρα πολλά χρήματα στις μεταγραφές. Και δεν έχει πάρει παίκτες που να κάνουν τη διαφορά. Είδες, η ΑΕΚ πήγε, επέμεινε στο Βάργκας και ο Βάργκας έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Ο Γιώβης για ένα διάστημα δεν σταματούσε να βάλει γκολ. Και τώρα πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ γιατί ο Γιώβης είχε την οξυδέρκεια να διαβάσει κατάλληλα τη φάση, να δει ότι δεν μπορούσε να σκοράρει ο ίδιος και είδε την κίνηση του Ζωάου Μάριο και του σωστή την μπάλα. Αυτό είναι ποιότητα που πληρώνεται. Ένα πρωτάθλημα είναι αυτό. Είναι λεφτά. Ο Παναθηναϊκός δεν χρησιμοποιεί καλά το πορτοφόλι του. Και πάω ΚΑΕΚ με Γιακουμάκη, ο οποίος επιστρέφει. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο Γιακουμάκης. Τώρα για την ΑΕΚ δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, πώς θα κατεβεί, αν ο Νίκολιτς σκοπεύει να προχωρήσει αλλαγές.

0: Λοιπόν, πάμε στα play-off τώρα 5-8. 5 η ώρα είναι το μάτς του Βόλου με τον Άρη και στις 5 η ώρα είναι ο αγώνας του Λεβαδιακού με τον Όφη.
1: Άσε τον Άρη τελευταίο, επειδή είπες ότι έχεις να δώσεις και ρεπορτάζ. Λέω εγώ μήπως το
0: σενάριο. Όχι, να πούμε ρεπορτάζάκι λίγο, Άρη. Ναι. Να πούμε λίγο ρεπορτάζάκι, Άρη. Ωραία,
1: πάμε, άρα πάμε Λεβαδιακό ή θες να πούμε μετά. Πώς το έχεις
0: τώρα. Όχι, πάμε λίγο, Άρη, να πούμε δύο πραγματάκια.
1: Τώρα,
0: δεν είναι, έχει να κάνει με το θέμα του προπονητή. Η απόσταση που υπάρχει μεταξύ του Άρη και του Νίκου Παπαδόπουλου σε οικονομικό επίπεδο, γιατί χρειάζεται ένα ποσό περίπου πάνω κάτω στο μισό εκατομμύριο, και αυτό που διαπιστώνω από τον Θόδωρο Καρυπίδη ότι δεν σκοπεύει να δώσει τόσα λεφτά για προπονητή. Δεν ξέρω άμα είναι στο πλαίσιο μαζέματος του προϋπολογισμού, αλλά με βάση την απόσταση που υπάρχει και το κλίμα που εισπράττω, παρότι ο Παπαδόπουλος, ο Νίκος του Λεβαδιακού, ήταν ο βασικός στόχος, βλέπω να μην γίνεται. Αν αλλάξει ξαφνικά ο Άρης πολιτική και πάει και δώσει το ποσό το οποίο ζήτησε ο Νίκος Παπαδόπουλος, οι εκπρόσωποι του βασικά, μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα, αλλά με βάση τα τωρινά δεδομένα δεν βλέπω Νίκο Παπαδόπουλο. Γιατί κάποια στιγμή παρουσιάστηκε ως κλεισμένος ο Παπαδόπουλος.
1: Ναι, αυτό θα σε ρωτήσω τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι ποτέ κλεισμένος. Το είχε δει ζεστά και ο ίδιος, ανεξάρτητα τώρα των δηλώσεων που έκανε, και εγώ στη θέση του τι δηλώσεις θα έκανα. Θα έλεγα ότι παιδιά, όχι, είμαι στο Λεβαδιακό. Αλλά όταν ξέρεις ότι θα φύγεις από το Λεβαδιακό ή όταν ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις και να εξαργυρώσεις την πολύ καλή δουλειά που έκανες στο Λεβαδιακό, θα κοιτάξεις κάτι ανώτερο. Κάποια στιγμή ο Νίκος Παπαδόπουλος άρχισε να σκέφτεται το πώς θα λειτουργήσει εφόσον αναλάβει οριστικά τον πάγκο του Άρη. Πλέον αυτό δεν υφίσταται. Φεύγει λοιπόν ο Παπαδόπουλος με βάση τα τωρινά δεδομένα. Σεμπάστιαν Λέτο δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ούτε ως σκέψη, ούτε ως πόθος, ούτε ως θέλω.
0: Στον Άρη σκέψη υπήρχε. Ο Λέτο, από ό,τι μαθαίνω, ψάχνεται κυρίως για το εξωτερικό. Συν της άλλης, μπορεί να έχει αντιληφθεί ότι δεν θα είναι εύκολη η αποδέσμευσή του από την Κηφισιά. Έχει συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Δεν έχουν καλές σχέσεις οι δύο πλευρές. Ψάχνεται για εξωτερικό ο Σεμπάστιαν Λέτο. Μιχάλης Γρηγορίου, ο τωρινός, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Πριν από ένα μήνα δεν του δίνα πιθανότητες. Μάλλον του έδινα πολύ λίγες πιθανότητες. Τώρα του δίνω περισσότερες. Αλλά ένα πράγμα το οποίο δυσκολεύομαι να καταλάβω, και εδώ θέλω την άποψή σου κιόλας. Ο Άρης έχει τεχνικό διευθυντή, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να κάνει την επιλογή ο τεχνικός διευθυντής? Για ποιο λόγο τον προσλαμβάνει ο τεχνικό διευθυντή?
1: Μπορεί να δουλεύει ο τεχνικός διευθυντής προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μα πώς, αφού ο Χιμένεθ ήταν επιλογή του Θόδωρου Καρυπίδη. Ο Γρηγορίου επιλογή του Θόδωρου Καρυπίδη.
1: Μπορεί ο τεχνικός διευθυντής να μην ασχολείται με το θέμα του προπονητή. Τι να σου πω τώρα.
0: Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Ή έχεις ένα τεχνικό διευθυντή, δεν έχεις. Από τη στιγμή που προσλαμβάνεις ένα τεχνικό διευθυντή, λογικά πρέπει να έχει το σύνολο των επιλογών ή τουλάχιστον τις βασικές επιλογές.
1: Μπορεί να είναι ο άνθρωπος ο οποίος προτείνει.
0: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση, πιστεύεις, ο Νίκος Παπαδόπουλος να έχει προτείνει να παραμείνει ο Μιχάλης Γρηγορίου?
1: Όχι ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο Ρούμπεν Ρέγγες.
0: Ο Ρούμπεν Ρέγγες να προτείνει να μείνει ο Μιχάλης Γρηγορίου? Όχι.
1: Δεν ξέρω τη δουλειά. Δεν θα του πω εγώ πώς θα την κάνει αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω τι δεδομένα έχει.
0: Ναι.
1: Αυτό που ξέρω τέλος πάντων είναι ότι ο Άρης ανέκαθεν ήταν μια προεδρική, ας πούμε, ναι, ομάδα. Και η θέση του τεχνικού διευθυντή πάρα πολλές φορές θα μπορούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει δυστυχώς ως διακοσμητική. Δεν συμβαίνει μόνο στον Άρη, δεν είναι κακό. Και σε άλλες ομάδες έχει συμβεί.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι σωστό.
1: Αλλά δεν είναι κακό, δεν είναι και σωστό κιόλας. Εντάξει. Okay. Αλλά στασιμότητα. Και δηλαδή, επειδή μου είπες ότι θέλεις και την απάντησή μου, μου φαίνεται ότι όλη αυτή η κουβέντα περί ιδιοκτησίας έχει δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία συνοψίζεται στη λαϊκή ρίση όπου φτωχός και η μοίρα του. Συγγνώμη που θα το πω δηλαδή έτσι τόσο απλά.
0: Όχι, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Αλλά νομίζω ότι.
0: Ναι, αλλά τα λεφτά μας που έχουν επενδυθεί δεν είναι λίγα. Εγώ για ποιο λόγο το λέω αυτό? Για να, δεν μπαίνω στη διαδικασία να πω αν κάποιος έχει το δικαίωμα να το κάνει, γιατί προφανώς έχει το δικαίωμα και είναι ιδιοκτήτης. Μπαίνω όμως στην κουβέντα να αναρωτηθώ αν κάποιος δικαιούται να το κάνει με βάση την αποτελεσματικότητα των επιλογών που προηγήθηκαν. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν τον Άκη Μάντζιο, καμία από τις υπόλοιπες επιλογές δεν ήταν στο επίπεδο που θα ήθελε ο άνθρωπος που, που τις έκανε. Είτε μιλήσουμε για τον Χερμάν Μπούργος, είτε μιλήσουμε για τον Μαρίνο Ουζουνίδη, είτε για τον Μανώλο Χιμένεθ, είτε τέλος πάντων για όσους προπονητές τους οποίους επέλεξε ο ίδιος. Για ποιο λόγο λοιπόν να επιμένεις σε μια τακτική η οποία δεν σε δικαιώνει? Από τη στιγμή μάλιστα που προχώρησες στην πρόσληψη ενός τεχνικού διευθυντή, δεν θα πρέπει να του δώσεις το δικαίωμα να αποφασίσει? Να πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω αυτό το ποδόσφαιρο να εφαρμόσω, γι' αυτό με προσέλαβες ούτως ή άλλως και μου δίνεις και ένα πάρα πολύ σεβαστό ποσό το μήνα, ισοδυναμεί με το πόθεν έσχεις κάποιων βουλευτών. Το μήνα είναι αυτό, τα λεφτά που παίρνει, για να καταλάβεις. Υπάρχουν πραγματικά πολλά τα λεφτά. Θέλω να με εμπιστευτείς και μπορώ να φέρω αυτούς τους προπονητές. Εκεί έχεις δύο επιλογές ως ιδιοκτήτης. Η μία επιλογή είναι να δεις τα βιογραφικά των προπονητών και να πεις ότι ξέρεις κάτι, από σένα περιμένω κάτι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο μου προτείνεις. Δηλαδή δεν γίνεται να μου προτείνεις έναν προπονητή που έχει δουλέψει συνολικά στην καριέρα του σε ομάδες που κυνηγούσαν την παραμονή στη Σεγούντα Ντιβιζιόν. Αυτό σημαίνει πως εγώ ως ιδιοκτήτης έχω κάνει κακή επιλογή σε τεχνικό διευθυντή και τον πληρώνω πάρα πολλά λεφτά σε σχέση. Όχι σε
1: κάτσε
0: σχέση,
1: Βασίλη,
0: για αυτό μπορεί να προσφέρει.
1: Γιατί να μην είναι ρεαλιστικό αυτό το πράγμα?
0: Τι εννοείς?
1: Γιατί ο προπονητής ο οποίος κυνηγάει την παραμονή στη Σεγούντα Ντιβιζιόν, η οποία μπορεί να είναι μια κλάση ανώτερη, όχι από την.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Μισό λεπτό.
0: Παραμύθι.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Έτσι. Να μην έχει αυτός ο ίδιος άνθρωπος το κίνητρο να κοουτσάρει μια ομάδα Super League, ας πούμε.
0: Γιατί έχει μάθει να δουλεύει σε
1: υπό την πίεση, αυτό είναι καλό.
0: Τη παραμονή, δηλαδή έπαιζε για το Χ. Να παίζουν για το Χ. Αποστόλη θα σου άρεσε να σου φέρει ο.
1: Μα δεν μιλάμε. Είναι άλλη στόχη. Μισό λεπτό.
0: Όχι.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Τι λέτε, ρε,
1: είναι άλλα τα δεδομένα.
0: Ρε παιδιά. Μιλάμε για προπονητή ο οποίος δούλευε στη 18η ομάδα της Σεγούντα Ντιβιζιόν και πάλευε για την παραμονή. Ή στη 17η ομάδα της Σεγούντα Ντιβιζιόν. Θα σας άρεσε.
1: Μισό λεπτό.
0: Θα είναι μια σωστή επιλογή.
1: Αν έπαιρνε το πρωτάθλημα της Σεγούντα Ντιβιζιόν, θα το συζητούσες. Θα το συζητούσες.
0: Εννοείται. Εννοείται, ρε παιδιά. Να έχει. Ναι, αλλά έχει παρουσιάσει όμως έργο. Ένας προπονητής, γιατί είπε για τον Λουτσέσκου, είχε παρουσιάσει κάποια πράγματα στη Ρουμανία. Ήταν σε κάποιες ομάδες οι οποίες είχαν υψηλούς στόχους, κάναν πρωταθλητισμό και έλεγες ότι μπορεί να μην έχει το background το προπονητικό που θα ήθελα, αλλά αυτός ο άνθρωπος έχει μάθει να δουλεύει σε ομάδες οι οποίες κάνουν πρωταθλητισμό.
1: Είχε και το όνομα επίσης.
0: Ναι, προφανώς είχε το όνομα. Αυτό αφορά εσένα, έρθει ο Ηλίας Χαραλάμπους.
1: Γιατί, συγγνώμη, τυχαίο είναι αυτό τώρα.
0: Ναι, επειδή είναι στη Στεάουα και κάνει καλή δουλειά στη Στεάουα.
1: Α, ναι, οκ. Okay.
0: Εγώ λέω, πρόσεξε, μπορεί. Εγώ δεν σου λέω ότι για τον. Εσύ λες συγκεκριμένα για τον Χαραλάμπους. Αν θα ήταν ικανοποιημένος ο κόσμος του ΠΑΟΚ με τον Χαραλάμπους. Εγώ λέω δεν θα ήταν ικανοποιημένος σε σχέση με τις προσδοκίες, αλλά ο Χαραλάμπους έχει να επιδείξει κάτι. Ο προπονητής που ήταν στη 18η ομάδα της Σεγούντα Ντιβιζιόν, δεν έχει κάτι να επιδείξει. Τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και λέω λοιπόν, ότι αν λοιπόν ο τεχνικός διευθυντής δεν είναι σε θέση να μπορέσει να σε εισαγωγικά δεσμευτεί ότι μπορεί να φέρει 2-3 προπονητές που έχουν παρουσιάσει κάτι στην καριέρα τους, και δεν αναφέρομαι σε διακρίσεις σε Premier League, La Liga κτλ, αλλά έχουν να παρουσιάσουν κάτι στην καριέρα τους, τότε ο τεχνικός διευθυντής δεν είναι κατάλληλος για τη θέση.
1: Πάντως είναι φαύλος κύκλος αυτός.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν είναι κατάλληλος για τη θέση, οπότε γιατί τον κρατάς, αλλά για δεν το διώχνεις, άρα τον κρατάς και ξαναξεκινάς.
0: Δηλαδή, μα αυτό λέω.
1: Ρίχνουμε νερό σε ένα μήλο το οποίο δεν θα βγάζει πουθενά.
0: Μα αυτό λέω. Έτσι. Αυτό ακριβώς λέω. Αν ο τεχνικός διευθυντής δεν είναι ικανός στο να προσεγγίσει κάποια ονόματα του επίπεδου που μπορείς να πληρώσεις, εντάξει, σημαίνει ότι δεν είναι κατάλληλος. Αν εσύ δεν αφήνεις τον τεχνικό διευθυντή, αν μπορεί ο τεχνικός μάλλον διευθυντής να φέρει 2-3 ονόματα και εσύ δεν του έχεις εμπιστοσύνη, δεν έχεις εμπιστοσύνη στο κριτήριό του, πάλι δεν είναι κατάλληλος.
1: Βασίλη, επίσης, συγγνώμη που θα το πω αυτό, χωρίς να ξέρω πώς λειτουργούν τα πράγματα. Αυτά στους 3 πρώτους μήνες της συνεργασίας φαίνονται, νομίζω, έτσι.
0: Καλά, εννοείται.
1: Στους 6 βαριά.
0: Ναι, εδώ φτάνουμε χρόνο.
1: Εδώ φτάνουμε χρόνο, ναι. Δηλαδή, ναι.
0: Καλά, πολλά από όσα υπόθηκαν δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη. Στην πραγματικότητα διαψεύστηκαν. Γιατί άμα δούμε και τα λεγόμενα του Ρούμπεν Ρέγγες, ο Ρέγγες είχε πει ότι δεν θα θυσιάσω τον στόχο της Ευρώπης για το πλάνο που έχω στο μυαλό μου και την ομάδα που θα έχω στο μυαλό μου. Η ερώτηση ήταν δική μου. Και η επόμενη ερώτηση ήταν πότε αυτή η ομάδα που έχετε στο μυαλό σας θα είναι σε φάση να αποδώσει με βάση αυτό που έχετε στο μυαλό σας. Και είπε τέλη Σεπτέμβρη. Και φυσικά τέλη Σεπτέμβρη δεν συνέβαινε αυτό το πράγμα. Ήταν κάποιες παροδικές νίκες που έκανε ο Άρης και μετά είδαμε τι ακριβώς έγινε. Εγώ λέω πως είναι η σωστή λειτουργία μιας ομάδας. Το αν θα σου βγει μια επιλογή ή όχι είναι συνάρτηση πολλών πραγμάτων. Η μεθοδολογία όμως, τον τρόπο διοίκησης, εγώ αυτό εξετάζω. Όταν έχεις ένα τεχνικό διευθυντή, πρέπει να τον εμπιστευτείς. Αν δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς, είτε γιατί είναι ο χαρακτήρας σου, είτε γιατί δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης, δεν έχεις λόγο να τον κρατάς. Αυτό λέω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και αυτό ισχύει σε όλες τις δουλειές.
1: Αυτό είναι και λογικό κιόλας. Και το παράδειγμα το έχεις στη διπλανή σου πόρτα. Μια ομάδα χωρίς τεχνικό διευθυντή πλέον. Έχει αναλάβει κάποιος τη θέση ουσιαστικά, όχι τον τίτλο.
0: Μα
1: ουσιαστικά
0: και ένα τρόπο.
1: Τη θέση του Μπότο από την στιγμή που έφυγε και μετά.
0: Όχι. Μα και ο ΠΑΟΚ έχει έναν τρόπο λειτουργίας, διοικητικής λειτουργίας, ο οποίος είναι παράλογος. Οι επιλογές των παικτών γινόντουσαν όσο υπήρχε τεχνικός διευθυντής από τρία διαφορετικά κέντρα αποφάσεων. Άλλο το περιβάλλον του Γιώργου Σαββίδη, άλλο οι βετεράνοι, άλλο ο Μπότο, άλλο επιπλέον σκάουτ. Δηλαδή έβγαινε ένα πράγμα το οποίο σε μπέρδευε.
1: Εντάξει. Ο Αντώνης ο Καρπετόπουλος νομίζω το είχε περιγράψει πάρα πολύ ωραία. Χρησιμοποιώντας έναν θρύλο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, είχε πει ότι στον ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου το είχαν δει κάπως σαν να ήταν ο Σερ Άλεξ Φέργκισον της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή το Α και το Ω. Από τα χέρια του οποίου περνάνε όλα. Εντάξει. Είναι και αυτό ένα μοντέλο. Αλλά κάποια στιγμή βγάζει.
0: Μα ένας από τους λόγους που πολλές φορές αναρωτιέμαι το πώς θα λειτουργήσει ο ΠΑΟΚ αν φύγει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Αν φύγει, λέμε τώρα, εντάξει. Θα πρέπει να προχωρήσει στην πρόσληψη προπονητή, ο οποίος θα κάνει και όλα αυτά. Γιατί ο Ρασβάν Λουτσέσκου καλύπτει πολλές από τις αδυναμίες που έχει στον τρόπο οργάνωση, τον τρόπο λήψη αποφάσεων, ο οργανισμός όλος.
1: Εντάξει, εκτός αν μέσα στην επόμενη εβδομάδα που περιμένουμε και καλά τις ανακοινώσεις της αναδιοργάνωσης, δούμε ότι αλλάζει όλο το μοντέλο.
0: Και ναι, αν έρθει
1: ο Κοσέλεφ, ας πούμε, τεχνικός διευθυντής και ο ένας και πλαισιώνεται και φτιάχνεται.
0: Λέω για το τι έγινε φέτος.
1: Να το δούμε, μπορεί να αλλάξει.
0: Θα γίνει του χρόνου. Ναι, αυτό όμως δεν αναιρεί ότι φέτος δεν λειτουργεί σωστά.
1: Όχι, εντάξει. Ναι.
0: Εντάξει, του χρόνου μπορεί τη Δευτέρα να υπάρξουν ανακοινώσεις και να έρθει και τεχνικός διευθυντής και να έρθουν χίλια πράγματα. Αυτό θα αφορά το μέλλον. Μέχρι σήμερα ο Λουτσέσκου καλύπτει πολλές από τις. Δεν θα μιλήσω για ατέλειες. Γιατί ατέλεια είναι ότι κάνεις κάτι σωστά, απλά σου λείπει ρε φίλε.
1: Λεπτομέρεια.
0: Εδώ δεν μιλάμε για λεπτομέρεια. Εδώ μιλάμε για έναν τρόπο διοίκησης ο οποίος είναι λαθασμένος και καλύπτεται το κενό μέσα από την προσωπικότητα του προπονητή. Είτε σου αρέσει είτε όχι, αυτό δεν μπορείς να μην το παραδεχτείς.
1: Πάντως, να σε γυρίσω λίγο στο προηγούμενο θέμα, γιατί δεν ήταν θέμα τώρα ο ΠΑΟΚ. Μέχρι πότε πρέπει ο Άρης να αποφασίσει με ποιον προπονητή θα πορευτεί στην επόμενη σεζόν?
0: Πρώτα πρέπει να μας πει η ιδιοκτησία τι θέλει να κάνει.
1: Δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο νόημα να πάρει κάποιον Ιούνιο για να τον διώξει το Σεπτέμβριο.
0: Όχι, για τώρα μιλάμε. Τώρα αυτό πρέπει να γίνει άμεσα. Κυριακή τελειώνει το πρωτάθλημα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κατεθειμένη πρόταση για την αγορά του πακέτου μετοχών της εταιρείας. Άρα λοιπόν η ιδιοκτησία, αν δεν αλλάξει κάτι σε αυτό το κομμάτι, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι θέσεις της και τι σκοπεύει να κάνει για την επόμενη χρονιά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε με τραγούδι στο δελτίο ειδήσεων στις 4.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πριν από λίγο εντοπίστηκε ύποπτο σακίδιο κοντά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Κλειστή λεωφόρος Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς Πατησίων. Στο σημείο έχει φτάσει το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσγειώθηκε στο Πεκίνο για διήμερες συνομιλίες υψηλού επίπεδου με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζιπίνγκ. Στο επίκεντρο των συνομιλιών του, στο εμπόριο, η Ταϊβάν, η τεχνητή νοημοσύνη και ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Περισσότεροι από 12 πυροβολισμοί ακούστηκαν στη Γερουσία των Φιλιππίνων, όπως μεταδίδει το Reuters. Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν οπλισμένους στρατιώτες στο πλαίσιο απόπειρας των αρχών για τη σύλληψη γερουσιαστή που καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Σε καραντίνα έχουν τεθεί 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο που κατέπλεψε στο λιμάνι του Μπορντό της Γαλλίας μετά τον θάνατο ενός επιβάτη, ενώ υπάρχουν υπόνοιες για οξία γαστρεντερική λίμωξη. Σύμφωνα με τις γαλλικές υγειονομικές αρχές που επικαλείται η Le Figaro, το πλοίο έφτασε στη διάρκεια της νύχτας προερχόμενο από το Μπρέστ της Βρετάνης. Στο πλοίο επιβαίνουν 1.233 επιβάτες, στην πλειονότητά τους Βρετανοί και Ιρλανδοί. Ο επιβάτης που έχασε τη ζωή του ήταν ηλικίας περίπου 90 ετών, ενώ περίπου 50 άτομα έχουν εμφανίσει συμπτώματα όπως εμετό και διάρρεια. Περίπου 20 Βρετανοί που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hontius, το οποίο επλήγει από την επιδημία του Χανταϊού, θα αρχίσουν να παίρνουν εξιτήρια από το νοσοκομείο που βρίσκονται σε καραντίνα για να απομονωθούν στα σπίτια τους από σήμερα το βράδυ, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας. Παράλληλα, 10 άτομα που βρίσκονται σε απομόνωση στα νησιά της Αγίας Ελένης και της Αναλήψεως θα επαναπατριστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου θα ολοκληρώσουν την καραντίνα τους ως προληπτικό μέσο. Προς το παρόν, κανένα από τα άτομα αυτά δεν παρουσιάζει συμπτώματα. Επιστροφή στα δικά μας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες όλης της χώρας για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων τους. Η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη ημέρα, η αναθεώρηση του άρθρου 16, η αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, ζητήματα ασφάλειας και φοιτητικής μέρημνας είναι μερικά από τα θέματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει. Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 7 το απόγευμα. Δικογραφία σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σε βάρος δύο αδελφών από την Κρήτη, ενός 23χρονου και μιας 28χρονης, για υπόθεση διαδικτυακών απειλών και εξύβρισης σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία του κυρίου Τσιάρα. Σε συνολική κάθειρξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονος που κάθισε στο εδόλιο του Μικτούρκου του Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης με νοητική υστέρηση. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον περσινό Αύγουστο, ενώ ερευνήθηκε από τις αρχές έπειτα από καταγγελία της μητέρας της ανήλικης. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Πεντάνασσας του Δήμου Αλεπιζίου αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας, απολογήθηκε σήμερα στην ανακρίτρια Ηρακλείου και σύμφωνα με τον συνήγορό του επέμεινε ότι ο τραυματισμός της σύζυγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Στην Ιγουμενίτσα εξαρθρώθηκε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών με δράση σε όλη τη χώρα, με τη συνολική λία να εκτιμάται ότι φτάνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Στην Κόρινθο συνελήφθησαν 5 άτομα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, η έρευνα της υπόθεσης ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι, όταν η οργάνωση απέσπασε από πολίτες τη Θεσπρωτεία σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις, πόσα που άγγιξαν συνολικά τις 30.000 ευρώ. Στο ποδόσφαιρο ξεκινά σήμερα η πέμπτη και προτελευταία αγωνιστική των play-offs στη Super League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 και την ίδια ώρα τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την ΑΕΚ στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός στις 10 φιλοξενείται από τη Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχοπτώσεις και με τις συμβρινές αλλά και απογευματινές ώρες πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αύριο για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις και κυρίως στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λίζα Τζέραρτ, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο. Πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices. Συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Λίζα Τζέραρτ, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, την Πέμπτη στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
6: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
8: Ναι, coach.
7: Κουγιουμτζόπουλος.
8: Ναι, coach.
7: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
8: Γιατί, coach?
7: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
9: Τι ανομαλία είναι αυτή, ρε φίλε?
10: Ποια από όλες?
9: Μα έχει 30 βαθμούς το μεσημέρι.
10: Ναι.
9: Και τώρα βρέχει, έχουν ανοίξει ουρανοί έξω. Τι πράγμα είναι αυτό? Είμαστε η μοναδική πόλη η οποία δεν αλλάζει απλά ο καιρός. Αλλάζουν οι εποχές στη διάρκεια της ημέρας. Μπορεί να έχεις καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο, χειμώνα.
10: Μπόρα είναι, θα περάσει, φίλε μου. Μη στεναχωριέσαι. Τον Νεϊμάρ θα τον έπαιρνες Μουντιάλ?
9: Είναι στην προεπιλογή. Δέχεται πολύ μεγάλη πίεση από τον κόσμο.
10: Ποιος όμως?
9: Ανσελότη.
10: Ο Αντσελότη.
9: Ναι, ναι.
10: Κάνα στοιχείο.
9: Δέχεται πάρα πολύ μεγάλη πίεση, γιατί ο Νεϊμάρ, όσο σε εισαγωγικά να το βάλω, καφενείο μπορεί να είναι, δεν πάβει να έχει.
10: Ναι, ναι. Κάνα στοιχείο.
9: Δέχεται πάρα πολύ μεγάλη πίεση, γιατί ο Νεϊμάρ, όσο σε εισαγωγικά να το βάλω, καφενείο μπορεί να είναι, δεν πάβει.

0: Μέχρι να πει ο ίδιος ότι παιδιά κλείνει ο κύκλος μου στην εθνική ομάδα, εσύ σαν Αργεντινή είσαι υποχρεωμένη να τον καλείς.
1: Μάλιστα.
0: Πήρε Μουντιάλ, τελειώσαμε.
1: Δηλαδή να
0: ένας παίζει... ο Μαραντόνα και ένας ο Μέση.
1: Δηλαδή να παίζει τώρα η Αργεντινή μονίμως με 10.
0: 84 χρονών εκεί πέρα θα παίζει.
1: Το Λουκάκου θα τον πάρει στην εθνική.
0: Τι έχει κάνει ο Λουκάκου στο Βέλγιο, δηλαδή πού το πήγε το Βέλγιο.
1: Τι έχει καλύτερο.
0: Τώρα, κάτσε ρε Δημήτρη.
1: Καλά, εγώ
0: μου συγκρίνεις τώρα το Λουκάκου με το Μέση.
1: Λέμε διάφορα ονόματα.
0: Όχι,
1: έχω
0: σε επίπεδο προσφοράς.
1: Συγγνώμη.
0: Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Το παίρνω πίσω, ναι. Το Ρονάλντο θα τον πάρει.
0: Όσο θέλει να θα παίζει, ναι. Όσο θέλει. Όσο θέλει, ρε. Θα τον βαλσαμώσουμε εκεί πέρα μέσα. Στην εθνική ομάδα. Δεν θα πάει. Θε να βγάλουμε να παίζει. Θα παίζει. Τελείωσε. Το πόση ώρα θα παίζει είναι δικό μου θέμα.
1: Α. Τουλάχιστον ευτυχώς.
0: Το πόση ώρα θα παίζει
1: δηλαδή,
0: είναι δικό μου θέμα.
1: Ποιοτικά 30 λεπτά θα το δέχεσαι.

0: Ούτως ή άλλως.
1: Να συνεχίσω πάντως. Πες
0: για να πάμε
1: λίγο
0: και σε μια κουβεντούλα.
1: Ναι, για να πάμε σε μια κουβεντούλα. Ο Ορμπελίν Πινέδα και ο Γιώργης ο Σάντσες από τον ΠΑΟΚ είναι στην προεπιλογή της εθνικής ομάδας του Μεξικό.
0: Ναι,
1: εγώ
0: είναι.
1: Υποστηρίζω
0: ο
1: Μεξικό.
0: Ο Πινέδα εντάξει.
1: Μια χαρά.
0: Πινέδα,
1: ναι. Είναι στην προεπιλογή, για προεπιλογές μιλάμε.
0: Στου Σάντσες τι είδανε δηλαδή και τον καλέσανε.
1: Δεξιμπάκ είναι, ρε παιδί μου. 30
0: πλέον. Δεν έχουν δεξιμπάκ να πάρουν δηλαδή.
1: Δεν κατάλαβα. Εδώ θα πάρουν 42 χρονών το Μέση, δεν θα πάρουν τον Εούδη, τον Γιώργη, τον Σάντσες.
0: Ο Σάντσες παίζει.
1: Τον Μπεκταρά.
0: Παίζει και ο Αποστόλη κλαίει στην κερκίδα.
1: Αποκλείεται.
0: Κλαίει στην κερκίδα, δεν βάζει τα δάκρυα.
1: Θα ήθελε να παίζει ο Σάστρε καλύτερα ο Αποστόλη.
0: Μα δεν έχει. Μα δεν έχει.
1: Άντε,
0: μα δεν
1: ένα έχει. Κακό παιχνίδι τώρα.
0: Ποιο παιχνίδι έκανε κακό. Το πιο σημαντικό της χρονιάς. Το πιο σημαντικό της χρονιάς, δε φίλε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ενώ με το. Σε ποια παιχνίδια έπαιξε ο Σάντες. Τώρα με έβαλε σε μια διαδικασία. Τώρα με έβαλε σε μια διαδικασία και θέλω να πάω και σε μια συνέντευξη. Αλλά τώρα. Για ανέβασε λίγο μουσική.

0: Λοιπόν, 6 παιχνίδια έχει παίξει.
1: Ο Γιώργης ο Σάντσες, by the way.
0: Στο 1-1 με τη Λάρισα. Στο δεύτερο έπαιξε 3 λεπτά ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Αστέρα Τρίπολης. Έπαιξε 90 λεπτό με την Κηφισιά. Στο 0-0 με τον Ολυμπιακό. Στην ήττα από το Βόλο με 2-1 που εκεί πέρα από την πλευρά του περνούσαν ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και στα play-off επίσης έπαιξε στον αγώνα με την ΑΕΚ. Μπορεί το παιδί να έχει potential, εντάξει, δεν λέω, αλλά.
1: Καλά, είχε ευρωπαϊκές παραστάσεις πριν να έρθει στον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν άλλος... κάποιο τυχαίο, ας πούμε. Εντάξει, είναι και στην προεπιλογή της εθνικής του ομάδας. Το Μεξικό είναι δύναμη.
0: Τι είχε. Τι παραστάσεις είχε, ρε φίλε. Πού τις απέκτησες παραστάσεις, σε ποια ομάδα.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Ευρώπη, ρε εσύ.
0: Κάτσε, ρε φίλε, μισό λεπτό. Παραστάσεις.
1: Δες λίγο.
0: Να δω, μισό λεπτό. Μήπως τον μπερδεύεις. Ναι. Μισό λεπτάκι λίγο. Και εγώ μπερδεύομαι πολλές φορές.
1: Όχι, δεν
0: μισό λεπτό, λίγο.
1: Πρώτη φορά μισό λεπτό. Στην Ευρώπη.
0: Πού έπαιζε το παλικάρι αυτό. Πορτογαλία έπαιξε.
1: Πορτογαλία. Τι δεν είναι Ευρώπη, Πορτογαλία.
0: Έπαιξε 22 παιχνίδια με την Πορτογαλία και σεζόν 23-24. Έχεις δίκιο. Μην τον ακούς τον άλλο. Αυτός είναι. Μην τον ακούς. Όχι, έχει παίξει και Άγιαξ.
1: Έχει παίξει και Άγιαξ.
0: Έχει δίκιο.
1: Άσε, ρε παιδιά, τώρα έχει παίξει Άγιαξ. Έχει παίξει Πορτογαλία.
0: Έχει παίξει. Ναι.
1: Έχει παραστάσεις.
0: Όχι παραστάσεις πολλές, αλλά εντάξει. Έχει. 49 παιχνίδια με Πόρτο και Άγιαξ. Έπαιξε και Αμέρικα. Στην Αμέρικα, στο Μεξικό. Έπαιξε στην Αμέρικα. Κλαμπ Αμέρικα. Άλλη ομάδα. Κίτρινα φορά, να ξέρεις.

0: Λοιπόν, θα πούμε μετά τις εντεκάδες και η εντεκάδα του πώς θα κατέβει κατά πάσα πιθανότητα ο ΠΑΟΚ να παίξει με την ΑΕΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για τον αγώνα της ημέρας και όλα, να μιλήσουμε και για για μένα προπονητή της χρονιάς.
1: Τον Αταμάν.
0: Στο μπάσκετ. Όχι, ο προπονητής της χρονιάς στο μπάσκετ είναι για μένα ο Βασίλης Ξανθόπουλος. Του Περιστέριου. Γιατί έκανε, είναι η ομάδα με το χαμηλότερο τον προϋπολογισμό συγκριτικά με τις υπόλοιπες ομάδες της Basket League. Έφτασε στο σημείο να διεκδικεί θέση στην ημιτελική φάση. Παρουσίασε τρομερή σταθερότητα και έκανε. Και είναι και η μοναδική ομάδα που κέρδισε την Bilbao εξάλλου. Εντάξει, να τα λέμε και αυτά τα πράγματα. Το Περιστέρι την κέρδισε την Bilbao.
1: Εμείς την κερδίσαμε.
0: Α, ναι, και εσείς την κερδίσατε, ναι. Και εσείς την κερδίσατε. Απλά δεν.
1: Εντάξει, απλά δεν καταφέραμε να κρατήσουμε τη διαφορά. Γιατί το έκανε, γιατί το έκανε.
0: Ωραίο. Λοιπόν, Βασίλης Ξανθόπουλος, καλησπέρα. Τι γίνεται, Κόβης, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Εμείς κερδίσαμε εκτός έδρας, ήμασταν οι μοναδικοί.
0: Α, ναι, έτσι, μπράβο.
1: Γιατί
0: εμείς εκτός έδρας το Περιστέρι.
1: Γιατί μου το κάνετε αυτό, γιατί, εντάξει.
0: Εμείς το Περιστέρι εκτός έδρας.
2: Δεν παίζει ρόλο. Το θέμα ήταν να το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ, είτε κέρδισε εκτός έδρας είτε όχι. Εντάξει. Είναι κάτι που δυστυχώς και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ ενώ περιμένουν.

0: Μένα μόλις θα το... είχαμε την προσμονή να το πάρουν, δεν τα κατάφεραν.
1: Πιο δυνηρός ο τρόπος.
0: Να καταφέρει κάποια ελληνική ομάδα
1: στην Ευρωλίγκα. Πιο δυνηρός ο τρόπος για την ΑΕΚ. Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, στο C18 λέω εντάξει, τελείωσε το μάτς.
0: Ναι, ήταν πιο δύσκολο νομίζω της ΑΕΚ. Εντάξει, αλλά αυτά είναι μέρος του αθλητισμού. Να κάνουμε.
1: Λίγο ξεκινώντας με σένα, coach, δεν ήταν ρίσκο να αναλάβετε μια ομάδα με το χαμηλότερο προϋπολογισμό στην παρθενική σεζόν ως προπονητής και με τους γνωστούς κινδύνους να καεί ένα χαρτί?
0: Σίγουρα ήταν ρίσκο, αλλά από τη στιγμή που πήρα την απόφαση να το πάρω αυτό το ρίσκο, είπα ότι θα πηδήξω και θα κολυμπήσω στα βαθιά. Αξίζουν πολλά μπράβο φυσικά και στη διοίκηση που με εμπιστεύτηκε, γιατί για τη διοίκηση ήταν ρίσκο, δηλαδή ήταν και από τη δικιά μου μεριά το ρίσκο, αλλά και από τη διοίκηση. Και ευτυχώς φαίνεται ότι καλά κάναμε και το πήραμε και οι δύο και βγήκε σε καλό.
1: Τι είναι πιο δύσκολο, παίκτης ή προπονητής?
0: Δεν το συζητώ.
1: Λέω στην καθημερινότητα.
0: Προπονητής, δεν το συζητώ. Το πιο δύσκολο είναι να είσαι προπονητής. Ο παίκτης είναι ίσως η πιο εύκολη δουλειά, δεν θα πω του κόσμου, αλλά από τις πιο εύκολες δουλειές. Παίκτης πηγαίνει στο γήπεδο, 2, 3, 4 ώρες max, ασχολείσαι με το κορμί σου, ασχολείσαι με αυτά που θα σου πει ο προπονητής και πρέπει να τα κάνεις και να βάλεις μια μπάλα μέσα σε ένα καλάθι. Και μετά να γυρίσεις σπίτι σου, να ξεκουραστείς, να φας καλά, να πας μια βόλτα. Ο προπονητής ασχολείται 24 ώρες το 24ωρο με την ομάδα, με τους παίκτες του, με τη διοίκηση, ειδικά ο head coach δηλαδή, γιατί οι συνεργάτες του ασχολούνται με αυτά που θα τους πω εγώ, θα ασχοληθούν δηλαδή με αυτά που θα τους πω εγώ, με αυτά που θα πρέπει να ασχοληθούν με τους παίκτες. Ακόμα και ένας συνεργάτης, ένας προπονητής βοηθός είναι και για αυτόν μια πολύ πολύ δύσκολη δουλειά. Παρ' όλα αυτά, όταν κάνεις κάτι και το αγαπάς, νομίζω ότι δεν σκέφτεσαι αν είναι δύσκολο ή αν παίρνεις κάποιο ρίσκο. Το κάνεις με το 100% του εαυτού σου. Mm-hmm. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που το αγαπάς, μόνο κερδισμένος μπορείς να βγεις. Και εσύ, αλλά και αυτοί που σε έχουν επιλέξει.
1: Άρα, coach, ήσουν που ήσουν αγχώδης ως παίκτης, τώρα δεν μπορώ να φανταστώ ως προπονητής.
0: Ναι, αλλά για πες μου, το βγάζω μέσα στον αγώνα?
1: Όχι. Σε γρήγορση θα πω ότι σε είδα.
0: Έτσι ήμουν και σαν...
1: Ναι, αλλά επειδή το έχω πει και χωρίς να το έχεις ακούσει, το χαρά το συζητήσαμε εδώ με τον Δημήτρη, εγώ αυτό που είδα φέτος με το Περιστέρι, έχοντας κάνει αγωνιστικούς χώρους, δηλαδή τις ομάδες στον πάγκο, βλέποντας το πώς λειτουργούν οι ομάδες, αυτό που είδα στο Περιστέρι δεν το είδα σε άλλη ομάδα. Αυτή την άμεση και την αποτελεσματική επικοινωνία παίκτη προπονητών, χωρίς να χρειαστεί να μουτζουρωθεί όλο το πινάκιο, αλλά με δύο βελάκια να έχει καταλάβει ο παίκτης τι ακριβώς θέλει να κάνει. Και αυτό είναι και εντάξει, επιτυχία δική σου, γιατί βρήκες το σωστό κανάλι επικοινωνίας με τους παίκτες.
0: Εντάξει, σίγουρα η επικοινωνία παίζει τεράστιο ρόλο, όχι μόνο στη δικιά μας δουλειά, γενικότερα. Πιστεύω ότι βοηθούσε και βοήθησε γενικότερα το ότι μέχρι πριν κάποιους μήνες ήμουνα παίχτης. Καταλάβαινα τον κάθε παίχτη ξεχωριστά, την ψυχολογία του κάθε παίχτη ξεχωριστά. Και από εκεί και πέρα, αυτό που λέει το πινακάκι, όταν κάποια πράγματα μετά από time out τα έχουμε δουλέψει στην προπόνηση, πάντα αυτή τη άποψη ήμουνα. Όταν τα έχει δουλέψει στην προπόνηση και δύο βελάκια να κάνει, αν του μιλήσει και του πει θέλω να κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό, νομίζω το καταλαβαίνουν γρήγορα και είχαμε και του παίχτε που το καταλάβαιναν γρήγορα. Τουλάχιστον αυτό το νιώσαμε μετά τους πρώτους ένα.
1: Σε πνευματικό επίπεδο δηλαδή.
0: Οπότε ήταν πιο εύκολο και για μένα να φτιάξω κάποια πράγματα μετά από time out. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά που κάναμε σε time out. Είναι γενικότερα όλα αυτά που κάναμε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν στις προπονήσεις και στην προετοιμασία. Και σίγουρα βοήθησε το ότι όλοι τους, μηδενός εξαιρουμένου, είχαν καταλάβει το ρόλο τους. Mm-hmm.
1: Στο Περιστέρι έχετε συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Έχεις μάλλον συμβόλαιο και στην επόμενη
0: τώρα
1: χρονιά.
0: Τώρα δεν σας ακούω.
1: Λέω, έχεις συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά.
0: Ναι, για την επόμενη χρονιά, ναι, δεν άκουσα.
1: Συμβόλαιο υπάρχει για την επόμενη χρονιά. Από τώρα ετοιμάζεται η ομάδα της επόμενης χρονιάς.
0: Ναι, όχι από τώρα. Εδώ και από το Δεκέμβριο-Ιανουάριο. Κοιτάμε παίχτες, γιατί ξέρουμε ότι είχαμε νιώσει ότι θα είναι πολύ δύσκολο να τους κρατήσουμε όλους. Έχουν από την αρχή της σεζόν, από τους πρώτους 2-3 μήνες, καταλάβαμε ότι θα πάρουν υπεραξία όλοι οι παίκτες. Και έπρεπε, ξέροντας ότι το budget και του χρόνου δεν θα είναι τεράστιο, να βρούμε κάποιους παίκτες που, όπως είπα και για τους παίκτες που φέραμε φέτος, ήταν παίκτες που τους πήραμε όχι για αυτό που είχαν παίξει τις προηγούμενες χρονιές σε μεγάλο βαθμό, αλλά για αυτό που θα παίζανε για μας. Mm-hmm. Και για το πώς θα τους βελτιώναμε και γι' αυτό τους πήραμε και σχετικά οικονομικά. Mm-hmm.
1: Να πάμε λίγο στο απόψινο παιχνίδι. Βαλένθια Παναθηναϊκός. Τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός για να περάσει το Final Four?
0: Κοίταξε, είναι ένα παιχνίδι νοκάουτ, ένα θελικό στην ουσία. Γιατί ναι, μεν είναι μια σειρά αγώνων, αλλά έτσι πως έχει έρθει η σειρά, είναι ένα θελικό. Από τη μία, η Βαλένθια έχει το πλεονέκτημα και το momentum, θα έλεγα, το ότι έχει κάνει δύο συνεχόμενες νίκες και παίζει στην έδρα της. Αλλά απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει τις προσωπικότητες και τους χαρακτήρες, το know-how για αυτά τα παιχνίδια. Γιατί σχεδόν όλοι οι παίκτες έχουν παίξει τέτοια παιχνίδια. Και φυσικά το προπονητικό team. Και νομίζω αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τον Παναθηναϊκό σε σχέση με το ότι η Βαλένθια έχει το πλεονέκτημα της έδρας και του ότι έχει κάνει δύο συνεχόμενες νίκες. Από εκεί και πέρα θα παίξει ρόλο σε τι μέρα θα βρεθούν και οι δύο ομάδες, ενώ σε θέματα ευστοχίας. Και αν τυχόν το παιχνίδι είναι κλειστό, όπως ήταν τα δύο πρώτα παιχνίδια κυρίως, και το τρίτο, πιστεύω έχει πολλές πιθανότητες ο Παναθηναϊκός να το κερδίσει. Αν η Βαλένθια πάει στο ρυθμό της, είναι εύστοχη και ξεφύγει στην αρχή, δεν θα είναι τόσο εύκολο.
1: Ναι, και έχω την εντύπωση τώρα, άσχετα που ο Παναθηναϊκός νίκησε στο δεύτερο παιχνίδι, με εξαίρεση το πρώτο παιχνίδι, τα άλλα τρία πιο πολύ στο ρυθμό της Βαλένθια πήγανε παρά στο Παναθηναϊκού. Ασχέτως που νίκησε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο παιχνίδι.
0: Ναι, στο δεύτερο παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι ήταν με χαμηλές κατοχές. Το δεύτερο παιχνίδι, αρχικά να πούμε, ήταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Νομίζω. Εγώ θα το βάζα στο top 10 δικό μου παιχνιδιών που έχω δει, ας πούμε, από την τηλεόραση. Και για λόγους ότι ήταν πολύ εύστοχες οι ομάδες και οι δύο ομάδες. Και ήταν ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, ναι, σίγουρα και στα τρία παιχνίδια, δηλαδή το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο, πήγε στο ρυθμό που θέλει η Βαλένθια. Εντάξει, στο δεύτερο παιχνίδι κέρδισε ο Παναθηναϊκός γιατί ήταν πάρα πολύ εύστοχος. Και έβαλε σίγουρα πολύ μεγάλα σουτ στο τέλος. Αν πάει σε αυτό το ρυθμό πάλι, θα είναι πολύ δύσκολο για τον Παναθηναϊκό. Και αν είναι εύστοχη και η Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω ότι αν τυχόν δεν ξεφύγει το παιχνίδι από τα χέρια του Παναθηναϊκού και είναι κοντά, πιστεύω ότι την πίεση της, ενώ στην αρχή την έχει ο Παναθηναϊκός, γιατί μέσα εισαγωγικά είναι ίσως αποτυχία να μην περάσει στο Final Four.
1: Όχι, θα είναι αποτυχία με βάση την επένδυση, ναι, εντάξει, αποτυχία. Την αλήθεια να λέμε.
0: Σίγουρα. Αλλά αν το παιχνίδι είναι κοντά, θα πιεστεί και η Βαλένθια, πιστεύω, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και δεν ξέρω αν μπορούν οι παίκτες της Βαλένθια λόγω της αφηρίας
1: να ανταποκριθούν στην πίεση.
0: Να ανταποκριθούν στην πίεση.
1: Ναι, κατανοητό. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στα λαβράκια που θα αναζητήσεις, όπως καταλαβαίνω τουλάχιστον, γιατί αυτό το πράγμα θα γίνει και το καλοκαίρι. Θα τα πούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Βασίλης Ξανθόπουλος, προπονητής του Περιστέριου, τα καλύτερα παιδιά. Δεν είμαι αντικειμενικός με τον Βασίλη.
2: Φίλοι.
1: Στην πρώτη συνέντευξη είχαμε κάνει με τον Βασίλη όταν είχε πάει δανεικός από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ. Και ήταν παιδάκι. Εντάξει, και εμείς δεν είχαμε άσπα μαγιά.
2: Ούτε εντάξει. Τώρα έχεις.
1: Πώς δεν έχω, ρε φίλε. Πλάκα κάνεις τώρα.
2: Λίγο, εντάξει.
1: Τι λίγο, ρε φίλε.
2: Δεν είσαι.
1: Τι πρέπει λευκό. Να είμαι, δηλαδή. Σαν τον Ραβανέλη. Δηλαδή, κάτσε, ρε φίλε.
2: Ποιο Ραβανέλη.
1: Ο Ραβανέλη. Ο Ραβανέλη είχε.
2: Παραλίγο να μου ξεφύγει τώρα.
1: Ο Ραβανέλη είχε μαλλί άσπρο από 28-27, δηλαδή νόμιζε ότι ήταν 40 ο άνθρωπος. Και αν τον έβλεπε για πρώτη φορά, έλεγε τι το βάλαν μέσα να παίξει. Αυτό είναι μεγάλο σε ηλικία. Ο Ραβανέλη είχε καμπούρα. Center for. Και εθνική Ιταλία, βέβαια. Okay. Είναι.
2: Εντάξει, Ραβανέλη όνομα. Δεν είσαι, ρε παιδί μου, αλλά έχει και τέτοιο.
1: Και δεν τα βάφω. Γιατί υπόθηκε κιόλας ότι κάποιοι χρησιμοποιούν εμπογιές και δεν ρίχνουν νερό, λέει, για να μην φύγει μπογιά. Έτσι είπε, δεν τα λέω εγώ αυτά.
2: Αυτά τα σεξιστικά μακριά από την εκπομπή.
1: Κάτσε ρε φίλε, φταίω εγώ που, που το ανέφερα
2: αυτό.
1: Ή αυτός όχι, που
2: όχι,
1: το είπε.
2: Αυτός που το είπε.
1: Αυτός φταίει.
2: Εσύ που το ανέφερες, εγώ φταίω, δηλαδή. Απλά κάνεις μια αθώα να παραγωγή.
1: Δηλαδή κάτσε μισό λεπτό, τώρα πάμε τώρα στο τύπο της ειδήσεων. Και σε ρωτάω, θα πούμε τι είπε ο Πέρεθ για τη δημοσιογράφο της ΑΜΠΕΣΕ.
2: Με καταγγελτικό ύφος θα το πούμε.
1: Άλλο αυτό. Ναι. Αλλά θα το πούμε όμως.
2: Φυσικά.
1: Τι σημαίνει.
2: Πες το.
1: Και με τον Θα τα πούμε μετά αυτά τα πράγματα.
2: Α, μετά θα τα πούμε.
1: Έχουμε αρκετά πράγματα. Ναι. Έχουμε και για τον Μουρ δεν είπε τίποτα. Ο. Που στα λέω 10 μέρες ότι ο Μουρ έχει υπογράψει στον ΠΑΟΚ. Επέκταση συμβολέου.
2: Φίλε, εγώ.
1: 10 μέρες τα λέμε.
2: Με συγχωρείς. Εγώ...
1: 10 μέρες τα λέμε εδώ πέρα.
2: Κάτσε για να σου απαντήσω όπως σου αρμόζει.
1: Και έχουμε τον άλλο το φίλο μας να μας αφισβητεί και από πάνω.
2: Εγώ τις ρήτρες εμπιστευτικότητας που υπογράφω μαζί σου τις τηρώ. Δεν είμαι τέτοιος, ας πούμε, να βγαίνω στον αέρα και να λέω μου πανε.
1: Άντε, μου πει το τριάρι τώρα.
2: Έμαθα.
1: Μην πούμε και το τριάρι τώρα. Άντε. Για πες.
2: Μην πεις.
1: Όχι,
2: μην πεις.
1: Δεν ξέρω. Αν το ξέρα, θα το έλεγα.
2: Λοιπόν, θα μπει ο Γιαννακόπουλος τελικά στο γήπεδο ή δεν θα.
1: Εγώ
2: μπει.
1: Άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Τι τώρα. Θα. Τώρα είμαστε και μια ηλικία εμείς. Εντάξει. Με παλιά πόρτα Θεσσαλονίκης. Θα μπαινε.
2: Ο Γιαννακόπουλος.
1: Ναι, με παλιά πόρτα Θεσσαλονίκης.
2: Με παλιά πόρτα Θεσσαλονίκης.
1: Πόρτα Θεσσαλονίκης.
2: Θα υπήρχε στη Βαλένθια δαχτύλιος.
1: Ναι.
2: Και δεν θα έμπαινε ούτε καν στο μικρό δαχτύλιο, ρε παιδί. Δεν θα πλησίαζε με παλιά πόρτα.
1: Παλιά η πόρτα, η βαριά η πόρτα.
2: Φίλε, εγώ 18 χρονών έτρωγα πόρτα που με το που πατούσα
1: με
2: το που πατούσα το πόδι μου στη Λεωφόρο Νίκης, έτρωγα πόρτα από το κατάστημα στο τέλος, από το Λευκό Πύργο. Μου ρίχνε πόρτα ο πορτιέρης στην Αριστοτέλους στο κατάστημα και δεν το καταλάβαινα.
1: Ναι. Άνοιξε μου την ψυχή σου.
2: Τι να
1: σου έχουν μείνει αυτά τα πόρτα.
2: Φυσικά, πλάκα κάνεις. Η επιτομή του ρατσισμού που τρώγαμε μικροί και δεν το καταλαβαίναμε. Μπούλινγκ, ρατσισμός, τα πάντα. Σεξισμός φυσικά. Και επειδή είμαστε λέει μόνο άντρες δεν μπαίνετε. Σώπα ρε.
1: Τι λες ρε φίλε.
2: Σώπα και επειδή δηλαδή εσύ.
1: Και ποιος θα δώσει τα λεφτά δηλαδή.
2: Είσαι πιο φουσκωμένος αφού άντρες, από μένα.
1: Γιατί εμείς μεγαλώσαμε και σε μια περίοδο που άντρας πλήρωνε. Τι
2: η
1: να κάνουμε τώρα δηλαδή.
2: Δεν ξέρω τι,
1: αυτή είναι η αλήθεια.
2: Δεν ξέρω τι γινόταν στην πρωτεύουσα.
1: Ναι.
2: Η Θεσσαλονίκη νομίζω ότι είχε την πιο ισχρή πόρτα που μπορούσες να φας 18 χρονών. Δηλαδή εγώ τώρα είμαι 47. Πριν από 30
1: και αν
2: φορούσε
1: φλάι, πάει και έρχεται. Άντε, φορούσε φλάι.
2: Τι φλάι, ρε,
1: να είσαι κουστομαρισμένο και να φας πόρτα.
2: Εδώ εγώ κατέβαινα σαν. Τι να σου πω, α πούμε, 25 Μαρτίου και.
1: Παρέλαση.
2: Πόρτα. Εντάξει, φτάνει.
1: Η πόρτα πήγαινε σύννεφο. Ναι. Αυτό πόρτα Θεσσαλονίκη πρέπει να.
2: Μην αναρωτιέστε επίση τώρα.
1: Να πάει στον Μπάμπη, να πάει στον Νίκο, να πάει τώρα.
2: Μην αναρωτιέστε μερικοί, α πούμε, αν κάποια στιγμή εγώ προσωπικά. Αυτό είναι προσωπικό, επειδή μου πες βγάλετε από μέσα.
1: Θέλω την ψυχή σου.
2: Άμα εγώ δεν υποστηρίζω, ας πούμε, κάποιους, ας πούμε, λένε τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ίσως είναι και κατάλοιπο από αυτά, από εκείνη την εποχή, ας πούμε.
1: Ναι. Δηλαδή, σε βλέπω στα 300 μέτρα και σου έκανε εσύ μεταβολή και φύγες.
2: Όπως το πες. Όπως το πες. Έτσι μου το λέγανε.
1: Ναι.
2: Εντάξει, είχαμε λίγη ακμή δηλαδή. Δεν ήμασταν και τίποτα σπυριάρι.
1: Ναι.
2: Και ντυνόμασταν και καλά. Γιατί να μου το κάνουν αυτό το πράγμα, γιατί ήταν ρατσιστές. Μπούλιδες, σεξιστές και τους πρέπει
1: θέλα να βοηθήσουν. Θέλαν να βοηθήσουν τα συνοικιακά μαγαζιά για να έχουν δουλειά.
2: Ναι, θέλαν να βοηθήσουν τα συνοικιακά. Έτσι βγήκε το προσωνύμιο ερωτική Θεσσαλονίκη.
1: Άντε πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο για τη συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή. Η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση κατά της Ουκρανίας στοχεύοντας υποδομές, ανακοίνωση στρατιωτική ηγεσία πληροφοριών του Κιέβου. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουραζιερόπλοιου στον πορτό της Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη. Υπάρχουν υπόνοιες για οξία γαστρεντερική λίμωξη. 20 Βρετανοί επιβάτες του κουραζιερόπλοιου Χόντιους θα πάρουν εξιτήριο από το νοσοκομείο για να απομονωθούν επί 45 ημέρες στα σπίτια τους. Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στο ύψος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί, ωστόσο έπειτα από έλεγχο διαπιστώθηκε πως το σακίδιο δεν περιείχε ύποπτο περιεχόμενο. Προφυλακιστέως ο 30χρονος για τον τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στη Θεσσαλονίκη, κάθριξη 16 ετών επιβλήθηκε σε 44χρονο για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με νοητική υστέρηση. Στην Κομωτινή συνελήφθη αλλοδαπός καθώς μετέφερε σε ειδικές κρύπτες φορτηγού αναβολικά, η αξία των οποίων εκτιμάται ότι φτάνει τα 160.000 ευρώ. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
4: Καθώς βλέπουμε μια φωτογραφία του κυρίου Μονεβασιώτη με τον Βάλτερ Ματσάρη, τον νέο προπονητή του Ηρακλή, που ανακοινώθηκε φυσικά η συνεργασία διάρκειας ενός έτους με την προοπτική επέκτασής του για ένα ακόμη χρόνο το ερχόμενο καλοκαίρι. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη, δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να αγγίξω τόσο ευαίσθητες χορδές του Δημήτρη. Οφείλω να ομολογήσω με τους περισσότερους σπορτιέριδες της δεκαετίας του 90 παραμένω φίλος. Έχω πολύ καλές σχέσεις.
5: Οι φίλοι σου μου κάνανε τη ζωή αφόρητα δύσκολη, φίλε. Αφόρητα δύσκολη. Μέχρι που κατάλαβα τέλος πάντων ότι δεν υπάρχει σωτηρία και απλά σταμάτησα.
4: Ναι. Δηλαδή από αλυσίδα, από μπούζιος, από
5: τα μαγαζιά. Δεν υπήρχε τέτοια, τελείωση ναι. Αυτά. Ναι. Εδώ στη Λεωφόρο Νίκης, ρε παιδί μου, δεν.
4: Έχω φάει πόρτα.
5: Σου λέγανε από Εγνατία και πάνω.
4: Έχω φάει πόρτα στο Άρωμα. Θυμάμαι μια φορά, έχω φάει πόρτα στο Άρωμα. Έχω πάει με ένα φλάι πράσινο, γιατί μετά ήμουν για γήπεδο. Έχω πάει με πράσινο φλάι και γυρνάει και μου λέει ότι αν θες να μπεις μέσα, θα βγάλεις το φλάι. Και του λέω, καλά, αν περάσει. Δεν το έβγαζα με τίποτα.
5: Αυτό που είπες και σου είπα με αυτά τα λόγια.
4: Ήμουνα 16 χρονών. Το θυμάμαι δηλαδή, σαν σήμερα. Αλλά όντως η πόρτα ήταν πάρα πολύ αυστηρή και για μένα ήταν απαράδεκτη. Και αυτό που ο τρόπος που λειτουργούσαν απέναντι στις αντροπαρές, ότι δεν θέλουμε πάρα πολλούς άντρες στο μαγαζί, θέλουμε γυναίκες, ήταν απολύτως ρατσιστικό και σεξιστικό ενάντια των ανδρών. Και σε τελική ανάλυση, επειδή ήταν και μια εποχή κατά την οποία είχαμε, τουλάχιστον αυτές τις αρχές είχαμε πάρει, ότι ο άντρας πληρώνει, αυτό το είχαμε. Εγώ, παιδιά, έτσι μεγάλωσα, το λέω, δεν ξέρω αν ακούγεται σεξιστικά, αλλά έτσι μεγάλωσα.
5: Ναι, εντάξει. Όχι, αυτό ισχύει.
4: Και δηλαδή έκοβε ουσιαστικά το και βάζεις μεγαλύτερα πορτοφόλια μέσα και δημιουργούσες μια κοινωνική ανισότητα. Δεν έπεσα θύμα. Εντάξει, έτσι πολλά, αλλά το θεωρώ ήταν απαράδεκτο.
5: Όχι, εντάξει.
4: Βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις προστάτευα τον εαυτό μου, δηλαδή ήξερα. Δεν ξέρω να σου πει μια πολύ ωραία ιστορία. Πάρα πολύ ωραία ιστορία είναι. Είχε ένα μαγαζί εκεί, πριν γίνει το Ρόδον, εκεί στο Ποσειδόνιο. Το Ρόδον κάποια στιγμή πήγε στο Ποσειδόνιο.
5: Ναι, ναι,
4: εκεί
5: ναι.
4: Πέρα. Το
5: Ρόδον Λάιβ.
4: Το Μπουζουξίνι. Ναι. Πιο πριν ήταν ένα μαγαζί το οποίο το λέγανε Αμόκ. Πιο πριν. Ήταν Γκόγκ, Αμόκ. Νομίζω τότε λεγόταν Γκόγκ το μαγαζί. Και έχουμε βγει οι πιτσιρικάδες έξω, έχουμε πάει εκεί στο Ποσειδόνιο, στις καφετέριες και τα λοιπά. Και είχαμε δει παλιά τα τοπικά κανάλια, βάζανε κάμερα και το σαν μορφή διαφήμισης και δείχνανε πλάνα από τα μαγαζιά και έλεγε εσύ αμάνα πάω εκεί πέρα.
5: Ρεπορτάζ πόλης, ναι, ναι, ρεπορτάζ πίστας.
4: Μπράβο, ναι. Και έχω δει ας πούμε τι γίνεται εκεί πέρα και λέω να πάμε.
5: Τα κοσμικά της Θεσσαλονίκης.
4: Μπράβο, ναι.
5: Τα κοσμικά.
4: Είχα και αβάντα επειδή στα κοσμικά ασχολούμασταν λιγάκι και από εκεί πέρα μην κάνω και το μάγκα.
5: Εντάξει. Α, είχες και.
4: Ναι, είχα σχέση πλάτες, με κοσμικά.
5: Τώρα στο μεταξύ λέει είχα αβάντα και πιάνει τη μύτη του και λέει τι έλεγε, είχε ωραία μύτη.
4: Ναι,
5: δηλαδή,
4: όχι, μεγάλη μύτη έχω.
5: Και στη μύτη δηλαδή μύτη το χάσαμε το παιχνίδι οποία, για όνομα του
4: Θεού. Άμα χαλάσει η μπουγάτσα, το μπουγάτσε μάχερο και πάω να φάω μπουγάτσα μου, χρησιμοποιείται και η μύτη.
5: Ας προσπεράσουμε την αβάντα που είχες, τέλος πάντων. Δεν το σχολιάζω.
4: Και όπως είμαστε τέσσερις μαθητές. Δευτέρα Λυκείου ήμασταν. Τέσσερις μαθητές περνάμε απ' έξω από το μαγαζί. Μάλλον πριν πλησιάσουμε το μαγαζί, είναι δύο παλικάρια μπροστά μας, τα οποία φοράνε ψακάκι, πουκάμισο. Δηλαδή είναι τα παιδιά είναι πολύ καλά ντυμένα σε σχέση με εμάς που ήμασταν λέτσι εντελώς. Και όπως είναι μπροστά μας και μια 15-20 μέτρα, στρίβουνε. Γιατί είχε ένα δρόμο γύρω στα 70 μέτρα μέχρι να πλησιάσει το μαγαζί. Μονίμως χωματόδρομος βέβαια, το συζητάμε. Και όπως τους βλέπει ο πορτιέρης από τα 70 μέτρα, γι' αυτό το έκανα πριν, τους κάνει εσύ και εσύ, τους κουστούμαρισμένους. μεταβολή και δρόμο. Από τα 70 μέτρα το έκανε σινιάλο. Και το βλέπω εγώ αυτό και λέω στους μαθητές μου, πάμε να φύγουμε. Εδώ τους κουστιμαρισμένους δεν βάζουν μέσα. Εμείς δεν έχουμε καμία πιθανότητα. Δηλαδή, να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας λιγάκι.
5: Να σου εξομολογηθώ. Να σου εξομολογηθώ.
4: Άνοιξε
5: κάτι.
4: Μου την καρδιά σου. Εγώ σου λέω ειλικρινά, είμαι εδώ πέρα για σένα.
5: Όταν έκλεισαν, εγώ χάρηκα.
4: Τα μαγαζιά.
5: Ναι.
4: Ναι.
5: Όταν μάθαινα. Δηλαδή, όταν περνούσα απ' έξω και έβλεπα, Λουκί, δεν είναι ανοιχτό αυτό εδώ στη Βασιλή τη Ωραία. Δεν είναι ανοιχτό. Καλά να πάθεις.
4: Καλά να πάθεις. Ναι.
5: Αμαρτία την παίρνω. Εξομολογουμένη δεν είναι, λέει ο λαός. Την παίρνω την αμαρτία. Όταν κλείνανε, εγώ χαιρόμουνα. Και έπαιρνα και τους φίλους κιόλας. Και θα θυμάστε, εσύ μεταβολή.
4: Ναι.
5: Έτσι.
4: Ναι.
5: Στρατιωτικά μεταβολή.
4: Ναι.
5: Εγώ όταν κλείνανε, ναι, χαιρόμουνα. Μεταβολή.
4: Χαιρόμουν, ναι.
5: Μάρς.
4: Ναι.
5: Παραγγέλματα, ρε φίλε.
4: Ναι.
5: Δηλαδή. Εντάξει. Και όλα κλείσανε, by the way.
4: Και λέω τώρα, τι είναι χειρότερο όμως. Μετάξει το 2 για να κλείσουμε το θέμα, πάμε λίγο στα υπόλοιπα. Γιατί, αυτό
5: ναι,
4: τώρα,
5: γιατί εδώ και το ρολόι μου, αν δεις, λέει. Δείτε τις συνθέσεις, λέει. Ξεκινάει σύντομα.
4: Λέω, τι είναι χειρότερο όμως. Να σου κάνει μεταβολή και φύγε στο δευτερόλεπτο ή να σε κρατάει έξω από την πόρτα και να περιμένεις, να περιμένεις, να περιμένεις και μετά από μισή ώρα, 40 λεπτά να σου λέει ότι δεν μπορείς να μπεις.
5: Το δεύτερο είναι
4: το δεύτερο χειρότερο.
5: Φυσικά είναι.
4: Το δεύτερο είναι χειρότερο. Γιατί και αυτό κάνανε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι, ήμουν ενάντια, εντάξει.
5: Να σου πω κάτι. Το δεύτερο είναι ξεκάθαρα χειρότερο. Μπορώ να στο κάνω και ακόμα πιο χειρότερο.
4: Ναι, δηλαδή.
5: Δηλαδή, φτάνει η σειρά σου.
4: Χειρότερο.
5: Ναι, ρε φίλε, φτάνει η σειρά σου. Είμαστε γεμάτοι. Ατυχία, δηλαδή. Είμαι ο πρώτος. Περιμένω. Δεν έχω φάει την πόρτα εξ αρχής. Έχω ελπίδα. Μου έχεις δώσει. Η ελπίδα μεγαλώνει. Φτάνω να μπω. Είμαι ο πρώτος. Είμαστε γεμάτοι. Και την ίδια στιγμή από εκεί. Απλά περνάνε άλλες τέσσερις. Ρε, βέβαια, γεμάτες δεν είσαι. Ναι. Είμαστε γεμάτοι για σένα.
4: Ναι, για σένα.
5: Για άλλους δεν είμαστε γεμάτοι. Δηλαδή, τώρα έχω κρατηθεί πάρα πολύ να μην βρίσω αυτή τη στιγμή. Ναι, τα έχω καταφέρει. Ας το κλείσουμε εδώ.
4: Έχει ένα βίντεο, είχα δει στο Facebook.
5: Είμαστε γεμάτοι για σένα.
4: Έχω δει ένα βίντεο στο Facebook όπου είναι ένας γιατρός, οδοντίατρος, και πάει να μπει σε ένα μαγαζί και είναι ο χτισμένος εκεί πέρα, ο οποίος δεν τον αφήνει να μπει. Μα του λέει. Του κάνει νοήματα, όχι λέει, δεν μπαίνεις. Λέει, καλά, εντάξει. Φεύγουν και μετά δείχνει στο γιατρείο. Και πάει ο πορτιέρης για να φτιάξει το δόντι του. Δεν τον δέχτηκε ποτέ. Ναι, ένα βίντεο. Λοιπόν, δεκάδες να πούμε. Για τον Άρη, επειδή την ξέρω απ' έξω. Αθανασιάδης κάτω από τα δοκάρια. Ο Τεχέρο με τον Μεντίλη είναι στα άκρα τα αμυντικά. Ο Σούντρεκ με το Ρος το αμυντικό δίδυμο. Ο Ράτσι με το Χόγκλα στον άξονα. Τριάδα μεσοεπιθετικής γραμμής Μπουσαέντ, Γιαννιώτας και Γκαρέ και στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Καντεβέρε. Αυτή την δεκάδα ούτως ή άλλως είχε αποφασίσει. Αυτήν έβαλε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Από την άλλη πλευρά για τον Βόλο, Μορέιρα κάτω τα δοκάρια. Ο Μίγας στα άκρα. Ο Μίγας, κάτσε να δω λίγο να τους δω λίγο όλους για να σου πω πώς θα παίξουν κιόλας. Ο Κόμπα με τον Μίγα από ό,τι βλέπω είναι στα άκρα. Ο Χέρμανσον, τι έχει βάλει ρε φίλε. Έχει κάνει πολύ με τον Γρόσδι.
5: Αλχημιές.
4: Ναι, ο Μαρτίνεθ Γκονζάλες, Λάμπρου δεν ξέρω πώς παίζουν. Δεν ξέρω πώς παίζουν. Τζόκα, Χουάνπι και Ουρτάδο. Είναι η εντεκάδα για τον Βόλο. Δεν ξέρω πώς παίζουν. Πρώτη φορά βλέπω αυτήν την εντεκάδα. Λεβαδιακός Όφι. Ο Λεβαδιακός Λοντίγκιν με Βίχρο και Τσάπρα στα άκρα. Γιάγκας και Τσιβελεκίδης είναι δύο στόπερ. Ο Τσοκάι, ο Μπάλτσι είναι οι δύο στον άξονα. Παλάσιος, Βέρμπης και Σιμελίδης. Σιμελίδης παίζει δεκάρι και Όσμποτ στην κορυφή της επίδεσης. Ξέρουμε την δεκάδα του Λεβαδιακού. Έλα.
5: Ναι,
4: ένα-ένα.
5: Όχι, να ρωτήσω κάτι. Ναι, σηκώνω χέρι. Μην φάω καμιά πόρτα. Σηκώνω χέρι.
4: Εμείς δεν είμαστε.
5: Εντάξει, δεν είμαστε. Ισχύει. Βίχος Τσάπρας είπες τώρα και μου θύμισες τώρα. Θα γίνει καμιά πρόταση για αυτούς τους παίκτες τελικά. Όλο το χειμώνα όλοι τους παίρνανε δηλαδή. Όλοι ενδιαφερόντουσαν.
4: Όλο το χειμώνα.
5: Όλοι ενδιαφερόντουσαν. Ισχύει το ενδιαφέρον. Θα τελειώσει το πρωτάθλημα και θα βγάλει κάποιο και θα πει 2, 2,5, 3, 5 πάρτα Ελλά. Αξίζουν τελικά. Τι γίνεται με αυτό.
4: Δεν μπορώ να ξέρω αν αξίζουν. Ξέρω όμως ότι όλοι ενδιαφέρθηκαν, αλλά όλοι σκόνταψαν στα λεφτά που ζητάει ο κ. Κομπότης. Για τον Τζάπρα κυρίως ζητούσε λεφτά τα οποία θεωρήθηκαν υπερβολικά από την πλευρά των ομάδων.
5: Ποιος ήταν πιο τέτοιος.
4: Και η ΑΕΚ ενδιαφέρθηκε και ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρθηκε και ο Ολυμπιακός. και ο Παναθηναϊκός.
5: Και επιβεβαιώθηκε. Βέβαια. Όντως, ναι.
4: Και όντως ενδιαφέρθηκαν. Δεν είναι ψέματα. Αλλά έχει βάλει πολύ ψηλά τον πύχη. Για τον Όφη Χριστογιώργος κάτω από τα δοκάρια. Όφη, ο οποίος πάντα παίζει με τριάδα στην άμυνα. Δηλαδή με Κρίσμαν, Κοστούλα και Πούγκουρα. Ο Αθανασίου με το Σενκέλια είναι τα δύο fullback. Η τριάδα στον άξονα είναι ο Καραχάγιος με τον Ανδρούτσο, τα δύο αμυντικά χαφ, μπροστά ο Αποστολάκης, Νους και Τιάγκο, Σαλσίδο, αυτή είναι η δεκάδα για τον Όφη. Λοιπόν, Φλωρεντίνο Πέρεθ, γίνει χαμός για το σχόλιο που είπε, άντε πάλι αυτό, για το σχόλιο που είπε για μία συνάδελφο στην ABC, δεν ξέρει καν από ποδόσφαιρο, έγραψε, επειδή ασκεί κριτική για τις επιλογές που έγιναν στη Ρεάλ Μαδρίτης και για τα όσα γίνονται στα αποδυτήρια της ομάδας, πράγμα το οποίο προκάλεσε πολύ έντονη αντίδραση από πάρα πολύ κόσμο.
5: Θεωρώντας, να πω κάτι έτσι όπως το κατάλαβα εγώ, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ναι. Θεωρώντας ότι δεν είναι αυτά τα σωστά πρότυπα για να τροφοδοτήσεις τη νεολαία, έτσι... Γιατί αυτά είναι τα πρότυπα. Ο Βινίσιος είναι πρότυπο στην Ισπανία. Ο Βαλβέρδε είναι πρότυπο για τη νέα γενιά.
4: Εννοείται.
5: Και όλα αυτά τα οποία γίνονται ουσιαστικά, αυτό ήταν και ένα πεδίο κριτικής, ότι ξέρετε κάτι, βάλτε λίγο, κάντε κάτι, γιατί δεν δίνουμε στη νεολαία με αυτά που γίνονται μέσα στους κόλπους της Ρεάλ Μαδρίτης τη σωστή εικόνα. Για να πάρει την απάντηση.
4: Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ.
5: Του κυρίου Πέρεθ.
4: Άφησε εννοηθεί, είπε ότι όλοι οι κριτικοί είναι υποκινούμενοι με σκοπό να ρίξουν τον ίδιο από την ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης και γι' αυτό το λόγο προκήρυξε και εκλογές. Δηλαδή θεωρεί στημένα τα δημοσιεύματα όλα, ανεξαρτήτως του σεξιστικού σχολείου, το οποίο βέβαια υποστηρίχθηκε από τον Μάριο Χεζόνια, τον παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης στο μπάσκετ. Με σχετικό του post.
5: Τι είπε δηλαδή?
4: Έβαλε μια φωτογραφία ενός τύπου ο οποίος έχει ξεχωρίσει τον... Παράμεσος είναι αυτό?
5: Α, ναι.
4: Την παράμεσο. Ναι. Ο παράμεσος.
5: Αντίχειρας, δείκτης, μέσος,
4: μέσος.
5: Παράμεσος, μικρός.
4: Ναι. Μέσος, ναι. Μέσος, όχι παράμεσος, μέσος. Το μεσαίο δάχτυλο δηλαδή το ξεχωρίζει. Παράδεκτη συμπεριφορά και του Χεζόνια, δεν το συζητάμε αυτό. Την ίδια ώρα βέβαια, είπε επίσης ότι... Ο Πέρεθ ότι γράφτηκαν πολλά πράγματα που δεν ισχύουν με σκοπό να τον πλήξουν, όπως παραδείγματος χάρη ότι είναι στο τελικό στάδιο του καρκίνου και λέει είμαι υγιέστατος, είναι ψέματα όλα αυτά. Είπε ότι μίλησε για καμπάνιες διαφημιστικές για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είπε ότι επί θητείας μου η Ρεάλ έχει πάρει 66 τρόπαια και μίλησε για μια άφηση εννοηθεί ότι όλο το θέμα είναι εσωτερικό και υποκινούμενο από τους αντιπάλους του στις εκλογές. Θα έχει ένα Μεξικανό, νομίζω, ο οποίος θα είναι ο αντίπαλός του. Και ότι η Ρεάλ ανήκει γενικώς συνολικά στη βάση των φιλάθλων.
5: Είναι Μεξικανός, αλλά με τέτοιο, με ισπανικό.
4: Αυτό που με ενοχλεί εμένα περισσότερο, πέρα από το σεξιστικό σχόλιο του Πέρεθ, έχουμε ξεφύγει από την εποχή αυτή. Εντάξει, οι γυναίκες είναι. Δηλαδή, η Έλληνα Παπαδοπούλου, παραδείγματος χάρη, η Έλληνα που είναι συγκοσμωτέ, ξέρει ότι έχει τυχείο προπονητή. Η Έλενα έχει παρακολουθήσει και πτυχίο προπονητή.
5: Έχει FIBA Β, όχι FIBA.
4: Δεν ξέρω ποιο. Έχει πτυχίο FIFA, προπονητή.
5: UEFA, κάπως έτσι λέγονται τα πτυχία.
4: Η Έλενα είναι απίστευτα καταρτισμένη στο κομμάτι των κανονισμών. Απίστευτη, πραγματικά απίστευτα καταρτισμένη. Η Έλενα είναι γυναίκα. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή?
5: Έλενα, ναι, για όνομα του Θεού τώρα.
4: Δηλαδή για το Θεό. Για το Θεό. Δηλαδή πραγματικά για το Θεό. Δηλαδή δεν γίνεται το 2026 να λες έτσι. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι αυτό που είπε ο Πέρεθ. Δεν το πιστεύουν και πάρα πολλοί παράγοντες. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι κρίνουν με βάση το φύλλο. Δυστυχώς.
5: Ναι, φυσικά.
4: Είναι αλήθεια αυτό.
5: Επίσης, δεν είναι ότι όποιος σας ασκεί κάποια κριτική, ότι είναι εκ των προτέρων πάντα λάθος, ας πούμε, και λανθασμένοι.
4: Όχι, πάντα είναι έτσι. Όταν
5: όπως
4: κριτική...
5: και έχει πολύ δίκιο, αν συμβαίνει αυτό που έγινε με την υγεία του.
4: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε.
5: Εντάξει,
4: ναι.
5: Γιατί ναι. Θα πρέπει να τα λέμε κιόλα. Δηλαδή, αν υπήρχε ολόκληρη καμπάνια, α πούμε.
4: Σωστά είπε. Σωστά είπε.
5: Που τον πεθαμένο τον ανέβαζαν, πεθαμένο τον κατέβαζαν, που λέει ο λόγος, ναι, προφανώς να βγει να καταγγείλει και μαζί του.
4: Ναι, γενικώς όμως ένας παράγοντας, όταν δέχεται αρνητική κριτική από ένα δημοσιογράφο, ψάχνει να βρει.
5: Πώς θα πετάξει τι την μπορεί να πει, στην κερκίδα.
4: Όχι, τι μπορεί να πει εναντίον του δημοσιογράφου. Δηλαδή μπορεί.
5: Φυσικά, γιατί θα μιλούσε για την κριτική.
4: Άμα του γράψει ένας δημοσιογράφος ένα σχόλιο στο οποίο θα αναφέρει όλα τα λάθη που έκανε ο παράγοντας και ξέρω εγώ είναι παράγοντας της Ρεάλ, θα πει ο παράγοντας της Ρεάλ, έλα μου, αυτός ο δημοσιογράφος είναι Ατλέτικο, τι περιμένει να γράψει. Να γράψει καλά λόγια για μένα. Το κάνουν αυτό οι παράγοντες. Βέβαια, πιο πολύ με ενόχλησαν οι δηλώσεις του Αρμπελόα για τα 7 κλεμμένα πρωταθλήματα της Μπαρσελόνα και αναφέρθηκε στην υπόθεση Νεγκρέιρα του το σκάνδαλο Νεγκρέιρα, στο οποίο είχε εμπλακεί η Μπαρσελόνα, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Γελάω βέβαια με τη δήλωση του Αταμάν επίσης, ο οποίος δήλωσε χθες ότι δεν θέλουμε σφύριγμα υπέρ μας. Εγώ δεν ξέρω από τύπου να μην θέλει σφύριγμα υπέρ της ομάδας του. Δεν ξέρω ούτε έναν. Πραγματικά ούτε έναν δεν έχω γνωρίσει.
5: Θα μας τρελάνει ο Αταμάν Μπέις τελικά.
4: Ναι. Μα όλοι θέλουν σφύριγμα υπέρ τους. Όλοι θέλουν. Γιατί όλοι οι προπονητές. Όποιος πει ότι δεν θέλει είναι ψεύτης. Το NBA ολοκλήρωσε την έρευνα για τη διαμάχη, λέει, των Milwaukee Bucks με τον Γιάννη Αντετοκούμπο που δεν έπαιζε. Γιατί στο NBA έχουν διαπιστώσει εδώ και χρόνια ότι πολλές ομάδες επίτηδες κάνουν κακή πορεία για να πάρουν καλές επιλογές στο επόμενο draft.
5: Ναι.
4: Στην προκειμένη περίπτωση το NBA έκανε την έρευνα, είπε ότι δεν υπάρχει αντίστοιχος, δεν ήταν λόγος αυτός για τον Αντετοκούμπο για να πάρει καλή επιλογή στο draft η ομάδα του Milwaukee. Και είναι το αυτονόητο. Το αυτονόητο ποιο είναι? Ότι οι Bucks τους ενδιαφέρει να κάνουν το trade του Αντετοκούμπο για να μην του δώσουν και το max συμβόλαιο αυτή, να το δώσει κάποιος άλλος, να τον έχουμε, σου λέει, υγιή, μην μας τραυματιστεί, μην μας πάθει τίποτα, για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο εύκολα την ανταλλαγή. Αυτός είναι ο λόγος και σε αυτό έχει καταλήξει και το NBA. Για τον Ben Moore είπαμε ότι είναι ανανέωση μέχρι το 2028. Η συμφωνία προϋπήρχε μεταξύ των δύο πλευρών. Για τον Ταϊρή εγώ μαθαίνω ότι δεν θα είναι στον ΠΑΟΚ την επόμενη χρονιά, εκτός και αν χαλάσουν κάποιες άλλες περιπτώσεις με τις οποίες ο ΠΑΟΚ διαπραγματεύεται, αλλά από όσο ξέρω ο Τρινκέρι δεν έχει ως επιλογή τον Ταϊρή. Ο Ταϊρή είναι, δεν ξέρω πόσο μπορεί να διορθωθεί στο κομμάτι της συνεργασίας. Στο κομμάτι της εκτέλεσης είναι καταπληκτικός. Στη δημιουργία όμως για τους συμπαίκτες του, δεν ξέρω. Δηλαδή οι ομάδες οι οποίες τον αντιμετώπισαν όπως έπρεπε, κόβοντάς του την αριστερή τρίπλα, περιόρισαν πάρα πολύ τη δράση του, όπως έκανε η Μπιλμπάο στο ουσιαστικά τελικό με των δύο ομάδων. Η στατιστική λέει ότι ο Ταϊρή έβαλε, ξέρω εγώ, 19 πόντους, αλλά άμα δούμε πότε τους έβαλε, όταν η διαφορά πήγε στους 25-26.
5: Ναι, είχε όταν χαλάρωσαν τα πράγματα και είχε τελειώσει το μάτς ακριβώς.
4: Εντεκάδα ΠΑΟΚ, κατά πάσα πιθανότητα, Παυλένκα και Τζιώρα Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, Μπάμπα και Σάντσε στα άκρα, Μεϊτέος Ντόεφ στον άξονα, με Κωνσταντέγια μπροστά τους, Ζίβκοβιτς Τάισον στα άκρα, με Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης. Αυτό είναι που δοκίμασε και σε αυτό προσανατολίζεται ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Είχαμε βέβαια την πολύ δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Μπράντον Κλάρκ, 29χρονος Αμερικανός αθλητής, ο οποίος έπαιζε στο Μέμφις, και σύμφωνα με τα Αμερικανικά πρακτορία ειδήσεων βρέθηκαν σύνεργα για χρήση ναρκωτικών ουσιών και εκτιμούν ότι έφυγε λόγω υπερβολικής δόσης. Τι να πεις τώρα για αθλητή, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει να κάνουν ναρκωτικές ουσίες, αλλά να φεύγει αθλητής από υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών είναι κάτι το οποίο δεν το περιμένουμε. Σήμερα έχουμε Λάτσιο Ίντερ το βράδυ, τελικός κυπέλου Ιταλίας στις 10 η ώρα. Την ίδια ώρα η City παίζει με την Crystal Palace. Αν νικήσει, μένει στο κυνήγι για την κατάκτηση πρωταθλήματος. Αν όχι, γεια σας. Η Southampton θα αντιμετωπίσει τη Hull για μια θέση στην Premier League, καθώς έχουν ανεβεί Coventry και Ipswich. Αυτό το παιχνίδι στη Southampton θα γίνει σήμερα. Απλά είναι το παιχνίδι που μένει για να δούμε ποια άλλη ομάδα θα ανέβει. Είπες νωρίτερα για τον Μάριο Μπατί που αποτελεί παρελθόν από τον Προμηθέα. Ο Βόβορος θα και να λάβει τον Προμηθέα. Mm-hmm. Έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Μου κάνει εντύπωση, βέβαια δεν ξέρω πόσες ελληνικές ομάδες μπορούν να χτυπήσουν την πόρτα, του Ανδρέα Πισκιόλη, ο οποίος είναι στην Τσέσκα Μόσχας. Αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής στη VTB League. Είναι η Βαλτική, με τις ρώσικες ομάδες παίζουν όλες εκεί. Δεν είναι και μικρό πράγμα να ανακηρύσσει κορυφαίος προπονητής σε ένα πρωτάθλημα πολύ υψηλού επίπεδου. Για μένα είναι η VTB, και έχει οδηγήσει την Τσέσκα στην κατάκτηση του κυπέλου. Το πρωταθλήμα νομίζω ότι θα πάει επίσης. Βλέπω το Μοντέρο της Βαλένθια.
5: Να γίνεται μήλον της Έριδος, ο καινούριος σόρτς του καλοκαιριού.
4: Και το φοβερό είναι ότι τον θέλει, λέει, και ο Παναθηναϊκός. Ωραίο. Πέρα από τον Ολυμπιακό, τον θέλει και ο Παναθηναϊκός.
5: Διακρίνω ένα μοτίβο πια.
4: Όχι, δεν γίνεται να μην θέλεις αυτόν τον παίχτη.
5: Ναι, αλλά δεν είναι ένα μοτίβο, ας πούμε, ότι όποιος άξιος, πανάξιος, ας πούμε, αμέσως βγαίνουν οι πέντε ομάδες με τα μεγαλύτερα μπάτζετ, Χαποέλ, Φενέρ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός,
4: Λεωφιές,
5: αυτοί που έχουν τα λεφτά, όλοι ενδιαφέρονται για τους ίδιους παίχτες, ας πούμε. Εντάξει.
4: Με αυτοί που έχουν τα λεφτά, ποιος θα μπορεί να δώσει. Τώρα είναι και η ρήτρα, η οποία είναι αρκετά μεγάλη, νομίζω 1,5 εκατομμύριο είναι η ρήτρα, είναι και το συμβόλαιο του παίχτη. Ο παίχτης με τη χρονιά που έχει κάνει και στην καλύτερη πεντάδα, φαντάσου και σήμερα να επαναλάβει μια ακόμη τρομερή εμφάνιση σαν αυτή που έκανε στο τέταρτο παιχνίδι και στο τρίτο, η αξία της μετοχής του εκτοξεύτηκε. Θα πληρώσει πολλά για να πάρεις. Και δεν είναι ίδιος με το Σόρτς. Μπορεί να έχει κάνει step up, που λένε οι μπασκετικοί, όπως ο Σόρτς, αλλά μιλάμε για ένα κορμί. Δεν είναι σαν το Σόρτς κοντός. Με περισσότερους τρόπους εκτέλεσης, καλύτερη δημιουργία, είναι πιο ολοκληρωμένος παίκτης από τον Σόρτς. Παρότι παίζουν τον μπάσκετ της Παρί με τον μπάσκετ της Βαλένθια, μπορεί να χαρακτηριστεί παραπλήσιο, αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν έχει τόση αφέλεια, δηλαδή, τον μπάσκετ των δύο ομάδων. Υπάρχει εδώ μεταξύ και μια αρνητική είδηση. Προπονητής της Ανατολού Εφές, ο Σερχάτ Γκιουνές, 40 ετών, υπέστη έμφραγμα στη διάρκεια της προπόνησης. Είναι μια είδηση η οποία κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Αυτά είναι...
5: Θα διαβάζω και κάτι άλλο, μιας που κάνουμε και μια αναφορά. Η FIFA λέει σχεδιάζει σοου στο ημίχρονο πάνω από 15 λεπτά για τον τελικό του Μουντιάλ το 2026. Μπράβο, παιδιά.
4: Τι κάνει, δεν κατάλαβα.
5: Πάνω από 15 λεπτά αναμένεται να διαρκέσει ο τελικός του φετινού παγκοσμίου κυπέλου με τη FIFA να τον μετατρέψει σε Super Bowl. Διαβάζω από το δημοσίευμα.
4: Ναι.
5: Το ημίχρονο που κρατάει 15 λεπτά παλιά στο Τέξας. Θα βάλουν μουσική, θα βάλουν τραγούδια.
4: Εντάξει, θα φάμε κίνημα.
5: Χορούς, θα ξεκουραστούν οι ομάδες κανένα μισάωρο, θα βγουν να παίξουν το άλλο. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
4: Ναι, τους βγάζεις από την.
5: Οι κανονισμοί τι λένε, άσε τι τους βγάζεις.
4: Ο κανονισμός είναι ένα 15 λεπτό, αλλά τέλος. Μπορεί να αλλάξει ο κανονισμός γιατί είναι τελικός.
5: Γιατί είναι στις ΗΠΑ, γιατί ο Ντόναλτ θέλει και ο Ιφαντίνο υπάρχει.
4: Είναι σοου, είναι φίλε. Για τους Αμερικανούς ο αθλητισμός δεν είναι
5: πώς
4: αυτό που είναι για μας.
5: Ο Ιταλός μόνος τόσο.
4: Δεν είναι για μας. Οι Αμερικάνοι το βλέπουν ως σοου. Δεν είναι άντε να κερδίσουμε. Οι Αμερικάνοι μετρούν το χρήμα. Δεν τους ενδιαφέρει ποιος θα κερδίσει.
5: Ναι, αλλά υπάρχουν και κανόνες σε ένα σπορ το οποίο δεν είναι δικό
4: τους. Το ότι εμείς είμαστε κολλημένοι με τις ομάδες μας δεν ισχύει το ίδιο με τους Αμερικάνους.
5: Ναι, μπορεί να είναι ο Αμερικάνος κολλημένος με την ομάδα του χόκεϊ, τη δικιά του. Πήγα εγώ να του πω πώς να παίξει το χόκεϊ.
4: Το βλέπεις διασκέδαση,
5: να παίξει το ποδόσφαιρο, ας πούμε. Ή το baseball.
4: Ρε φίλε, ο Αμερικάνος, αν πάει να δει την ομάδα του και χάνει 40 πόντους, δεν θα χάσει την όρεξή του για τα popcorn. Θα τα φάει τα popcorn, θα φάει και το hot dog, θα φάει όλα.
5: Defense.
4: Ναι, ναι, θα φωνάξει ένα defense και τελειώσαμε. Δεν είναι εδώ πέρα που θα... Δεν έχει άλλο πράγμα. Καμία σχέση.
5: Τα λέμε αύριο για και χαρά
4: λοιπόν,
5: σε
4: να είστε καλά. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο Πεκίνο έφτασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για διήμερες συνομιλίες υψηλού επίπεδου με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζιπίνγκ. Στο επίκεντρο των συνομιλιών του θα τεθεί το εμπόριο, η Ταϊβάν, η τεχνητή νοημοσύνη και ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Η Μεσόγειος, η θάλασσά μας, θα πρέπει να παραμείνει θάλασσα ειρήνης. Γι' αυτό καμιά μετατροπή της σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε κοινές δηλώσεις με τον Κροάτι ομολογό του, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα. Σε ό,τι αφορά στη Μέση Ανατολή, η διατήρηση της εκεχηρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και η συνέχιση των διπλωματικών προσπαθειών επιτρέπουν να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για εξεύρεση λύσης, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Σημείωσε δε πως η Ελλάδα διατηρεί τη βούλησή της να συνδράμει όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν στις πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης από τα στενά του Ορμούς. Η Ρωσία εξαπέλυσε παρατεταμένη αεροπορική επίθεση εναντίον ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεων των υποδομών της Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών του Κιέβου. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποίησε νωρίτερα για πιθανά κύματα επιθέσεων ρωσικών drones κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σε καραντίνα έχουν τεθεί 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο που κατέπλευσε στο λιμάνι του Μπορντό της Γαλλίας μετά το θάνατο ενός επιβάτη, ενώ υπάρχουν υπόνοιες για οξία γαστρεντερική λίμωξη. Ο επιβάτης που έχασε τη ζωή του ήταν ηλικίας περίπου 90 ετών, ενώ περίπου 50 άτομα έχουν εμφανίσει συμπτώματα όπως εμετό και διάρρεια. Περίπου 20 Βρετανοί που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hodius, το οποίο επλήγει από την επιδημία του Χανταϊού, θα αρχίσουν να παίρνουν εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου βρίσκονταν σε καραντίνα για να απομονωθούν στα σπίτια τους από σήμερα το βράδυ, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας. Επιστροφή στα δικά μας, συναγερμό σήμανε νωρίτερα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στο ρεύμα προς Πατησίων λόγω ύποπτου σακηδίου στο ύψος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί, ωστόσο έπειτα από έλεγχο διαπιστώθηκε πως το σακίδιο δεν περιείχε κάτι ύποπτο. Στην Κομωτινή συνελήφθη αλλοδαπός, καθώς σε έλεγχο που έγινε στο φορτηγό που οδηγούσε εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα αναβολικά, η αξία των οποίων εκτιμάται ότι φτάνει τα 160.000 ευρώ. Στην παράνομη διακίνηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων δραστηριοποιούνταν δύο εγκληματικές ομάδες που εξαρθρώθηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν περισσότεροι από 14 τόνοι λιπασμάτων και βιοδιεργετών, καθώς και μεγάλες ποσότητες παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα σε ευρύ αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Σημαθίας και της Ξάνθης. Στην Οικουμενίτσα εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη τηλεφωνικών απατών. Οι 4 συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 96 υποθέσεις, ενώ η λία τους ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Προσποιούμενοι κατά περίπτωση λογιστές, υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, τραπεζών ή του ΔΔΕ και με διάφορα προσχήματα, όπως της καταβολής επιδόματος ή αποφυγής επιβολής προστίμων ή διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, ζητούσαν από τους ανυποψίαστους πολίτες να συγκεντρώσουν και τη μαλφή που διατηρούσαν στο σπίτι και να τους τα παραδώσουν προκειμένου να γίνει δίθεν καταγραφή τους ή για να τα ασφαλίσουν. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Πεντάνασσας του Δήμου Αλεβιζίου αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε βάρος της νεαρής γυναίκας, απολογήθηκε σήμερα στην ανακρίτρια Ηρακλείου και σύμφωνα με τον συνήγορό του, επέμεινε ότι ο τραυματισμός της συζύγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Εκτός συνόρων και πάλι στην Τσεχία, ένας άντρας ντυμένος στα μαύρα άρπαξε μία κάρο 800 ετών που πιστεύεται ότι ανήκει στην Αγία Σβισλάβα από προθήκη σε εκκλησία βόρεια της Πράγας και φύγε τρέχοντας με το λείψανο. Η Αγία Σβισλάβα του Λέμπερκ έζησε από το 1220 έως το 1252 και ήταν γνωστή για τη γενεοδορία της και το έργο της για τους φτωχούς. Αγιοποιήθηκε από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερο το 1995. Στο ποδόσφαιρο τώρα ξεκινά σήμερα η πέμπτη και προτελευταία αγωνιστική των play-off στη Super League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 και την ίδια ώρα τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την ΑΕΚ στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός στις 10 φιλοξενείται από τη Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις και κυρίως στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρο, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Πόσο ελεύθεροι είμαστε, όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
3: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντό Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Δβόρζακ και Μπραμς. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
6: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
7: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
8: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
6: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

birthday to you, διότι ο Steve Hardaway Maurice, γνωστός ως Stevie Wonder, Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, παραγωγός δίσκων και ακτιβιστής, έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε στις 13 του Μάη του 1950, γίνεται 76 ετών. Ο Stevie Wonder γεννήθηκε τυφλός, άρχισε να ασχολείται με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία, υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία σε ηλικία μόλις 11 ετών, θεωρείται μία από τις πιο διακεκριμένες προσωπικότητες στην ιστορία της μουσικής, έχει πάνω από 30 τραγούδια επιτυχίες, έχει κερδίσει συνολικά ο Stevie Wonder 22 βραβεία Grammy, τα περισσότερα μάλιστα που έχει κερδίσει μέχρι σήμερα σόλο καλλιτέχνης. Το 1983 το όνομά του γράφτηκε στο Songwriters Hall of Fame, το 1989 στο Rock and Roll Hall of Fame και το 2009 τιμήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη με τον τίτλο Messenger of Peace. Μεγάλες του επιτυχίες, πάρα πολλά τραγούδια, αλλά φυσικά επειδή αυτό το τραγούδι ήθιστε να λέμε σε κάποιον που έχει γενέθλια σήμερα, του το αφιερώνουμε όπως το αφιερώνουμε και σε όλους εσάς όσοι σήμερα έχετε γενέθλια. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102.3. Κωνσταντίνος Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη. Να στείλω την καλησπέρα μου και στην Ατάσα και στη Στέλλα, είναι το Fan Club. Είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, το νιοσουφλέρι στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η βδομαδίτσα, 13 του Μάη, 13 λεπτά μετά τις 5, 24 βαθμοί Κελσίου, εκεί που είχε χαρά Θεού να σου και η μαυρίλα, να σου και η ψυχάλα, και τώρα φυσικά φέραμε τον ήλιο, τώρα που βγήκαμε εμείς, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, έχει υπέροχο ήλιο στο κέντρο της πόλης και λίγο κινησούλα εκεί στην Ίωνος Δραγούμη και λίγο γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Σήμερα, εκτός από το Stevie Wonder που έχει γενέθλια, γιορτάζει και η Γλυκερία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν και σε όσους είπαμε έχουν γενέθλια. Διεθνής ημέρα χούμους, αλλά κυρίως Εθνική ημέρα μιλόπιτα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η οποία ταιριάζει πάρα πολύ με τον καφέ. Στην υγειά σας, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε. Συνεχίζουμε με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτής της εκπομπής και δι' αγαπημένο εδώ του. Και εσύ έχεις γιορτούλα σε λίγο, την άλλη εβδομάδα είναι. Νομίζω Πέμπτη είναι 21, κάπου εκεί. 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6-9-30-078-228 και αυτή είναι η Tears for Fears.

Αυτό το χειροκρότημα είναι για όλους εσάς. Να στείλω ήδη την πρώτη καλησπέρα της εκπομπής. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα Τετάρτης, 13 του Μάη. Θέλουμε έτσι να σας ομορφύνουμε αυτό το απόγευμα της Τετάρτης. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Κώστα, τον οποίο τον ευχαριστώ πάντα θερμά και για τη συμμετοχή και για την παραγγελιά. Εννοείται ότι θα παίξει το τραγούδι που μου ζήτησες. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας. Πού είστε, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στην εργασία, στο τρέξιμο, στη βόλτα ακόμα καλύτερα, γιατί ιδιαίτερα όταν το πρωί που έκανα μία βόλτα με το σκυλί μου και έβλεπα αυτό τον καιρό, λέω αυτός ο καιρός πραγματικά είναι να πας στη Σάτη Χαλκιδική, δεν έχει και όχι μόνο, έχουμε και στην Πιερία και παντού, να κάνεις και μια βουτιά στη θάλασσα. Στο Viber τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, οτιδήποτε θελήσετε από τραγούδια και όχι μόνο, 6930-078-228 και εκεί που λέγαμε ότι έχει λίγο κινησούλα στο κέντρο, λίγο πύκνωσε και στην Εγνατία και γύρω από τα δικαστήρια και γενικότερα το κέντρο φαίνεται ότι αρχίζει και πυκνώνει κίνηση. Όταν φτιάχνει ο καιρός, νομίζω θέλουμε να βγούμε ακόμα περισσότερο, οπότε εξού και η κίνηση αυξάνεται. Κατά τα άλλα, στα του καιρού μας, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός παρουσιάζει αλλαγές, το έχουμε καταλάβει, επικρατεί συννεφιά, η θερμοκρασία σημείωσε μικρή πτώση, ιδιαίτερα στα βόρεια της χώρας, όπου και αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Συγκεκριμένα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, τοπικές βροχές αναμένονται και το απόγευμα, να ξέρετε, να γνωρίζετε, με τα φαινόμενα όμως να εξασθενούν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου και γενικότερα αυτή η σημερινή αλλαγή του καιρού μας δείχνει ότι είσαι άστατος πολύ, αναφέρομαι στον καιρό, είναι ότι να είναι λίγο, είναι ρόκο καιρός όπως η μπλούζα που φοράω σήμερα και η βροχή όμως από την άλλη σου λέει μπορεί να είναι γιατί εμείς θέλουμε πάντα να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Η βροχή αυτή που έρχεται λίγο σε ανακουφίζει από τη ζέστη που έχει προηγηθεί. Άσε που λένε οι μετεωρολόγοι ότι η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες υποδηλώνει ότι οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε φυσιολογικά επίπεδα, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει, να είπαμε, όταν έχει ωραίο καιρό, θέλουμε να κάνουμε περισσότερες δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους. Οπότε να ξέρετε να γνωρίζετε τις επόμενες μέρες. Αύριο Πέμπτη θα είναι όμοιος ο καιρός όπως σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη Τετάρτη. Παρασκευούλα όμως βλέπω έναν ήλιο να. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επίσης, επειδή μιλάμε για κίνηση, από τη Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη αύριο, 14 Μαΐου, κατά τις ώρες 10 και 4 έως και 5 το πρωί θα εφαρμοστούν, τις Παρασκευής 5 το πρωί, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, K6 Μετεώρων δηλαδή και K5 Ευκαρπίας. Αυτά για να ξέρετε να γνωρίζετε. Λοιπόν, έχουμε την παραγγελιά, αγαπημένη Κωνσταντίνε. Do I do? Θες να το βάλουμε σε λίγο? Σε λίγο. Πάμε να συνεχίσουμε με Deep Purple, γιατί και αυτό σας το χρωστάμε. Αυτό το τραγούδι μας το ζήτησε φίλος ακροατής που μας ακούει και στη Λάρισα. Φυσικά να στείλουμε και την καλησπέρα μας και στην Καβάλα και στη Δράμα και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στο εξωτερικό, στη Σουηδία. Δεν πειράζει, θα ακούσουμε Deep Purple και θα το παίξουμε μετά το τραγούδι που μας ζήτησε ο φίλος ο Κωνσταντίνος, διότι ξεκίνησαν οι συναυλίες του καλοκαιριού. Εντάξει, φυσικά το έναυσμα έγινε με τους Metallica, θεωρείται ήδη η συναυλία της χρονιάς. Και φυσικά σας είπαμε και για τους Foreigner που έρχονται Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ στην Αθήνα και είπαμε support, Κώστας Τουρνάς. Αλλά και οι Deep Purple, αγαπημένες φίλες και φίλοι, έρχονται 13 του Οκτώβρη στο Telecom Center Athens και η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει ήδη εδώ και καιρό και οι τιμές είναι πάρα πολύ ωραίες, πολύ τίμιες, από 45 ευρώ. Μια χαρά. Deep Purple και Burn για την συνέχεια.

Deep Purple έρχονται φυσικά στην Ελλάδα 13 Οκτώβρη στο Telecom Centers Athens, στο ΟΑΚΑ. Και πόσο μα πόσο σε ευχαριστώ, φίλε Δημήτρη, για αυτό που μου έστειλες για το βιντεάκι στο Viber. Πάρα πολύ χαίρομαι, γιατί είμαι και εγώ σκυλομάνα. Όταν βλέπω βιντεάκια, αγαπημένο Κωνσταντίνε, έτσι με σκυλιά, ξέρεις πόσο μου αρέσει. Λοιπόν, χθες φυσικά είχαμε πρώτο ημιτελικό Eurovision. Εννοείται θα μιλήσουμε σε αυτή την εκπομπή και στη συνέχεια. Και φυσικά πόσο πολύ χαρήκαμε με την εμφάνιση του Ακύλα και με το γεγονός ότι δεν χρειάστηκε να αγχωθούμε καθόλου, διότι κατευθείαν μάθαμε ότι πέρασε στον τελικό. Και φυσικά ο γλυκύτατος εδώ στα 17 του ο Κένζι, με μία πρόβα μόνο, μιλάμε, χορεύει Ακύλα και φέρτο, πρέπει να το δείτε όλοι αυτό το βιντεάκι, είναι απίστευτος. Να τα χιλιάζει ο Κένζι σου, Δημήτρη, πάρα πολύ μ' αρέσουνε. Έχω κι εγώ έτσι τη δικιά μου, είναι υπέροχη. Μπράβο. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας στη φίλη μας τη Λία, η οποία στέλνει την αγάπη της φυσικά στο φίλο μας το Στάθη και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εννοείται ότι θα παίξουμε σε λίγο μετά τους τίτλους ειδήσεων το τραγούδι που μας ζήτησες. Αλλά ήδη παίζει ο Stevie Wonder, ο εορτάζων σήμερα για τον φίλο μας τον Κώστα. Και με αυτό το τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Θέλουμε τα μηνύματάκια σας, τις φωτογραφίες, τη συμμετοχή σας, τις καλησπέρες σας, τα χαμόγελά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε στο Viber στο 6930 078 228. Φίλε Δημήτρη, μου φτιάξες την ημέρα με τον Κένζι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο για τη συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη Xi Jinping στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουρασγερόπλοιου στον Πορτογαλίας μετά το θάνατο επιβάτη. Υπάρχουν υπόνοιες για οξία γαστρεντερική λίμωξη. 20 επιβάτες του κουρασγερόπλοιου Χόντιους θα πάρουν εξιτήριο από το νοσοκομείο για να απομονωθούν επί 45 ημέρες στα σπίτια τους. Αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Μαθία και Ξάνθη. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις, κατασχέθηκαν 14 τόνοι λιπασμάτων και βιοδεργετών. Στην Κομωτινή συνελήφθη αλλοδαπός καθώς μετέφερε σε ειδικές κρύπτες φορτηγού αναβολικά, η αξία των οποίων εκτιμάται ότι φτάνει τα 160.000 ευρώ. Προφυλακιστέως ο 30χρονος για τον τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στη Θεσσαλονίκη σε κάθριξη 16 ετών καταδικάστηκε ο 44χρονος για την σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με νοητική στέρηση. Τουλάχιστον 12 τραυματίες στην Τουρκία που πλημμύρε σε περιοχές κατά μήκος των ακτών της Μαύρης Θάλασσας. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

problem without knowing me. Αυτό το τραγούδι μας το ζητήσατε. Η Λία το αφιερώνει με πάρα πολύ αγάπη στον αγαπημένο της το Στάθη και την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και νωρίτερα ακούσαμε Stevie Wonder, Do I Do. Το τραγούδι το ζήτησε ο φίλος μου ο Κώστας, ο οποίος μάλιστα μου γράφει ότι στην τρομπέτα απολαμβάνουμε τον Dizzy Gillespie και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και πάντα τα τραγούδια που μου ζητάει ο Κώστας είναι ένα και ένα. Και φυσικά ο Δημήτρης με το υπέροχο βιντεάκι του με την Κένζη. Όχι, ο Κένζη, συγγνώμη, στα 17 του που κάνει πρόβα το φέρτο του Ακύλα και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας θέλουμε όλους εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 13 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, είμαστε στα 36 λεπτά μετά τις 5. Καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, 23 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Όμοιος θα είναι και ο καιρός αύριο, δηλαδή πάρτε και μια ομπρέλιτσα μαζί σας, γιατί ξέρεις, εκεί που βλέπεις έναν υπέροχο ήλιο, παίρνεις βιταμίνη D, ξαφνικά έρχεται η μαυρίλα. Βέβαια αυτό είναι σαν καλοκαιρινή μπόρα, δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι από αυτές τις μπόρες και τις βροχές που κρατάνε πάρα πολλή ώρα. Και μοσχοβολά είναι, μυρίζεις και τη βροχή. Αυτό, αχ, αυτό Κώστα το έχω κι εγώ. Καταλαβαίνω τη βροχή πριν βρέξει από τη μυρωδιά, το πιστεύεις? Η μόνη μου αίσθηση που λειτουργεί καλά είναι η μυρωδιά, τίποτα άλλο, η όσφρηση. Ένα Παρίσι, λέει ο φίλος μου, θα το περπάταγα τώρα ήρεμα. Κι εγώ μαζί σου, φίλε μου. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι το οποίο το ακούτε σε πρώτη αποκλειστική μετάδοση εδώ στον 102.1 Ριφ, το οποίο αυτό. Είναι πασίγνωστο. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1966 κυκλοφορούν οι Rolling Stones αυτό το σιγκλάκι, το Paint It Black. Το τραγούδι είναι μέρος του τέταρτου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο Aftermath, μια δημιουργία του Mick Jagger και του Keith Richards. Και φυσικά αυτό το χαρακτηριστικό riff στην εισαγωγή του τραγουδιού ανήκει στον κιθαρίστα τον Brian Jones. Θα ανέβει μέχρι την πρώτη θέση των Βρετανικών και Αμερικανικών charts.

Είπαμε σε πρώτη αποκλειστική ραδιοφωνική μετάδοση. Εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102.3. Ακούσαμε για πρώτη φορά αυτό το ριφ και Paint It Black. Δεν τα βάφουμε μαύρα, παρότι έχω ντυθεί στα μαύρα σήμερα, είναι η αλήθεια. Ίσα-ίσα σας στέλνουμε χαμόγελα, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε. Το γεγονός ότι το κινητό μου με ενημερώνει αυτή τη στιγμή ότι λεβαδιακός off είναι 02, δηλαδή πραγματικά με τρελαίνει. Για όσους έτσι θέλετε να μάθετε την εξέλιξη αυτού του αγώνα. Λεβαδιακός off 02. Κρίμα για το λεβαδιακό βασικά. Μου είπε, λέει, ο γιατρός ότι πρέπει να αλλάξω διατροφικές συνήθειες και να τρώω ό,τι κολυμπάει. Άντε, λέει, να μάθω τώρα στις πανσέτες κολύμπι. Σωστό και αυτό. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Στο Viber τα μηνύματά σας 6-9-30-078-228. Και πάμε σε κάτι που ναι μεν είναι τον επόμενο μήνα, δηλαδή τον Ιούνιο, αλλά είναι για καλό σκοπό και πάμε να χορέψουμε ζεμπέκικο. Θα χορέψουμε ζεμπέκικο για καλό σκοπό στην Αριστοτέλους. Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα λάβει χώρα Κυριακή 14 Ιούνιου. Υπάρχει λόγος που σας το λέω από τώρα. Στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ, αλλά και την προώθηση της συμμετοχής, της κίνησης και της ψυχικής ευεξίας. Παράλληλα, μέσα από αυτή τη μεγάλη γιορτή, οι διοργανωτές επιδιώκουν να αναδείξουν την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά μέσα από έναν από τους πιο εμβληματικούς ελληνικούς χορούς, το ζεμπέκικο, που όταν έτσι βλέπεις έναν άντρα να χορεύει ζεμπέκικο, εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και νομίζω ότι πρέπει να ξέρεις και να το χορεύεις κιόλας αυτό το συγκεκριμένο χορό. Και η γυναίκα βέβαια, να μην είμαστε έτσι τέτοιοι, και οι γυναίκες ωραία χορεύουν το ζεμπέκικο, μια χαρά. Αλλά νομίζω ότι το έχουμε συνδυάσει, που εγώ δεν είμαι αυτών των χωρών, το τσιφτετέλι με τις γυναίκες και το ζεμπέκικο με τον άντρα, αλλά τώρα αυτά δεν χρειάζονται τικέτες και τίτλοι και στερεότυπα, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους και σας το λέμε από τώρα, διότι ήδη μπορείτε να στείλετε την συμμετοχή σας σε αυτή την εκδήλωση στο info@alzheimer.gr. Θα λάβει, είπαμε, χώρα την Κυριακή 14 του Ιούνιου στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους. Θα χορέψουμε ζεμπέκικο και φυσικά στόχος είναι ένα παγκόσμιο ρεκόρ Guinness. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα συνεχίσω με Smiths και Big Mouth Strikes Again, το οποίο μας έρχεται εννοείται από την αγαπημένη δεκαετία των 80's, από το 1986 για την ακρίβεια, διότι σαν σήμερα το 1983, λίγο νωρίτερα, το βρετανικό συγκρότημα των Smiths κυκλοφορεί το πρώτο του συγκλάκι με τίτλο Hand in Glove.

Πού είσαι εσύ, αναφέρομαι στη φίλη μου την Αθηνά. Μας έλειψες, έχεις καιρό να μας στείλεις μήνυμα και ανησυχούμε. Αν δεν μας στέλνετε μηνύματα, δεν ξέρω. Αρχίζω και σας ψάχνω. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στην φίλη μου την Αθηνά που μας ακούει εκεί ανατολικά. Καλησπέρα, λέει, στην παρέα. Βάλε, λέει, και ένα Boy George που είναι επίκυρος, Eurovisionικός. Εννοείται ότι θα μιλήσουμε για Eurovision μετά τις 6. Ο καημένος όμως χθες πήρε μία στεναχώρια γιατί συμμετείχε, για όσους δεν το γνωρίζετε, με το San Marino και μία υπέροχη τραγουδίστρια που αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται το όνομά της, αλλά είναι υπέροχη και θα το πω μετά τις 6 ποια ήταν. Και τελικά δεν πέρασε χθες στον πρώτο ημιτελικό, δυστυχώς, το San Marino, που μεταξύ μας ήταν πολύ πιο ωραίο το τραγούδι από άλλα που περάσανε. Αλλά αυτά και πολλά άλλα θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και ευελπιστώ να έρθει και στην παρέα μου ο Χρήστος ο Χατζημίσης για να λίγο σχολιάσουμε μαζί τη χθεσινή τη βραδιά που εννοείται ότι έπαιξε πίτσα, δεν το συζητάω. Και εντωμεταξύ όχι τίποτα άλλο, έχεις αύριο και δεύτερο ημιτελικό Πέμπτη και Σάββατο έχεις μεγάλο τελικό. Μετά απορώ γιατί δεν μπαίνω στα ρούχα μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή μου ζήτησε η φίλη μου η Αθηνά Boy George και εγώ χατήρι δεν χαλάω, εννοείται ότι θα μεταδώσουμε και Boy George, αλλά θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ο Σαν Εράκη με Red Hot Chili Peppers, διότι σαν σήμερα το 1993 οι Red Hot Chili Peppers, η Betty Midler και Barry White δανείζουν τις φωνές τους. Πολύ θέλω να το κάνω αυτό, στο 22ο και τελευταίο επεισόδιο του 4ου κύκλου της τηλεοπτικής σειράς κινουμένων σχεδίων The Simpsons. Τους έβλεπες τους Simpsons? Εννοείται, με τίτλο Krusty Gets Cancelled. Νομίζω ότι είναι από τα πιο έξυπνα shows ever. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν θέλω να σου χαλάσω, Κώστα, αλλά ο Δημήτρης Μακρινιώτης στην κουζίνα του Studio 4 μας φτιάχνει πρωτεϊνική γαλατόπιτα. Λοιπόν, Boy George, Red Hot Chili Peppers, οδεύουμε σε ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Και μετά τις 6 εννοείται ότι σχολιάζουμε Eurovision, διότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Διότι σύμφωνα με τις μετρήσεις, πολύ την είδατε χθες και την παρακολουθήσατε. Να τα λέμε αυτά.

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε σήμερα στην Κίνα για μια σύνοδο κορυφής με τον ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Όπως δηλούσε, αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι δασμοί, εξαγωγές σπάνιων γεών και αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη Προέδρου των ΗΠΑ από τότε που ο ίδιος ο Τραμπ πραγματοποίησε το ταξίδι αυτό τον Νοέμβρη του 2017. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Πολιτική αντιπαράθεση στο μεταξύ πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν έσχες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών, ενώ όπως είπε στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχείρει να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμύριων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Συνολικά 237 τόνοι όριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο προς την εγχώρια αγορά της χώρας κατά την πρώτη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών λόγω του αυθόδους πυρετού και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές και προϋποθέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε καραντίνα έχουν τεθεί 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο που κατέπλευσε στο λιμάνι του Πορτό της Γαλλίας μετά το θάνατο ενός επιβάτη και υπόνοιες για οξία γαστρεντερική λίμωξη. Ο επιβάτης που έχασε τη ζωή του ήταν ηλικίας περίπου 90 ετών, ενώ περίπου 50 άτομα έχουν εμφανίσει συμπτώματα όπως έμετο και διάρρεια. Στην παράνομη διακίνηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων δραστηριοποιούνταν δύο εγκληματικές ομάδες που εξαρθρώθηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν περισσότεροι από 14 τόνοι λιπασμάτων και βιοδεργετών, καθώς και μεγάλες ποσότητες παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα σε ευρύ αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε Θεσσαλονίκη, Ημαθία και Ξάνθη. Στην Ιγουμενίτσα εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη τηλεφωνικών απατών. Οι 4 συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 96 υποθέσεις, ενώ η λία τους ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Προσποιούμενοι κατά περίπτωση λογιστές υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, τραπεζών ή του ΔΔΕ και με διάφορα προσχήματα, όπως της καταβολής επιδόματος ή αποφυγής επιβολής προστίμων ή διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, ζητούσαν από τους ανυποψίαστους πολίτες να συγκεντρώσουν χρήματα και τη μαλφή που διατηρούσαν στο σπίτι τους και να τους τα παραδέσουν προκειμένου να γίνει δήθεν καταγραφή τους ή για να τα ασφαλίσουν. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασας του Δήμου Αλεβιζίου αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε βάρος της νεαρής γυναίκας, απολογήθηκε σήμερα στον ανακριτή Ηρακλείου και σύμφωνα με το συνήγορό του επέμεινε ότι ο τραυματισμός της σύζυγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Το Ursa Major, το ρωσικό φορτηγό πλοίο που βυθίστηκε στα νυχτά της Ισπανίας τον Δεκέμβρη του 2024, μετέφερε εξαρτήματα πυρηνικών αντιδραστήρων, παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στα υποβρύχια, σύμφωνα με ισπανικό κυβερνητικό έγγραφο που έφτασε στο γαλλικό πρακτορείο. Το πλοίο βυθίστηκε κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες σε διεθνή ύδατα στη Μεσόγειο, στη Νότια Ισπανία. Από τους 16 ναυτικούς που επέβαιναν σε αυτό, οι δύο αγνοούνται μέχρι και σήμερα. Στο ποδόσφαιρο ξεκινά σήμερα η πέμπτη και πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off στη Super League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 και την ίδια ώρα τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την ΑΕΚ στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός στις 10 το βράδυ φιλοξενείται από τη Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις και κυρίως στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων,
7: εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
6: Με τη Χριστίνα Καλημέρη
7: και τον Βασίλη Κατσάρα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Αυτά είναι, λέει και η φίλη μου η Αθηνά, το καλύτερο τραγούδι ever από τα πιο αγαπημένα μας αναφορικά με τη Eurovision. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Κένζι, και μ' αρέσουν αυτά που μου στέλνεις και μου λες. Αγαπημένε φίλε Δημήτρη, που ο Κένζι χόρεψε τον Ακύλα και το Φέρτο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Νομίζω όλα τα εύσημα στον Κένζι, ο οποίος στα νιάτα του λέει ήταν σκύλος έρευνας και διάσωσης. Αργότερα έκανε διαφημίσεις στην τηλεόραση, στο θέατρο, ταινίες μικρού μήκους, ενηπιαγωγία με παιδάκια με μαθησιακές δυσκολίες. Είπαμε να τα εκατοστήσει ο Κένζι. Πάρα, πάρα πολύ μου αρέσουν αυτά, γιατί έχω ξαναπεί, έχω κι εγώ μία σκυλίτσα και την λατρεύω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Τετάρτης, 13 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Κωνσταντίνος Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6, 23 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αλλά μέσα στο στούντιο η θερμοκρασία έχει ανέβει κι άλλο, διότι δεν είμαι μόνη. Έχω στην παρέα μου τον φίλο μου, τον Χρήστο, τον Χατζημίση. Κανονικά εδώ θέλω χειροκρότημα, η αλήθεια.
1: Δεν
0: είναι.
1: Έχουμε χειροκρότημα.
0: Δεν έχουμε ψεύτικο. Χειροκρότημα.
1: Έπρεπε να είχαμε.
0: Έπρεπε
1: καλησπέρα,
0: να
1: Τόνια.
0: Ψεύτικο έστω.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ που μου κάνεις την τιμή και τη χαρά.
1: Είπες για ηλιόλουστη τη μέρα, πριν είχαμε και βροχή.
0: Ξέρω, ναι, τα άπα και
1: όλα
0: αυτά.
1: Σήμερα
0: ναι, αλλά
1: τα
0: μόλις βγήκα στον αέρα ήρθε ο ήλιος ξανά.
1: Έτσι πρέπει.
0: Λοιπόν, όλοι ξέρουμε την ιστορία με την Άνοιξη και τη Σοφία Βόσου και το σαξοφωνίστα που αρρώστησε ο δικός μας και κάπως εκεί ρίχνουμε τη 13η θέση που λάβαμε στη Eurovision. Και όπως λέει και η φίλη μου η Αθηνά, χθες φάγαμε πιτσούλα. Οπότε λέει σήμερα ριζοκοφρέτες.
1: Γιατί έρχεται και δεύτερη βραδιά αύριο.
0: Γιατί έρχεται και αύριο, Πέμπτη και το Σάββατο έχουμε.
1: Και το Σάββατο, φυσικά. Το Σάββατο εκεί πια είναι η υπερπαραγωγή.
0: Εκεί, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι χθες τα πήγε πάρα πολύ καλά. Αυτονόητο είναι ότι η ΕΡΤ έκοψε πρώτη το νήμα στον πίνακα τηλεθέασης. Μέχρι και 70% έφτασε σε κάποια φάση. Και μάλιστα το τρίλεπτο που ο Ακύλας ανέβηκε στη σκηνή, διαβάζω ότι το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 43%, ενώ γενικότερα η τηλεθέαση ξεπέρασε το 44%. Αναφέρομαι στον πρώτο φυσικά ημιτελικό που παρακολουθήσαμε χθες το βράδυ από την ΕΡΤ 1. Εννοείται ότι τον είδες, γι' αυτό σε θέλω εδώ.
1: Τον είδα φυσικά. Ήταν ωραία τραγουδιά, ακούσαμε χθες. Άλλωστε, η χθεσινή βραδιά, ο πρώτος ημιτελικός δηλαδή, ήταν μάλλον μαζεμένα όλα τα φαβορί.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Οπότε αυτό καθιστά τον δεύτερο αύριο, κάπως αδιάφορο.
0: Αυτό θα έλεγα.
1: Ωστόσο,
0: καλά, εννοείται.
1: Θα δούμε φυσικά και την Κύπρο που διαγωνίζεται αύριο, αλλά και τη Βουλγαρία που επιστρέφει με ένα τραγούδι το οποίο έχει αξιώσει. Η Ρουμανία που είναι πολύ επίσης
0: δυνατή
1: φέτος, και άλλες χώρες, φυσικά Τσεχία, Αρμενία, είναι η Λετωνία, η Δανία που είναι επίσης από τα φαβορί, Αυστραλία ακόμη ένα φαβορί, η Ουκρανία. Ωστόσο όμως τα περισσότερα ήταν στον χθεσινό ημιτελικό και ήταν πολύ μεγάλη μάχη η χθεσινή.
0: Και το καλό ξέρεις ποιο είναι, ότι κατευθείαν χωρίς άγχος, χωρίς στεναχώρια, χωρίς να αναμονεί, πρώτη-πρώτη Γκρίς. Δηλαδή... Και δεύτερη Φιλανδία. Τα δύο φαβορί.
1: Που έκανε και την Μαρία Κοζάκου να πει: εδώ τελειώσαμε. Καληνύχτα σας. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.
0: Είχε δίκιο.
1: Υπήρξαν χώρες που μείναν απ' έξω που δεν το περιμέναμε.
0: Το
1: Σαν Μαρίνο, μάλιστα με guest star τον Boy George.
0: Πολύ με στεναχώρησε αυτό.
1: Αυτό είπαν πάρα πολλοί.
0: Αλήθεια στεναχωρέθηκα. Γιατί χάρηκα από τη μία που είδα τον μπράβο. Πες μου ρε εσύ πώς τη λένε την τραγουδίστρια, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή ξεχνάω.
1: Συν
0: κάτι. Τέλος πάντων, είναι πολύ γνωστή η τραγουδίστρια, θα
1: συνήθα,
0: το βρούμε.
1: Νομίζω, ναι. Αλλά δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Και ήταν ωραίο το Superstar, το τραγούδι του Σαν Μαρίνο, εννοώ. Ήταν από τα ωραία τραγούδια. Για
1: ήταν
0: μένα.
1: Ένα disco τραγούδι, όπως το είδαμε, ναι. Συνηθισμένο για τη Eurovision.
0: Ναι, Eurovision
1: Σενίτ η τραγουδίστρια.
0: Μπράβο. Γνωστή η τραγουδίστρια είναι αυτή.
1: Έχει πάει πολλές φορές.
0: Έχει,
1: άλλωστε το Σαν Μαρίνο μας έχει συνηθίσει στις επαναλαμβανόμενες συμμετοχές του. Okay. Δεν περιμέναμε το Βέλγιο να περάσει. Ήταν η πολύ μεγάλη έκπληξη χθες σε τις χώρες που πέρασαν. Και από εκεί και πέρα βεβαίως έβλεπες εκεί όλους με τις σημεούλες να τις κρατάνε και να τις κουνάνε.
0: Εννοείται.
1: Περιμένουν να ακούσουν τη χώρα τους. Δεν ξέρω πώς είναι αυτή η διαδικασία, αλλά πρέπει να είναι πάρα πολύ.
0: Είναι μαγική
1: και δύσκολη και. Ο Ακύλας πέρασε πάντως. Ήταν μια πολύ καλή παρουσία, νομίζω, αυτό που είδαμε.
0: Ήθελα να μου σχολιάσεις τελικά πώς σου φάνηκε και η επιστροφή της Λύρας μετά από 21 χρόνια. Πολύ ευρηματικό, κατά με, από άποψη.
1: Την πρώτη φορά που το είδαμε, ναι. Με την Έλληνα Παπαρίζου.
0: Με την Έλληνα Παπαρίζου και είδες πώς το χρησιμοποίησε τόσο ωραίο Φωκάς Ευαγγελινός.
1: Τόσο όσο, νομίζω.
0: Τόσο όσο, μπράβο αυτό.
1: Βέβαια, σχολιάστηκε και αρνητικά πολύ αυτό
0: καλά,
1: στα social.
0: Αλλά εντάξει, εννοείται.

0: γίνεται.
1: Αυτό είναι. Άλλωστε κάποιοι είδαν μόνο και μόνο για να σχολιάσουν. Μην ξεχνάς.
0: Αρνητικά.
1: Αρνητικά εννοείται.
0: Έτσι. Eurovision χωρίς γκρίνια δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι Eurovision.
0: Μα και να κερδίσουμε πάλι θα γκρινιάξουμε.
1: Μα αυτό είναι
0: Γιατί
1: Eurovision.
0: Μετά θα λέμε πώς θα την.
1: Πώς θα την διοργανώσουμε.
0: Πώς θα την αντέξουμε.
1: Πού θα βρούμε τα λεπτά.
0: Οικονομικά.
1: Πού θα γίνει. Θα μαλώνουν Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Θα γίνει στην Αθήνα, θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Α γίνει στις Αίρες, ας πούμε. Γιατί όχι.
1: Αν υπάρχει χώρο.
0: Ναι, είναι η γενέτειρα.
1: Μάλιστα, το Σάββατο το βράδυ στις Αίρες θα υπάρχει γιγαντοθόνη στον κεντρικό πεζόδρομο. Έτσι. Ο Δήμος το έχει διοργανώσει έτσι ώστε να παρακολουθήσουν οι συντοπίτες του Ακύλα την προσπάθειά του για τον τελικό.
0: Ο οποίος είπε: Πάμε να τα σκίσουμε το Σάββατο. Λέει, να τους δείξουμε πώς γίνεται. Πολύ μ' άρεσε.
1: Βλέποντας βέβαια τα τραγούδια χθες. Και συγκεκριμένα της Φινλανδίας που είναι ο αντιπαλός μας, ο βασικός.
0: Δεν μ' αρέσει το τραγούδι της Φινλανδίας. Μόνο το βιολί μ' αρέσει.
1: Γιατί δεν σ' αρέσει.
0: Δεν μ' αρέσει, γιατί δεν σου μένει.
1: Δεν μπορείς να το τραγουδήσεις.
0: Δεν έχεις κάτι να πεις μετά.
1: Δεν μπορείς να το
0: τραγουδήσεις. Ναι. Σου κολλάει από το πρώτο δευτερόλεπτο, όχι καν λεπτό. Από το πρώτο δευτερόλεπτο την πάτησες, γιατί μετά λες όλη σου την ημέρα φέρτο κτλ. Ενώ της Φινλανδίας. Εντάξει, κούκλα, καταπληκτική.
1: Είδες τι τρέξιμο έκανε για να πάει από το ένα μέρος στο άλλο της σκηνής, το έχεις δει. Υπάρχουν βίντεο που δείχνουν την ώρα που εμείς βλέπαμε κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: εκείνη να τρέχει με το βιολί και να της πιάνουν και το φόρεμα για να μπορέσει να φτάσει.
0: Όχι, αυτό είναι ωραίο. Αλλά όχι, το δικό μας είναι καλύτερο και δεν το λέω γιατί.
1: Ενώ εμείς είχαμε ένα σωσία στη σκηνή.
0: Είχαμε σωσία, ναι.
1: Ναι.
0: Ήθελα επίσης να μου σχολιάσεις τώρα που ξεκινήσαμε πέραν της Λύρας πώς σου φάνηκαν και οι συμμετοχές των υπολείπων της Παρθένας της Χοροζίδου που τελικά η μαμά δεν ήταν η Παρθένα.
1: Όχι,
0: γιατί το κατάλαβα,
1: ήταν μια
0: έτσι.
1: Γιαγιά τελικά που έπλεκε το σκουφάκι.
0: Α, αυτό ήταν.
1: Η γιαγιά που πλέκει το σκουφάκι,
0: για τον εγγονό.
1: Το άγαλμα
0: ναι,
1: αναφορά
0: άγαλμα,
1: στην αρχαία Ελλάδα και το χρησό... Στο χρυσό που ούτως ή άλλως μιλάει το
0: για τον
1: τραγούδι,
0: υπερκαταναλωτισμό για και την απληστία κτλ.
1: Εκεί λοιπόν σε εκείνο το σημείο υπήρξε ένα σωσία στο Ακύλα για να ανέβει ο Ακύλας επάνω ψηλά.
0: Μπράβο,
1: και να
0: γιατί...
1: πει τη γέφυρα του κομματιού. Οι άλλες συμμετοχές πώς σου φάνηκαν όμως?
0: Λοιπόν, μου έκανε... Επειδή ξεκίνησε και τη βραδιά η Μολδαβία, μου φάνηκε πάρα πολύ δυνατή και η Μολδαβία. Δεν αστειεύοντας.
1: Συνηθισμένο
0: λίγο,
1: τραγούδι.
0: Ναι, αλλά ήταν Eurovisioniακό κι αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία λέξη αυτή που λέω, δεν το συζητάω. Η Φιλανδία, όπως ανέφερα, δεν μου πολύ άρεσε. Δηλαδή, πέραν του βιολιού, δεν θεωρώ ότι, αν και μετά τον πρώτο ημιτελικό, εξακολουθεί να είναι στην πρώτη θέση στοιχηματικά και στη δεύτερη ο δικός μας, ο Ακύλας.
1: Ναι, και επίσης μην ξεχνάς ότι δεν ψηφίζει μόνο ο κόσμος, ψηφίζουν οι επιτροπές.
0: Αυτό,
1: όμως,
0: αυτό
1: το Σάββατο,
0: δεν είναι καλό για μας ενδεχομένως.
1: Όμως το Σάββατο είναι κάτι διαφορετικό. Το Σάββατο είναι μια καινούργια Eurovision.
0: Ναι, σωστό.
1: Ξεχνάμε τους δύο ημιτελικούς και το Σάββατο είναι κάτι καινούριο.
0: Να πάρουμε μία ανάσα με ένα τραγούδι το οποίο νομίζω ότι σου αρέσει εσένα ιδιαίτερα και στο αφιερώνω Χρήστο γιατί μου κάνεις αυτή την τιμή και τη χαρά. Πάμε να ακούσουμε Eurovision και επιστρέφουμε. Ήδη χορεύει.

0: Εδώ είμαστε, σχολιάζουμε τα της Eurovision, διότι χθες είδαμε τον πρώτο ημιτελικό και αύριο φυσικά αναμένουμε το ραντεβού, πάλι δίνεται αύριο 5η 14 του Μάη στον δεύτερο ημιτελικό. Βέβαια λέγαμε ότι είχε μεγάλη απήχηση ο πρώτος ημιτελικός, αλλά επίσης ήταν μεγάλη και η δυναμική της εκπομπής, δεν ξέρω αν την είδες μετά, Eurovision Night, που παρουσίασαν η Μπέτη Μαγκύρα, η Κατερίνα Βρανά και ο Μιχάλης Μαρίνος. Καλά, την Κατερίνα την Βρανά την αγαπώ, δεν το συζητάω. Και νομίζω ότι δέσανε πάρα πολύ καλά και τα παιδιά και τα τρία, και σημείωσε και αυτή έτσι καλό μερίδιο δύο τηλεθέασης γενικότερα, το... γιατί υπήρχε ενδιαφέρον.
1: Και το pre-show ήταν.
0: Και το pre-show, ναι. Για πες μου λίγο για τη διοργάνωση της γνωστής οικογενείας Βαρόφσκι, ας πούμε, η παρουσιάστρια. Εντάξει, κούκλα.
1: Κούκλα. Έχω να πω όμως, της γνωστής οικογενείας δεν μπορούσε να βάλει κάτι πιο εντυπωσιακό. Εκτός αν τα κρατάει για.
0: Για μετά, καλέ. Είπε να το ξεκινήσει. Ίσως θέλει να ξέρει.
1: Ο παρουσιαστής πώς σου φάνηκε.
0: Ο παρουσιαστής, αν μη τι άλλο, νομίζω ενδυματολογικά, μας έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη.
1: Κοίταξε να δεις ποιο είναι το θέμα. Επειδή σε αυτές τις χώρες, Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία, συνηθίζονται τέτοιοι παρουσιαστές, έχουν πολλούς παρουσιαστές με αυτό το παρουσιαστικό που είδαμε τον χθεσινό, δεν είναι περίεργο για αυτούς. Για μας είναι κάπως. Δεν θα είχαμε έναν τέτοιο παρουσιαστή ενδεχομένως.
0: Εμένα μου άρεσε, δεν με ξένησε δηλαδή.
1: Ενδεχομένως.
0: Ναι, όχι, να εμένα μου άρεσε.
1: Έτσι
0: μου άρεσε.
1: Και να κάνει μια
0: τέτοια. Ήταν σαν περσόνα, ρε παιδί μου.
1: Αυτό.
0: Ωραία περσόνα όμως.
1: Αλλά...
0: και τη γνωστή οικογένεια υπέροχη ήταν, υπέρλαμπρη με την κόκκινη την κουβαλέτα.
1: Αλλά θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο υπέρλαμπρη, έχω την εντύπωση.
0: Τι περίμενε, να βάλει όλα τα Σβαρόφσκι και πάνω.
1: Ίσως θα βάλει το
0: Σάββατο. Και μια τιάρα και δεν ξέρω τι και ένα σωρό.
1: Η Σερτάμπερ Ενέλ που ακούσαμε πριν από λίγο ήταν προσκεκλημένη, μάλλον την προσκάλεσαν να εμφανιστεί στο μεγάλο τελικό το Σάββατο, ωστόσο δεν μπορεί γιατί έχει μια υποχρέωση, μια δικιά της συναυλία στην ουσία, το ανακοίνωσε από το Instagram, την είδα πριν από λίγο, και επίσης είπε ότι δεν συμμετέχει λόγω και της πολιτικής κατάστασης. Διότι μετά πρέπει να γυρίσει και στην Τουρκία.
0: Ναι, ναι, είναι σωστό και αυτό. Α, και ο Στάθης ο Βουλγαρίδης εδώ κάτι μας λέει, θα το διαβάσουμε σε λίγο. Λέγαμε λοιπόν και σχολιάζαμε και τα τραγούδια. Έχουμε εδώ λίγο μία διαφορετική άποψη και γι' αυτό μας αρέσει αυτό με τον Χρήστο. Διότι μου έλεγες πριν για τα τραγούδια, ας πούμε, εγώ σου έλεγα για τη Φιλανδία ότι μου έμεινε το Βιόλι. Βέλγιο μου άρεσε, Σουηδία μου άρεσε, αν και με κνεύρισε λίγο αυτό με τη μάσκα. Δηλαδή, τάχα μου, δεν θέλω να με αναγνωρίζει ο κόσμος. Μην πας στη Eurovision, αν δεν θες να σε αναγνωρίζει ο κόσμος, καλή μου.
1: Τι να φέρες όμως. Τη μάσκα της, δεν τη
0: μα φορούς. Και τις προάλλες που την είδα να δίνει μια συνέντευξη πάλι με μάσκα. Ό,τι να είναι. Μολδαβία, εντάξει, είχε πλάκα. Ισραήλ, εμένα δεν μου άρεσε, εσένα σου άρεσε.
1: Εμένα μου
0: πάρα
1: άρεσε.
0: Πολύ σου άρεσε. Βέβαια, υπήρξε αρκετά. Και ένα κλίμα αντίστοιχο.
1: Και
0: όταν...
1: αυτή τη φορά ακούστηκαν όλα όσα έγιναν μέσα στο στάδιο εκείνη την ώρα. Όχι όπως τις προηγούμενες φορές που υπήρχαν.
0: Ναι. Όχι όπως πέρυσι τουλάχιστον.
1: Χειροκροτήματα. Ναι. Πάνω στις διαμαρτυρίες.
0: Ο Στάθης λέει να στείλουμε σένα του χρόνου στη Eurovision με την μπάντα της R3. Η πρώτη τριάδα θα είναι στανταράκι.
1: Θα είναι στην μπάντα και ο Στάθης, φαντάζομαι.
0: Σερβία, Κροατία, επίσης Λιθουανία και Πολωνία. Να σου πω την αλήθεια μου, ούτε ενθουσιάστηκα. Αδιάφορα και αυτά μου φάνηκαν.
1: Όχι, και αυτό που σχολιάζαμε χθες ήταν με το κτέλ και πίσω.
0: Τι καλή που είμαστε, τι γλυκοί άνθρωποι. Και όπως λέγαμε επίσης, επειδή είμαστε πολύ γλυκοί, λέγαμε ότι αύριο Πέμπτη δεν έχει πολύ ενδιαφέρον, πέραν φυσικά της συμμετοχής της Κύπρου, που φυσικά ευχόμαστε καλή επιτυχία στην Αντιγόνη, η οποία έχει πολύ δυναμική έτσι, εμφάνιση. Δηλαδή είναι τόχη η κοπέλα.
1: Ωστόσο, αυτό που ακούγεται είναι ότι πρέπει να βελτιώσει τα φωνητικά της, γιατί και αυτό που είδαμε.
0: Την εμφάνιση την έχει.
1: Σαν αυτά τα 30 δευτερόλεπτα, εν πάση περιπτώσει, από τις πρόβες που είδαμε, φαίνεται ότι δυσκολεύεται κάπως να τραγουδήσει. Ναι. Μεγάλο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Καλά, ναι, άμα είναι δεν πας στη Eurovision, να τραγουδήσεις. Πήγαινε σε άλλο.
1: Θυμόμαστε τι έπαθε μια άλλη συμμετοχή της Κύπρου.
0: Ναι. Καταλαβαίνω. Πάντως για τον Ακύλα και για το τραγούδι του Φέρτο, εννοείται, διαβάζω αποθέωση και από τον BBC, διότι σου λέει άλλο επίπεδου κομματάρα και πολύ φιλόδοξη σκηνική παρουσία. Ο Φωκάς Ευαγγελινός νομίζω ότι φέτος τα έδωσε όλα. Και μάλιστα το είχε πει και ο ίδιος ότι είναι η πρώτη φορά που είχε και. Καλά, κάθε φορά έχει όρεξη και κέφι και μας το αποδεικνύει. Αλλά είναι η πρώτη φορά. Πρέπει να πεις και τίτλους ειδήσεων σε λίγο, έτσι. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά, λέει, που ασχολήθηκε έτσι πραγματικά και έχει δει τόση απήχηση από τον κόσμο που το λέγαν και τα παιδιά και η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καμπουτζίδης, ότι πρώτη φορά, λέει, γίνεται αυτό το πράγμα. στα 10 χρόνια παρουσίας που έχουν στην Eurovision με τον Ακύλα. Υπάρχει δηλαδή όλο αυτό το θετικό κλίμα και η απήχηση. Πέραν από τις γκρίνιες, το ξέρουμε.
1: Φαντάζομαι θα είδες και τον κόσμο που φορούσε σκουφάκια.
0: Ναι, ναι, ναι, εννοείται. Μα και ήδη πριν ξεκινήσει να τραγουδάει ο Ακύλας, ένιωθες μία ενέργεια φοβερή. Εσύ που την έβλεπες με την πίτσα από το σπίτι. Περιττό να σου πω ότι έφαγα 4 κομμάτια
1: σούσι
0: πίτσα.
1: Θες,
0: εσύ έφαγε σούσι. Ναι. Α, γιατί θες να φας, να το κρατάς την πίτσα,
1: ναι,
0: για τον,
1: ναι,
0: τελικό.
1: Είπαμε, ναι.
0: Αύριο,
1: αύριο
0: σουβλάκια.
1: Μάλλον για σουβλάκια.
0: Είδες που το είπα. Λοιπόν,
1: αλλά είπαμε μην φάμε πίτσα από την πρώτη.
0: Εγώ έφαγα πίτσα χθες και 4 κομμάτια από την αγωνία μου. Και νομίζω ότι τα περισσότερα τα έφαγα όταν τραγουδούσε ο Ακύλας. Λοιπόν, πάμε με το επόμενο τραγούδι που πάλι είναι φυσικά. Γιατί η Ρουσλάνα θα δώσει το παρόν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Μας έφαγε βέβαια το Σάκη Ρουβά τότε, αλλά τη συμπαθούμε, την αγαπάμε τη Ρουσλάνα. Και το Wild Dances.
1: Μας πήρε
0: τη θέση, ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, τη το δίνουμε. Και πάμε σε τίτλους ειδήσεων με ποιον? Με τον Χρήστο τον Χατσιμίση. Και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο για τη συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπινγκ στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουλασγερόπλοιου στο Μπορντό Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη υπάρχουν υπόνοιες για οξία, γαστρεντερική λίμωξη. Στους 237 τόνους ανέρχεται η διακίνηση όριμων τυριών από τη Λέσβο την πρώτη εβδομάδα μερικής άρσης των περιορισμών λόγω αυθόδους πυρετού. Αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Μαθία και Ξάνθη εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις, κατασχέθηκαν 14 τόνοι λιπασμάτων και βιοδιαγερτών. Προφυλακιστέως ο 30χρονος για τον τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στη Θεσσαλονίκη κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο που βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες κλειστού γυμναστηρίου. Επιβάτες εγκλωβίστηκαν στα ασανσέρ του μετρό Θεσσαλονίκης λόγω πτώσης στην τάση του ρεύματος, απεγκλωβίστηκαν άμεσα από υπαλλήλους του μετρό. Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο βιοντίζελ στη Νότια Τουρκία, νεκρός ένας εργαζόμενος. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
6: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show. Με την Τόνια Σουφλέρη.

Αχ, ωραία, περνάμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο φίλο μας στο Σταύρο, που μας ακούει εκεί στα Λαγκαδίκια με τις ακακίες, με τις φλαμουριές, με τις ωραίες μυρωδιές. Σε ζηλεύω, φίλε Σταύρο, να ξέρεις γενικότερα, γιατί λέμε κάτι τα δικά μας. Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο την Eurovision, για λίγο, διότι είπαμε είναι εβδομάδα αυτή που διανύουμε Eurovisionική. Και πάμε στο μακιγιάζ της Μαντόνα, γιατί αυτά είναι τα προβλήματα του πρώτου κόσμου, στο Met Gala, το οποίο σου λέει, τώρα το μάθαμε, είναι εκεί που εμφανίστηκε η Μαντόνα με ένα καράβι πάνω στο κεφάλι της, αυτή την εμφάνιση σχολιά. Τώρα στο Met Gala 2026, που προσωπικά εμένα δεν μου άρεσε καμία εμφάνιση, αλλά εντάξει, αυτό είναι το νόημα του Met Gala, να είναι πολύ extravagant και να μην έχεις και εξήγηση και γενικά να σου είναι κάτι διαφορετικό. Το μακιγιάζ της, ξαναλέω, περιλάμβανε, σου λέει, μία σκιά που κοστίζει μόλις 10 ευρώ, κολακεύει πάρα πολύ όσες έχουμε καστανά μάτια και αποδεικνύει έτσι Μαντόνα πως ένα εντυπωσιακό μακιγιάζ, σου λέει, δεν χρειάζεται απαραίτητα ακριβά προϊόντα για να δείχνει πολυτελές, και παρότι το gothic inspired look της τράβηξε όλα τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί, ιδιαίτερη, σου λέει, εντύπωση έκανε το βλέμμα της, αυτή η σκιά από γνωστή εταιρεία που δεν θα κάνω τώρα διαφήμιση, την οποία οι περισσότερες γυναίκες πλέον τη χρησιμοποιούμε και εδώ στην Ελλάδα, κοστίζει μόνο 10 ευρώ και ήδη φυσικά έχει γίνει μετά τη Μαντόνα viral στα social media. Να υπενθυμίσω ότι η Μαντόνα θα βγάλει φυσικά το καινούριο της άλμπουμ, το Confessions 2, ή αν θέλετε Confessions on a Dance Floor Part 2, 3 Ιουλίου του 2026. Οπότε θα συνεχίσουμε και με Μαντόνα αλλά και παρέα με τον δικό μου τον αγαπημένο Weekend, διότι είναι populars και οι δύο και το τραγούδι λέγεται πιο popular. Για λίγα λεπτά ακόμα μαζί σας έως και στις 7. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στη Λεωφόρο Νίκης, Παύλου Μελά, Καρόλου Ντίλ, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς.

Όσο το ακούς, τόσο πιο πολύ το αγαπάς. I only want you when you're gone. Συνήθως έτσι γίνεται. David Guetta, Daddy Swim, στον Σενάι, ανέβηκε μια θέση από την 8η θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Πήγε στη θέση νούμερο 7 στο top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Πάμε όμως να σας δώσουμε όμορφες προτάσεις για σήμερα, σήμερα βράδυ Τετάρτης 13 του Μάη. Πάμε σε μια μουσική πρόταση. Ο Κώστας ο Χατζής, γνωστός, πασίγνωστος, δεν χρειάζεται συστάσεις, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για δύο ξεχωριστές μουσικές βραδιές στη μικρή σκηνή, ο σπουδαίος τραγουδοποιός με την πολύ χαρακτηριστική του φωνή, τις διαχρονικές του επιτυχίες, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο μνήμες, γεμάτο συγκίνηση, σε ένα ταξίδι μέσα από 7 δεκαετίες δημιουργίας. Μαζί του η Δανιέλα και ο κιθαρίστας, ο Κώστας ο Ματσίγκος. Σήμερα λοιπόν στις 9.30 και τα εισιτήρια ξεκινάνε στα 20 ευρώ. Επίσης, σας έχω και κάτι θεατρικό. Η πολυβραβευμένη παράσταση «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς», βασισμένη στο εμβληματικό έργο του Χρόνη Μίσιου, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων εδώ στη γειτονιά μας, στο θέατρο Αυλαία, μετά από συνεχόμενα sold out, σημαντικές διακρίσεις και από κοινό αλλά και από κριτικούς και μια πορεία που ήδη έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα τα τελευταία χρόνια, έρχεται λοιπόν εδώ στη Θεσσαλονίκη, φέρνοντας ξανά στη σκηνή ένα κείμενο βαθιά πολιτικό, ανθρώπινο και συγκλονιστικά επίκαιρο. Σήμερα λοιπόν στις 9 η ώρα στο θέατρο Αυλαία και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 18 ευρώ. Ο Μόμπι θα έρθει στην Ελλάδα και αυτό, σας τα έχουμε ξαναπεί, στα πλαίσια του Release Athens 2026, 1η του Ιούλη, μαζί του και η Garbage εννοείται, και αυτή τη στιγμή ψάχνει το μωρό του.

Λοιπόν, αυτή είναι το συγκρότημα Katrina and the Waves. Αυτό είναι το Shine a Light. Είχε εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο το 1997 και μάντεψε. Είχε βγει πρώτο. Νομίζω έκτοτε το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν ξέρω τι έχει πάθει, και νομίζω σαν να τρολάρει λίγο τον διαγωνισμό, γιατί τα τραγούδια που στέλνει ή πηγαίνουν στην τελευταία θέση. Δηλαδή, ίσως θέλει να βγαίνει πρώτη από το τέλος. Είναι και αυτό μια άποψη. Αλλά το σνομπάρει. Αυτό πιστεύεις? Ενδεχομένως και αυτό. Πάντως τα τραγούδια που στέλνει το τελευταίο διάστημα, ακόμα και φέτος που το άκουσα, είναι αστείο. Δηλαδή είναι λες και ξέρεις, τρολάρει το διαγωνισμό. Λοιπόν, διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Χθες είχαμε τον πρώτο ημιτελικό, αύριο Πέμπτη έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό. Και φυσικά όλοι περιμένουμε το Σάββατο που θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό ο Ακύλας. Για να ξέρετε, να γνωρίζετε το Σάββατο, είπαμε, για να κάνετε τις παραγγελιές σας. Οπότε φυσικά καλή επιτυχία Ελλάδα και φυσικά θα κλείσουμε Βίκυ Λέανδρος, γιατί άνοιξε χθες τον πρώτο ημιτελικό. Προλάβουμε να ακούσουμε και Τζόνι Λόγκαν ή όχι? Όχι, αύριο Τζόνι Λόγκαν, δεν πειράζει, τον το χρωστάω.

Θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους για την συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Σαββίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη και τον φίλο μου τον Χρήστο τον Χατζημίση που θα τον ακούσετε στο Δελτίο Ειδήσεων. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5-7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλή διάθεση και πάντα φυσικά ευελπιστούμε, δηλαδή για όλους εσάς, με πολύ και καλή μουσική. Καλά τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, 22 βαθμοί Κελσίου, πάρε ομπρέλα αύριο, γιατί έτσι θα είναι ο καιρός λίγο άστατος, αλλά από Παρασκευή θα πάμε να τρέχουμε στα λιβάδια, Κωνσταντίνα, από Παρασκευή. Και Σαββατοκύριακο θα πάμε να κάνουμε και την πρώτη μας βουτιά στη θάλασσα. Χαμός θα γίνει. Έτσι, να πλύνω και το μοτοσακό. Ποιος μου είπε τις προάλλες, οδηγείς μοτοσακό? Ξέρεις πόσο καιρό είχα ακούσει αυτή τη λέξη, μοτοσακό? Ρόδα, τσάντα και κοπάνα. Λοιπόν, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο. Όλο της ημέρας. Έρχεται ο Θανάσης ο Βικόβουλος και γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο Πεκίνο αφιχθεί ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρυσήμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπινγκ σε μία σύνοδο υψηλού ρισκού με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για το πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν επίσης ο επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και ο επικεφαλής της Τέσλα, Elon Musk, καθώς και η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό.

0: μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν έσχεση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών, ενώ όπως είπε στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συνολικά 237 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο προς την εγχώρια αγορά κατά την πρώτη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών λόγω του αυθόδους πυρετού και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές και προϋποθέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος κουρασγερόπλοιου στο Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό, που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το AFP. Στο πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Βρέστη πριν καταπλέψει στο Μπορντό, με επόμενο προορισμό την Ισπανία. Στην παράνομη διακίνηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων δραστηριοποιούνταν δύο εγκληματικές ομάδες που εξαρθρώθηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν περισσότεροι από 14 τόνοι λιπασμάτων και βιντεοεγερτών, καθώς και μεγάλες ποσότητες παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε Θεσσαλονίκη, Ιμαθία και Ξάνθη. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές και οι φοιτητρίες όλης της χώρας για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων τους, η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη ημέρα, η αναθεώρηση του άρθρου 16, η αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ζητήματα ασφαλείας και φοιτητικής μέριμνας είναι μερικά από τα θέματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει. Οι κάλπες παραμένουν ανοιχτές μέχρι αυτή την ώρα. Ένας οδηγός μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε σοβαρά στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Δρυμώτα, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Ο τραυματίας διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για το βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασας του Δήμου Μαλεβιζίου αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας. Στο ποδόσφαιρο ξεκινά σήμερα η πέμπτη και πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-offs στη Super League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 και την ίδια ώρα τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την ΑΕΚ στη Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός στις 10 φιλοξενείται από την Βαλένθια για τα play-offs της Euro League. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
1: Lisa Gerrard, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο, πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices, συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Lisa Gerrard, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις

0: για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
1: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες.
2: Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα.
1: Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, οι άνθρωποι της ιταλικής εφημερίδας Corriere della Sera είχαν κάθε λόγο να κοιτάνε αφιψηλού εκείνους της, κατά κάποιο τρόπο, αντιπάλου στα περίπτερα εφημερίδας Gazzetta dello Sport. Βλέπετε, είχαν στις ράχες τους τα φτερά, αλλά και στις κεφαλές τους τις δάφνες αυτών που στις 27 Απριλίου του 1901 είχαν διοργανώσει με απόλυτη επιτυχία τον πρώτο γύρο Ιταλίας με αυτοκίνητα. Ράλι που λέμε. Κακά τα ψέματα, δεν ήταν καθόλου εύκολο να χαράξεις μία διαδρομή 1650 χιλιόμετρων σε δρόμους σκληρούς και με αυτοκίνητα που δεν είχαν τις σημερινές δυνατότητες. Να σκεφτείτε πως από τους 72 οδηγούς που δήλωσαν συμμετοχή, εκκίνησαν τελικά 32. Πάντως, οι 30 κατάφεραν να τερματίσουν. Τι διαδρομή και εκείνη, Θεέ μου, Μετά την εκκίνηση στο Τωρίνο, οι οδηγοί πέρασαν από τη Γένοβα, τη Λα Σπέτσια, τη Φλωρεντία, τη Σιένα, τη Ρώμη, το Τέρνι, την Περούζα, το Φάνο, το Ρίμινι, την Τσεζένα, την Μπολόνια, την Πάντοβα, τη Βιτσέντσα και τη Βερόνα πριν φτάσουν στη γραμμή τερματισμού στο Μιλάνο. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν μερικά γνωστά ονόματα της εποχής, όπως ο Γιωβάνι Ανιέλη, παππούς του πιο διάσημου Γιάννη και ιδρυτή βέβαια της Fiat, ο Εμμανουέλε Μπριχεράσο, ιδρυτής του Automobile Club Italia, και ο Κάρλο Μπισκαρέτη, ιστορικός, εικονογράφος και σχεδιαστής. Νικητής πάντως αναδείχθηκε ο Φελίσε Ναζάρο με ένα Fiat 8 ύπων.

Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Εδώ, στους 102 των FM της R3, ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη ο αγαπημένος Κώστας Αβίδης. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Ο δε τρόπος επικοινωνίας μαζί μας έχει ως εξής: γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160 και θα χαρούμε πάρα μα πάρα πολύ να διαβάσουμε τα νέα σας. Γιούζι Μπεχαρία, φίλες και φίλοι, ο πρώτος καλεσμένος σε ό,τι αφορά τα τραγούδια μας, σε ένα από τα ιστορικότερα άσματα της γειτονικής Ιταλίας, το Sulla Bici Bicicletta, δηλαδή πάνω στο ποδήλατο. Πόσο ωραία τραγουδά ο Γιούζι Μπεχαρία. Είναι πραγματικά να είσαι πάνω στο ποδήλατο και να περνάς από τις διάφορες γωνιές της Ιταλίας. Μια πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία του 1947. Βέβαια, εσείς εύλογα θα ρωτήσετε για Στάσου. Εδώ, στο ξεκίνημα δηλαδή της εκπομπής, στην εισαγωγή, μίλησες για την διεξαγωγή στις 27 Απριλίου του 1901 του πρώτου γύρου Ιταλίας με αυτοκίνητο. Το ποδήλατο, τι δουλειά έχει στη σημερινή εκπομπή? Α, είναι εκπομπή παραπλάνησης. Μετά τον αγώνα εκείνο, φίλες και φίλοι, η έννοια γύρο, δηλαδή γύρος, είχε πλέον μπει σε μια εντελώς διαφορετική διάσταση. Ένα νέο τοπίο γεννιόταν. Ένα τοπίο, ένας κόσμος που έδινε πολλές αβάντες στο χώρο της περιήγησης ως παράγοντα τουρισμού και κατ' επέκταση οικονομικής ανάπτυξης αλλά και τεχνολογικής. Ναι, λοιπόν, οι άνθρωποι της Σοριέρε ντε λα Σέρα, από την ιδιοκτήτη μέχρι και τον τελευταίο συντάκτη, είχαν κάθε λόγο να είναι υπερήφανοι. Την ίδια ώρα, στα γραφεία της Gazzetta dello Sport, τα στελέχη αντάλλαζαν ελιές από μνημόσυνο και κονιάκ. Άλλα χρόνια. Γιατί το λέω αυτό? Ο συναγωνισμός και όχι ανταγωνισμός γινόταν με όρους δημιουργίας και όχι ψέματος. Δεν υπήρχε λάσπη, δεν υπήρχε κυτρινισμός. Ποιος θα σηκώσει τις πλερέζες που βαριά είχαν πέσει στην εφημερίδα? Μα ποιος άλλος, ο γεννημένος στο Φορλί στις 25 Σεπτέμβριου του 1881, Τούλιο Μοργκάνι. Στις αρχές του 20ου αιώνα, σε ηλικία 18 χρόνων, έχοντας μετακομίσει ήδη στο Μιλάνο με την οικογένειά του, ο Μοργκάνι διέκοψε τις σπουδές του στο γυμνάσιο και μπήκε ως βοηθός δημοσιογράφος στην εφημερίδα L'Italia del Popolo, η οποία εξέφραζε τότε την φιλελεύθερη, θα λέγαμε, ρεπουμπλικανική πολιτική στη Βόρειο Ιταλία. Περίπου την ίδια εποχή ο Μοργκάνι αποκάλυψε και το πάθος του για τους εθέρες. Συγκεκριμένα το 1904 πραγματοποίησε μία πτήση με αραιόστατο. Λοιπόν, σε καλό του βγήκε, καθώς κατά τη διάρκεια της πτήσης εκείνης γνώρισε τον Eugenio Camillo Costamagna, διευθυντή της εφημερίδας La Gazzetta dello Sport. Από αυτούς που κλαίνε δηλαδή, απλά ο διευθυντής. Ο Costamagna αποκόμισε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις από τον Μοργκάνι και έτσι τον προσέλαβε. Πολύ γρήγορα θα σας πω πως έγινε και αρχισυντάκτης της εφημερίδας σε ηλικία μόλις 23 χρόνων, παρακαλώ. Εκτός από το έργο του στη δημοσιογραφία, ο Μοργκάνι επρόκειτο να γίνει ένας μεγάλος διοργανωτής αγώνων. Με πρωτοβουλία του η Gazzetta dello Sport διοργάνωσε τον πρώτο ιταλικό αγώνα μοτοσικλέτας, τον θρυλικό αγώνα Mille Chilometri a Squadre. Αυτός ήταν που διοργάνωσε τον Gran Fondo, έναν αγώνα ποδηλασίας μόλις 600 χιλιόμετρων, το γύρο της Λομβαρδίας του 1000.

1907, αλλά και τον αγώνα Μιλάνο Σαν Ρέμο την ίδια χρονιά. Η σκιά όμως του 1901 και του πρώτου γύρου αυτοκινήτων που είχαν διοργανώσει αντίπαλοι δεν έλεγε να φύγει. Κι ας είχε γίνει πλέον ο Μοργκάνι εκδότης πλέον της εφημερίδας. Ο τύπος όμως, φίλες και φίλοι, ήταν πολύ πετούμενο. Πήρε λοιπόν πένα και χαρτιά και έγραψε μία επιστολή που την έστειλε τόσο στον ιδιοκτήτη της εφημερίδας, τον οποίο γνωρίσαμε, τον Εμίλιο Κωνσταμάνια, όσο και στον συντάκτη ποδηλασίας, τον Αρμάντο Κουνιέ. Τι τους έλεγε? Και αν αυτοί διοργάνωσαν γύρω της Ιταλίας με αυτοκίνητο, εμείς θα διοργανώσουμε γύρω της Ιταλίας με ποδήλατο. Τσακ, να και τα τραγούδια, ε. Και θα μείνουμε και στην ιστορία. Συν της άλλης ήθελε να προλάβει τα χειρότερα. Ο Μοργκένι είχε τρόπο να μαθαίνει μέχρι και τα οκτασφράγιστα μυστικά. Τα επτασφράγιστα τα είχε πρωινό. Και ήξερε πάρα πολύ καλά πως η αντίπαλη εφημερίδα Corriere della Sera σχεδίαζε να διοργανώσει εκείνη πρώτη έναν δικό της πανιταλικό ποδηλατικό αγώνα και να ζευγαρώσει τις πανιταλικές επιτυχίες της μετά τον αγώνα των αυτοκινήτων.

Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Σιλβάνα Παμπανίνη σε ένα τραγούδι του 1950. Ένα τραγούδι που σήμερα δεν υπήρχε περίπτωση να κυκλοφορήσει, διότι ως γνωστόν σήμερα τα σκιάζει όλα το απεχθές και ευνοχιστικό politically correct. Και θα καταλάβετε τι εννοώ για το «Μπελέτσε in bicicleta». Προσέξτε στίχο. «Πού πας, ομορφιά μου, με το ποδήλατό σου? Βιάζομαι να κάνω πετάλ κι εγώ στο πλευρό σου με θέρμη. Τα λεπτά, τορναρισμένα, όμορφα πόδια σου έχουν ανάψει ένα τεράστιο πάθος στην καρδιά μου». Λοιπόν, καλά τα έλεγε ο φίλος μας ο Τούλιο Μοργκάνι. Αλλά υπήρχε ένα πάρα πολύ βασικό πρόβλημα, φίλες και φίλοι. Η La Gazzetta dello Sport ζούσε δύσκολες οικονομικές στιγμές. Ωστόσο, πολύ γρήγορα επρόκειτο να ακολουθήσει η Giro di Lombardia, τον οποίο προαναφέραμε, και ο αγώνας Μιλάνο Σαν Ρέμο, τους οποίους είχε στήσει ο Μοργκάνι. Ο Παράς, λοιπόν, ξαναγύρισε στα ταμεία της εφημερίδας και ο ιδιοκτήτης Κωνσταμάνια αποφάσισε να βάλει το χέρι στην τσέπη προκειμένου να υλοποιηθεί η ιδέα. Ο εφνιδιασμός, ως γνωστόν, ήταν ανέκαθεν μεγάλο ατού στους πολέμους πάσης φύσεως. Έτσι, λοιπόν, στις 7 Αυγούστου του 1908, στην πρώτη σελίδα της έκδοσης La Gazzetta dello Sport, που πάντοτε κυκλοφορεί με ροζ φύλλο, η ανακοίνωση της διοργάνωσης από την πλευρά της εφημερίδας του ποδηλατικού γύρου της Ιταλίας έπεσε σαν βόμβα. Ραντεβού τον επερχόμενο Μάιο έδινε η εφημερίδα. Οι Γάλλοι είχαν ήδη πετύχει πάρα πολλά με το θρυλικό Tour de France και οι Ιταλοί ομολογουμένως πήραν πάρα πολλές ιδέες από τους Φραντσέζους. Ο νικητής του Giro d'Italia, όπως ονομάστηκε ο γύρος της Ιταλίας, θα λάμβανε το χρηματικό ποσό των 5.325 λιρών, καλά λεφτά για τότε. Χρηματικό έπαθλο θα έπαιρναν όλοι, μέχρι και ο τελευταίος, ναι, 300 λίρες. Να σκεφτείτε ότι 150 λίρες ήταν ο μισθός που θα έπαιρνε ο διευθυντής του αγώνα και ήταν όσο και το έπαθλο του τελευταίου σε ειδική διαδρομή, όχι στο σύνολο. Που λέει ο λόγος, μπορεί να είπε και ο διευθυντής, βρε χίλιες φορές να είχα τρέξει μαζί τους. Βέβαια, καλά είπε ο ιδιοκτήτης εφημερίδας, θα βάλω λεφτά, αλλά τα έξοδα υπολογίστηκαν σε 25.000 λίρες. Και αυτά που είχε στο ταμείο δεν έφταναν. Τότε, λοιπόν, οι άνθρωποι της εφημερίδας συμβουλεύτηκαν τον πρίμο Μποργκάνι, λογιστή στην τράπεζα Κάσα ντι Ρισπάρμιο και φίλο των διοργανωτών. Ο Μποργκάνι έφυγε την επομένη σε περιοδεία σε όλη την Ιταλία, ζητώντας δωρεές προκειμένου να βοηθήσει στη διεξαγωγή του αγώνα. Οι προσπάθειες του Μποργκάνι στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία. Τα χρήματα που επρόκειτο να δοθούν ως έπαθλα προήλθαν από ένα καζίνο του Σαν Ρέμο, καθώς ο Φραντσέσκο Γκρίλια, πρώην υπάλληλος της Γκατζέτα, έπεισε τους ιδιοκτήτες του καζίνου να ξυλωθούν. Και κάπου εδώ γίνεται κάτι που πραγματικά έκανε πολλούς να δακρύσουν. Διότι, φίλες και φίλοι, άλλο η άμυλα, άλλο ο ευγενής συναγωνισμός του χθες και άλλο η φθήνια και η απανθρωπιά του όρου ανταγωνισμός του σήμερα, που πάνω απ' όλα στηρίζει την ύπαρξή του στην εξαφάνιση του άλλου. Τι συνέβη? Η Corriere della Sera, ναι, η μεγάλη αντίπαλος της La Gazzetta dello Sport, ανοίγει τα συρτάρια της και εκταμιεύει 3.000 λίρες για να βοηθήσει την διοργάνωση του Giro d'Italia με ποδήλατο. Ο Μάρκο Φεραντίνι, που ακολουθεί, είναι λίγο πιο ρομαντικός στο στυλ, θα το καταλάβετε. Βέβαια, έχει χαθεί με το ποδήλατό του κάπου σε κάτι λιβάδια της Ιταλίας και να σκεφτείτε ότι ο δίσκος στον οποίο υπάρχει το συγκεκριμένο τραγούδι λέγεται
μια ξανθιά κόλαση, κάπως έτσι, τρομακτικός. Απολαύστε το.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο Πεκίνο έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουρασγερόπλοιου στο Μπορντό Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη, υπάρχουν υπόνοιες για νοροϊό. Στους 237 τόνους ανέρχεται η διακίνηση όριμων τυριών από τη Λέσβο την πρώτη εβδομάδα μερικής άρσης των περιορισμών λόγω του αυθόδους πυρετού. Αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Μαθία και Ξάνθη. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις, κατασχέθηκαν 14 τόνοι λιπασμάτων και βιοδιογερτών. Προφυλακιστέως ο 30χρονος για τον τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο που βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες αθλητικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη. Επιβάτες εγκλωβίστηκαν στα ασανσέρ του μετρό Θεσσαλονίκης λόγω πτώσης στην τάση του ρεύματος, απεγκλωβίστηκαν άμεσα από υπαλλήλους του μετρό. Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο βιοντίζελ στη νότια Τουρκία, νεκρός ένας εργαζόμενος. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είστε φίλες και φίλοι, συνδεδεμένες και συνδεδεμένοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία μέχρι στιγμής προσπαθεί να στήσει έναν ποδηλατικό γύρο αυτών της Ιταλίας. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Αβίδης είναι συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείτε μαζί μας, να σας τον υπενθυμίσουμε, γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Λίγο πριν μπει στο γήπεδο Καραϊσκάκη για τον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, με τα ακουστικά παρακαλώ στα αυτιά, ο αγαπημένος ο φίλος ο Άκης από την Αθήνα έστειλε την καλησπέρα του και εμείς ανταποδίδουμε μια γλυκιά αγκαλιά στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στο Μάκη με τον οποίο μιλήσαμε νωρίτερα, την Μαρία και τον αγαπημένο τον Δημοσθένη που δεν ακούει σήμερα γιατί πρέπει να διαβάσει, κακά τα ψέματα. Την καλησπέρα στην Πατρίτσια που ποτέ δεν μας ξεχνά, στη Δήμητρα, στην Ειρήνη, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Αυτός ήταν λοιπόν ο Μάρκο Φερραντίνη, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι «Μπισικλέτα». Ένα τραγούδι, μια επιτυχία του 1982 από τον δίσκο. Έριξε και μια ματιά στο εξώφυλλο, μια ξανθιά καταστροφή. Αν αυτό κυκλοφορούσε στα ελληνικά θα παρέπεμπε ξέρετε πού. Δηλαδή η εκπομπή τι υπόθηκε προσπαθεί να στήσει ένα ποδηλατικό γύρο και μάλιστα της Ιταλίας. Τον έχει διοργανώσει ήδη φίλες και φίλοι. Διότι να, 13 Μαΐου του 1909. Στις 2:53 τα ξημερώματα, το πρώτο Giro d'Italia ξεκινά από το Μιλάνο. Η διαδρομή αποτελούνταν από 8 ειδικές διαδρομές που έδιναν νικητή κάθε φορά, συνβέβαια εκείνον που θα έφτανε και πρώτο στον τελικό τερματισμό. Πάνω από 2.400 χιλιόμετρα παρακαλώ. Μια εντυπωσιακή απόσταση, αν αναλογιστεί κανείς την ποιότητα των δρόμων της εποχής, το βάρος των ποδηλάτων και την απουσία της λεγόμενης τεχνικής βοήθειας. Οι ποδηλάτες επρόκειτο να περάσουν από μερικές από τις πιο σημαντικές πόλεις της Ιταλίας. Είπαμε, κίνηση από το Μιλάνο, μετά Μπολόνια και Έτη. Φτάνανε μέχρι κάτω την Νάπολη, Ρώμη, Φιωρεντίνα, Γένοβα, Τωρίνο, Κάθε στάδιο ήταν ένας πραγματικός μαραθώνιος. Ως επιτοπλίστων πάνω από 300 χιλιόμετρα, κάθε ειδική διαδρομή δηλαδή. 300 χιλιόμετρα φίλες και φίλοι σε χωματόδρομους, σε δρόμους με χαλίκι, με λάσπη, πέτρες, ορεινά τμήματα, μη το συζητάτε. Il Giro d'Italia δεν ήταν απλώς ένας αγώνας φίλες και φίλοι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ένα ταξίδι στην Ιταλία στις αρχές του 20ου αιώνα. Κάθε πόλη αντιπροσώπευε και κάτι το διαφορετικό. Κάθε δρόμος είχε τη δικιά του δυσκολία. Κάθε άφηξη ήταν και ένα μικρό επίτευγμα. Στην εκκίνηση του πρώτου Giro d'Italia παρατάχθηκαν 127 αναβάτες. Δεν ήταν όλοι επαγγελματίες. Οι περισσότεροι ήταν ερασιτέχνες, εργάτες, τεχνίτες, ως επιτοπλίστων άνθρωποι του λαού, που έβλεπαν στο πεντάλ μια ευκαιρία για λύτρωση, θέλετε, για φήμη, για κέρδος, πάντως πήγαν. Και ο άνθρωπος που επρόκειτο να γίνει θρύλος ήταν ο Λουίζι Γκάννα. Γεννημένος το 1883 στο Ιντουνολόνα, κοντά στο Βαρέζε, ο Λουίζι καταγόταν από φτωχή οικογένεια και εργαζόταν ως κτίστης. Θα γραφτεί τότε ότι η σκληρή δουλειά που έκανε βοήθησε στα χρόνια που είχαν προηγηθεί στη διαμόρφωση μιας αθεκτικής, σκληρής σωματικής διάπλασης, αλλά βέβαια και μιας νοοτροπίας που ήξερε να αντέχει στην κούραση. Ο Λουίζι Γκάννα έγινε ένα σύμβολο, δεν ήταν μόνο ένας δυνατός αθλητής όπως τα λέγαμε. Ο Γκάννα
ενσάρκωνε το πνεύμα των πρωτοπόρων της ποδηλασίας. Ήταν ένας άνθρωπος αποφασισμένος, όπως είπαμε, ικανός να αντέξει πολλές ώρες στη σέλα του ποδηλάτου, να αντιμετωπίσει βλάβες, τρυπήματα στα λάστιχα, βροχή, θλιβερούς δρόμους, σωματική κόπωση ή τραυματισμούς, χωρίς ποτέ, μα ποτέ, να χάσει τη διάβειά του. Πάμε σε μια άλλη μεγάλη μορφή του ιταλικού πενταγράμμου, φίλες και φίλοι. Και πάμε σε ένα επίσης ιστορικό τραγούδι που έχει στο επίκεντρό του την μπισικλέτα, δηλαδή το ποδήλατο. Ρικάρντο Κοσάντε στο «In bicicleta».

Αυτές οι εκπομπές, οι χαλαρές όπως τις αποκαλώ εγώ, φίλες και φίλοι, δίνουν και τη δυνατότητα για κουσκούσι. Γιατί το λέω αυτό? Ρικάρτο Μοσάντε, μια μεγάλη μορφή, σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία του 82, το «Εν Μπισικλέτα». Προσέξτε, η αγαπημένη μου καθηγήτρια και πάρα πολύ καλή φίλη, Ντονατέλα Ρίσιο, τον αγαπούσε και τον αγαπά πάρα πολύ. Να σκεφτείτε ότι στο Ιστιτούτο Ιταλιάνο εδώ στη Θεσσαλονίκη το χρησιμοποιούσε το τραγούδι του «Μαργκερίτα» ως πρόβατα σκόλτο, όπως λέμε «listening» στα αγγλικά. Τον αγαπούσε εμένα, αλλά είχε ενστάσει και ο καθηγητής μου στη Σένο, Μαουρίτσιο Γκουασπάρι, μεγάλη μορφή. Όταν θα άκουγε ένα τραγούδι σαν και αυτό, θα έλεγε «Τανάζει ο Κώστα Κόζεν, όσου σέντον». Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Γιατί το λέω αυτό? Ο Ρικάρντο Μοσάντε ήταν ικανός να ανακαλύπτει τον έρωτα παντού. Προσέξτε τώρα στίχο, έτσι. Εδώ κοντά είναι ένα μπαρ. Και όσο εσύ φυσάς τη μύτη σου και σχηματίζεις ένα μπαλονάκι με την αναπνοή σου, εγώ σε ερωτεύομαι. Μετά από περισσότερα από 2.400 χιλιόμετρα σκληρής προσπάθειας, η μορφή για την οποία σας μιλήσαμε πριν από το τραγούδι Λουίτζι Γκάνα κέρδισε, φίλες και φίλοι, το πρώτο Giro d'Italia. Η νίκη του, όπως γράφτηκε, ήταν ο θρίαμβος της αντίστασης και της ικανότητας να αντέχει ο άνθρωπος σε συνθήκες δύσκολες. Και αν το σκεφτείτε, φίλες και φίλοι, σε συνθήκες που είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστούμε εμείς σήμερα. Ο Γκάνα κέρδισε μπροστά από τους επίσης πάρα πολύ δυνατούς Κάρλο Γκαλέτι και Ζωβάνι Ροσινιόλι. Και η επιτυχία δεν ήταν μόνο αθλητική, ήταν και κοινωνική. Προσέξτε, ένας κτίστης γινόταν εθνικός πρωταθλητής. Βέβαια, σύμβολο μιας Ιταλίας που αγωνίστηκε, έκανε πεντάλ, ονειρεύτηκε και αναζήτησε την δική της δικαίωση. Η φιγούρα του Λουίτζι Γκάνα έμεινε χαραγμένη στη συλλογική μνήμη και για την απλότητα του λόγου του, διότι κάποια στιγμή ο άνθρωπος έπρεπε να κάνει και δηλώσεις, έτσι. Μακριά από ρητορίες και πολύ κοντά βέβαια στη γλώσσα του λαού. Ήταν ένας άνθρωπος έτσι τραχής, αυθεντικός, όπως έγραψαν, ανθρώπινος πρωταθλητής. Ακριβώς λοιπόν γι' αυτό το λόγο τον αγάπησαν πολύ. Ο γύρος του 1909, βέβαια, φίλες και φίλοι, ήταν γεμάτος απρόβλεπτα, φοβερές καταστάσεις έγιναν. Ούκο λίγες φορές σκοπάδια ζωντανών, πρόβατα, γίδια κτλ. Έκοβαν το δρόμο στους ποδηλάτες, ενώ ήταν πάρα πολύ συχνή εικόνα κάποιου ποδηλάτη που έψαχνε σε κάποιο μαγαζί υλικό για να μπαλώσει ένα τρύπημα στα λάστιχα κτλ. Κάθε αναβάτης κουβαλούσε στο ποδήλατό του εργαλεία και ανταλλακτικά, αλλά πάνω απ' όλα στο μυαλό του κουβαλούσε αυτοσχέδιες λύσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν αρκούσε να κάνεις πεντάλ δυνατά. Έπρεπε να ξέρεις πώς να επισκευάζεις, πώς να αντιστέκεσαι στο κρύο, να προσανατολίζεσαι το βράδυ, να τρως τις σωστές ώρες και να παραμένεις ήρεμος ακόμη και όταν όλα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Ο πρώτος γύρος Ιταλίας του 1909 αναμφισβήτητα ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένας ποδηλατικός αγώνας. Ήταν η αρχή μιας αθλητικής παράδοσης. Μιας παράδοσης στην οποία επρόκειτο να ανταμώσουν και ανταμώνουν γενιές και γενιές, μετατρέποντας το συγκεκριμένο αγώνα στο πιο αγαπημένο γεγονός στο ημερόλογιο της ποδηλασίας, μαζί βέβαια με τον γύρο της Γαλλίας. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, Giro d'Italia μεγάλωσε ως μια ερασιτεχνική περιπέτεια και μετατράπηκε σε έναν επαγγελματικό αγώνα υψηλού επίπεδου. Βλέπετε, τα ποδήλατα, τα υλικά, η εκπαίδευση, η διατροφή, η ασφάλεια, η κάλυψη των μέσων ενημέρωσης έχουν αλλάξει κατά πολύ, έτσι. Παρ' όλα αυτά, το πνεύμα του αγώνα παραμένει το ίδιο αναγνωρίσιμο. Για σκεφτείτε, τα σύγχρονα ποδήλατα είναι ελαφρά, είναι αεροδυναμικά, είναι κατασκευασμένα με προηγμένα υλικά. Τους δρομείς, τώρα πια στο συγκεκριμένο αγώνα, τους ακολουθούν το τεχνικό προσωπικό, τους ακολουθούν οι γιατροί, διατροφολόγοι, αθλητικοί διευθυντές. Τα ρούχα, τα αξεσουάρ έχουν γίνει πλέον ένα ουσιαστικό κομμάτι του αγώνα.
Κράνη, γυαλιά, γάντια, παπούτσια, όλα συμβάλλουν στην άνεση, στην ταχύτητα. Το αεροδυναμικό κράνος είναι ειδικά κατασκευασμένο, αλλά βέβαια συμβάλλουν και στην ασφάλεια. Αλλά είπαμε, χωρίς αγώνα, που είναι ο πυρήνας του συγκεκριμένου γύρου, χωρίς δυνατό πεντάλ, μάλια ρόσα δεν βλέπεις. Και τι είναι η μάλια ρόζα, θα σας πούμε τι είναι η μάλια ρόζα, αφού ακούσουμε τον Φραντσέσκο Μπασίνι στο ποδηλατικό τραγούδι του 1990, «Sotto questo sole».

Αυτό ήταν ο Φρανσέσκο Μπασίνι στο Σότο Βεστο Σόλε. Τον Μπασίνι συντρόφευσαν ένα ιστορικό συγκρότημα της δεκαετίας του 80. Οι Λάντροι την Μπισικλέτε, φοβερό έτσι, οι Κλέφτες Ποδηλάτων, από το έργο βέβαια εμπνευσμένο του Βιτόριο Ντε Σίκα. Τι είναι η μάλια ρόζα, θα ρωτήσετε. Μέχρι το 1931 ο επικεφαλής της γενικής κατάταξης δεν ξεχώριζε από τους υπόλοιπους ποδηλάτες. Τη χρονιά εκείνη λοιπόν θεσμοθετείται η θρυλική ροζ φανέλα, μάλια ρόζα, η πιο μεγάλη τιμή για έναν ποδηλάτη στην Ιταλία, αλλά και όχι μόνο εκεί. Ο πρώτος αναβάτης που φόρεσε την μάλια ρόζα ήταν ο Λεάκρο Γκουέρα μετά το πρώτο στάδιο του Giro d'Italia της χρονιάς εκείνης, όπως είπαμε, του 1931. Η πρώτη φανέλα ήταν εξ ολοκλήρου ροζ και φτιαγμένη από μαλλί. Είχε γιακά με λαιμόκοψη και μπροστινές τσέπες. Όταν κάποια στιγμή η Ιταλία βρέθηκε υπό φασιστικό καθεστώς, Μπενίτο Μουσολίνι, μπήκε και μια γκρία σπίδα αραμένη προς Θεού, σύμβολο του κόμματος. Αυτή η αρχική, αυτή η πρώτη φανέλα και πολλές από τις επόμενες σχεδιάστηκαν από τον μεγάλο Βιτόριο Γιάννη, ο οποίος είχε σχεδιάσει τις φανέλες τόσο της Μίλαν όσο και της Γιουβέντους. Και δεν έγινε τυχαία ροζ η φανέλα του νικητή στο Giro d'Italia, έγινε ροζ διότι, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, ροζ ήταν, είναι και μάλλον πάντα θα είναι το φύλο της ιστορικής εφημερίδας Gazzetta dello Sport. Οι Ιταλοί κυριαρχούν συντριπτικά στις νίκες με 68 έναντι 7 των Βέλγων και 6 των Γάλλων. Ο αγώνας από ένα σημείο και μετά έγινε διεθνής. Δεν διεξήχθη κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων. Ο δε πρώτος μη Ιταλός νικητής ήταν αυτός του 1950, ο Ελβετός Ούγκο Κόμπλετ. Ήταν πάντα κάτι περισσότερο από μια κούρσα. Ήταν ένα ταξίδι στη χώρα, στα τοπία της, στις τοπικές διαλόγκτους, στις κοινότητες και στις παραδόσεις. Κάθε ειδική διαδρομή έχει να αφηγηθεί και κάτι διαφορετικό. Περνάς από τις Άλπεις για να φτάσεις στις Ακτές, ιστορικά χωριά, πόλεις πραγματικά πολύ υψηλής τέχνης και ξαφνικά απομακρυσμένες κοιλάδες μέχρι και πανοραμικούς δρόμους. Ένα πάρτι, όπως λένε οι Ιταλοί, που κάθε χρόνο περιμένει αυτούς που αγαπούν το ποδήλατο. Ένα πάρτι που, όπως είδαμε φίλες και φίλοι, και αυτή είναι η ομορφιά, θέλω να πιστεύω, πάρα πολλών αγώνων, στηρίχθηκε στις πολύ ηρωικές προσπάθειες κάποιων ανθρώπων πραγματικά μερακλείδων, πραγματικά ρομαντικών. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα τραγούδι σήμα του συγκεκριμένου γύρου, του Giro d'Italia, το «Un Gran Bel Giro» του 2005. Τραγουδισμένο από τον Πάολο Μπέλι, ο οποίος ήταν κατά το παρελθόν μέλος του συγκροτήματος Λάντροι ντι Μπισικλέτε. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρυσήμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπινγκ αύριο το πρωί σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χοντρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η υπόθεση του πόθενε σχέση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών, ενώ, όπως είπε, στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Συνολικά 237 τόνοι όριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο προς την εγχώρια αγορά της χώρας κατά την πρώτη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών λόγω του αυθόδους πυρετού και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περιορισμό έχουν τεθεί περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος κουλαζιερόπλοιου στο Μπορντό, μετά από το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα, σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το AFP. Στο πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Βρέστη πριν καταπλέψει στο Μπορντό, με επόμενο προορισμό την Ισπανία. Εγκληματική οργάνωση πραγματοποιούσε τηλεφωνικές απάτες με έδρα την Κορινθία, εξάρθρωσε οι δύο ξεγκλημάτων ηγουμενίτσας. Συνελήφθησαν 5 άτομα, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 9 μέλη. Τα μέλη της πείρας προσποιούνταν υπαλλήλους τραπεζών ΕΦΚΑ ή ΔΔΕ και εξαπατούσαν κυρίως ηλικιωμένους, αποσπώντας χρήματα και τη μαλφή. Η αστυνομία είχε εξιχνιάσει 77 απάτες και 19 απόπειρες, με τη λία να ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Ένας οδηγός μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Ο τραυματίας διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών, απήγγειλες σε παιδίατρο εισαγγελία του Πότσνταμ στο Βραδεμβούργο. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διαπράχθησαν εν ώρα υπηρεσίας. Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Rathenau και Nauen στα περίχωρα του Βερολίνου και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποιήσεις μεταξύ του 2013 και του 2025. Επταετή ποινή φυλάξης για τον Νικολά Σαρκοζή. Ζήτησε εισαγγελία Παρισιού για τη φερόμενη χρηματοδότηση από τη Λιβύη της Νικηφόρας Προεδρικής του Εκστρατείας του 2007. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της επιστροφής του στις φυλακές. Και ο καιρός, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις και άνεμοι βόρειο, βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 13 και 23 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης 13 Μαΐου και δεν θα είναι ξανά. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Απέναντι μου έχω Κωνσταντίνο Μανουσάκη, συντεκνική επιμέλεια.
1: Συντεκνέ, λόγω δεν της... κατάλαβα τι θες να πεις με τούτο. Συντεκνέ, δεν κατάλαβα τι θες να πεις με τούτο.
0: Ορίστε, δεν ξέρω, είναι τραγούδι που έχει παίξει στην ταινία με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και μιλάει για τους σύντεκνους, οπότε ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης εκ της Κρήτης ορμόμενος είναι συντεκνική επιμέλεια και όχι στην τεχνική όπως είναι οι υπόλοιποι. Θα είμαστε μαζί όπως λέγαμε μέχρι τις 10, περιμένουμε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε για επικοινωνία στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228 και άντε να κάνουμε εκπομπή νυχτιάτικα σχεδόν μετά το Θανάση Βικόπουλο, ο οποίος μας άνοιξε την όρεξη αυτή την ώρα μιλώντας για γύρους. Ποδηλατικούς έλεγε ο Θανάσης βέβαια, αλλά εμείς οι κοιλιόδουλοι και οι λάτρεις της κακής διατροφής το μυαλό μας πήγε στους κανονικούς γύρους με τα πιτόγυρα και τις πατάτες και τις αλυφές που λέμε εδώ πέρα πάνω και τα λοιπά και τα λοιπά. Μας κατέστρεψε νυχτιάτικα ο Θανάσης. Θανάση, άλλη φορά πιο υγιή είναι η διατροφή, μπας και την παλέψουμε. Αυτή την ώρα ΠΑΟΚ ΑΕΚ είναι στο 0-0 λίγο πριν τη λήξη. Νεράιδα και το Πανελκάρι, η ταινία από το τραγούδι που μας έβαλε ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης, λέει ο Θανάσης Βικόπουλος. 0-0 λοιπόν ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ λίγο πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο. 1-0 ο Ολυμπιακός πριν από λίγο τον Παναθηναϊκό. Είναι τα δύο ντέρμπι που γίνονται αυτή την ώρα και όποιος από τους δύο, εννοώ Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, νικήσει θα αποκτήσει τον πρώτο λόγο όσον αφορά την πρόκριση στο Champions League. Νωρίτερα ο Άρης έφυγε με το διπλό από το Βόλο, νίκησε με 2-1. Ωστόσο ο Λεβαδιακός που αντιμετώπιζε τον Όφι έκανε πράγματα και θάματα, ενώ έχανε μέχρι το 90.

Τον Ακύλα φαντάζομαι τον είδατε, τον απολαύσατε όλοι. Άνετα στο τελικό που θα δούμε το Σάββατο. Αύριο μάλιστα έχουμε ημιτελικό με συμμετοχή Κύπρου.

και έχουν βγει ήδη όσον αφορά τα προγνωστικά σε ποια θέση βρίσκεται ο Ακύλας μετά την εμφάνισή του και την πρόκριση του από τον ημιτελικό στον τελικό. Πριν από δύο μέρες η Ελλάδα βρισκόταν στο 13% όσον αφορά την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Λίγες ώρες πριν από τον πρώτο ημιτελικό είχε ανέβει μέχρι και το 21. Μετά την παρουσία του Φέρτο στη σκηνή είμαστε στο 14%. Πρώτο φαβορί παραμένει η Φινλανδία. Η Ελλάδα ακολουθεί με 14%. Η Φινλανδία έχει 37%. Η Δανία έχει 11%. Η Γαλλία 7% και το Ισραήλ 5%. Σε διάφορες ιστοσελίδες που βλέπω, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα γκάλωπ όσον αφορά τις προβλέψεις των Ελλήνων τηλεθεατών για το πού θα φτάσει η Ελλάδα στη Eurovision της Βιέννης, βλέπω ότι 23,5% περίπου υποστηρίζει ότι θα κερδίσει ο Ακύλας στο διαγωνισμό, το 47,3% ότι θα φτάσει στην πρώτη πεντάδα αλλά δεν θα είναι στην πρώτη θέση και το 15,9% ότι μεταξύ 6 και 10 θέσης, οι υπόλοιπες θέσεις πολύ πιο κάτω, τα ποσοστά είναι αμεληταία. Θα δούμε το Σάββατο βράδυ τι θα κάνει ο Ακύλας, αν επιβεβαιώσει τις προσδοκίες, αν φέρει τελικά την πρώτη θέση στην Ελλάδα. Θα το δούμε το Σάββατο το βράδυ με τις ευχές μας και με εγκάρδιες ευχές να είναι στην πρώτη θέση το Σάββατο το βράδυ.

0: Καλησπέρα στη Στέλλα που μας ανταποδίδει το χαιρετισμό και λέει ότι μας φτιάξατε τη διάθεση με τις ωραίες μουσικές. Ευχαριστούμε πολύ. Και στη Ζαχαρένια. Καλησπέρα στην ωραία παρέα. Κάνοντας δουλειές, λέει η Ζαχαρένια. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε για τα μηνύματα, τη συντροφιά. Και είναι χαρά μας να σας κάνουμε παρέα ευχάριστη. Ό,τι και αν κάνετε, μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-00-78-228 στο Viber. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

φωτιά πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα είχε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μεγαλοπρεπής υποδοχή του Ντόναλτ Τραμπ στο Πεκίνο, οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν βρίσκονται στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων ΗΠΑ και Κίνας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κολασγερόπλου στον Μπορντό της Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη από νοροϊό. Νεκρός 27χρονος μετά από σύγκρουση δικύκλου με γιοταχή στη Θεσσαλονίκη. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών, κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Χρειαζόμαστε εφαρμόσιμο σχέδιο, τόνισαν σε σύσκεψη το Επαγγελματικό Επιμελητηρίο Θεσσαλονίκης εκπρόσωποι φορέων του τουρισμού. Επταετή ποινή φυλάκισης για τον Νικολά Σαρκοζή, ζήτησε εισαγγελία Παρισιού. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα στην Αντωνία που μας στέλνει μαγιάτικες ζεστές καλησπέρες. Αν και πριν από λίγο, έστω και για λίγη ώρα, έβρεχε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αλλά ελπίζουμε ότι είναι ανοιξιάτικη βροχή που απλώς μας πρόχνει λίγο περισσότερο προς το καλοκαίρι. Καλησπέρα και στην Ευτυχία που μας στέλνει επίσης τη δική της καλησπέρα. Εγώ θα πω καλησπέρα και στην Γεωργία από το Ρετζίκι, που έστειλε στο Θανάση Βικόπουλο για να του πει πόσο της άρεσε η εισαγωγή με τους γύρους. Ψέματα, λέω, ρε Γεωργία. Δηλαδή ήρθε εδώ να μας πει για γύρους. Εμείς το μυαλό μας είναι εκεί συνέχεια. Δηλαδή κάνουμε αγώνα για να μην το σκεφτόμαστε. Και ήρθε να μας πει για γύρους ποδηλατικούς. Εμάς το ποδήλατο πάει το μυαλό μας. Δεν έχουμε μυαλό να πάμε για το ποδήλατο. Εμείς άλλα σκεφτόμαστε. Αλλά επειδή εδώ δεν θα μιλήσουμε μόνο για τόσο πεζά πράγματα, έχουμε να σας πούμε τι θα γίνει το καλοκαίρι στο Θέατρο Δάσους. Το Φεστιβάλ Δάσους, το 12ο κατά σειρά, ανακοινώθηκε σήμερα και θα γίνει χαμός. Το Μάιος λοιπόν, 20-21-22 Μαΐου, είναι η παράσταση Το Ψυγείο, και από εκεί και πέρα τον Ιούνιο είναι μήνας συναυλιών. Συγγνώμη. Και ξεκινάμε 2 του μηνός με αφιέρωμα στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, και από εκεί και πέρα έχει Χαρούλης, Κότσιρας, Πικ Σλάξ, Άλκιστη Πρωτοψάλτη και Νίκος Πρωτοκάλογλου, Μίλτος Πασχαλίδης, Τα Δικά Μας Λαϊκά, Βασίλης Παπακοσταντίνου. Τον Ιούνιο μόνο 2 παραστάσεις, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη 8 και 9 και η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία και απόδοση του Αστέριου Πελτέκη στο τέλος του μήνα. Και ο Ιούλιος είναι ξεκάθαρα θεατρικός μήνας όσον αφορά το Φεστιβάλ Δάσους, με, τι να σας λέω, ο Θέλος, Υπηρέτες Δύο Αφεντάδων, Αντιγόνη, Κατά Φαντασία Ανασθενής, Εκκλησιάζουσες κλπ. Να πάτε, να κλείσετε από τώρα εισιτήρια, να το απολαύσετε. Θα είναι ένας πολύ ωραίος, είναι ένας πολύ ωραίος χώρος και θα είναι 2 πολύ ωραίοι μήνες. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και το πρόγραμμα για Αύγουστο και Σεπτέμβριο, έτσι ώστε να ξέρετε τι θα κάνετε και στο βαθύ καλοκαίρι.

Και επειδή εκτός από ποιότητα, από αυτό το μικρόφωνο, είμαστε και χρηστικοί, θα σας πούμε ότι αύριο το βράδυ, όσοι σκοπεύετε να κινηθείτε στον περιφερειακό, προσέξετε ή ενδεχομένως και να το ξανασκεφτείτε. Από τις 10 και 4 αύριο βράδυ, 5η 14 Μαΐου, έως και τα ξημερώματα της Παρασκευής στις 5 το πρωί, θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K16 και K5, Μετεώρων και Ευκαρπίας. Στο ρεύμα προς ανατολικά, λοιπόν, στον περιφερειακό, θα κλείσει από το βράδυ αύριο στις 10 και 4 από τα Μετέωρα έως και στην Ευκαρπία. Θα διακοπεί όλη η κυκλοφορία όλων των οχημάτων. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οπότε έχετε το νου σας για το αν θέλετε να κινηθείτε προς τα εκεί. Την ίδια στιγμή έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο από Αέρος που δείχνει τα έργα υποδομής όσον αφορά τους σταθμούς στην Καλαμαριά του μετρό, μιας και μιλάμε για έργα στην πόλη, γιατί και η πρώτη κυκλοφοριακή ρύθμιση αφορά το flyover. Η διάνοιξη της πόντου, λοιπόν, που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα στην Καλαμαριά και συνδέεται και άμεσα με την επέκταση, θα περιλαμβάνει πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομο, 6 κυκλικούς κόμβους και θα παρέχει πρόσβαση στους σταθμούς του μετρό, 5 στον αριθμό, που θα είναι σε λειτουργία όταν θα παραδοθεί και η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Ο δρόμος θα έχει μήκος 2,3 χιλιόμετρα, θα εξυπηρετεί αυτούς τους 5 σταθμούς ενώνοντάς τους με βασικούς δρόμους Εθνικής Αντίστασης, Γεωργικής Σχολής, αλλά και με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Το βίντεο είναι εντυπωσιακό, περιμένουμε να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί και αυτή η διάνοιξη, για να πούμε ότι μετρό και flyover έχουν στην ουσία ανακουφίσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη αυτές τις μέρες το Italian Open, το τουρνουά τένις που διεξάγεται στην Ιταλία, και δεν ξέρω πόσοι από εσάς το πήρατε χαμπάρι. Ωστόσο, υπάρχει ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει και έχει γίνει viral, και εξαιτίας αυτού νομίζω ότι το έμαθαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Αυτό το βίντεο δείχνει διάσημους τενίστες, ανάμεσά τους και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, να πέφτουν θύμα μιας φάρσας. Οι διοργανωτές του τουρνουά έστειλαν μια κρυφή κάμερα και, χρησιμοποιώντας ένα ψεύτικο τερακότα βάζο, το παρουσίαζαν ως αντικείμενο του 3ου αιώνα π.Χ., ως ελληνορωμαϊκό, με αξία εκατομμυρίων ευρώ. Στο βίντεο η Βρετανίδα του τενίστρια Κέιτι Μπούλτερ ξεναγεί τον Τσιτσιπά, εκεί του δείχνει το βάζο. Νομίζει ο Τσιτσιπάς εκείνη την ώρα ότι έχει δει ένα έντομο πάνω στον βάζο, συζητάνε για αυτό, του λέει να μην το αγγίξει γιατί είναι πανάκριβο. Ο ίδιος λέει ότι δεν θα το αγγίξει και απλώς το παρατηρεί, μέχρι που η Βρετανίδα τουρίστρια, η οποία συμμετείχε στη σκηνοθεσία της φάρσας, κάνει ένα βήμα προς τα πίσω, δίνει μια με τον αγκώνα το βάζο και ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοιτά συγκλονισμένος το τι έχει γίνει, νομίζοντας στην αρχή ότι το έκανε ο ίδιος, και έχει μείνει παγωτό. Η κρυφή κάμερα κατέγραψε και άλλους κορυφαίους τενίστες, με μία από αυτές να ξεσπά σε γέλια, με τον Μεντβέντεφ να ξεκαθαρίζει και μάλιστα στα ιταλικά ότι δεν το άγγιξε. Ο Τσιτσιπάς ήταν ο πιο σοκαρισμένος από όλους τους τενίστες που συμμετείχανε. Εντάξει, ακόμα κι αν το σπάζανε κάποιοι από αυτούς, τα λεφτά για να το πληρώσουν, εφόσον ήταν αληθινό, τα είχαν. Ποιο το πρόβλημα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρισίματη συνάντησή του με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τσιπίνγκ αύριο το πρωί σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία η πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx, κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Την ανάγκη οι φορείς της Θεσσαλονίκης να δημιουργήσουν από κοινού ουσιαστικό εφαρμόσιμο και συντεταγμένο σχέδιο, το οποίο θα συμβάλλει στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, επεσήμανε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής, στη σύσκεψη που συγκάλεσε με συμμετοχή φορέων του τουριστικού κλάδου, με αφορμή το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο. Μεταξύ άλλων, επεσήμανε την ανάγκη αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος και καλύτερου μάρκετινγκ. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος κουρατζιερόπλιου στο Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονο επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερετικά προβλήματα, σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το AFP. Στο πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Βρέστη πριν καταπλέψει στο Μπορντό με επόμενο προορισμό την Ισπανία. Εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε τηλεφωνικές απάτες με έδρα την Κορινθία εξάρθρωσε η δίωξη εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Συνελήφθησαν 5 άτομα ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 9 μέλη. Τα μέλη της πείρας προσποιούνταν υπαλλήλους τραπεζών ΕΦΚΑ ή ΔΔΕ και εξαπατούσαν κυρίως ηλικιωμένους αποσπώντας χρήματα και τη Μαλφή. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 27χρονος οδικός δικύκλου που συγκρούστηκε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι με γιο ταχύ στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε παιδίατρο η εισαγγελία του Πότσταμ στο Βραδεμβούργο. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διαπράχθησαν εν ώρα υπηρεσίας. Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Ράτενάου και Νάουεν στα περίχωρα του Βερολίνου και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποίησεις μεταξύ του 2013 και του 2025. Επταετή ποινή φυλάκισης για τον Νικολά Σαρκοζή ζήτησε εισαγγελία Παρισιού για τη φερόμενη χρηματοδότηση από τη Λιβύη της νικηφόρας προεδρικής του εκστρατείας του 2007. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της επιστροφής του στις φυλακές. Ο καιρός αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις, θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Δβόρζακ και Μπραμς. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Το σβήσιμο της μέρας.
12: Fade out, fade out.
13: Fade out.
11: Με τον Παναγιώτη Μανή.
12: Fade out, fade out.
11: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
13: ταξίδια στο παρελθόν,
11: μουσικές του κόσμου.

bien y me enteras. Ένα βραδάκι που θα πιω, θα οπλιστώ, θα επιτεθώ για τους εχθρούς, θα σκορπίσω, θα παρελάσω ξαπλωτός κι όλοι θα λένε ήτανε ήρωας, το λέγανε

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με Κωνσταντίνο Μανουσάκη να συνεχίζει να είναι στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία με τη θάλασσα του Πηλίου, αν θυμάμαι σωστά, μπροστά, εκεί στα ανοιχτά, λίγο πριν νυχτώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα, για τη φωτογραφία. Μας ταξιδεύει, είναι η αλήθεια. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα στο Viber, στο 693. Σωστά, λέει η Κωνσταντίνα, που ακούει αυτή την ώρα και μας απαντά. Ευχαριστούμε πολύ. Στο 693, λοιπόν, 0078-228. 693-0078-228. Αν είναι τόσο ωραίες και οι άλλες φωτογραφίες, πώς θα μείνουμε εδώ στο στούντιο εμείς να κάνουμε εκπομπή, δεν ξέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ για την συντροφιά και για τα μηνύματα. Λοιπόν, πριν από περίπου ένα χρόνο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν είχε γίνει viral παγκοσμίως, καθώς υπήρχε ένα βίντεο κατά την άφιξη του προεδρικού ζεύγους της Γαλλίας στο Ανόη του Βιετνάμ, το οποίο έδειχνε την Μπριζίτ Μακρόν να ποθεί στο πρόσωπο των Γάλλο πρόεδρο τη στιγμή που άνοιγε η πόρτα του προεδρικού αεροσκάφους. Το βίντεο λοιπόν που είχε κάνει το

Ωστόσο, φαίνεται ότι η υπόθεση παίρνει νέα τροπή, καθώς ο πολιτικός συντάκτης του περιοδικού Paris Match, Φλωριάν Ταρντίφ, και συγγραφέας του βιβλίου «Ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι», υποστήριξε πως πίσω από τη συγκεκριμένη ένταση βρισκόταν ένα μήνυμα που φέρεται να είχε λάβει ο Γάλλος πρόεδρος από την Ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανή, και σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η πρώτη κυρία της Γαλλίας είδε αυτή την ανταλλαγή μηνυμάτων ανάμεσα στον πρόεδρο και την ηθοποιό, με τον Μακρόν να σχολιάζει ότι τη βρίσκει πολύ όμορφη. Πρόκειται για μια Ιρανογαλλίδα ηθοποιό με διεθνή καριέρα. Έχει συμμετάσχει σε ταινίες όπως το Body of Lies, Patterson, Girls on Sun και Extraction. Θεωρείται μια από τις πιο αναγνωρίσιμες Ιρανές ηθοποιούς σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, επιβεβαίωση για αυτή τη φωτιά που ανάβει εκ νέου δεν υπάρχει.

Λοιπόν, τώρα νέος συναγερμός στη Γαλλία, νέος ιός εκεί, πάλι κρουαζιερόπλοιο σε καραντίνα, νέος ιός εκεί, έχει ένα νεκρό, νοροϊός, δεν ξέρω τι είναι καινούργιο αυτό. Το θέμα είναι ότι έχει γίνει ντόρος στο διαδίκτυο για το πώς η διάσημη και πολύ πετυχημένη σειρά Simpsons φαίνεται ότι έχει προβλέψει, κουνάει το χέρι ο Κωνσταντίνος, έχει προβλέψει και αυτές τις νέες ασθένειες, επιδημίες, ιούς, όπως θέλετε πείτε. Λοιπόν, λέει λοιπόν το διαδίκτυο και

άλλοι φαν των Simpsons ότι είχαν προβλέψει ότι θα έχουμε χανταϊό σε κρουαζιερόπλοιο και ήδη οι οπαδοί της σειράς συνδέουν το περιστατικό με τον χανταϊό με παλιότερα επεισόδια που απεικονίζουν ιούς σε απομονωμένα πλοία και σκηνές πανικού, ερμηνεύοντας αυτές τις συμπτώσεις μάλιστα ως προφητείες. Παρόλο που όντως η σύμπτωση, δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση, είναι εντυπωσιακή, πολλοί ειδικοί αποδίδουν αυτές τις προβλέψεις σε διάφορους λόγους. Ένα, το τεράστιο όγκο των επεισοδίων, γιατί με πάνω από 30 χρόνια στον αέρα η σειρά αυτή έχει καλύψει σενάρια και σενάρια. Την σατυρική αντανάκλαση της πραγματικότητας, οι σεναριογράφοι βασίζονται σε υπαρκτούς φόβους, πολιτικές τάσεις, επιστημονικές

Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει «Καλά που δεν έχουμε χρόνο και χρήμα για κρουαζιέρες». Ναι, ο Θεός μας φύλαξε. Είναι προτιμότερο να βρισκόμαστε εδώ στην πόλη και να δουλεύουμε από το να γυρνάμε τον κόσμο πάνω σε ένα πλωτό παλάτι. Εγώ θα το προτιμούσα ρισκάροντας έστω και να κολλήσω έναν ιό. Το έπαιζα. Εσύ Κωνσταντίνε? Δεν ξέρει, δεν είναι σίγουρος. Λοιπόν, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Θερμή υποδοχή, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και δύσκολη ατζέντα συνομιλιών συνθέτουν την εικόνα της ιστορικής επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο.

0: Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουρασγερόπλου στον Μπορντό της Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νεκρός 27χρονος μετά από σύγκρουση δικύκλου με γεωταχή στη Θεσσαλονίκη. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία, Πολυεθνική Εταιρεία Ταχυμεταφορών κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Χρειαζόμαστε εφαρμόσιμο σχέδιο, τόνισαν σε σύσκεψη το Επαγγελματικό Επιμελητηρίο Θεσσαλονίκης εκπρόσωποι φορέων του τουρισμού. Επταετή ποινή φυλάξης για τον Νικολά Σαρκοζή ζήτησε η εισαγγελία Παρισιού. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
6: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Πριν από λίγο τελείωσαν τα ντέρμπι και των δύο, και των τεσσάρων δηλαδή, ομάδων. Ο ΠΑΟΚ 1-1 με την ΑΕΚ, με τον Μύθου να είναι αυτός που ισοφάρισε για τον δικέφαλο του Βορρά μετά τον γκολ του Γιώβιτς. 1-0 ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό και έτσι αυτή τη στιγμή η βαθμολογία είναι ΑΕΚ 71, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ για να την πάρει θέλει να νικήσει τον Παναθηναϊκό την επόμενη αγωνιστική, την Κυριακή, και ταυτόχρονα να μην νικήσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ, την οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας. Δηλαδή δεν είναι πια στα χέρια του, χρειάζεται και αποτέλεσμα από τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ. Και είναι πολυπόθητη αυτή η δεύτερη θέση, και αυτό γιατί η δεύτερη θέση δίνει εισιτήριο στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, το μονοπάτι δηλαδή των μη πρωταθλητών, και έχει τεράστια έσοδα. Πιο συγκεκριμένα, η συμμετοχή στη φάση αυτή εξασφαλίζει σε κάθε ομάδα 18.620.000 ευρώ με περαιτέρω ποσά που συνδέονται με την απόδοση κάθε ομάδας, νίκη, ισοπαλία, κατάταξη κτλ. Ενδεικτικά, από το τελευταίο σκέλος οι ερυθρόλευκοι φέτος που συμμετείχαν εξασφάλιζαν 10.110.000 ευρώ, ενώ ο τρίτος του βαθμολογικού πίνακα θα αναζητήσει την είσοδο του στη League Phase του Europa League. Τα έσοδα είναι πολλά, όμως η διαφορά από το Champions League είναι μεγάλη. Η συμμετοχή θα βάλει στα ταμεία κάθε ομάδας 4.310.000 ευρώ και τα έσοδα απόδοσης είναι χαμηλότερα. Ο ΠΑΟΚ φέτος, ας πούμε, εξασφάλισε 7 εκατομμύρια, ενώ ο Παναθηναϊκός 2.200. Οπότε καταλαβαίνετε πως οι διαφορές είναι μεγάλες. Την Κυριακή λοιπόν θα κριθεί ποιος θα ακολουθήσει το μονοπάτι του Champions League από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Ποιος θα με θυμάται όταν θα με πυρετώ?

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή. Λοιπόν, υπάρχουν ηθοποιοί και ηθοποιοί, υπάρχουν και ηθοποιοί που έγιναν διάσημοι στην όρημη εντός εισαγωγικών νιώτη τους. Και αυτό γιατί τους είδαμε να ερμηνεύουν μεγάλους ρόλους, ενώ είχαν περάσει τα πρώτα ίντα. Ανάμεσά τους ο Κρίστοφ Βάλτς, ο αυτογερμανός ηθοποιός, ήταν 52 ετών όταν έπαιξε την ταινία Inglourious Basterds του Quentin Tarantino και έγινε διάσημος διεθνώς, κέρδισε Όσκαρ για την ερμηνεία του, έπαιξε και μετά και σε άλλες ταινίες του Tarantino και πέρασε από την αφάνεια εντός εισαγωγικών της Γερμανίας, όπου ήταν γνωστός, στον κόσμο της διασημότητας. Morgan Freeman. Έχει την εντύπωση ότι αυτός ο άνθρωπος έπαιζε πάντα ρόλους μεγάλων σε ηλικία ανθρώπων. Ίσως φταίει το ότι έγινε διάσημος όταν ήταν ήδη 50 ετών και ο ρόλος που τον ανέδειξε ήταν το 1987 στην ταινία Street Smart όταν κέρδισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ. Άντονι Χόπκινς, εμβληματικός ηθοποιός, ήταν καθιερωμένος στη Βρετανία αλλά έγινε στάρ του Hollywood όταν έπαιξε τον εμβληματικό Hannibal Lecter στη σιωπή των αμνών 53 ετών και κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ. Επίσης, Μπέα Άρθουρ είχε διανύσει χιλιόμετρα στη θεατρική σκηνή όταν μέσα από την τηλεόραση έγινε διάσημη στη σειρά All in the Family και έπειτα έπαιξε σε δική της σειρά, άγγιξε τις παρυφές, τις κορυφές της διασημότητας στα 63 της χρόνια όταν έπαιξε στη σειρά The Golden Girls. Και Judi Dench, η Judi Dench ενδεχομένως να σας παραπέμπει στο ήταν πάντα διάσημη, ωστόσο το αμερικανικό κοινό δεν τη γνώριζε μέχρι το 1995 όταν σε ηλικία 63 ετών έπαιξε την M στην ταινία Golden Age της σειράς James Bond και η φήμη της εκτοξεύτηκε και έγινε η παγκόσμια στάρ που είναι τώρα. Οπότε, ποτέ δεν είναι αργά.

Καλοκαίρι έρχεται, και δίκο έρχεται, έχει φτάσει το κατόφλι είναι εκεί και εκτός από τη ζέστη, έστω και τη δύσκολη, τις ωραίες μέρες, την εφορία γενικώς, με εφορία με εψιλον ύψιλον, όχι την εφορία που μας παίρνει τα λεφτά, έρχονται και τα κουνούπια. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων, αυτοί που πηγαίνουν βόλτα και επιστρέφουν κυρίοι και εκείνοι που γυρνάνε πίσω και δεν προλαβαίνουν από το να ξύνονται σε κάθε σημείο του σώματος. Τι είναι λοιπόν αυτό που μας κάνει στα μάτια των κουνουπιών, κυρίως στη μύτη, τόσο δελεαστικούς? Λοιπόν, η επιστήμη λέει ότι τα κουνούπια δεν αντιμετωπίζουν όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Η φυσική οσμή του σώματος και η γενετική παίζουν τον καθοριστικότερο ρόλο. Τι μας κάνουν ελκυστικούς για τα κουνούπια? Το διοξίδιο άνθρακα που εκπνέουμε, η μικροχλωρίδα του δέρματος, ακόμη και το ρούχο, το χρώμα των ρούχων, κόκκινο, πορτοκαλί και μαύρο. Αποφύγετε τα. Είναι τα αυτά που κάνουν τα κουνούπια να ορμούν. Από εκεί και πέρα, αν τα κουνούπια σας προτιμούν συστηματικά, ο κύριος ρόλος είναι το DNA σας. Και επειδή δεν μπορείτε να αλλάξετε DNA, φροντίστε να πάρετε τα μέτρα σας. Πώς το επιβεβαίωσαν οι επιστήμονες αυτό? Σύμφωνα λοιπόν με μια μελέτη, η γενετική σύσταση ευθύνεται για το σχεδόν 67% της έλξης των κουνουπιών. Οι ερευνητές εξέτασαν μέχρι και μονοζυγωτικές και διζυγωτικές δίδυμες για να το διαπιστώσουν αυτό και είδαν ότι οι πανομοιότυπες δίδυμες, οι μονοζυγωτικές δηλαδή που προέρχονται από ένα οάριο και μοιράζονται το ίδιο DNA, είχαν σχεδόν ταυτόσιμα επίπεδα έλξης για τα έντομα. Το συμπέρασμα ήταν ότι τα γονίδια καθορίζουν τη σωματική οσμή, η οποία λειτουργεί ως μαγνήτης είτε ως αποθητικό για το κουνούπια. Οπότε, αν σας τσιμπάν, το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να παίρνετε τα μέτρα σας. Καλησπέρα και στην Κατερίνα. Ευχαριστούμε και σήμερα για την ωραία εκπομπή. Εμείς ευχαριστούμε, Κατερίνα, για τα μηνύματα και την παρέα.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη που επί 2 ώρες υπέμεινε το fade out της Τετάρτης. Ακολουθεί Χρήστος Χατζημίσης με ειδήσεις και μετά Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια, ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Θερμή υποδοχή, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και δύσκολη ατζέντα συνομιλιών συνθέτουν την εικόνα της ιστορικής επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Σε λίγες ώρες, οι πρόεδροι των δύο ισχυρότερων χωρών του πλανήτη βάζουν επιτάπητο στους οικονομικούς τους στόχους, επιδιώκοντας ισορροπίες στις γεωπολιτικές τους προτεραιότητες στη Μέση και από Ανατολή, αλλά και την επισφάλεια στον Περσικό κόλπο και τα στενά του Ορμούς που ταλανίζει την παγκόσμια οικονομία περισσότερο από 2,5 μήνες. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε σήμερα τα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μυστική έως σήμερα συνάντηση του Νετανιάχου με τον Σεϊχή Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναγάν οδήγησε σε ιστορική πρόοδο στις σχέσεις των δύο χωρών. Πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλ Άιν, μια όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν στις 26 Μαρτίου. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία η πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx, κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Την ανάγκη οι φορείς της Θεσσαλονίκης να δημιουργήσουν από κοινού ουσιαστικό, εφαρμόσιμο και συντεταγμένο σχέδιο, το οποίο θα συμβάλλει στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, επεσήμανε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής, στη σύσκεψη που συγκάλεσε με τη συμμετοχή φορέων του τουριστικού κλάδου, με αφορμή το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο. Μεταξύ άλλων, επεσήμανε την ανάγκη αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος και καλύτερου marketing. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος κουρασγερόπλοιου στο Μπορντό, μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα, σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το AFP. Στο πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Βρέστη πριν καταπλέψει στο Μπορντό, με επόμενο προορισμό την Ισπανία. Ένας άνδρας και μία γυναίκα, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνται στις τηλεφωνικές απάτες, έχοντας το ρόλο του εισπράκτορα, συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλόρινας. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 27χρονος οδηγός δικύκλου που συγκρούστηκε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι με γιο ταχύ στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε παιδίατρο η εισαγγελία του Πότσταμ στο Βραδεμβούργο. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διαπράχτησαν εν ώρα υπηρεσίας. Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Ράτενάου και Νάουεν στα περίχωρα του Βερολίνου και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποιήσεις μεταξύ του 2013 και του 2025. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ 3.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Στο αναστηρισμό του Ακύλα και της Eurovision η σημερινή μέρα, όλοι μιλάνε για το Φέρτο, γίνεται ένας χαμός στα social media, όλοι ονειρεύονται πρωτιά. Το ευχόμαστε από καρδιάς, τεράστιο το ενδιαφέρον του κόσμου. Η μετάδοση της ΕΡΤ χθες σημείωσε τηλεθέαση έως και 70%. Το τρίλεπτο που εμφανίστηκε ο Ακύλας, ένας στους δύο Έλληνες και Ελληνίδες έβλεπαν ΕΡΤ, πολύ μεγάλο ποσοστό, 40% έκανε στο νεανικό κοινό και 60% τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό. Ένα ωραίο σοου ήταν γενικά, όλη η διοργάνωση ήταν πάρα πολύ καλή. Ο κόσμος την αγαπάει την Eurovision από ό,τι φαίνεται. Και ας το δούμε επιτέλους και λίγο πιο θετικά. Το λέω για κάτι σχόλια που κυκλοφορούν ήδη, τύπου το τραγούδι δεν θυμίζει Ελλάδα, μας ντροπιάζει. Τι να στείλουμε δηλαδή, μια καριάτιδα να τραγουδάει? Μια μουσική γιορτή είναι. Στείλτε τη θετική σας ενέργεια σε ένα νέο παιδί, γιατί νέο παιδί είναι ο Ακύλας, που κυνηγάει τα όνειρά του και όλα καλά. Αν θέλετε το βλέπετε, αν δεν θέλετε δεν το βλέπετε. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδόπουλος, σήμερα στον ήχο είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Θέλουμε και τη συμμετοχή σας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228. 6930 07 8228. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Εκτός από τα πολύ ωραία τραγούδια που είδαμε χθες μέσα από την ΕΡΤ στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, αύριο θυμίζουμε 10 η ώρα είναι ο δεύτερος ημιτελικός και ο μεγάλος τελικός το Σάββατο στις 10, αναμένεται ρεκόρ τηλεθέασης. Γιατί το διαφορετικό σε αυτή τη διοργάνωση είναι ότι μπήκανε νεότερες ηλικίες. Έδειξε χθες οι μετρήσεις της τηλεθέασης ότι παρακολούθησαν τη διοργάνωση μέχρι και 12χρονοι, που συνήθως δεν έδιναν σημασία στο μουσικό διαγωνισμό. Άρα ο Ακύλας έφερε καινούργιο κόσμο στον θεσμό. Την παράσταση όμως έκλεψε χθες μια πανέμορφη κυρία. Το είπα και εγώ live χθες, την έβλεπα και είχα εντυπωσιαστεί όντως με ένα κατακόκκινο φόρεμα. Η Βικτόρια Σβαρόφσκι παρουσίασε τον τελικό μαζί με έναν κύριο, τον Μάικλ Οστρόφσκι, αλλά δεν θα μείνουμε στο συγκεκριμένο κύριο, θα μείνουμε στη Βικτόρια Σβαρόφσκι, η οποία όπως είπαμε έκλεψε την παράσταση. Είναι απόγονος του γνωστού Σβαρόφσκι που έφτιαξε το μεγάλο οίκο με τα ρολόγια, τα κοσμήματα. Είναι κληρονόμος πέμπτης γενιάς. Ο πατέρας της μάλιστα δουλεύει ακόμη στην οικογενειακή επιχείρηση. Η ίδια λέει, έδωσε συνέντευξη, είναι 33 ετών. Χρειάστηκε από πολύ νωρίς να χαράξει τη δική της

πορεία, γιατί το όνομά της μπορεί κάποιοι να νομίζουν ότι ήταν ευλογία, αλλά είναι κατάρα. Γιατί ναι, μεν ανοίγουν κάποιες πόρτες, αλλά είναι πάρα πολύ διστακτική απέναντί σου. Για όποιον νομίζει ότι οι πλούσιοι δεν δουλεύουν, η Βικτόρια είναι παρουσιάστρια τηλεόρασης, επιχειρηματίας, μοντέλο, σχεδιάστρια και τραγουδίστρια. Είδατε πόσο πολύ δουλεύουν οι πλούσιοι τελικά. Έβγαλε τον πρώτο της δίσκο σε ηλικία μόλις 16 ετών. Πώς λέγαμε εμείς, μπαμπά θέλουμε μια καινούργια κασετίνα. Αυτή είπε, μπαμπά θέλω ένα καινούργιο δίσκο. Και της τον έβγαλαν. Στα 18 της μετακόμισε στο Λος Άντζελες, όπου άρχισε την καριέρα της στο τραγούδι. Έβγαλε κάποιους δίσκους, δεν πήγαν και τόσο καλά, και γύρισε στην πατρίδα της για να γίνει παρουσιάστρια στην τηλεόραση. Φαντάζομαι με πολύ κόπο και πολλή δουλειά.

Τη θετική σας ενέργεια είπα να στείλετε, τον ματιάσατε τον άνθρωπο. Ο Ακύλας πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι τραυματίστηκε, έχει μια θλάση στην πλάτη. Έβγαλε και μια ανακοίνωση στα social media. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ήμουν τόσο χαρούμενος, χοροπηδούσα, χόρευα και είχα ένα μικρό ατύχημα. Τραβήχτηκε ένα σμί στην πλάτη μου λίγο. Αναφέρει χαρακτηριστικά λοιπόν ο τραγουδιστής. Μην ανησυχείτε, θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό. Μην ανησυχείτε, αλλά ναι, σήμερα πονάω. Αυτά είπε λοιπόν ο Ακύλας. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση, γιατί όντως το show που δίνει είναι απαιτητικό. Εκεί πάνω στο πατίνι λίγο. Εγώ φοβήθηκα μην πέσει, μην χάσει τον έλεγχο, αλλά τα κατάφερε. Θα σας πάω στην Ισπανία, που φέτος αναμένεται να σπάσει, είναι σχεδόν σίγουρο δηλαδή, το ιστορικό ρεκόρ των 100 εκατομμυρίων αφίξεων τουριστών μέσα στη χρονιά. Όπως έδειξαν η έρευνα που έγινε στα τουριστικά πρακτορία, οι ακυρώσεις που γίνανε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι ακυρώσεις δηλαδή στην Αίγυπτο, στην Τουρκία, στην Κύπρο, στο Ντουμπάι και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σχεδόν το 100% κινήθηκαν προς την Ισπανία. Δηλαδή αλλάξαν τα τουριστικά συμβόλαια και κλείσανε στην ισπανική χώρα. Τα έσοδα αναμένεται να εκτοξευθούν, όπως είπαμε. Δεν βρίσκεις δωμάτιο, λέει, ούτε για πλάκα μέχρι και το Σεπτέμβριο. Τώρα τι γίνεται όμως? Μπορεί η Ισπανία να πανηγυρίζει ότι έχει πάρει τα πάνω της η τουριστική βιομηχανία, αλλά ένας στους τρεις Ισπανούς που μένει στις μεγαλοπόλεις, δηλαδή Βαρκελόνη, Μαδρίτη, Μπιλμπάο, Σεβίλη, δηλώνει ότι έχει δεχθεί πιέσεις από τους ιδιοκτήτες των σπιτιών του για να αφήσει το σπίτι του. 20% αναγκάστηκαν να φύγουν. Έγινε δηλαδή τετελεσμένο. Φύγαν από τα σπίτια τους, αναγκάστηκαν να μετακομίσουν, γιατί οι ιδιοκτήτες προφανώς το χρησιμοποιούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Ήδη από την αρχή της χρονιάς, δεν μιλάω για γενικά, από την αρχή της χρονιάς παρατηρείται αύξηση των ενοικίων κατά 12%, τεινάζοντας στον αέρα πολλούς προϋπολογισμούς πολλών οικογενειών στην Ισπανία. Επίσης, τα προβλήματα που υπάρχουν στις μεγαλοπόλεις είναι, φυσικά, το νούμερο ένα που το αντιμετωπίζουμε και εμείς, το πάρκινγκ. Το αποχετευτικό σύστημα είναι πράγματα τα οποία δεν τα φανταζόμαστε με την πρώτη αντίληψη που έχουμε. Δηλαδή δεν πάει το μυαλό μας ότι αν έρθουν άλλα 100 εκατομμύρια άνθρωποι στην πόλη μας, ότι θα δημιουργηθεί χάος και στο αποχετευτικό σύστημα. Υπάρχει πρόβλημα με τη λειψιδρία, δηλαδή χρησιμοποιούν πάρα πολύ νερό κάποια ξενοδοχεία. Και επίσης υπάρχει πρόβλημα με την ηχορύπανση στην Ισπανία. Δηλαδή, επειδή φαντάζομαι ένας μεγάλος αριθμός των τουριστών βγαίνει έξω, ξενυχτάει, μένει αργά το βράδυ έξω, δημιουργείται, λέει, τόση ηχορύπανση που οι κάτοικοι διαμαρτύρονται συνεχώς. Είναι το τρίτο τους μεγαλύτερο πρόβλημα, η ηχορύπανση σε αυτές τις πόλεις. Άρα πάντα ο τουρισμός δεν είναι πανάκια. Δηλαδή δεν λέμε ναι να έρθετε οι τουρίστες, να έρθουν, αλλά να υπάρχουν οι υποδομές, να είμαστε δηλαδή εμείς προετοιμασμένοι γι' αυτό και αυτοί να σέβονται τη χώρα που επισκέπτονται. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων με τον Χρήστο και εγώ επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Θερμή υποδοχή, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και δύσκολη ατζέντα συνομιλιών συνθέτουν την εικόνα της ιστορικής επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Νεκρός 27χρονος μετά από σύγκρουση δικύκλου με γιοταχή στη Θεσσαλονίκη. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία η πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx, κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Χρειαζόμαστε εφαρμόσιμο σχέδιο, τόνισαν σε σύσκεψη το Επαγγελματικό Επιμελητηρίο Θεσσαλονίκης εκπρόσωποι φορέων του τουρισμού. Τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ κατέγραψε η Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ο Παναγιώτης, ο φίλος εκπομπής, έκανε ένα λογοπαίγνιο με τη θλάση που έπαθε ο Ακύλας και μας λέει τι να θλάσει ο Ακύλας. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-07-8228. Θα στέλνουμε μαζί μας. Μπορείτε να μας ζητήσετε τραγούδια, μπορείτε να μας πείτε ό,τι θέλετε. Είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε και να το μεταδώσουμε κιόλας. Λοιπόν, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, και μιλάω για το αεροδρόμιο Μακεδονία, γιατί όπως έγινε γνωστό σήμερα, η FedEx φεύγει από τη Βόρεια Ελλάδα και το αεροδρόμιο μας από τις 31 Μαΐου. Σήμερα έγινε γνωστό, ο Γιώργος Κοσμίδης, ο πρόεδρος των εκτελονιστών, το αποκάλυψε ότι η εταιρεία ταχυμεταφορών σταματά πλήρως τη δραστηριότητά της στο αεροδρόμιο Μακεδονία, προχωρώντας παράλληλα και σε απολύσεις προσωπικού. Η εξέλιξη φυσικά έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με φορείς αγοράς, το κλίμα στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης είναι ήδη επιβαρημένο μετά και το κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Όσοι εμπλέκονται γύρω από τις τουριστικές δραστηριότητες αλλά και τις μεταφορές προϊόντων είναι ανήσυχοι. Πρέπει πραγματικά να ασχοληθεί το κράτος με αυτές τις εξελίξεις. Πρέπει κάτι να γίνει. Αν μπορούν να επέμβουν δηλαδή, γιατί δεν ξέρω αν έχει και πάρα πολλές δυνατότητες πλέον το κράτος να επέμβει στα της ιδιοκτήτριας εταιρείας, της εταιρείας που διαχειρίζεται μάλλον το αεροδρόμιο Μακεδονία. Εγώ είδα πρόσφατα μια λύση σε ανάλογες περιπτώσεις όπου με μεγαλοπόλεις πουλήσαν τα αεροδρόμια τους, μετά φτιάξαν καινούριο και δεν είχαν καμία υποχρέωση απέναντι στην εταιρεία που είχε το κανονικό τους αεροδρόμιο. Δεν είναι άσχημη ιδέα. Έχουμε πάρα πολλά χωράφια γύρω-γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν φτιάχνουμε και ένα δεύτερο αεροδρόμιο ή τουλάχιστον ένα μικρότερο αεροδρόμιο μόνο για τα εμπορεύματα, για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Άσχημη εξέλιξη. Ελπίζουμε σε καλύτερα νέα.

13 Μαΐου σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία και ο Σέργιος. Να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά και ό,τι ποθούν. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Θα σας πω το 1883. Γεννήθηκε ο διάσημος γιατρός, βιολόγος και ερευνητής, ο πατέρας του Τεστ ΠΑΠ, ο Γεώργιος Παπανικολάου. Έσωσε τις ζωές εκατομμυρίων γυναικών με τα αποτελέσματα της έρευνάς του. Κορυφαίος επιστήμονας, θυσίασε την προσωπική του ζωή για να βρει το πολυπόθητο Τεστ ΠΑΠ. Το 1767 ο Μότσαρτ, σε ηλικία μόλις 11 ετών, παρουσιάζει την πρώτη του όπερα με τίτλο «Απόλλων και Ιάκυνθος». Το 1880 στη Θεσσαλονίκη γεννιέται ο Εμίλιος Ριάδης, από τους σημαντικότερους συνθέτες της ελληνικής εθνικής σχολής. Λίγοι ξέρουν ότι έχει γράψει τον ύμνο της ομάδας του Άρη Θεσσαλονίκης. Το 1939 γεννιέται ένας από τους πιο εκφραστικούς ηθοποιούς του Hollywood, ο Harvey Keitel, ο ταξιτζής, Pulp Fiction, Thelma και Louise. Έχει πρωταγωνιστήσει και στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα». Γενέθλια έχει σήμερα ο Stevie Wonder, ήρθε στη ζωή το 1950. Σε ηλικία μόλις 11 ετών υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία Motown, με την οποία συνεργάζεται μέχρι και σήμερα. Τυφλό σχεδόν από τη μέρα που γεννήθηκε, έχει βραβευθεί μόνο 25 φορές με βραβείο Grammy, τα περισσότερα που έχουν δοθεί ποτέ σε καλλιτέχνη. Είναι κάτοχος βραβείου Oscar. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει ψηφιστεί ο 5ος σπουδαιότερος καλλιτέχνης όλων των εποχών. Είχα δει μια συνέντευξη του Σακίλ Ονίλ, ο οποίος δεν πιστεύει ότι ο Stevie Wonder είναι τυφλός, και δεν το πιστεύει γιατί. Μπήκε ξαφνικά σε ένα μπαρ, πλησίασε τον Stevie Wonder, ο οποίος έπινε μόνος του ποτό στην μπάρα, και ο Stevie Wonder γύρισε και του είπε: «Τι κάνει, Σακ?» Δηλαδή δεν είχαν μιλήσει και κατάλαβε ότι ήταν ο Σακίλ Ονίλ. Και από τότε ο Σακίλ Ονίλ πιστεύει ότι ο Stevie Wonder μας κοροϊδεύει και ότι βλέπει κανονικά. Γενέθλια έχει σήμερα ο Τζόνι Λόγκαν, κλείνει τα 71 έτη και είναι ο μοναδικός άντρας τραγουδιστής που έχει κερδίσει το θεσμό της Eurovision 2 φορές. Το 1970 το ντοκιμαντέρ Let It Be των Beatles έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. Η ταινία κέρδισε ένα Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής. Και το 1996 οι Oasis πάνε το ρεκόρ εξάντλησης εισιτηρίων σε περιοδεία, αφού 330.000 εισιτήρια πουλήθηκαν σε μόλις 9 ώρες.

Λοιπόν, θα σας πάω Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον αγαπημένο μου τον Ντόναλντ Τραμπ. Καιρό είχε να πει κάτι που να βγάλει τον κόσμο από τα ρούχα του. Δημοσίευσε σήμερα στο Truth Social, το κοινωνικό δίκτυο που έχει φτιάξει για να μπορεί να ανεβάζει ό,τι θέλει ο ίδιος. Παρουσίασε ένα χάρτη όπου δείχνει τη Βενεζουέλα ως την 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι είπα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν 50 πολιτείες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Βενεζουέλα προστέθηκε στο χάρτη του Τραμπ ως η 51η πολιτεία. Εν ολίγης λοιπόν λέει ότι πλέον η Βενεζουέλα δεν έχει καμία δικιά της ελευθερία και ανήκει στον κόσμο των Αμερικανών. Αυτά όλα γίνανε μια μέρα μετά από τις δηλώσεις της υπηρεσιακής ομολόγου στο Καράκας, της Ντέλση Ροδρίγκες, η οποία είπε ότι η χώρα της ουδέποτε εξετάζει να μετατραπεί σε μέρος της Αμερικανικής επικράτειας. Ο Ρεπουμπλικάνος Μεγιστάνας καφιέται συχνά πως έχει τον πλήρη έλεγχο του κράτους. Η αλήθεια είναι πως τα πετρέλαια της Βενεζουέλας κατευθύνονται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μπαίνουν στα αμερικανικά δηληστήρια. Όλα αυτά φυσικά γίνανε μετά από την επιχείρηση εχμαλώτησης του πρώην πρόεδρου της Βενεζουέλας, του Νικολάς Μαδούρο, 3 Ιανουαρίου. Το έχουμε ξεχάσει, αλλά έχει συμβεί και αυτό. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας απήχθη από τους Αμερικανούς και κρατείται στις φυλακές του Γκουαντάναμο. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν, που έχει πει επανελειμμένα ότι θα ήθελε και ο Καναδάς να γίνει μια ακόμη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, τώρα στρέφει τις βλέψεις του προς τη Βενεζουέλα. Φαίνεται πως με τον Καναδά δεν τα βρήκαν. Να θυμίσουμε βέβαια ότι οι εμπορικές σχέσεις που έχει με τον Καναδά είναι τεράστιες. Σε περίπτωση που διακοπούνε, θα έχουν και οι δύο ζημίες, όχι μόνο ο Καναδάς, όπως φαντάζεται ο αγαπητός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής.

Σας έχω πει ότι τον τελευταίο μήνα η Θεσσαλονίκη βγάζει συνέχεια ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ και μάλιστα έχει μια έφεση στις περίεργες ειδήσεις. Ένας 37χρονος στην Καλαμαριά συνελήφθη σήμερα γιατί βιντεοσκοπούσε ανυποψίαστες γυναίκες σε λεωφορεία, παραλίες, δημόσιες τουαλέτες, γυμναστήρια, πλατείες, παντού. Πώς τον πιάσανε? Σήμερα πήγε να γυμναστεί, μία κοπέλα πήγε στα αποδυτήρια, την ακολούθησε, μπήκε στη διπλανή τουαλέτα από αυτήν και επιχείρησε να την καταγράψει με το κινητό του την ώρα που βρισκόταν και αυτή μέσα στην τουαλέτα. Η κοπέλα το αντιλήφθηκε, έβαλε τις φωνές, ήρθανε κάτι γυμναστηριακοί εκεί πέρα, τον ακινητοποίησαν. Ο άνθρωπος σε πανικό προσπάθησε να καταστρέψει το κινητό του, δηλαδή το πετούσε στο πάτωμα, το πατούσε με σκοπό να το διαλύσει και να μην υπάρχουν στοιχεία σχετικά με το δράση του. Όμως το ήρθε αστυνομία, μάθανε ποιος είναι, το όνομά του και βγήκε ένταλμα για να ψάξουν το σπίτι του. Στο σπίτι του λοιπόν βρέθηκαν μερικοί υπολογιστές, όταν λέω μερικοί εννοώ πάνω από 5, φορητές συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων. Και τι είχαν μέσα αυτά? Είχαν φωτογραφίες και βίντεο που απεικόνιζαν γυναίκες ή μέρη γυναικείων σωμάτων με εσώρουχα, μαγιό, γυμνές, σε παραλίες, σε τουαλέτες, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, έξω από σχολεία, μέσα σε γυμναστήρια, όπως σας είπα, οπουδήποτε μπορεί να πάει ο νου σας. Ήταν καταγεγραμμένες και από κινητό αλλά και από κρυφές κάμερες. Κατασχέθηκαν τα πάντα, θα σταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και ελπίζουμε να το απαγγελθούν βαρύτατες κατηγορίες. Το θέμα που εξετάζουν είναι αν τα έχει για προσωπική χρήση ή αν όλα αυτά έχουν διοχετευθεί στο διαδίκτυο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θερμή υποδοχή, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και δύσκολη ατζέντα συνομιλιών συνθέτουν την εικόνα της ιστορικής επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε σήμερα τα στενά του Ορμούζ. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του. Πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλαΐν, μία όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν, στις 26 Μαρτίου. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία η πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx, κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Η ανάγκη φορείς της Θεσσαλονίκης να δημιουργήσουν από κοινού ουσιαστικό εφαρμόσιμο και συντεταγμένο σχέδιο τονίστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο επαγγελματικό επιμελητηρίου με αφορμή το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Μεταξύ άλλων επισημάνθηκε η ανάγκη αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος και καλύτερου μάρκετινγκ. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια με βελτιωτικές αλλαγές στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν έδωσε το ΠΑΣΟΚ και όχι η ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές εν μέσω αντεκλήσεων μεταξύ των παρατάξεων για μία ακόμη χρονιά για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές και θα εκδοθούν ξεχωριστά αποτελέσματα. Μέχρι τις 10 απόψε είχε ανακοινωθεί εκ μέρους της Δάπνου Δουφουκού σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη η Δάπνου Δουφουκού με ποσοστό 60,75%. Δεύτερη η ΠΚΣ με ποσοστό 26,26%. Τρίτη η ΠΑΣΠ με 3,5% και ακολουθούν τα ΕΑΚ με 1,5%. Την ίδια ώρα εκ μέρους της πανσπουδαστικής σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18,84% είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη η πανσπουδαστική με ποσοστό 51,8%, δεύτερη η Δάπνου Δουφουκού με ποσοστό 11,13%, τρίτη παράταξη τα ΕΑΚ με ποσοστό 9,05% και τέταρτη η ΠΑΣΠ με 4,06%. Ένας άνδρας και μία γυναίκα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνται στις τηλεφωνικές απάτες έχοντας το ρόλο του εισπράκτορα συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλόρινας. Υπέκυψε στα τραύματά του 27χρονος οδηγός δικύκλου που συγκρούστηκε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι με γιο ταχύ στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουρασγερόπλου στον Μπορντό της Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη που ήταν περίπου 90 ετών, ενώ περίπου 50 άτομα έχουν εμφανίσει συμπτώματα όπως εμετό και διάρρεια. Στο πλοίο επιβαίνουν 1.233 επιβάτες, στην πλειονότητά τους Βρετανοί και Ιρλανδοί, καθώς και 514 μέλη πληρώματος. Αρχικά εξετάστηκε η πιθανότητα νοροϊού, ωστόσο δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Ξεσήκωσε και ενθουσίασε το κοινό της Eurovision ο Ακύλας με το Φέρτο, παίρνοντας εύκολα το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Αύριο διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός, όπου διαγωνίζεται η Κύπρος σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ. Η μεγάλη απήχηση της ελληνικής συμμετοχής είχε αντίκτυπο και στην τηλεθέαση, που σημείωσε η χθεσινή μετάδοση του πρώτου ημιτελικού. στην πέμπτη αγωνιστική των play-offs στο ποδόσφαιρο, κερδισμένος ο Ολυμπιακός για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Με τη νίκη τους 1-0 επί του Παναθηναϊκού, οι Ερυθρόλευκοι ξέφυγαν 2 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος στην Τούμπα έμεινε στο 1-1 με την ήδη πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Και ο καιρός αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχοπτώσεις στη θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Lisa Gerrard, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο. Πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices. Συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Lisa Gerrard, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε να δούμε στα αθλητικά. Σήμερα είχαμε ποδόσφαιρο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Ο ΠΑΟΚ χάνει έδαφος στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι το ΠΑΟΚ μεταξύ ΑΕΚ. Μπορεί να μπήκαν μόνο 2 γκολ, αλλά υπήρχαν πάρα πολλές ευκαιρίες εκατέρωθεν. Κατά γενική ομολογία ο ΠΑΟΚ ήταν λίγο καλύτερος, η ΑΕΚ είχε όμως ένα δοκάρι, 1-1 το αποτέλεσμα, αυτό μετράει φυσικά, ο Ολυμπιακός απομακρύνθηκε έστω και λίγο και φαίνεται να είναι αυτός που μάλλον θα καταλάβει τη δεύτερη θέση και ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στο Europa League. Νωρίτερα Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη, θα μείνουμε λίγο σε αυτό το παιχνίδι, 3-2. Μέχρι και το 89. Νωρίτερα Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη, θα μείνουμε λίγο σε αυτό το παιχνίδι, 3-2. Μέχρι και το

και δεν συνέλθει ο Παναθηναϊκός, αποχαιρετά μία για πάντα το Final Four που θυμίζουμε ότι γίνεται στην έδρα του. Αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα η ομάδα του Άρη στο μπάσκετ ρίχνεται στη μάχη των playoffs και αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ΑΕΚ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον Άρη να σπάσει το break, να κάνει το break που λέμε, να σπάσει την έδρα της ΑΕΚ και να μπει στην τετράδα.

Λοιπόν, ήρθανε δύο μηνύματα. Η Δάφνη που γιορτάζει την Κυριακή, αλλά εμείς δεν έχουμε εκπομπή, λέει, να κάνουμε μια αφιέρωση, ένα ωραίο τραγούδι από τα 80's. Κάτι θα βρούμε, Δάφνη. Χρόνια σου πολλά να τα κατοστήσεις, ό,τι επιθυμείς. Και η Δέσποινα ζητάει την κυπριακή συμμετοχή από την Eurovision να μεταδώσουμε. Θα τη μεταδώσουμε αν τη βρει ο σύντεχνος, και Αντιγόνη Τζάλα λέγεται το τραγούδι, είναι μέσα στα τραγούδια που είναι για δεκάδα από ό,τι έχω διαβάσει στα προγνωστικά. Είναι μια πολύ ταλαντούχα και πάρα πολύ όμορφη τραγουδίστρια. Θα με ενημερώσει σε λίγο ο ραδιοσκηνοθέτης. Πάμε να δούμε τις καινούργιες ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους, παιδιά. Γκρίζα ζώνη, ο Γκάι Ρίτσι επιστρέφει, και όταν επιστρέφει ο Γκάι Ρίτσι στον κινηματογράφο είναι εγγύηση τουλάχιστον για να περάσετε καλά. Είναι μια περιπέτεια με πολύ χιούμορ μέσα, εκρηκτική δράση, μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων ζει στη σκιά της παγκόσμιας σκηνής, έχοντας την ικανότητα να ασκεί εξουσία και επιρροή, αλλά και να χειρίζεται αυτόματα όπλα και ισχυρά εκρηκτικά. Έρχεται ένας αδίστακτος τύραννος, αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων και η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Αύριο έχουμε σε κινηματογράφο της πόλης μας την 40η επέτειο από την πρώτη προβολή του Top Gun με τον Tom Cruise, και ξαναπροβάλλεται αποκατεστημένο με καινούρια εφέ μέσα για καλύτερη ποιότητα δηλαδή εικόνας, και αξίζει να το δείτε, είναι από τις ταινίες που γράψαν ιστορία. Να πούμε ότι η ταινία του Michael Jackson έσπασε το ρεκόρ των 250 εκατομμυρίων δολαρίων εισπράξεων παγκοσμίως. Και αν συνεχίσει έτσι, οι ειδικοί λένε ότι θα ξεπεράσει πάρα πολύ σύντομα και τα 400 εκατομμύρια, που είναι ορόσημο για τις ταινίες, δηλαδή φέρνουν πάρα πολλά κέρδη. Στη χώρα μας πάρα πολύ καλά πάει και μια ταινία για μας που ζήσαμε εκεί στα 80s, 90s και παίζαμε ηλεκτρονικές παιχνιδομηχανές, το Mortal Kombat, το 2. Σαρώνησε εισιτήρια, είναι η δεύτερη ταινία μετά το Michael, ξεπέρασε μέχρι και το Διάβολος Φορούσε Πράντα. Αναμενόμενο θα έλεγε κανείς, γιατί η νοσταλγία φέρνει κόσμο στους κινηματογράφους. Το έχουμε και θα το μεταδώσουμε. Κυπριακή συμμετοχή, πάμε να την απολαύσουμε.

Αυτή είναι η συμμετοχή της Κύπρου για την Eurovision. Αύριο αγωνίζεται στο δεύτερο ημιτελικό. Από ό,τι μαθαίνουμε στις κριτικές επιτροπές, έχει αρέσει πολύ το τραγούδι. Σε εμάς έτσι και έτσι, εγώ δηλαδή, δεν μου κάνει κάτι. Μου θυμίζει λίγο όπα σε ταβέρνα και μια σεφταλιά δώρο. Παρ' όλα αυτά, από καρδιάς ευχόμαστε να βγουν δεύτεροι και ο Ακύλας πρώτος. Έρχεται ο Χρήστος με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Θερμή υποδοχή, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και δύσκολη ατζέντα συνομιλιών συνθέτουν την εικόνα της ιστορικής επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία, πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Χρειαζόμαστε εφαρμόσιμο σχέδιο, τόνισαν σε σύσκεψη το Επαγγελματικό Επιμελητηρίο Θεσσαλονίκης εκπρόσωποι φορέων του τουρισμού. Τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ κατέγραψε η Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο. Υπέρ της αρχής τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ και όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Eurovision 2026, η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο, έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, την 5η στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Λοιπόν, η Ευρώπη κουτσομπολεύει και θύμα των κουτσομπολιών έπεσε το ζεύγος Μακρόν, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αν θυμάστε, είχε γίνει ένα περιστατικό σε ένα αεροπλάνο ενώ βρισκόταν στο Βιετνάμ, που πολλοί είδαν σε ένα στιγμιότυπο που κυκλοφόρησε ένα χαστούκι από τη σύζυγό του. Εγώ δεν επιβεβαιώνω, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος από τη γωνία που ήταν τραβηγμένη η εικόνα. Λέγεται λοιπόν, σύμφωνα με το ταμπλόιντ στο Παρίσι, το Paris Match, ότι η αιτία για αυτό το χαστούκι ήταν μηνύματα που έστελνε ο Εμμανουέλ Μακρόν σε μια Ιρανή ηθοποιό και συγκεκριμένα στην Γκολφιτέχ Φαραχανή. Είναι γνωστή ηθοποιός, την ξέρετε, δεν σας λέει κάτι το όνομα, αλλά αν δείτε τη φωτογραφία της θα την αναγνωρίσετε. Είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιός, έχει παίξει σε σπουδαίες ταινίες του Ιρανικού κυρίως κινηματογράφου. Όπως αποκαλύπτει λοιπόν ο συντάκτης του περιοδικού, ο Φλωριάν Ταρντίφ, ο Γάλλος πρόεδρος είχε για κάποιους μήνες πλατωνικό έρωτα με την Ιρανή ηθοποιό, γεγονός που του έκανε έξω φρενών τη σύζυγό του, και γι' αυτό είχαμε αυτή την κατάληξη στη συγκεκριμένη πτήση. Προς το παρόν δεν έχει τοποθετηθεί ούτε ο Εμμανουέλ Μακρόν αλλά ούτε η Ιρανή ηθοποιός, αλλά από την ώρα που κυκλοφόρησε σήμερα νωρίς το μεσημέρι στα δημοσιογραφικά γραφεία, όλο και φουντώνουν οι φήμες. Διαψεύδει. Η μόνη που το διέψευσε προς το παρόν είναι η Μπριζίτ Μακρόν μέσα από το περιβάλλον της. Δεν βγήκε η ίδια να το πει. Ήρθαν λοιπόν σε επικοινωνία άνθρωποι του περιβάλλοντος της και είπαν ότι αυτή η χειρονομία που εσείς λέτε χαστούκι δεν συνδέεται με τίποτα, με κάποια απιστία από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Εγώ θα πω μόνο ότι το 2026 ελπίζω κάποια στιγμή ερωτικά σκάνδαλα τύπου απιστίες πολιτικών προσώπων να μην είναι αιτία για εκβιασμούς, παραιτήσεις, να κινδυνεύουν κυβερνήσεις. Πρέπει να είναι ξεπερασμένα όλα αυτά και να ανήκουν στο παρελθόν.

Ο Παναθηναϊκός έκανε μια προσπάθεια. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου έφτασε στους 6 πόντους τη διαφορά. Αυτή τη στιγμή, 3 λεπτά πριν το οριστικό σφύριγμα, χάνει πάλι με 12 πόντους. Όταν είναι τέτοια σημασία στο παιχνίδι, τέτοια χρειά στα λάθη, όπως το να πάρει μια ομάδα 4 επιθετικά rebound σε μια φάση, δεν επιτρέπονται. Λοιπόν, σήμερα όπως θα καταλάβατε, ο καιρός ήταν λίγο αναποφάσιστος. Εγώ ήμουν όλη μέρα κλεισμένο σε ένα γραφείο και τη μία ώρα που βγήκα έξω, μαζέψε τι έγινε. Έβρεξε και έγινα λούτσα που λένε στην αργό. Έτσι θα είναι ο καιρός από την Πέμπτη, από σήμερα το βράδυ. Στις 3 η ώρα περιμένουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη βροχές. Θα κρατήσει η αστάθεια περίπου 10 μέρες, λένε οι μετεωρολόγοι. Πέφτει και η θερμοκρασία από τους 30 και 31 που είχαμε την Κυριακή. Θα κυμαίνεται το ανώτερο μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου στην πόλη μας. Θα έχουμε αρκετό αέρα, μέχρι και 7 μποφόρ, λένε οι μεταρολόγοι. Θα βρέχει αρκετά συχνά με μικρές μπόρες μεγάλης έντασης όμως μέσα στην ημέρα, και το βράδυ λένε ότι θα εξασθενούν αυτές οι μπόρες. Όπως και να έχει, μην απλώσετε καλού κακού στο μπαλκόνι, ή αν έχετε αυτή τη στιγμή ρούχα έξω, μαζέψτε τα, γιατί σας λέμε 3 η ώρα ξεκινάνε οι βροχές σήμερα.

Μένουν 40 δευτερόλεπτα. Σας ενημερώσω για το Βαλένθια Παναθηναϊκός. Η διαφορά είναι στους 13 πόντους. Οπότε, αν δεν γίνει κάποιο πολύ μεγάλο θαύμα, ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι στο Final Four. Θα έχουμε μοναδικό εκπρόσωπο από τη χώρα μας, τον Ολυμπιακό, του οποίου του ευχόμαστε να σηκώσει και την κούπα. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι το Λονδίνο αναδείχθηκε η κορυφαία πόλη για το 2026 στον κόσμο όσον αφορά τον πολιτισμό. Σύμφωνα με το Time Out, ψηφίσαν 25.000 τουρίστες, οι οποίοι γύρισαν όλο τον κόσμο, γιατί βγήκε το Λονδίνο χάρη στις θεατρικές του σκηνές που διαθέτει, τις μουσικές σκηνές, τα μουσεία, αλλά και γενικότερα λέει τη στήριξη που δείχνει στην τέχνη. Πέρα από τα πολύ ωραία μαγαζιά και τα πολύ ωραία, τους πολύ ωραίους δρόμους στολισμένους κτλ., το Λονδίνο όντως στηρίζει πάρα πολύ την τέχνη και επενδύει. Όλη η πόλη, κάθε πάρκο επιτρέπει ελεύθερα σε νέους δημιουργούς να παίζουν τη μουσική τους, όχι όπως εδώ καρικατούρες όπου ο καθένας παίρνει ένα μικρόφωνο και ένα ηχείο και το μόνο που κάνει είναι να κάνει χορύπανση. Ζητάνε άδεια από το Δήμο, λένε τι στυλ τραγουδιού θα πούνε, τους δίνουν την άδεια για να μην έχει στα 500 μέτρα ένα άλλο γκρουπάκι από νέα παιδιά που παίζουν κάτι εντελώς διαφορετικό και γίνεται χαμός. Γίνονται όλα μελετημένα. Δεύτερη πόλη που αξίζει να επισκεφτείτε για τον πολιτισμό της είναι το Παρίσι, ψηφίστηκε το Παρίσι. Τρίτη, Νέα Υόρκη. Δεν είναι μες στην πρώτη τριάδα λοιπόν η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, κάποια πόλη από τη χώρα μας. Κακώς, γιατί ο πολιτισμός είναι πάρα πολύ επικερδής όσον αφορά το τουριστικό κομμάτι. Ένα 10% των τουρισμών, λέει, παγκοσμίως ταξιδεύουν και επιλέγουν τον προορισμό τους με μοναδικό κριτήριο τον πολιτισμό μιας χώρας. Και ενώ εμείς θα μπορούσαμε να είμαστε στο νούμερο 1, γιατί δόξα τω Θεώ έχουμε πάρα πολύ πολιτισμό, δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε τους ξένους ότι αξίζουν να μας επισκεφθούν. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης τελείωσε. Εγώ θα είμαι αύριο εδώ, λίγο μετά τις 10 ξεκινάει η εκπομπή. Θα σας κρατήσω και πάλι 2 ώρες παρέα. Μαζί θα βλέπουμε και τον δεύτερο ημιτελικό. Θα σας μεταδίδω τι θα κάνει η κυπριακή συμμετοχή. Εύχομαι να περάσετε και σήμερα καταπληκτικά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο πρωινό. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θερμή υποδοχή, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και δύσκολη ατζέντα συνομιλιών συνθέτουν την εικόνα της ιστορικής επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε τα στενά του Ορμούς. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανακοίνωσε το γραφείο του. Πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλ Αϊν, μία όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν, στις 26 Μαρτίου. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές εν μέσω αντεγκλήσεων μεταξύ των παρατάξεων για μία ακόμη χρονιά για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές και θα εκδοθούν ξεχωριστά αποτελέσματα. Μέχρι τις 10 είχε ανακοινωθεί εκ μέρους της Δάπνο Δουφουκού σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη η Δάπνο Δουφουκού με ποσοστό 60,75%, δεύτερη η Πανσπουδαστική με ποσοστό 26,26%, τρίτη η ΠΑΣΠ με 3,5% και ακολουθούν τα ΕΑΚ με 1,5%. Την ίδια ώρα, εκ μέρους της Πανσπουδαστικής, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18,84%, είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη η Πανσπουδαστική με ποσοστό 51,8%, δεύτερη η Δάπνο Δουφουκού με ποσοστό 11,13%, τρίτη παράταξη τα ΕΑΚ με ποσοστό 9,05% και τέταρτη η ΠΑΣΠ με 4,06%. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία η πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx και κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Εν τω μεταξύ, η ανάγκη φορείς της Θεσσαλονίκης να δημιουργήσουν από κοινού ουσιαστικό, εφαρμόσιμο και συντεταγμένο σχέδιο τονίστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο επαγγελματικό επιμελητηρίο με αφορμή το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Μεταξύ άλλων, επισημάνθηκε η ανάγκη αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος και καλύτερου μάρκετινγκ. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια με βελτιωτικές αλλαγές το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ. Και όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Υπέκυψε στα τραύματα του 27χρονος οδηγός δικύκλου που συγκρούστηκε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι με υγιό ταχύ στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Ένας άνδρας και μία γυναίκα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνται στις τηλεφωνικές απάτες έχοντας το ρόλο του εισπράκτορα συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλόρινας. Ξεσήκωσε και ενθουσίασε το κοινό της Eurovision Ακύλας με το Φέρτο, περνώντας εύκολα το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Σήμερα διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός, όπου διαγωνίζεται η Κύπρος σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ. Στην πέμπτη αγωνιστική των play-offs στο ποδόσφαιρο, κερδισμένος Ολυμπιακός για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Με τη νίκη του 1-0 επί του Παναθηναϊκού, οι Ερυθρόλευκοι ξέφυγαν 2 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος στην Τούμπα έμεινε στο 1-1 με την ήδη πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Και ο καιρός αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

trumpet. The trumpet. It's mambo number 5.